Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα μαζί μου, δεύτερη ώρα εκπομπής, 3 η ώρα και περίπου 5 λεπτά το μεσημέρι στην Ελλάδα πάντοτε. Συνεχίζοντας την πολύ μικρή μας αναφορά στον πατριάρχη της λαϊκής αστικής μας μουσικής, στον Μάρκο Βαμακάρη, που γεννήθηκε 10 Μαΐου του 1905 στη Σύρο και έφυγε από τη ζωή 8 Φεβρουαρίου του 1972. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Φέη και την αγάπη μας. Ο Παναγιώτης, ο Χρόνης, ο εξαιρετικός μουσικός μας, γράφει: αύριο που είναι η επέτειος της γέννησης του Μάρκου, 121 χρόνια, οι μουσικοί που συμμετέχουν σε συλλόγους που διενεργούν φεστιβάλ ρεπέτικου τραγουδιού έχουμε δώσει υπόσχεση ότι όπου και να βρισκόμαστε θα παίξουμε Μάρκο. Το ίδιο θα κάνω και εγώ με τους συνεργάτες μου εδώ στη Δράμα που κατοικώ στο Τσιπουράδικο κοντά στο κτέλ της Δράμας. Αγαπητέ Παναγιώτη, άλλωστε καθημερινά σε όλα τα μαγαζιά και τα ταβερνάκια Μάρκος Μαμπακάρης θα παιχτεί. Είναι δεδομένο αυτό, άλλωστε με τα τραγούδια του Μάρκου, παγκόσμιος ο Μάρκος Μαμπακάρης, ντοκιματέρ για εκείνον, βιβλία για εκείνον και ένα τραγούδι για τον Μπουζούκι στο Παρίσι με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση που μόλις ακούσαμε τώρα. Θα παραμείνουμε στο Γρηγόρη Μπηθηκότση, ακόμη ένα τραγούδι και φυσικά τα Ματόκλαδα.

Ακόμη ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Μάρκου Μπαμακάρη, η Άτακτη, ηχογραφημένο το 1963, ακριβώς πριν ακούσαμε ορχιστική σύνθεση στην αρχή σόλο από τον Μάρκο Μπαμακάρη και στη συνέχεια τα μπουζούκια του Στέλιου Μακρυδάκη μαζί με τον Μανώλη Χιώτη. Όπως προείπαμε, διαβάζουμε και μικρά αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία, συγγνώμη, του Μάρκου Μπαμακάρη, της Αγγελικής Βελουκάιλ. Αυτό το βιβλίο έχει μεταφραστεί και στα αγγλικά αλλά και στα γαλλικά, όπως και επίσης και από το βιβλίο του Γιώργου Θανόπουλου και του Διονύση Μανιάτη, Μάρκος ο Συριανός. Ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο του Μανώλη Ρασούλη περιέχεται σε αυτό το βιβλίο, που και αυτό με τη σειρά του υπάρχει στο βιβλίο «Εδώ είναι» του Ρασούλη, εκδόσεις Ιαννός. Ένα κείμενο του Μανώλη Ρασούλη για τον Μάρκο, ο Πατριάρχης, το ορόσημο του λαϊκού μας πολιτισμού. Είναι αυτός που μαζί με τον Τσιτσάνη δημιούργησε την απαρχή, τη μαγιά ως τη οι μεθύστεροι και μεγιστάνες της παγκόσμιας μουσικής, Χατζηδάκης και Θεοδωράκης, βρήκαν τη σπηλιά του Αλί Μπαμπά. Φυσικά τον γνώρισα τον Μάρκο. Το 1966 πήγα σπίτι του στην Υπόγονα, τον πίσω να έρθει να παίξει στον αποκριάτικο χορό της Δημοκρατικής Αλλαγής, όπου δούλευα ως κλητήρας. Πήγα αρκετές φορές, τα λέγαμε, πίναμε καφεδάκι, μου διάβαζε κάτι καινούργια του τραγούδια. Ήταν πολύ απλός και λαϊκός. Φορούσε μία μάλινη μπλούζα πλεχτή, ένα καπέλο μεταφορέων τρικυκλιστών, είχε μονίμως ένα κλαδί βασιλικό στο αυτί και ένα υπερμεγέθες καρφί που έξινε κάθε τόσο το αυτί του. Είχε όμως και ένα θλιμμένο βλέμμα πάνω στο γερασμένο, κουρασμένο, θυμωμένο του πρόσωπο. Ο Πατριάρχης κατά καιρούς έβγαινε στη γύρα, στην ουσία επετούσε, και εκείνο πια το πλάνο στο Δαλιανίδη την ταινία, που καθώς παίζει μια ορχήστρα για να χορέψει Καραγιάννη, ο Πατριάρχης κάθεται στη δεύτερη σειρά, κάνει ότι παίζει για να πάρει ένα μεροκάματο, ενώ ήταν ο πρώτος που δισκογράφησε, που είπε και σε άλλους πολλά μυστικά του μπουζουκιού, στους δρόμους, τα μακάμια. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μανώλης Ρασούλης. Ενώ εμείς θα πάμε τώρα πιο πίσω στο χρόνο για να ακούσουμε μια ηχογράφηση του 1947 και ένα τραγούδι του Μάρκου από τα πολλά που έχει γράψει για το μουσικό όργανο, το ένχορδο μουσικό όργανο μπουζούκι. Στην διεύθυνση ορχήστρας εδώ ο Σπύρος Περιστέρης το 1947. Να αναφέρουμε άλλωστε ότι ο Σπύρος Περιστέρης υπήρξε ο άνθρωπος που ύστερα από την δική του πιεστική παρότρινση το 1933 ο Μάρκος φωνογράφησε το πρώτο εμπορικά επιτυχημένο τραγούδι με μπουζούκι στην Ελλάδα, το «Καραντουζένι» ή αλλιώς «Έπρεπε να αρχώσουν ρε μάγκα στο τεκέ μας», ερμηνεύοντάς το ο ίδιος παρόλες τις επιφυλάξεις που είχε για την ποιότητα της φωνής του. Η επιτυχία αυτής της ηχογράφησης σημάδεψε την ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας, αφού έκτοτε ξεκίνησαν πολύ μεγάλοι συνθέτες της λαϊκής αστικής μας μουσικής να ηχογραφούν. Εμείς να σημειώσουμε εδώ ότι ο Μάρκος Μπαμακάρης, όπως προείπαμε, υπήρξε και θα είναι για πάντα εδώ. Θα ακούσουμε τώρα για την συνέχεια το μπουζούκι γλέτη του Ντουνιά και είμαστε και πάλι μαζί.

Η παιχνιδιάρα του Μάρκου Βαμακάρη, Μάρκος Βαμακάρη, Στέλλα Χασκίλ, Βασίλης Τσιτσάνης, και εδώ ηχογράφηση του 1947. Τους σχετισμούς μας στον Νίκο που μας ακούει από το Όσλο. Μπορείτε να στείλετε και τα μηνύματα σας στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και στον τηλεφωνικό αριθμό 69 378 283. Επαναλαμβάνω, 69 378 283. Ο Μάρκος Βαμακάρης, που εκτός από τα εκπληκτικά τραγούδια που έγραφε και το μπουζούκι, είχε και τη χαρακτηριστική φωνή. Οι συνάδελφοί του πολλές φορές τον προσκαλούσαν στις ηχογραφήσεις να συμμετέχει ως τραγουδιστής. Να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, και εδώ μαζί με τη Στέλλα Χασκίλ και τον Βασίλη Τσιτσάνη, ο Μάρκος, 1947, Τρέξε Μάγκα να ρωτήσεις.

Η Στέλλα Χασκίλ εδώ στο τραγούδι του Μάρκου Μπαμακάρη, «Μες στη χασάπικη αγορά ένα χασαπάκι», και αυτό ηχογραφημένο το 1947. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Χρήστο που μας γράφει από την Θεσσαλονίκη και μόλις επέστρεψε από την έκθεση βιβλίου, ενώ εμείς συνεχίζουμε την ανάγνωσή μας από το κείμενο του Μανώλη Ρασούλη για τον Μάρκο. Τον έπεισα και ήρθε ο Μάρκος την τελευταία Κυριακή της αποκριάς, το 67 πια, στο κέντρο του Καλαμπόκα, τέρμα Πατησίων. Καθόμασταν οι δυο μας στο τραπέζι. Μου παραπονιόταν. Ο Μάρκος είναι θλιμμένος, μου έλεγε, χρησιμοποιώντας τον τρίτο ενικό. Τώρα ο κόσμος άλλα θέλει. Ήταν και ο Θοδωράκης εκεί, όλη η ελίτ της αριστεράς, τραγούδησε ο Πουλόπουλος τα του Μίκη. Τραγούδησε και ο Μάρκος. Δεν νομίζω όμως να τον δόξασαν εκεί μέσα. Μόνο εμείς οι κλητήρες, ο Γιάννης Καούνης και ο Γιάννης Βοριάς, ήμασταν που μας δονούσε και μας πονούσε. Ομολογώ ότι πριν πάω στην Αθήνα δεν τον ήξερα καλά. Μια μέρα το 63 στο σπίτι κάτι φίλων μου, ένας κολλητός μου, ο Γιάννης Τσότσος, καλή του ώρα, έβαλε Μάρκο στο πικάπ. Έδειχνε χαρούμενος και μας τον σύστησε. Στην Αθήνα εντρίφησα στο Ρεμπέτικο, στο Ηράκλειο γοητεύτηκα από τον Καζατζίδη, τον Αγγελόπουλο και όλους τους τότε σπουδαίους που ακούγονταν στο ράδιο. Λένε πως ο Μάρκος τότε ήταν τραβηγμένος, ρουφηγμένος από την αφάνεια. Ο Γρηγόρης Μπηδικότσης τον ξανάφερε λέγοντας σπουδαία τραγούδια του γύρω στο 62-63. Τότε ηχογραφεί και τα πρώτα του ο Μίκης, τα λαϊκά, τον επιτάφιο και τα λοιπά. Όμως ξανά ο Μάρκος αποσύρεται στην ΕΣΑΗ ένδια. Θυμάμαι ένα περιστατικό στην τηλεόραση όπου ο Δήμος Μούτσης αφηγείται. Ήμουν στο γραφείο του Λαμπρόπουλου. Χτυπάει η πόρτα, μπαίνει ο Μάρκος και αφήνει πάνω στο γραφείο κάτι χαρτάκια με στίχους. Ο Λαμπρόπουλος, σχεδόν οργισμένος, κάνει δύο κινήσεις, τα ανακατεύει και τα πετάει κάτω. Όλο τα ίδια και τα ίδια φέρνεις, Μάρκο. Και ο Μάρκος, ντροπιασμένος και ηττημένος, τα μάζεψε από κάτω και αποχώρησε. Τι τραγουδοποιός ήταν, Θεέ μου, ο Μάρκος, τι στίχη, τι απόδοση. Και έζησε μέχρι το τέλος στην ένδια, σε μια χώρα μπατάλα. Μα και ποιος τον τιμά, post festum, τον καμπυλεύονται. Τότε που ήταν ζωντανός, τον απεμπόλησαν. Τώρα το μύθο του και τον κόπο του πούλησαν προς το ίδιο συμφέρον. Τώρα τον Μάρκο τον μαθαίνουν σε όλες τις χώρες. Όπου και να ταξιδέψω, βλέπω φανατικούς του να παίζουν τα τραγούδια του, να έχουν φωτογραφίες του, να τον λένε Μάρκο. Και αυτό γιατί ο Μάρκος δεν ήξερε από μάρκετινγκ, δεν έγλυφε τις εξουσίες όπως οι καπηλευτές του, δεν ήταν πλαστός και προκάτ. Ήταν αυτός που ήταν και θα αγαπιέται όσο υπάρχουν Έλληνες και άνθρωποι. Έτσι κι εγώ, έχοντας εισπνεύσει τον παλμό του, ξεκίνησα την τραγουδοποιία μου, το πρώτο μου τραγούδι σαν του Μάρκου, και του χρωστάω αιώνια ευγνωμοσύνη. Γεια σου Μάρκε, αθάνατε. Μανώλης Ρασούλης. Ενώ εμείς θα ακούσουμε για τη συνέχεια τον Μάρκο Μπαμακάρη μαζί με τη Σούλα Καλφοπούλου και «Αρρώστησα στα ξένα μακριά σου».

Από την συνεργασία του Μάρκου Μπαμακάρη με τη θρυλική Ρόζα Εσκενάζη, μόλις ακούσαμε τον Καλόγυρο 1946, ακόμη ένα με τη Ρόζα να ακούσουμε και χρόνια στον Περέα.

μια όμορφη μελαχρινή Μάρκος Μαμπακάρης 1939, λίγο πριν ξεκινήσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Χάρη που μας γράφει από την Κοζάνη και μέσα από την εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά του λόγια. Να προλάβουμε να ακούσουμε δύο αγαπημένα ακόμη τραγούδια, τα Μπλε Παράθυρα για αρχή, 1938.

Υπέροχο σόλο εδώ του Κώστα Καπλάνη στο Μπουζούκι και η ιστορική ηχογράφηση του Μινόρε της Αυγής, η πρώτη καταγραφή βασισμένη μελωδία στο Σμυρναίκο Μινόρε. Φυσικά Μάρκος Μαμακάρης, Απόστολος Χατζηχρίστος, Σπύρος Περιστέρης, Κώστας Καπλάνης στο Μπουζούκι, Μίνωας Μάτσας. Δεν θα μπορούσε παρά να συμμετέχει φυσικά ο Μάρκος Μαμακάρης με τη χαρακτηριστική του φωνή. Και έτσι φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής «Λαϊκή Δρόμη», ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Έλενα Φαλιρέα, Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 2 η ώρα το μεσημέρι. Ελάχιστη αναφορά και φόρος τιμής στη μνήμη του Πατριάρχη της Λαϊκής Αστικής μας Μουσικής, Μάρκου Μπαμακάρη, που εκτός από τους εξαιρετικούς γιους του, Δομένικο και Στέλιο, που και αυτοί συνέχισαν εξαιρετική μουσική, και ο μικρός αδερφός του Μάρκου, Αργύρης Μπαμακάρης, που διέπρεψε στην Αμερική, μας άφησε μία παρακαταθήκη που θα παραμείνει εδώ για τους αιώνες και θα ακούγονται για πάντοτε τα τραγούδια του Μάρκου. Δεν ακούσαμε τα κλασικά όπως τη Φρέγκο Συριανή, αλλά ελπίζω να ακούσαμε όσα θα περισσότερα μπορούσαμε τουλάχιστον. Για το τέλος λοιπόν, σας αποχαιρετώ με ένα ταξίμι ζεμπέκικο.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στους ιστορικούς περιπάτους. Μια εκπομπή που εξερευνά άγνωστες πτυχές της ιστορίας με απλό αλλά επιστημονικό τρόπο, με εκλεκτούς καλεσμένους και ατμοσφαιρικές μουσικές. Οι ιστορικοί περίπατοι ακούγονται δυνατά από τη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι η Μαριλένα Κατσίμη και ο Κώστας Κυριακάκης επιμελείται τους ήχους και το μοντάζ της εκπομπής.

0: Το γλέντι που εδώ ακούμε από τον Νίκο Οικονομίδη και την Κυριακή Σπανού είναι νομίζω το απόλυτο hit του καλοκαιριού, το οποίο έχουν ερμηνεύσει πολλοί καλλιτέχνες, προκαλώντας φρενίτιδα χορού, κυρίως τους νέους. Αυτό το τραγούδι μας δίνει την αφορμή να δούμε αν η παράδοση μπορεί να μας οδηγήσει σε νέα μονοπάτια και αν μπορεί να είναι η απάντηση σε κέρια ζητήματα που μας απασχολούν σήμερα, όπως η κλιματική αλλαγή, η πολιτική κρίση, αλλά και το αίσθημα μοναξιάς που πολύ συχνά μας πλημμυρίζει σε έναν κόσμο που γίνεται όλο ένα και πιο ψηφιακός. Για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, είναι μαζί μας και πάλι η Παναγιώτα Ανδριανοπούλου, εθνολόγος και λαογράφος, υπεύθυνη συλλογών και έρευνας στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και υπεύθυνη διδασκαλίας της ομάδας παραδοσιακού χορού του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Παναγιώτα, καλώς ήρθες και για τρίτη συνεχόμενη φορά στη Φωνή της Ελλάδας. Μας έβαλες ένα τραγούδι που απορώ πως και δεν το είχαμε βάλει όταν κάναμε το αφιέρωμα για τα πανηγύρια.
1: Νομίζω ότι τεχνίαντος το είχαμε προσπεράσει. Είχε ήδη αρχίσει να ακούγεται καταχρηστικά πολύ, θα έλεγα. Αλλά γι' αυτό το λόγο ξεκινάμε νομίζω τώρα με αυτό αρκετά επίκαιρα, στην εκδοχή τη δισκογραφημένη το 2006 από τον Νίκο Οικονομίδη, ο οποίος πήρε υλικό από την πηγή και το μετασχημάτισε σε κάτι το οποίο βγήκε στον αφρό 20 χρόνια μετά. Το τραγούδι υπάρχει από το 2006. Ακουγόταν και σε χορευτικά συγκροτήματα, πρόβαρε κόσμος βήματα πάνω σε αυτό, αλλά ποτέ δεν είχε γίνει αυτό που έγινε φέτος το καλοκαίρι, που μέχρι και από μπάντες Χάλκινων στη Φλόρινα ενσωματώθηκε στο ρεπερτόριο.
0: Γιατί έγινε αυτό?
1: Νομίζω ότι συμπυκνώνει λίγο όλο αυτό που συμβαίνει με την έλξη των ειδικά νεαρών ηλικιών προς το κομμάτι της καλοκαιρινής παράδοσης, της παράδοσης όταν φοράει τα καλοκαιρινά της. Είναι ένα ξέγνιαστο κομμάτι που μιλάει για την αγάπη, τον έρωτα, με έναν τρόπο που επιβάλλει μουσική έντονο και σκερτσόζικο. Είναι λογικό να προσεγγιστεί πάρα πολύ και να θεωρηθεί και εμπορικό προϊόν εύκολο. Κάτι το οποίο είναι ένας κίνδυνος με το κομμάτι της παράδοσης, αυτή η ευκολία στην εμπορική της αξιοποίηση. Τώρα το γιατί τόσος νεαρό κόσμος σπέβδει να στροβιλίζεται σε κάθε γλέντι, είναι κάτι που το κοιτάμε, το παρατηρούμε και οριακά προσπαθούμε, μιλώντας με όλον αυτό τον κόσμο, να το ερμηνεύσουμε και να το εξηγήσουμε. Θα έλεγε κανείς ότι σε μεγάλο βαθμό πια το πανηγύρι, όταν πάβει να είναι το συκοφαντημένο υποχρεωτικό συμβάν στο οποίο θα σε σύρει ο πατέρας σου και η μάνα σου μαζί με τον παππού και τη γιαγιά, και γίνεται κάτι πιο ζωντανό όταν το αναζητάς και σε τόπους με τους οποίους δεν σε συνδέει η καταγωγή, δείχνει μία διάθεση κοινωνικοποίησης πρώτα απ' όλα, πιο εύκολης, πιο άμεσης, με όλη την επιφανειακότητα που εμπεριέχει ο καλοκαιρινός παραθερισμός, αλλά εδώ υπάρχει κάτι λίγο παραπάνω. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο μετά από καλοκαιρινές διακοπές, νέοι μεταξύ 20 και 30, αλλά και νέοι έτσι όσο έχουμε γίνει και όσο μας θέλει πια η κατάσταση από 30 ως 50, να σπέβδουν με τον ερχομό τους στους αστικούς πάγκους τους ως άλλοι κατεργαραίοι, να ξαναζήσουν αφενός μεν στη χρονική συμπύκνωση ενός μαθήματος παραδοσιακού χορού στιγμές καλοκαιριού ή να προετοιμαστούν για το επόμενο καλοκαίρι. Και εκεί είναι και η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και με άλλα πράγματα. Εκεί είναι και η μεγάλη ευθύνη αυτών που επικουρούν το κομμάτι της παραδοσιακής μουσικής ή του παραδοσιακού χορού, να διαβάσουν για να μεταδώσουν κάποια πράγματα μέσα σε ένα ορθότερο πλαίσιο πέρα από εξειδανικεύσεις ή πέρα από μία αυθεντία αυτού που λέγαμε ήδη στην πρώτη φιλόξενη συνάντησή μας εδώ, μία αυθεντία που το συνδέει με ένα απότατο αγνοώντας το ιστορικό υπόβαθρο.
0: Όμως ακριβώς αυτό νομίζω είναι μία γέφυρα μεταξύ δύο γενεών, τις γενιές που ανέφερες εσύ, που έχουν τελείως διαφορετικά ακούσματα και σε ξένη μουσική και τους ενώνει αυτό που είναι κάτι καινούριο και για τους δύο.
1: Ειδικά στο κομμάτι της μουσικοχορευτικής παραδοσιακής έκφρασης έχουμε μία χαμένη γενιά. Έχουμε τη γενιά η οποία καταλάβαινε την παράδοση ως το Πάσχα των συνταγματαρχών και λειτουργήσε με τρομερή αποστροφή στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης απέναντι σε οτιδήποτε μπορούσε να ανακαλέσει τραυματικές μνήμες. Αυτό με τα χρόνια έχει απενοχοποιηθεί πια. Έχει μελετηθεί, έχει αναλυθεί, έχει φανεί το πόσο εύκολο είναι να εργαλειοποιηθεί ο παραδοσιακός χορός, η παραδοσιακή μουσική, και τώρα νομίζω με μεγαλύτερη προσοχή προσεγγίζεται και σίγουρα με μεγάλη χαρά από νεαρό κόσμο. Συχνά νεαρό κόσμο που δεν έχει μεγαλώσει με αυτά τα ακούσματα, ούτε τραυματικά όπως οι γονείς τους, ούτε βιωματικά όπως οι γονείς είχαν συμμετάσχει στο πανηγύρι του χωριού.

0: Και για να μην αναρωτιόμαστε πώς ξαφνικά, ενώ μιλάμε για παράδοση, ακούμε τους δακοκτόνους από το όχι τόσο μακρινό 2007 των αγαπημένων χειμερινών κολυμβητών, το εντάσσουμε λίγο στο τι άλλο από αυτό το υπερκαπέλο της παράδοσης σήμερα γνωρίζει αντίστοιχη δημοφιλία.
1: Όπως τα πανηγύρια και η παραδοσιακή χορήγηση.
0: Ναι, αλλιώς θα μιλούσαμε για την επιστροφή του πανηγυριού και μόνο. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για μια γενικότερη τάση να ξανά δούμε την παράδοση. Και αυτό μας βγάζει συχνά και στο κομμάτι ακόμη και καλλιεργητικών μεθόδων. Στο κομμάτι της επαφής μας με τη φύση, όχι μόνο περιηγητικά ή μέσω του εναλλακτικού τουρισμού, αλλά και όσοι ζουν σε άστεα κοντά ή πιο κοντά στη φύση, πώς ξανάρχονται σε επαφή με την καλλιέργεια του μπαξέ. Βοήθησε πάρα πάρα πολύ η κρίση σε αυτό, να μην το υποτιμάμε, και δεν εννοώ μόνο όσους γύρεψαν ως μια δεύτερη ευκαιρία δουλειά στο να φύγουν από την πόλη και να γυρίσουν στο χωριό. Μιλάω αντικειμενικά πώς σιγά σιγά προσπάθησε κάθε νοικοκυριό, στην επαρχία ειδικά, να ξαναβρει την αυτάρκειά του, καλλιεργώντας το ελάχιστο κυπάριο ή την ελάχιστη πρασιά. Τώρα είναι κάτι που το βλέπουμε πάλι σε αποδρομή, αλλά τα πρώτα χρόνια της κρίσης πολλοί το σκέφτηκαν. Άρα, πέρα από αυτή την αυθόρμητη από τα κάτω κίνηση, βλέπουμε πάρα πολλές προσπάθειες μέσα ακριβώς από εγγραφές, εθνικά ευρετήρια τρόπων καλλιέργειας, της αμπέλου σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, τρόπων τυροκόμησης, να ξαναδούμε το τοπικό προϊόν, το φτιαγμένο με όρους ήπιας μεταποίησης, με όρους συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας, από την παραγωγή του μέχρι την κατανάλωσή του, να έρχονται ξανά σιγά σιγά στον αφρό. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αναφέραμε για το πόσο νέος κόσμος προστρέχει προς εναλλακτικές επαγγελματικές διεξόδους που μπορεί να προσφέρει η παραδοσιακή χειροναξία. Και εδώ μιλάμε για μία ανάγκη που πρέπει να την ακούσει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η τεχνική εκπαίδευση, η οποία θα έρθει μοιραία πια να αντικαταστήσει την παλιά μαθητεία, το ότι παλιά μάθαινες να κεντάς τα απογεύματα δίπλα στη γιαγιά, έστω στις καλοκαιρινές διακοπές, ή έβλεπες έστω τον παππού στο ξυλοναυπηγείο να φροντίζει τη βάρκα του φίλου του παππού καλαφατίζοντάς την. Εδώ ίσως θα πρέπει να βρούμε μέσα σε αυτό το συγχυσμένο οικονομικό τοπίο που διαμορφώνεται και κάποιους τρόπους και να τους προσφέρουμε ως εναλλακτική γνώση σε νεότερες γενιές, για να ανακαλύψει πια επαγγέλματα όπως είναι αυτά του ξυλογλύπτη ή του ξυλοτεχνίτη, με άλλους όρους, παντρεύοντας τις παλιές πρακτικές με τα νέα εργαλεία και τις νέες δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει και η ρημαδοτεχνολογία, και ας μην είμαστε πάντα τόσο λουδίτες. Είναι το κομμάτι ακόμη του ίδιου του πολεοδομικού σχεδιασμού που μπορεί να εμπνευστεί από την παραδοσιακή διάταξη ενός οικισμού στη μικροκλίμακά του, πώς μπορούμε να κάνουμε τις γειτονιές μας πιο λειτουργικές για τους ίδιους τους κατοίκους της, η χρήση του δημόσιου χώρου. Ας μην ξεχνάμε πώς ήταν διαμορφωμένα τα χωριά και πώς εν πολλοίς πριν τον εξευγενισμό των γειτονιών της Αθήνας ακόμη εξακολουθούσε να υπάρχει αυτή η αναφορά στην εκκλησία και τη διάταξη του εμπορικού κέντρου γύρω από αυτήν, πώς διαχωρίζονταν λίγο οι ζώνες κατοικίας από τις ζώνες κατανάλωσης, πώς δεν υπήρχε η κατανάλωση στο βαθμό τον οποίο σήμερα υπάρχουν. Όλοι αυτοί είναι τομείς οι οποίοι μπορούν να δώσουν ιδέες στα νέα επιστημονικά πεδία και να δημιουργήσουν και νέες δυνατότητες από ένα σημείο και μετά.

0: Και ακριβώς γιατί περιμένουμε να βγει ο πιο ωραίος ανθός, βάλαμε τώρα να ακούσουμε και λίγο Βικ. Είχαμε αναφερθεί στις ανάγκες των νέων, σε απαντήσει, σε αδιέξοδα, σε αυτό το ζόφο που πάρα πολλοί νέοι βλέπουν γύρω-γύρω και που η παραδοσιακότητα μπορεί να τους δώσει εναλλακτικές και απαντήσεις σε δομημένα πλαίσια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η εξαιρετική ευκαιρία που δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη και που πρέπει να γραπωθεί και να δημιουργήσουμε ξανά ακόμη και την επαγγελματική μας πραγματικότητα.
1: Και πολλοί άνθρωποι και πολλοί νέοι αντί για ψυχοθεραπεία κάνουν τέτοια πράγματα ή μέσω της ψυχοθεραπείας οδηγούνται σε αυτούς τους άλλους ρυθμούς που έρχονται από την παράδοση.
0: Νομίζω ότι ένα από τα μεγάλα και καταλυτικά κομμάτια τα οποία μας δίνει σαν ευκαιρία το να κοιτάξουμε την παράδοση ξανά και αλλιώς είναι η επαφή με τον διπλανό, τον παραδιπλανό, τον ακόμη λιγότερο κοντινό διπλανό, δηλαδή με μια ομάδα. Παλιότερα ήταν το χωριό, ήταν η κοινότητα, ήταν όσοι μαζί εργάζονταν στο χωράφι, ήταν όσοι μαζί οργάνωναν το πανηγύρι. Είναι αυτή η χαμένη αίσθηση επικοινωνίας η οποία βλέπουμε να καλλιεργείται, όπως μια χαρά το έθεσες, και σαν μια επιταγή, συχνά μια συνταγή, ούτε καν επιταγή, ή προκύπτει μέσα και από τις εναλλακτικές μορφές θεραπείων, όπως είναι η χοροθεραπεία, όπως είναι η δραματοθεραπεία, όπως είναι η εργοθεραπεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το βλέπουμε στα μαθήματα χορού, γιατί παράλληλα βοηθάω και στην ομάδα παραδοσιακού χορού του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, ένα εγχείρημα που ξεκίνησε από το 2013 στα πλαίσια των δράσεων του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Πιο δύσκολο και από το να μάθει κανείς τα 5 ή 15 βήματα ενός τοπικού χορού είναι να μάθει να συνυπάρχει στον κύκλο με το διπλανό του. Και όταν αυτό αρχίζει να κατακτιέται, δεν σπάει ούτε μετά το τέλος ενός ωριαίου ή ενός δίωρου μαθήματος. Αλλά αυτή τη συνάφεια, τη συμπόρευση, προσπαθούν να την κάνουν από μόνοι τους οι άνθρωποι που συμμετέχουν, λίγο περισσότερο τακτική στην καθημερινότητά τους. Οι ομάδες που συγκροτούνται είτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή των εναλλακτικών τηλεφωνικών πλατφορμών δείχνει ακριβώς αυτό. Ομοθυμαδών κίνηση κόσμου που με αφορμή ένα μάθημα μιας Δευτέρας ή μιας Τετάρτης θα κινηθούν για να ακούσουν την τάδε συναυλία ή για να πάνε σε μία παράσταση θεάτρου σκιών ή για να οργανώσουν μία εκδρομή. Ανεξάρτητα συχνά από το να έχει έναν προορισμό συναφή με τη δραστηριότητα που τους έφερε κοντά. Και εκεί βλέπεις ότι μία από τις μεγαλύτερες ανάγκες που έρχεται να φέρει ξανά στο φως αυτή η σχέση με την παράδοση είναι η σχέση της ανθρώπινης επαφής και επικοινωνίας. Το βλέπει κανείς ακόμη και στον ψηφιακό κόσμο αυτό, το πόσες ομάδες δημιουργούνται που ενημερώνουν για τέτοια πράγματα. Υπάρχει ειδική σελίδα για πανηγύρια, υπάρχει ειδική σελίδα χορός και δρόμενα, υπάρχει ειδική σελίδα για οργανωπία, υπάρχει ειδικό φόρουμ για το ρεμπέτικο, ειδικό φόρουμ για τα αερόφωνα. Και εκεί κόσμος μπαίνει, ανταλλάσσει και έρχεται και η στιγμή που ενσώματα βρίσκεται.

0: Ακούσαμε λοιπόν το Τζιβαέρι. Είναι ένα τραγούδι από την Κάλυμνο, το οποίο δεν λεγόταν Τζιβαέρι. Όπως σωστά μας μαθαίνει, μιλώντας και για τα διαδικτυακά εργαλεία, σε ένα σύντομο βιντεάκι για τη σχολή μουσικής που λειτουργεί στο Κέντρο Έρευνας και Προβολής Εθνικής Μουσικής Σίμωνα Καρά, ο Δημήτρης Ματζούρης, λεγόταν Διοσμαράκι. Τα τραγούδια στα Δωδεκάνησα το είχαμε πει νομίζω και το καλοκαίρι. Δεν είχαν τίτλο. Τα περισσότερα τραγούδια εκτός από τα αφηγηματικά δεν είχαν τίτλο. Ειδικά αυτά τα οποία βασίζονται στην αυτοσχέδια Μαντινάδα, στο αυτοσχέδιο Κοτσάκι. Το διάλεξα όμως εδώ ακριβώς σε μία εκδοχή που το σιγανά και ταπεινά έρχεται και ξανάρχεται. Γιατί είναι και αυτό, Μαριλένα, κάτι το οποίο μας μαθαίνει η παράδοση. Μία αίσθηση μέτρου σε σχέση με το χρόνο, που το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη σήμερα και που νομίζω ότι και αυτό είναι, όσο και αν δεν το ομολογούν όσοι έρχονται και συχνάζουν σε μαθήματα χορού ή σε μαθήματα χειροτεχνίας, που εκεί και αν θέλει το χρόνο του, ένα χρόνο ουσιαστικής τριβής και μαθητείας, το κάθε πράγμα, μην ξεχνάμε ότι παλιά δεν υπήρχε αυτή η πρακτική της εκμάθησης. Τώρα θα μάθω να υφαίνω ή τώρα θα μάθω πολυφωνικό τραγούδι και ποιος είναι ο ρίχτης, ποιος είναι ο κλώστης, ποιος είναι ο πάρτης. Παλιότερα...
1: Ούτε για το χώρο φυσικά.
0: Εκεί κι αν. Ήταν άλλο πράγμα να προβάρω μαζί με τη φίλη μου τη Μαριλένα που θα βγούμε μαζί στο χορό και άλλο πράγμα να μάθω το χορό. Οπότε τελικά μπορούμε να μιλήσουμε και για μια εναλλακτική αντίληψη του κόσμου που υπήρχε στις παραδοσιακές κοινωνίες, από τις οποίες παραλάβαμε πράγματα, τα οποία επεξεργαζόμαστε τώρα, για να τα δώσουμε στους νεότερους. Όχι με μία λογική θείας κιβωτού, αλλά μέσα από μία λογική βιώματος, παρέας, συζήτησης, κοινής θέασης, παρακολούθησης, συμμετοχής. Αυτή η λογική του να μην βιαστούμε, να μην βιαστούμε να μάθουμε να χορεύουμε, να μην βιαστούμε να μάθουμε να κεντάμε, την έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Και είναι χαρακτηριστικό ότι έρχεται μέσα από άλλους, μέσω της Δύσης, μέσα από άλλους κοσμοθεωρητικούς κώδικες να μας ξανασυναντήσει. Να θυμίσω εδώ το slow food, όλο το κίνημα του slow. Εγώ θα έλεγα να πάει κανείς να δει ένα πανηγύρι στην Ήπειρο πόσο αργά ξετυλίγεται, όχι για λόγους διδακτικούς, αλλά για λόγους χαράς και άνετης κίνησης μέσα σε αυτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι όσο πιο μερακλείδικος γίνεται ένας σκοπός στην Ήπειρο, τόσο πιο αργός είναι ο ρυθμός του, τόσο επιβραδύνει. Αυτή την έννοια της επιβράδυνσης απέναντι στα πράγματα τείνουμε να την ξεχάσουμε. Αν είναι να το θυμηθούμε ξαναβλέποντας το κομμάτι της παράδοσης, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αντίστοιχα, βλέπουμε ότι έρχεται να απαντήσει και σε μια σειρά από άλλα ερωτήματα το κομμάτι των παραδοσιακών μορφών και πρακτικών.
1: Η ανάγκη μας να έρθουμε σε επαφή με τη φύση και το περιβάλλον.
0: Ένα από τα θεμέλια αυτού που ορίζουμε ως παράδοση, έχουμε μάθει να αναγνωρίζουμε, ήταν ακριβώς η συνδιαλλαγή του ανθρώπου με τη φύση σε μια εποχή που υπήρχαν λιγότερα τεχνολογικά μέσα για να την αντιμετωπίσεις, να αντιμετωπίσει τα φυσικά φαινόμενα, και λιγότερη επιστημονική θεωρία για να τα εξηγήσεις. Πάνω σε αυτό, αν θες τη γνώμη μου, έχει δομηθεί όλος ο λαϊκός πολιτισμός σε όλες τις εκφάνσεις του. Είτε μιλάμε για προφορικές παραδόσεις που εξηγούν την ώρα του μεσημεριού μέσα από την παρουσία νεράιδων, που εξηγούν τον ανεμοστρόβιλο πάλι μέσα από τα ξωτικά, που εξηγούν το πόσο δύσκολο είναι να θεμελιωθεί ένα γεφύρι, άρα τη δυσκολία και την ένδυα στα τεχνικά μέσα και τη συνεχή πάλι να το κατακτήσεις, η οποία είναι σαν να θυσιάζεις και μεταφορικά το κάνεις ζωές ολόκληρες, φέρνοντας το μετά στη χειροτεχνία, το πώς αποτυπώνονται και φορτίζονται συμβολικά λουλούδια, πουλιά, ολόκληρη η φύση, δέντρα, με έναν μαγικό χαρακτήρα, είναι αυτή η καθημερινή και στενή συνδιαλλαγή φύσης ανθρώπου. Αυτό είναι που δομεί τον παραδοσιακό πολιτισμό. Σε πολύ πρακτικά επίπεδα, από το πώς δεν αφήνεις το σώμα σου να κρυώσει, πώς αδιαβροχοποιείς τα ρούχα, πώς κάνεις κρουστά υφάσματα, μέχρι το πώς επινοείς τρόπους διατήρησης και συντήρησης των τροφίμων. Κάπως έτσι γεννήθηκε το γιαούρτι, να θυμίσουμε. Από το γάλα το οποίο
1: χαλούσε
0: και βρισκόταν ένας άλλος τρόπος να αξιοποιηθεί το γάλα της μέρας σε εποχές προπαστερίωσης. Άρα είναι σαν ένα κάλεσμα επιστροφής σε μια μεγαλύτερη επαφή με ένα φυσικό περιβάλλον, πόσο μάλιστα σήμερα που απειλείται. Έχει να μας μάθει πάρα πολλά πράγματα ο λαϊκός πολιτισμός, ακόμη και από το πώς θα πρέπει να διαχειριζόμαστε τα δάση. Έχουν γίνει κορυφαίες δουλειές. Μπορώ να μην μνημονεύσω την αγαπημένη μου Καλλιόπη Στάρα και τη δουλειά της για τα ιερά δάση του Ζαγορίου και για το πώς οι τοπικές κοινότητες ήξεραν να ζουν με το δάσος και όχι για ένα Σαββατοκύριακο στο δάσος.
1: Ακριβώς, και αυτό μας θυμίζει τους Αβορίγινες και το πόσο τους ακούνε σε σχέση με το περιβάλλον, με τα δάση ή και όλους τους αυτόχθονες λαούς που πλέον υπάρχουν στις μεγαλύτερες επιτροπές του ΟΗΕ.
0: Ακριβώς.
1: Σε σχέση με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.
0: Είναι χαρακτηριστικό και εδώ είναι ίσως λίγο που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις δικές μας αντιφάσεις στο μετανεωτερικό κράτος, το πώς μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ίδια στιγμή ερχόμαστε να μην ακούσουμε τοπικές παραδόσεις σε σχέση με τη διατήρηση των νερών, σε σχέση με την οικονομία στην ενεργειακή κατανάλωση και ακριβώς υπογράφουμε τα πρωτόκολλα τα οποία συντάσσονται από τις επιτροπές στις οποίες η λαϊκή γνώση, η παραδοσιακή γνώση έχει τόσο μεγάλο λόγο και ρόλο.
1: Και θεσμικά πια αυτό είναι το ενδιαφέρον.
0: Και σιγά σιγά γίνονται κινήσεις σε επίπεδο πια θεσμικό, αυτό που συζητάμε, να υπάρξουν συνεργασίες διυπουργικές, διατομεακές θα έλεγα εγώ πια, ώστε να μην εφαρμόζουμε πολιτικές οι οποίες έρχονται να σβήσουν ακόμη και ίχνη παλιότερης δραστηριότητας, πόσο μάλλον από μινάρια της, για να εφαρμόσουμε πολιτικές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, απειλώντας ένα παλιό γεφύρι από που κάποτε πέρναγαν οι στράτες μετοκινούμενης κτηνοτροφίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς καθάριζαν το δάσος στα μαστοροχώρια και στα χωριά του Ζαγορίου. Γιατί είναι άλλο πράγμα μια πυρκαγιά από ένα κεραυνό και είναι άλλο πράγμα μια πυρκαγιά που προκαλείται από την καύσιμη ύλη που υπάρχει και που δεν καθαρίζεται γιατί έχουν ερημώσει τα χωριά πια, αλλά που είναι μια γνώση που έχει αποτυπωθεί, έχει καταγραφεί και θα έπρεπε απλώς να μετασχηματιστεί στα σύγχρονα θεσμικά πλαίσια και να εφαρμοστεί

0: Και αφού πιάσαμε τα δάση, ακούσαμε από το Στάθη τον Κάβουρα, έναν από τους μεγαλύτερους και πιο αγαπημένους τραγουδιστάδες μεταπολεμικά στην αγαπημένη Φωκίδα, το χιονισμένο έλατο. Για να δούμε λίγο το βουνό και στην άγρια εκδοχή του και όχι μόνο στην δική μας του Σαββατοκύριακου εναλλακτική.
1: Και τώρα που λες για το Σαββατοκύριακο, πώς πηγαίνουμε το καλοκαίρι στα νησιά κυρίως, αλλά πια όπως είπαμε και σε εκπομπές μας για τα πανηγύρια και στη Στερεά, για να διασκεδάσουμε μέσα από τα πανηγύρια. Τι γίνεται το χειμώνα?
0: Είναι πολλές και οι οργανωμένες μεταβάσεις συλλόγων στους τόπους που καζανεύουν, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι πια και στην πόλη προσπαθούμε να κάνουμε στο πλαίσιο του εφικτού ή φέρνοντας έστω έτοιμο προϊόν από τον τόπο καταγωγής, πολλοί τοπικοί σύλλογοι προσπαθούν και καλούν στην γιορτή του τσίπουρου, απόσταξη τσίπουρου στο Ήλιον. Είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι το να πιάσουμε και να κόψουμε φέτες-φέτες κομμάτια της παράδοσης είναι τόσο ξένο προς την φυσική λειτουργία της, που πραγματικά καταραίει στο πεδίο, γιατί ακριβώς όταν αποστάζουμε ακόμη και σήμερα είναι μια συνολική κοινωνική πράξη και πρακτική. Έχεις την λαϊκή γνώση, την αποκτημένη από γενιά σε γενιά, με τις βελτιώσεις σαφώς πλέον και τις γνώσεις από ειδικούς των κατατόπους παρατημάτων του χημείου. Έχεις το γλέντι που στείνεται γύρω γύρω, οπότε και κουζίνα και μαγειρική. Έχεις τραγούδι και χορό. Έχεις μυστικές συνταγές και πίστης. Μην το ανοίξεις τώρα, μετά από αυτή την ώρα και τρεις φορές. Οπότε

0: μια εξαιρετική στιγμή και για την επαρχία, αλλά και για εμάς εδώ να νιώσουμε κάτι από όλα αυτά, για να περάσουμε μετά στην εξαιρετικά φορτισμένη περίοδο μεταξύ Χριστουγέννων και Θεοφανίων, στην περίοδο του 12ήμερου, όπου εκεί κι αν έχουμε δρόμενα, ειδικά στο βορειοελλαδικό χώρο, το ειδικά έχει να κάνει μάλλον με δύο πράγματα. Το ένα είναι η κατ' εμέ, κατ' 100 χρόνια αργότερα, μετέπειτα
1: ενσωμάτωση στην Ελλάδα.
0: Οπότε έχουν κρατηθεί περισσότερα πράγματα, γιατί η Νότια Ελλάδα μπήκε σε μια τροχιά νεωτερικότητας κάπως νωρίτερα και σίγουρα σύνδεσής της με το μεγάλο αστικό κέντρο που ήταν η Αθήνα. Ενώ αντίθετα επάνω κρατήθηκε κάτι από την τοπικότητα, τη σύνδεση με τον τόπο, με αποτέλεσμα να έχουμε έθιμα κοδωνοφορίας και μεταμφιέσεις ζωόμορφες και φωτιές Χριστουγέννων και κάλαντα με τον παλιό τον τρόπο από την Ήπειρο μέχρι και τη Θράκη ασταμάτητα, με συγκεκριμένα βέβαια κέντρα ενδιαφέροντος τέλος του 12ημέρου των φώτων την περιοχή της Δράμας. Μετά δεν μένουμε ήσυχοι, γιατί Φλεβάρης έρχεται πάλι η αποκριά, είναι ο δεύτερος κύκλος εθήμων και δρόμενων για να επικαλεστούμε και να παρακαλέσουμε για τη βλάστηση της φύσης, οπότε περίτρανες ευκαιρίες για να κυλήσουμε στο Πάσχα, όπου τα έθιμα και οι χορί πια ποικίλουν πολύ.
1: Οι άλλες χώρες έχουν τόσο πλούσια παράδοση όσο η δική μας, γιατί εμείς πάντα πιστεύουμε ότι είμαστε οι πιο πλούσιοι.
0: Είναι λίγο σαν το παιδάκι μας, είμαστε λίγο κουκουβάγες και σε εθνικό επίπεδο. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχουμε κοινές συμπεριφορές να ορίζουν την καθημερινότητά μας σε όλο τον χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στα αγαπημένα Βαλκάνια, και αυτό είναι λογικό και εξηγείται, γιατί είχαμε ένα κοινό ιστορικό παρελθόν που διαμόρφωσε κοινές πολιτισμικές πρακτικές και συμπεριφορές. Οπότε ναι, η απάντηση είναι ναι, ότι και στην άλλη πλευρά των συνόρων γίνονται τα ίδια περίπου πράγματα και με τον ίδιο τρόπο που φέρνει μέσα και το καινούριο αλλά ενσωματώνει και το παλιό. Στη Δυτική Ευρώπη έχουν αρχίσει και ανακαλύπτουν και αυτοί δικές τους χαμένες, όχι χαμένες με την έννοια του σβησμένες και αναβιωνόμενες, υπάρχει και αυτό, υπάρχει και η αναβίωση, και αυτό ήταν και κάτι από αυτά που στιγμάτισε την παράδοση και την απομάκρυνε στην πραγματικότητα από πολύ νέο κόσμο, γιατί ήταν και τόσο σύμφυτα αντίθετο με τον αυθόρμητο χαρακτήρα του παραδοσιακού. Έχουμε λοιπόν και στη Δυτική Ευρώπη να προσπαθούν να επισκεφτούν ξανά τα αποκριάτικα τους δρόμενα ή τις χειμωνιάτικες τελετουργίες τους, ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη, και καταλαβαίνουμε όλοι γιατί εκεί και αν υπήρχαν. Θέλω να πω, είπαμε πριν, ο λαϊκός πολιτισμός παντού είναι ένας συνεχής διάλογος με τη φύση.

0: Ωραίοι στίχοι.
1: Είναι το παράδοξο. Ένας κοντός γενίτσαρης, πολύ κοντός δεν ήταν. Αλλά αυτό που ακολουθεί είναι το ενδιαφέρον, που μας θυμίζει και εμάς εποχές που πουλάγαμε τα πάντα για άλλους κεφαλικούς φόρους και όχι για αυτούς που κατέβαλε ο Έρμος Γενίτσαρης στην Υψηλή Πύλη. Πουλάει τα πάντα, φτάνει μέχρι και τη γυναίκα του να ξεπουλήσει. Ήταν ένας εθιμικός χορός που χορεύουν το Πάσχα στους μεταξάδες της Θράκης, εκεί ψηλά στον Εύρο. Αγαπημένος τόπος και εκεί. Δύσκολα κάνεις κατά εκεί, είναι πραγματικά οι ακρίτες και έχουν κρατήσει πάρα πολύ όμορφα πράγματα τα οποία αναπολούμε, αλλά η απόσταση και οι συνθήκες δεν μας αφήνουν τόσο συχνά να τα δούμε από κοντά.
0: Μια που λες για απόσταση και μια που είμαστε η φωνή της Ελλάδας και ακουόμαστε σε όλο τον κόσμο, πώς προσλαμβάνονται οι Έλληνες που ζουν μακριά από την Ελλάδα την ελληνική παράδοση?
1: Νομίζω ότι έχουν χαρακτηριστεί από θεματοφύλακες μέχρι ήρωες, λιοντάρια. Η έννοια του νόστου είναι σύμφυτη με τη λαϊκή παράδοση. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι πάντα ήμασταν χώρα και αποστολής και υποδοχής μεταναστών και προσφύγων. Τα ξενάκια μας έχουν πυροδοτήσει στις πρώτες καταγραφές ειδική κατηγορία στο δημοτικό τραγούδι της ξενιτιάς. Και κάποια από αυτά που ακούσαμε αυτές τις τρεις μέρες που κάναμε παρέα από το Τζιβαέρι, θυμάμαι πρόχειρα, είναι τραγούδια της ξενιτιάς. Πώς προσλαμβάνουν την παράδοση? Νομίζω ότι είναι ο βασικός συνεκτικός κρίκος που τους κρατά ζωντανούς. Στο Μόντρεαλ ξέρω ότι ακόμη και σήμερα που πια μιλάμε για δεύτερη και τρίτη γενιά μεταναστών Ελλήνων, οι βαφτίσεις όλες αλλά και οι διακοσμήσεις στις γιορτές γίνονται με υλικά που έρχονται από Ελλάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει βάφτιση και να μην έχουν μαρτυρικά, ακόμη και αν η γάμη είναι μεικτή, γιατί πια είναι πολύ μεικτή γάμη. Προσπαθούν λοιπόν έστω μέσα από τέτοιες μικρές καθημερινές πινελιές να κρατάνε μια επαφή με τη Μητρόπολη. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν μιλάνε για την Ελλάδα ως μια γενική έννοια, περιεκτική έννοια πατρίδας, αλλά οι περισσότεροι, ακόμη και σε περιπτώσεις όπως είναι στην Αμερική ή στον Καναδά ή στην Αυστραλία, να μιλήσουμε λοιπόν έξω από το πλαίσιο το ευρωπαϊκό που είναι και πιο εύκολη η επικοινωνία, επιχειρούν να κρατήσουν μία σύνδεση με την ιδιαίτερη πατρίδα. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν εξαιρετικά πολλοί εθνοτοπικοί σύλλογοι σε βαθμό συχνά χωριού. Η απόδημη του Σιράκου εν Τορόντο, ξέρω εγώ, ή εν Αστόρια. Ο χορός και η μουσική είναι τα βασικά τους οχήματα. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα παρατηρούνται με μεγαλύτερη ένταση και μία μετακίνηση δασκάλων παραδοσιακού χορού προς την Αμερική και η διοργάνωση μεγάλου διαγωνισμού παραδοσιακού χορού με κριτές αλλά και δασκάλους από Ελλάδα. Και το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι και η μετάκληση αυτών των ανθρώπων μετά εδώ για να δουν τους τόπους που διδάχτηκαν και τους ανθρώπους που τους δίδαξαν στους ίδιους τους τόπους τους. Άρα είναι πραγματικά πολύ μεγάλη ανάγκη σύνδεσης και προκύπτει μέσα από εκφράσεις της παράδοσης διαφορετικές. Συχνά προσλαμβάνει δυσανάλογα μεγάλες διαστάσεις και ίσως δεν μπορούν να παρακολουθήσουν οι απόδημοι τα ξενάκια μας όλες τις αλλαγές, τις γόνιμες αλλαγές που συντελούνται εδώ. Και έτσι μένουν με μια προσπάθεια και ένα άγχος να το κρατήσουν αυθεντικό από το τσουρέκι μέχρι το τζάμικο. Είναι λογικό, λειτουργούν λίγο ως νησίδες τήρησης από τη γλώσσα μέχρι τον τρόπο με τον οποίο παντρεύονται, όσο γίνεται πιο αναλύωτο και κοντά σε μια νοσταλγική ανάμνηση. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν δημιουργούν και οι ίδιοι τις δικές τους παραδόσεις, γιατί ακόμη και αυτοί οι διαγωνισμοί παραδοσιακών χωρών με τον καιρό θα γίνουν παράδοση.
0: Θες στον επίλογο του τρίπτυχου για την παράδοση να μιλήσεις στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και να τους πεις κάτι σε σχέση με αυτό?
1: Να μην φοβάστε αγαπημένα μας ξενάκια, και έχουμε όλοι ξενάκια, δηλαδή τώρα θα μπορούσα να νιώθω ότι απευθύνομαι από τη θεία μου στον Καναδά μέχρι το θείο μου στο Λονδίνο, τους άλλους θείους στη Γερμανία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει οικογένεια που να μην έχει τους απόδημούς της. Να συνεχίσετε να χορεύετε, να συνεχίσετε να ακούτε και τις νεότερες εκδοχές της παραδοσιακής μουσικής, έτσι όπως συνεχίζει να παράγεται, να συνεχίσετε να συνδιαλέγεστε και να είστε σε διάλογο και με την νοσταλγία των νέων εδώ, για αυτό που εσείς μπορεί να κρατάτε πιο καθαρό στο δικό σας μυαλό μέσα από την απόσταση, και να μας δείξετε κι εσείς αυτό που διαμορφώνετε σίγουρα εκεί ως μια παράδοση Ελλάδας έξω από την Ελλάδα.
0: Και ποιο τραγούδι θα ήθελες να τους αφιερώσεις?
1: Τους αφιερώνω λοιπόν ένα τραγούδι των Μπάμπο Κόρο, έτσι για να τους ανακαλύψουν. Είναι μια ομάδα 5 νέων παιδιών που με πολύ δημιουργικό τρόπο επισκέπτεται τη Θράκη. Με αφορμή λοιπόν τη Θράκη γράφει δικούς της στίχους. Το τραγούδι εδώ το λένε Σύσυφο και είναι η συνεχής προσπάθειά μας να βρεθούμε, να ανταμώσουμε, να χαρούμε, να ερωτευτούμε, γιατί όχι, η ανάγκη για χορό μέχρι το ξημέρωμα. Με τους Μπάμπο Κόρο λοιπόν και το Σύσυφο, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Μαριλένα που ήμασταν εδώ και κουβεντιάσαμε πραγματικά σε συνθήκες σπιτικές, και εύχομαι να σας χαρίσαμε λίγο από αυτό που νοσταλγείτε και να μας πείτε τη γνώμη σας γι' αυτά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Παναγιώτα. Η πόρτα του στούντιο για σένα είναι πάντα ανοιχτή. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά όλοι.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, να ξέρετε ότι σε όποια γωνιά της γης και αν μας ακούτε, σας νιώθουμε κοντά μας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σήμερα από τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο και το μοντάζ της εκπομπής και τη Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο. Σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα. Να είστε όλοι καλά.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η μουσική της κινείται ανάμεσα στο συναίσθημα και στην παρατήρηση της καθημερινότητας. Εκεί όπου το προσωπικό γίνεται συλλογικό και οι μικρές ιστορίες αποκτούν φωνή. Η Ολίνα Νικολαίδου, ή αλλιώς Ολίνα, ανήκει στη νέα γενιά δημιουργών που δεν βλέπει τη μουσική μόνο ως ήχο, αλλά και ως έναν ολόκληρο κόσμο αφήγησης που συνδυάζει στίχο, εικόνα και ατμόσφαιρα. Το στυλ της επηρεασμένο από τις σύγχρονες τάσεις της indie art pop σκηνής χαρακτηρίζεται από μια cinematic και art house αισθητική με έντονα στοιχεία σουρεαλισμού, θεατρικότητας και ένα feminine storytelling γενικά. Μέσα από τα concept video και τη visual ταυτότητά της, που είναι έτσι πολύ ιδιαίτερα και ενδιαφέροντα, δημιουργεί ένα προσωπικό, σχεδόν ονειρικό μικρόκοσμο, όπου η καθημερινότητα συναντά το παράδοξο και το συνέστημα μετατρέπεται σε εικόνα. Παράλληλα, εκφράζει και τη φιλοσοφία του σύγχρονου artist creator, όπου ο μουσικός λειτουργεί ταυτόχρονα και ως storyteller και ως visual curator και ως δημιουργός περιεχομένου και αποτυπώνει έτσι τη στροφή της νέας μουσικής σκηνής προς μια πιο υβριδική και αυθεντική καλλιτεχνική έκφραση. Σήμερα είναι μαζί μας για να γνωρίσουμε καλύτερα αυτόν τον κόσμο που έχει δημιουργήσει και τη μουσική της διαδρομή να μας πει και τα visual concept που δημιουργεί, πώς τα φτιάχνει και για όλα αυτά που την εμπνέουν και πώς μετατρέπει τις μικρές στιγμές της ζωής σε τραγούδια. Καλώς ήρθες, Ολίνα.
1: Wow, ποτέ ξανά κανένα άτομο δεν έχει πει καλύτερα λόγια για μένα και τη δουλειά μου. Την παρουσίασες τέλεια. Ούτε εγώ δεν ήξερα ότι κάνω όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Ευχαριστώ, καλώς σε βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έτσι μου θύμισες παλιές καλές εποχές εδώ στην ΕΡΤ που είχα έρθει μαζί με τον μπαμπά μου όταν δούλευε εδώ. Και είχα περάσει έτσι πολύ ωραία.
0: Καλές, γιατί πες πριν μια ιστορία έτσι κάπως λίγο...
1: Ναι, ναι, ήταν εντάξει, λίγο το είπα λίγο αστεία το καλές. Ναι, θέλεις να πούμε. Λοιπόν, όταν ήμουν μικρή, ο μπαμπάς μου δούλευε στην ΕΡΤ, ήταν ηχολήπτης, σε μια εκπομπή που νομίζω λεγόταν Τα παιχνίδια χωρίς σύνορα, αν δεν κάνω λάθος. Και με είχε πάρει μαζί του στη δουλειά για να δω πώς είναι έτσι η καθημερινότητά του. Και στο τέλος της εκπομπής μου λέει: πήγαινε παίξε, ρε Ολίνα, με τα παιδάκια και εσύ πήγαινε φάει πίτσα. Οπότε έφυγα, ακολούθησα τα παιδάκια, κάπου χάθηκα και άνοιγα κάτι τεράστιες, μου φαινόντουσαν τότε, πόρτες. Μπας και βρω πού είναι ο μπαμπάς μου. Έκλαιγα, φώναζα, βοήθεια, ψάχνω τον μπαμπά μου. Τελικά μετά από καμιά ώρα τον βρήκα.
0: Είσαι βρήκα, γιατί μπορεί και εκείνος να είχε χαθεί.
1: Ναι, ήταν τραυματική εμπειρία, αλλά τώρα που επέστρεψα έτσι αυτή τη φορά η εμπειρία είναι πολύ πιο ωραία.
0: Όλοι έχουμε μια τέτοια ιστορία.
1: Ισχύει.
0: Από το παρελθόν. Περνώντας λοιπόν στα πιο σύγχρονα και στα μουσικά που ήρθαμε εδώ να συζητήσουμε, θέλω να μου πεις ποια είναι η Ολίνα Νικολαίδου, a.k.a. η Ολίνα, πίσω από τη μουσική σου ταυτότητα.
1: Είναι ένα κορίτσι, μία γυναίκα πια, 35 χρονών, που ζει μαζί με τον Μιχάλη, τον σύντροφό μου και τις γάτες μου, στην Αθήνα, που προσπαθεί να εξελίσσεται συνεχώς σαν άνθρωπος και σαν μουσικός, που έχει πολλές ανησυχίες, που περνάει πολύ χρόνο με τις φίλες της και την αδελφή της και τους γονείς της. Και βασικά συνεχώς αυτό που νιώθω ότι κάνω στην καθημερινότητά μου είναι ότι προσπαθώ να γίνομαι όλο και καλύτερη, είτε σαν άνθρωπος, είτε σαν, ας πούμε, δημιουργός.
0: Και πότε κατάλαβες ότι η μουσική δεν είναι απλώς μια αγάπη που έχεις, αλλά είναι και ένας τρόπος έκφρασης όλων αυτών των πραγμάτων που συμβαίνουν στη ζωή σου, που επιλέγεις να κάνεις και που σε καθορίζουν σαν άνθρωπο?
1: Αχ, δύσκολη ερώτηση αυτή, θα σου πω.
0: Γενικά, πού να δεις τις επόμενες, κάτσε. Τι ερωτήσεις έχω κάνει, περίμενε.
1: Είμαι και αγχώδη, οπότε θα σου πω μετά και γι' αυτό. Λοιπόν, θα σου πω, εγώ με τη μουσική ασχολούμουν από πολύ μικρή, ωστόσο όχι επαγγελματικά, ας πούμε, όπως τώρα. Έγινε ψηλό για πλάκα. Δεν έγινε σαν ανάγκη μου να μιλήσω για πράγματα.
0: Δηλαδή δεν είχες σπουδάσει μουσική?
1: Έχω σπουδάσει μουσική. Εντάξει, εννοώ από τα 6 μου κάνω κλασικό πιάνο μέχρι την τρίτη ηλικίου. Όμως δεν έγραφα δική μου μουσική σαν παιδάκι, ας πούμε. Δεν έγραφα στίχους, δεν έγραφα μελωδίες στο πιάνο. Ήμουνα πιο πολύ του κλασικού, να μάθω τις νότες, να τις παίζω σωστά και να περνάω τις εξετάσεις μου, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς δεν είχα ασχοληθεί για διασκέδαση με τη μουσική. Αλλά κάπως προέκυψε σαν παρεΐστηκα το να ξεκινήσω να γράφω τη δική μου μουσική. Ο κολλητός μου και διάφορα άλλοι φίλοι μου, πολύ καλοί μου φίλοι, άνοιξαν μια δισκογραφική και επειδή ξέραν ότι εγώ τραγουδούσα από μικρή και έκανα πιάνο και τα λοιπά, μου είπαν έλα να κάνουμε κάτι σαν παρέα. Και κάπως έτσι, για πλάκα ξεκίνησα. Τελικά όμως μετά κατάλαβα πως είχα πάρα πολλά να πω και πως ήταν τελικά ανάγκη μου. Κάπως την απέφευγα τη μουσική. Δεν ξέρω γιατί, ίσως ήταν λίγο τραυματική εμπειρία μου με το
0: λόγω
1: κλασικό
0: της κλασικής εκπαίδευσης που έχεις από πολύ μικρή.

0: κάπως σαν να περιορίζει. Δίνει εφόδια. Είναι κάποιοι μου, οι Strict Demons που το είχαν πει αυτό και ήταν πολύ ωραίο, ότι είναι η κλασική παιδεία, είναι ευχή, είναι και κατάρα. Δηλαδή σου μαθαίνει απίστευτα πολλά πράγματα, σου δίνει πολλές δυνατότητες, εφόδια και εργαλεία, αλλά το ότι πρέπει να είσαι τόσο αφοσιωμένος για να καταφέρεις να τα κατακτήσεις όλα αυτά και ο κόπος που απαιτείται μπορεί να σε διαλύσει.
1: Ισχύει. Είναι λίγο συντηρητική η κλασική μουσική.
0: Ναι, νομίζω πως όλες οι κλασικές τέχνες το έχουν αυτό. Σου δίνει πάρα πολλά πράγματα στο σώμα, στο μυαλό, συνολικά δηλαδή σαν εμπειρία εκπαιδευτική είναι
1: σίγουρα,
0: πολύ σημαντική.
1: Σίγουρα, δεν το μετανιώνω κι εγώ ρε παιδί μου που έκανα κλασικό πιάνο, απλά θα ήθελα να έχω κάνει και άλλα πράγματα πέρα από αυτό. Και θυμάμαι κιόλας να λέω σε δασκάλους μου ότι θέλω να μάθω να παίζω κι άλλα και να μου λένε no, κλασική μουσική το παν, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε ναι, αυτό κάπως με απέτρεπε από το να αγαπήσω τέλος πάντων τη μουσική, πραγματικά τη δημιουργία.
0: Πώς πιστεύεις ότι σε επηρέασαν οι σπουδές σου σε αυτή τη δημιουργική πορεία?
1: Στη μουσική συγκεκριμένα.
0: Έχεις κάνει και άλλες σπουδές?
1: Βασικά έχω σπουδάσει διάφορα πράγματα. Έχω σπουδάσει διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές.
0: Στην Πάντιο.
1: Στην Πάντιο.
0: Μπράβο, Λίνα. Έτσι.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς τα κατάφερα και πήρα πτυχίο μετά από 9 χρόνια. Τέλος πάντων.
0: Είναι δύσκολη σχολή. Έχει πολλές εξετάσεις, έχει κάποιες μειονεκτικές βαθμολογίες. Το καταλαβαίνω.
1: Ήταν δύσκολο. Μετά έκανα δημοσιογραφία, σπούδασα δημοσιογραφία σε ιδιωτική σχολή. Το όνειρό μου ήταν να γίνω δημοσιογράφος, επίσης μιας και είμαστε εδώ σε αυτό το χώρο.
0: Δεν ξέρεις ποτέ ποιος ακούει εν τέλει.
1: Ναι, ναι. Αυτό ήταν το όνειρό μου. Όταν ήμουν δηλαδή παιδάκι, ας πούμε, γυμνάσιο λύκειο, ήθελα να σπουδάσω δημοσιογραφία και νομίζω ότι τότε ήταν και το όνειρό μου να ασχοληθώ με το πολιτικό ρεπορτάζ. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου.
0: Είναι φοβερό το πόσο δεν κάνουμε αυτά που ονειρευόμαστε.
1: Ναι. Θα σου πω.
0: Αν και
1: μάλλον
0: με έναν τρόπο.
1: Γιατί είναι σκληρός χώρος. Αλλά εξίσου σκληρός είναι και ο χώρος της μουσικής. Οπότε.
0: Γενικά ίσως για τα δύσκολα, αλλά. Έπαιξε.
1: Για κάποιο λόγο, ρε παιδί μου, εγώ δεν ήθελα να ασχοληθώ με τις τέχνες. Ενώ μου άρεσαν και βαθιά μέσα μου. Αυτό αγαπούσα. Μου άρεσε να γράφω ποίηματα. Έγραφα ιδέες για διαφημίσεις στο χαρτί από όταν ήμουν γυμνάσιο, σενάρια για ταινίες, ζωγραφική, δηλαδή πάντα χορός και εγώ έκανα χορό. Για κάποιο λόγο θεωρούσα ότι είναι πιο σοβαρό το να κάνεις μια άλλη δουλειά που ας πούμε π.χ. τη σπουδάζεις πιο σοβαρά σε εισαγωγικά πανεπιστήμια.
0: Υπήρχε αυτή η αντίληψη.
1: Υπήρχε μάλλον αυτό, ναι, στη γενιά μας.
0: Γενικά.
1: Μάλλον, από τους γονείς, δεν ξέρω. Κοίτα, πιστεύω ότι παίζουν ρόλο πολύ και τα βιώματα. Γιατί εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι που, ας πούμε, κάθε Σάββατο και Κυριακή γέμιζα από φίλους μουσικούς του μπαμπά μου και παίζανε, ξέρω εγώ, μέχρι τις 4 η ώρα τα ξημερώματα μουσική, όλα τα είδη, jazz, λαϊκά, ρεμπέτικα, τα πάντα, rock. Οπότε πιστεύω ότι κάπως τα βιώματά σου τελικά σε οθούν στο να κάνεις κάτι που κάπως το έχεις ζήσει πολύ, το έχεις δει πολύ και το νιώθεις πολύ οικείο. Αυτό
0: και θες να το έχεις κι εσύ κάπως στη ζωή σου έτσι με έναν τρόπο.
1: Και όταν ξέρεις τι πιστεύω ότι συνέβη κιόλας, επειδή όπως σου είπα σπούδασα όλα αυτά τα δύο πράγματα, δημοσιογραφία και διεθνείς σχέσεις, μετά δούλεψα στη διαφήμιση, δούλεψα, ήμουν αρθρογράφος για ένα διάστημα, δηλαδή πέρασα, τα δοκίμασα και τα άλλα και τα απέρριψα, οπότε επέστρεψα σε αυτό που μου έλεγε η παιδική μου πλευρά και η ψυχούλα μου.
0: Ναι, φαίνεται ότι έχεις περάσει τις διαφημίσεις από τα...
1: φαίνεται, τώρα, κάτι μου
0: έδωσε και αυτό. Make sense, τώρα κάπως συνδέονται τα κομμάτια του puzzle. Οι επιρροές σου ποιες είναι και από πού εμπνέεσαι?
1: Λοιπόν, θα σου πω. Δεν είναι πολύ ξεκάθαρες οι επιρροές μου, δηλαδή... Ας πούμε π.χ. όταν γράφω ένα άλμπουμ τώρα, για παράδειγμα που έγραψα το άλμπουμ, δεν ακούω μουσική. Δεν θέλω. Κάπως...
0: Ο Λίνα έχει πολύ πλάκα.
1: Αλήθεια, δεν θέλω να ακούω καθόλου μουσική για το διάστημα που γράφω. Δεν πηγαίνω δηλαδή με reference στον παραγωγό μου. Πολύ λίγες φορές έχω πάει και έχω πει αυτό, θέλω να κάνω κάτι σαν αυτό. Θέλω να αφαιθώ ρε παιδί μου στη χημεία και στην εμπειρία... τη διάδραση, ναι, το flow με τον παραγωγό. Δεν θέλω να
0: πηγαίνω. Την αλληλεπίδραση.
1: Πολλές φορές επηρεάζομαι, ας πούμε, από κάτι που θα δω ζωντανά. Από μια παράσταση. Από μια άλλη καλλιτέχνη ή καλλιτέχνη που θα δω στη σκηνή. Από φίλες μου. από μια ταινία ίσως που θα δω. Δηλαδή πολλές φορές, ξέρεις, βλέπω μια θεματολογία σε μια ταινία και λέω μπορώ να γράψω γι' αυτό. Πάντως στη μουσική να σου πω ότι κυρίως επηρεάζομαι από τη μαύρη μουσική. Δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ κάπως η R&B, soul, τα πιο παλιά, τα πολύ καινούρια. Πιο πολύ αυτά ακούω και προσπαθώ να τα έχω σαν reference στο μυαλό μου. Αλλά έχω αυτό το κόμπλεξ που, ξέρεις, θέλω να κάνω κάτι, πάντα λέω κάτι διαφορετικό. Δεν θέλω να μοιάζει με τα άλλα, που προφανώς δεν γίνεται. Αλλά γι' αυτό προσπαθώ να μην επηρεάζομαι πολύ από άλλες μουσικές.
0: Και φαντάζομαι ανάλογο και με το project. Παίρνεις, δηλαδή, είναι σαν να επιλέγεις τι θα σε εμπνεύσει κάθε φορά. Επιλέγεις το ερέθιμο, δηλαδή πιο πολύ soul, πιο πολύ η συγκεκριμένη ταινία, σε ένα μουσείο, σε ένα κάτι τέτοιο. Έχεις πει και για τη δημιουργική πέψη, ότι όλα αυτά τέλος πάντων χωνεύονται κάπως, το οποίο στα αγγλικά λέγεται incubation, εγώ έτσι το ήξερα και το είχα μεταφράσει εκόλαψη, αλλά νομίζω ότι μου αρέσει περισσότερο και δανείζομαι αυτό το δημιουργική πέψη. Τι όμως δεν χωνεύεται με τίποτα, γιατί είσαι ένα πάρα πολύ δημιουργικό άτομο, οπότε φαντάζομαι ότι όλα κάπως χωράνε μέσα στη διαδικασία πέψης. Όμως τι δεν μπορείς να χωνέψεις με τίποτα?
1: Δεν μπορώ να χωνέψω με τίποτα την βία. Επειδή, ρε παιδί μου, γράφω πάρα πολύ, επειδή με αφορά και προσωπικά από δικά μου βιώματα και φιλενάδων μου, γράφω πολύ, ας πούμε, γι' αυτό το στοιχείο, το, ας πούμε, δεν θέλω να πω φεμινιστικό, αλλά θα το πω, για τη βία κατά των γυναικών, για την έμφυλη βία, για τις ανισότητες. Νομίζω αυτό δεν μπορώ να το χωνέψω με τίποτα και δυσκολεύομαι πάρα πολύ κάθε φορά που γράφω για αυτό. Προσπαθώ να το ξορκίσω μέσα από τη μουσική μου, αλλά δεν γίνεται, δεν τα έχω καταφέρει. Το άλλο που δεν μπορώ να χωνέψω με τίποτα, τώρα με αφορμή και όλες τα φεστιβάλ που είδα ότι γίνονται το καλοκαίρι.
0: Αχ, το είδα αυτό, ήθελα να το σχολιάσω.
1: Δεν μπορώ να το χωνέψω με τίποτα, ότι δεν υπάρχει την έλλειψη αυτή της συμπεριληπτικότητας στην indie κιόλας μουσική σκηνή, που θα περίμενε κανείς ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ενώ υπάρχουν άπειρες γυναίκες και queer άτομα δημιουργοί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και ειδικά στην indie σκηνή, μάλλον δεν ξέρω. Εθελοτυφλούν, κάνουν ότι δεν τις βλέπουν, δεν ξέρω τι γίνεται οι διοργάνωτες των φεστιβάλ, αλλά είναι πάρα πολύ στενάχωρο. Και ρε παιδί μου, ξέρεις, οι πιο παλιοί μου στέλνουν μηνύματα με αφορμή και όλο αυτό το post που λες που έκανα, το story.
0: Καλά, ρε Ολίνα. Το Instagram.
1: Ναι, έγινε χαμός. Καλά, ρε Ολίνα. Εδώ και 20 χρόνια που είμαι εγώ, μου λέει, στο χώρο, μια πάρα πολύ γνωστή indie pop μουσικός. Το ίδιο πράγμα γίνεται. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Αλλά εγώ αυτό δεν μπορώ να το χωνέψω. Το καταλαβαίνετε. Και προσπαθώ όσο μπορώ αυτά που δεν χωνεύω να τα βγάζω προς τα έξω, να τα επικοινωνώ. Μπας και με την κουβέντα κάτι γίνει και χωνευτούνε.

0: το σκεφτόμουν αυτό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά φεστιβάλ πλέον. Αλλά υπάρχουν λίγο τα ίδια και τα ίδια ονόματα που τους αγαπάμε, δεν το συζητώ.
1: Εννοείται,
0: και είναι
1: καλά.
0: Κορυφαίοι καλλιτέχνες και καλά κάνουν και ο κόσμος που βρίσκεται σε διαφορετικές περιοχές ανά την Ελλάδα να έχει την ευκαιρία να τους δει. Ωστόσο, χωράει και λίγο πιο avant-garde, λίγο πιο progressive, λίγο μια σκηνή, μια μέρα ακόμα. Τώρα πια τα φεστιβάλ γίνονται 5-10 μέρες, δεν ξέρω κι εγώ πόσο. Δεν μπορεί να.
1: Λείπει πρόταση, αυτό που λες. Λείπει μια πρόταση, κάτι διαφορετικό. Και λίγο να εστιάσουμε και στο διαφορετικό, στην ποιότητα της μουσικής επίσης. Όχι μόνο σε ότι είναι πιασάρικο ή αυτή τη στιγμή πιο δημοφιλές.
0: Γιατί πώς θα συντηρηθεί κιόλας η μουσική βιομηχανία, αν δεν υπάρχει και το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, προσωπικά που έχω πάει σε πάρα πολλά φεστιβάλ και μου αρέσουν και τα απολαμβάνω, πιάνω φέτος τον εαυτό μου να λέω: oh, θέλουμε νομίζω το κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Αλλά δεν το σκέφτεται κανείς με αυτόν τον τρόπο.
1: Κανείς. Και το άλλο πράγμα επίσης θέλω να προσθέσω εδώ που μου είπε η φίλη μου μουσικός, είναι ότι δεν μας παίρνουν επειδή δεν θα τους φέρουμε τόσο κόσμο, γιατί δεν είμαστε τόσο δημοφιλείς. Και τελικά δεν γινόμαστε δημοφιλείς επειδή δεν μας παίρνουν. Οπότε είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται το ένα να βοηθάει το άλλο κάπως, παιδί μου. Δεν γίνεται. Χρειάζεται να υπάρχει μια κοινότητα, να ακουστούν και άλλες φωνές.
0: Απλά το θέμα είναι ότι άλλοι διοργανώνουν τα φεστιβάλ, άλλοι τραγουδάνε. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα για μένα.
1: Από την άλλη, επειδή μου στέλνουν και παιδιά τώρα με αφορμή αυτό, έλα να κάνουμε το δικό μας φεστιβάλ. Παιδιά, δίνω πάρα πολύ φαιά ουσία, χρήμα, χρόνο και φροντίδα στη μουσική μου. Δεν μπορώ να ασχοληθώ και με κάτι άλλο που δεν γνωρίζω. Ήδη κάνω πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζω. Η προώθηση της μουσικής μου, για παράδειγμα, που μέχρι πρόσφατα την έκανα ολομόναχη, δεν το ήξερα πώς να το κάνω. Το έμαθα. Πολλά πράγματα τα μαθαίνω. Δεν θέλω να μάθω και κάτι άλλο που στην τελική δεν με αφορά. Εγώ πρέπει να δημιουργώ και να κάνω μουσική και να τραγουδάω. Οι άλλοι πρέπει να αναλάβουν το κομμάτι των φεστιβάλ.
0: Ολίνα,
1: όχι κι αυτό εμείς.
0: Ολίνα, καλά το λες, γιατί και ο Αριστοτέλης είχε μιλήσει για τον καταμερισμό της εργασίας.
1: Σωστά.
0: Επίσης, καθένας αφού ετάχθη. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι για να το κάνουν αυτό που είναι καταρτισμένοι, που θέλουν να ασχοληθούν, που έχουν πάθος. Υπάρχουν άνθρωποι που δημιουργούν. Πρέπει να γίνει ένα δημιουργικό μπλέξιμο εδώ πέρα για να υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Διαφορετικά δεν γίνεται να τσαλαβουτάμε δεξιά και αριστερά και να κάνουμε ό,τι να είναι.
1: Ακριβώς.
0: Μακάρι να αλλάξει η κατάσταση. Οπότε, σαν δημιουργός, βλέπω ότι παρατηρείς. Παρατηρείς την κοινωνία, παρατηρείς τον εαυτό σου, παρατηρείς τη δουλειά σου, παρατηρείς τα άλλα. Πόσο σημαντική είναι η παρατήρηση?
1: Το πιο σημαντικό δεν είναι. Δεν ξέρω, για μένα, εντάξει, δεν θέλω να μιλάω για άλλα τα άτομα, αλλά παλιά μου έλεγε η μαμά μου ότι δεν είμαι καθόλου παρατηρητική. Και κάπως, ξέρεις, κοντά στην εφηβεία το συνειδητοποίησα πόσα χάνω που δεν εστιάζω στα πράγματα που γίνονται γύρω μου. Και έτσι ξεκλείδωσε ένα κουτάκι μέσα στο μυαλό μου και άρχισα να παρατηρώ τα πάντα. Η καλύτερη φάση τώρα θυμάμαι που έζησα πρόσφατα είναι όταν μου πήραν τέλος πάντων το δίπλωμα και έπρεπε να πηγαίνω παντού με τα μέσα, γιατί μέχρι τότε, να πω την αλήθεια, ήμουν λίγο κακομαθημένη, έπαιρνα τα μάξι. Οπότε όταν πήγαινα στο στούντιο που ήταν στη Γλυφάδα, έπαιρνα το μετρό από το Παγκράτη στη Γλυφάδα και παρατηρούσα συνέχεια τους ανθρώπους γύρω μου. Κρυφά άκουγα επίσης, μου αρέσει πάρα πολύ να κρυφά ακούω. Και αυτό μου έδωσε, ας πούμε, υλικό για πάρα πολλά τραγούδια. Όσο περισσότερο παρατηρείς, νομίζω τόσο πιο πολύ τροφοδοτείς το μυαλό σου με ιδέες και ωραίες σκέψεις και άσχημες σκέψεις και δεν ξέρω, μου αρέσει πολύ η παρατήρηση, είναι πολύ σημαντική.
0: Οι συνεργασίες τι ρόλο παίζουν από την άλλη πλευρά?
1: Για εμένα, τα πάντα. Θα σου πω, μου αρέσει πολύ να κάθομαι μόνη μου, να γράφω στην απόλυτη ησυχία του σπιτιού μου, να παίρνω κάποιες φορές έτοιμο υλικό από τον παραγωγό μου και να πατάω από πάνω, γράφω από πάνω τη φωνή μου, δηλαδή να μην είμαστε συνέχεια μαζί ο ένας με τον άλλον, να έχω λίγο το χρόνο μου μόνη μου, αλλά χωρίς τους συνεργάτες μου δεν θα μπορούσα να καταφέρω τίποτα. Στην δισκογραφική μου τη Melosophy Music είμαστε κάθε φορά στο στούντιο 5 άτομα, συζητάμε τα πάντα για τη μουσική, για τι θα κάνουμε τα επόμενα μας βήματα. Ο Θωμάς, ο Παπαθανάσης που γράφει μαζί τη μουσική, περνάμε πάρα πολλές ώρες παρέα, γελάμε, βγαίνουμε, περνάμε καλά. Έχω σταθερούς συνεργάτες, την Κωνσταντίνα, τη φίλη μου που μου κάνει το styling στα βίντεο κλιπ. Έχω γενικά πάρα πολλά άτομα που χωρίς αυτά, χωρίς τη συνεργασία αυτών, δεν θα γινόταν κανένα project μου. Και τώρα σχετικά με τη μουσική, οι συνεργασίες που έχω κάνει με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να εξελιχθώ και στη μουσική και να μάθω πολλά πράγματα και για τη σκηνή που δεν γνώριζα και έχω αποκτήσει φιλίες μέσα από τις συνεργασίες μου στα τραγούδια που έχουμε κάνει παρέα, όπως ας πούμε π.χ. είναι η Βασιλίνα και η Ναλίσα Γκριν και η Καλλιόπη Μητροπούλου και πολλά άλλα παιδιά που πραγματικά δεν ξέρω, με έκαναν να αγαπήσω ακόμα πιο πολύ αυτό που κάνω.
0: Έμαθες πράγματα όπως για τη σκηνή?
1: Αυτό που έμαθα πιο... Θα σου πω, αυτό που έμαθα κυρίως χάρη στις φίλες μου είναι να μην τα παρατάω. Γιατί πάρα πολλές φορές κυρίως γκρινιάζουμε όταν μιλάμε, κακά τα ψέματα. Κυρίως αυτό υπάρχει πολύ έντονο στις.
0: Καλά, και στην Ελλάδα δεν υπάρχει άλλος λόγος να μιλήσεις. Ναι. Αν δεν είναι να γκρινιάξεις, ας το μην πεις τίποτα, ρε παιδί μου.
1: Η γκρίνια μας έχει φέρει κοντά. αλλά αυτό που κρατάω και γι' αυτό κιόλας έχω δεθεί πιο πολύ με αυτά τα κορίτσια είναι το ότι μου δίνουν κάθε φορά ελπίδα. Μου λένε έλα, το έχεις, θα τα καταφέρουμε, δεν τα παρατάμε. Ξέρεις, υπάρχει πρώτα η γκρίνια αλλά μετά υπάρχει το σπρόξιμο ότι μαζί θα τα καταφέρουμε κάπως και τι να σου πω, μπορεί.
0: Από αυτοπεποίθηση πώς πάμε?
1: Κοίτα, αυτή την περίοδο έτσι και έτσι.
0: Δεν έχει μπει ακόμα το καλοκαίρι, γι' αυτό ίσως.
1: Ναι, υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Όταν βγάζεις, όταν είσαι indie pop δημιουργός, συγγνώμη, στην Ελλάδα, πιστεύω ότι. Και βγάζεις το δικό σου άλμπουμ, για παράδειγμα. Νομίζω ότι απογοητεύεσαι. Συνήθως απογοητεύεσαι.
0: Ναι.
1: Γιατί δίνεις πάρα πολύ δουλειά. Θα το ξαναπώ, και χρήμα και χρόνο. Και μετά περιμένεις πως κάτι μπορεί να συμβεί καλύτερο και δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά είμαι πολύ χαρούμενη, πάει καλά η δουλειά μου, είμαι πολύ νέα στο χώρο, δεν πρέπει να γκρινιάζω γιατί υπάρχουν και άλλα άτομα που είναι 30 χρόνια και ακόμα παλεύουν, αλλά νομίζω μία άσπρο, μία μαύρο, κάπου πρέπει να μείνω στο γκρι, να μην έχω πολλά expectations αλλά ούτε να απογοητεύομαι τόσο εύκολα. Όμως νομίζω έτσι είναι η ζωή και έτσι είναι η ζωή γενικά. Έχεις δίκιο γενικά.
0: Και νομίζω ότι καταλάβει ότι είναι στο persistent κρύβεται η μαγεία. Δηλαδή δεν υπάρχει συνταγή επιτυχίας, υπάρχει επιμονή και υπομονή. Μόνο.

0: στους ανθρώπους δηλαδή, που παίρνουν feedback και τους αρέσει η συνεργασία, αλλά και πιο απομονωμένοι. Πώς νιώθεις ότι βρήκες τους σωστούς ανθρώπους για να συνεργαστείς δημιουργικά, δηλαδή τι θέλεις να υπάρχει σαν μαγιά μέσα τους?
1: Αρχικά είμαι πολύ τυχερή, επειδή ξεκίνησα να συνεργάζομαι στη μουσική με φίλους μου από το σχολείο. Οπότε ήδη είχε δοκιμαστεί η σχέση μας. Είχαμε περάσει πολύ όμορφες στιγμές παρέα. Είχαμε κάνει μουσική παλιότερα μαζί. Οπότε υπήρχε αυτή η χημεία και η αγάπη. Ξεκίνησε δηλαδή με αγάπη η ιστορία μου στη μουσική. Και μετά αυτό που θέλω εγώ από τους ανθρώπους που συνεργάζομαι είναι να είναι καλοί άνθρωποι βασικά. Να τους θαυμάζω, να τους αρέσω κι εγώ, να πιστεύουν στο όραμά μου, δηλαδή θέλω να βλέπω ότι δεν με σνομπάρουν, γιατί δυστυχώς υπάρχει αυτό αρκετά ο σνομπισμός. Θέλω να μου λένε, έλα, πιστεύω σε σένα, πάμε να το κάνουμε. Αλλά κυρίως να είναι καλοί άνθρωποι, νομίζω. Αυτό με ενδιαφέρει πιο πολύ.
0: Υπάρχει κάποια στιγμή που τα έχεις όλα τέλεια και είχες τους κατάλληλους ανθρώπους και είχες το τέλειο κόνσεπτ και είχες γράψει τις ωραίες μουσικές με τις μουσικάρες και καλούς στίχους και αμφισβητούσες τον εαυτό σου?
1: Τι εννοείς, αν υπήρχε μια στιγμή? Συνέχεια το κάνω αυτό. Νομίζω είναι part of the process, νομίζω. Δεν ξέρω. Συνέχεια αμφισβητώ τον εαυτό μου. Ακόμα και αν νιώθω ότι έχω το τέλειο αποτέλεσμα. Το τέλειο, δεν υπάρχει τέλειο. Ξέρεις, κάτι που να με ικανοποιεί εμένα. Πάντα λέω ναι, αλλά ας πούμε για παράδειγμα, να σου δώσω ένα παράδειγμα καλύτερα. Το άλμπουμ αυτό, όταν κάτσαμε να το γράψουμε με το Θωμά, θέλαμε να καταλήξουμε στο στυλ, στο είδος της μουσικής που με εκφράζει, ας πούμε κάπως να βρω το ύφος μου. Τελικά, αν ακούσεις το ένα τραγούδι μετά το άλλο, είναι εντελώς διαφορετικά στυλ, ένα ηλεκτρονικό, ένα πιο κλασικό, ένα pop. Τέλος πάντων, εκεί πέρα, ας πούμε, π.χ. ενώ το αποτέλεσμα στο τέλος μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί όντως ήταν οι πολλές διαφορετικές πλευρές του εαυτού μου. Αυτό το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς. Καθόμουν και συζητούσα με τα παιδιά ώρες ότι ενώ είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό, νιώθω ότι είναι μπερδεμένο, θα πούνε καλά αυτή, μάλλον δεν ξέρει τι κάνει, και ποια είναι αυτή που ήρθε εδώ και δεν έχει βρει το ύφος της και έρχεται εδώ μπερδεμένη. Είχα αγχωθεί πάρα πολύ και με αμφισβητούσα συνεχώς. Νομίζω ότι απλά επειδή έχω κάνει και πολλά χρόνια ψυχοθεραπείας, μετά από λίγο είπα trial and error. Δηλαδή πάμε να δοκιμάσουμε και αν δεν πετύχει αυτό θα δοκιμάσουμε μετά κάτι άλλο.
0: Εσύ... Τεράστη process.
1: Ναι, είσαι happy, είσαι ικανοποιημένη με τον εαυτό σου. Είσαι, ωραία, και δεν υπάρχει τέλειο, πάμε και θα δούμε.
0: Πώς είναι να έχεις τόσο πολλά συναισθήματα? Και βασικά εννοώ ότι και το άλμπουμ σου λέγεται «Τι σε συγκίνησε». Μάλλον είναι κάτι που σε χαρακτηρίζει, το πόσο πολλά συναισθήματα, πόσες αλλαγές, πόσα πράγματα. Και τα κομμάτια σου έχουν και αυτά έτσι διάφορα.
1: Λοιπόν, θα σου πω. Κυρίως πηγαίνοντας μια φορά την εβδομάδα στον ψυχολόγο μου και συζητώντας για αυτά τα πολλά διαφορετικά συναισθήματα. Αλλά τώρα που με ρωτάς, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω μάθει να ζω διαφορετικά. Έτσι νιώθω, έτσι ζω, έτσι αισθάνομαι, έτσι είμαι. Ρώτω μάλλον τους, πρέπει να ρωτήσεις αυτούς που ζουν μαζί μου, τους γονείς μου, τον Μιχάλη, την αδελφή μου. Πάντως νομίζω ότι αυτό δεν είναι η ζωή. Πάρα πολλά διαφορετικά συναισθήματα που όμως καταφέρνεις κάπως στο τέλος της ημέρας να, όχι να τα ελέγχεις.
0: Τι θα σε
1: να τα, ναι, κάπως να σε καθησυχάζεις, θα πω. Δηλαδή να βρίσκεις την γκρίζα ζώνη, που αυτό είναι και το ζήτημά μου και στην ψυχοθεραπεία μου. Προσπαθώ να βρω αυτή την γκρίζα ζώνη μου, είναι λίγο δύσκολο.
0: Και αν έπρεπε να διαλέξεις ένα από τα τραγούδια σου ή κάποια από τα τραγούδια σου, ένα top 5, ποια θα έλεγες ότι σε εκφράζουν και σου αρέσουν περισσότερο? Μπορείς να το κάνεις αυτό?
1: Ναι, κοίτα, θα σου πω. Με διαφορά πρώτο απ' όλα βάζω το «Οι φίλες μου», γιατί πραγματικά μιλάω για δικά μου βιώματα και των φιλενάδων μου. Είναι αληθινές ιστορίες, με έναν πιο τραγουδισμένες, με έναν πιο ποιητικό, ας πούμε, λόγο. Αλλά είναι αληθινές ιστορίες. Μιλάνε για αρρώστιες, μιλάνε για κατάθλιψη, μιλάνε για κακοποίηση. Και θυμάμαι κιόλας πόσο κλάμα έγραφα, έριξα τη μέρα που το έγραφα. Είναι by far το αγαπημένο μου τραγούδι. Και μετά επίσης το τι σε συγκίνησε, με συγκίνει πολύ. Είναι ωραίο γιατί αυτά τα τραγούδια όταν τα τραγουδάω ή τα ακούω, κλαίω όντως. Και νιώθω εκείνη τη στιγμή ότι πραγματικά για να συγκινούμε ακόμα όσες φορές τα ακούω, σημαίνει ότι πηγάζουν από την ψυχή μου και με κάνουν πολύ, πολύ χαρούμενοι αυτά τα τραγούδια, ενώ είναι λυπηρά. Με κάνουν χαρούμενοι. Αυτά που λες, τα συναισθήματα,
0: είναι
1: τα περίεργα.
0: Χαρμολύπη.

0: Θα σου πω. Αρχικά να πούμε ότι τα βίντεο κλιπ σκηνοθεσία ήταν του Βαγγέλη Μαρτίνου και σε φωτογραφία, διεύθυνση φωτογραφίας του Μελέτη Βαξεβανίδη. Και εδώ έρχεται κάπως να κουμπώσει με την σχέση μου με τη διαφήμιση. Τότε
1: ξεκάθαρα.
0: Να γράφω σενάρια. Οπότε εδώ πέρα είναι σημαντικό να πω κιόλας ότι προσπαθούσα να δω τι κάνουν στο εξωτερικό πλέον, γιατί το YouTube έχει πέσει αρκετά, στην Ελλάδα είναι πολύ ψηλά ακόμα, αλλά στο εξωτερικό πλέον δεν πολύ μπαίνει κόσμος, κυρίως TikTok και Instagram, και είδα ότι αυτό το φορμά των Reels, που είναι πιο μικρά βίντεο, πιάνει πάρα πολύ. Οπότε αποφάσισα να μην επενδύσω χρήματα σε ένα μεγάλο βίντεο κλιπ, αλλά να κάνω πολλά μικρά. Με τα ίδια χρήματα που θα έδινα για ένα μεγάλο. Οπότε.
1: Και entrepreneur.
0: Πραγματικά σου λέω, έχω σπουδάσει. Πραγματικά έχω σπουδάσει τη μουσική σε όλα τα μήκη.
1: Σε επιμέρους κομμάτια, ναι, που τη συνθέτουν. Και τα κλασικά, αλλά και τα πιο σύγχρονα.
0: Εννοείται, καλέ. Μπορεί να μην είμαι Gen Z, αλλά τα μαθαίνω όλα. Λοιπόν, και. Οπότε κάπως έκατσα κάτω και είπα ότι θα γράψω κάποια μικρά σενάρια για κάθε τραγούδι. Δεν σκέφτηκα μαζί συνολικά το αποτέλεσμα. Σκεφτόμουν απλά τι μου βγάζουμε, το τι σε συγκίνησε, έχει χέρια που αγγίζονται. Αυτή η αίσθηση, ας πούμε, της κοντινότητας. Μετά άσχετο, το δεν είπαν, έχει έναν καουμπόι και μία καουμπόισα. Κάπως αυτό το τραγούδι μου έβγαλε ένα αίσθημα σαλούν. Εντελώς φαντασιακά, δεν ήταν κυριολεκτικά.
1: Και είναι ωραίο, γιατί λες, α, ναι, μπορεί να.
0: Why
1: ναι,
0: not?
1: Καταλαβαίνω, όχι, καταλαβαίνω κάπως πώς το σκέφτηκε. Εμένα δεν μου είχε δημιουργηθεί αυτό, δεν θυμάμαι στην αρχή τι είπα, αλλά μετά λέω, ναι, οκ, okay, έτσι είναι. αυτό είναι, σαλούν, ωραία.
0: Why not, ναι, αυτό. Και εγώ κάπως δεν ήθελα να είναι καθόλου κυριολεκτικά. Ήθελα να σου βγάζει ένα άλλο. Να σου ξυπνάει λίγο, να σου πειράζει λίγο τη φαντασία και η εικόνα. Και πάντα θέλω να έχουν εικόνα τα τραγούδια μου. Δεν θέλω να είναι σκέτα τραγούδια. Θέλω να λέω μια ιστορία με όσους περισσότερους τρόπους έκφρασης μπορώ. Οπότε έτσι έγιναν και πραγματικά είναι μια πολύ ωραία δουλειά, πιστεύω.
1: Το πιο εύκολο φαντάζομαι ήταν το Batman.
0: Το Batman δεν ήταν εύκολο γιατί έπρεπε να βρω τη στολή. Αλλά όχι, εντάξει, ήταν το πιο ωραίο νομίζω από όλα.
1: Όχι.
0: Όχι, σ' άρεσε άλλο.
1: Εμένα το αγαπημένο μου είναι οι δείκτες.
0: Α, και οι δείκτες, πάρα πολύ.
1: Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ, που έχω ντυθεί ρολόι.
1: Είναι σαν να έχει. Σαν να. Ένας πίνακας, να είσαι ο πίνακας.
0: Όντως,
1: ο πίνακας του Βαγγέλη και του.
0: Μελέτη.
1: Είναι, ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι. Ξέρεις, τόσο σουρεαλιστικό και μαγικό. Και παράλληλα τόσο ωραίο. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι.
0: Επίσης, η μαμά μου είναι ενδυματολόγος. Οπότε.
1: Έχουμε μπλέξει τώρα
0: το κοστό.
1: Εκείνη το έφτιαξε.
0: Αυτή έφτιαξε το συγκεκριμένο, το έφτιαξε εκείνη. Βρήκαμε ένα παλιό ρολόι, ήταν δική μου ιδέα, αλλά τη λέω, φτιάξε μου αυτό το ρολόι μάσκα. Μαζί με τον μπαμπά μου κάτσανε τώρα. Πολύ δύσκολο ήταν, αλλά τα κατάφεραν.
1: Πόσες μέρες πήρε για να γίνει.
0: Καμιά εβδομάδα πρέπει, αλλά όχι ότι δουλεύαν συνεχόμενα, απλά εγώ τους πίεζα λίγο, γιατί είμαι και αρκετά πιεστική με τους συνεργάτες μου, όταν αυτοί είναι οι γονείς μου.
1: Εμένα ο μπαμπάς μου είναι ο strategic planner μου και η μαμά μου είναι η art director.
0: Τέλειο, είδες. Πόσο τυχερές είμαστε βασικά που ασχολούνται μαζί μας.
1: Παίρνω τηλέφωνο τη μαμά μου και τη λέω, μαμά, θέλω την art director της Αριάδνη Σοφία Κούρη, υπηρεσίας δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, γιατί έτσι είναι ο κάδος μου. Οπότε αλλάζει και εκείνη το ύφος και κάνουμε την επικοινωνία που είναι απαραίτητη.
0: Εντάξει, τέλειο.
1: Ναι, ό,τι καλύτερο, υποστήριξη.
0: Έχει τα καλά του, αλλά έχει και τα κακά του. Εντάξει, πολύ τριβή με τους γονείς. Θα τα πούμε άλλη φορά.
1: Θέλω να μου πεις το στυλ που θα απέδιδες. Μπορείς να δώσεις ένα στυλ. Καλά, εντάξει, το queer και στοιχεία, το οποίο με κάνει και κλαίω, δεν το συζητώ, είναι πολύ έντονο. Αλλά θα έλεγες ότι είσαι πιο πολύ dreamlike, πιο πολύ soft surrealism, neo-bohemian, creative. Τι θα.
0: Δεν ξέρω. Αλλά μου αρέσουν όλα αυτά που είπες πάρα πολύ, οπότε μπορώ να δανειστώ κάτι. Δεν ξέρω, γιατί πραγματικά σου λέω, είμαι σε μια φάση που ακόμα το ψάχνω. Έχω βγάλει, αν το σκεφτείς, 1,5 άλμπουμ, γιατί είναι ένα και ένα EP, οπότε δεν έχω βρει ακριβώς.
1: Έχεις κάνει και το «Μου αρέσει το κορίτσια» ένα.
0: Ναι, εντάξει, συνεργασίες εννοείται. Με τον Λαϊόντερ, φανταστικό παιδί επίσης, δεν το ανέφερα. Φανταστικό παιδί.
1: Ναι, ναι.
0: Και άλλο ένα άτομο επίσης που κάνει τα πάντα.

0: Πάντα μόνο του και το θαυμάζω πολύ γι' αυτό. Οπότε ναι, δεν ξέρω τι στυλ, πώς τα περιέγραφα αυτό που κάνω. Σε αναζήτηση ας βάλουμε, σε αναζήτηση. Ωστόσο δεν θέλω και ποτέ να βάλουμε ωραία κάποια ταμπέλα, γιατί ξέρεις, όλα αλλάζουν και όλα τρέχουν πολύ γρήγορα.
1: Οπότε. Τι μένει όμως σταθερό, η αυθεντικότητα, η γνησιότητα, είναι αυτά σημαντικά πράγματα για σένα?
0: Προσπαθώ πάρα πολύ να είμαι αυθεντική και σαν άνθρωπος και σαν δημιουργός. Πάντα σε συζητήσεις που κάνω με τις φίλες μου και με άλλα άτομα, πάντα συζητάω για την αυθεντικότητα και πόσο σημαντικό είναι και πόσο καμιά φορά οι ενοχές και η ντροπή μας κάνουν να μην είμαστε αυθεντικοί. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, αλλά δεν ξέρω, αυτό πιστεύω εγώ προσωπικά ότι σε κάνει να σε προσέξουν οι άλλοι όταν υπάρχει αυθεντικότητα. Όμως παρόλα αυτά πιστεύω ότι αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά και αποδοχή και αγάπη προς τον εαυτό σου, και δεν είναι δεδομένο ότι κάποιο άτομο μπορεί να το έχει αυτό, την αυθεντικότητα. Θέλει δουλειά για να το βρει και πολύ αγάπη προς τον εαυτό. Οπότε ναι, μακάρι να είμαστε όλοι αυθεντικοί να τα καταφέρουμε.
1: Κρυφά μηνύματα υπάρχουν και συμβολισμοί? Δηλαδή είπες πριν ότι σε επηρεάζει ο κόσμος, παρατηρείς, έχεις κάνει και αυτές τις σπουδές που καλώς ή κακώς δεν σε αφήνουν ανεπηρέαστο. Ο κόσμος είναι περίεργος τον τελευταίο καιρό, οπότε υπάρχουν κρυφοί συμβολισμοί και μηνύματα στα βίντεο σου και στη μουσική σου?
0: Υπάρχουν κρυφά μηνύματα, όχι όμως τόσο... Πώς να σου το πω ρε παιδί μου, κοινωνικά μηνύματα κρυφά. Υπάρχουν κρυφά μηνύματα που στέλνω σε άλλους μέσα από το τραγούδι μου, σε ανθρώπους, σε άτομα που με πλήγωσαν. Είναι πολύ, πολύ ξεκάθαρα, μάλλον δεν είναι τόσο κρυφά, αλλά πιστεύω ότι πραγματικά θα τα πιάσουν μόνο τα άτομα που είχαν στο παρελθόν κάτι μαζί μου και...
1: Για τους λίγους, για τους λίγους το λεγόμενο, για τους λίγους.
0: Ναι, ναι, αυτά τα μηνύματα είναι πάρα πολύ έντονα, γιατί κακά τα ψέματα, προσωπικές ιστορίες μου γράφω. Επομένως δεν γίνεται να μην ακούσει κάποιο άτομο το τραγούδι μου και να μην καταλάβει ότι μάλλον σε μένα πάει. Ναι, νομίζω τέτοιο είδους μηνύματα υπάρχουν. Τα υπόλοιπα νομίζω δεν είναι καθόλου κρυφά.
1: Hidden eggs.
0: Ναι.
1: Σε κάνω να γελάς μετά που τα ακούς και λες τι έβαλα εδώ.
0: Ναι, ναι, και πολλές φορές σκέφτομαι, λες αυτός ο μπιπ να το κατάλαβω ότι πήγε γι' αυτόν, ή ναι, λες ας πούμε κάποια πράγματα είναι και μηνύματα προς τους γονείς ας πούμε, ή την αδελφή μου, λες να το έπιασε αυτό, ή οι φίλοι μου, οι φίλες μου. Δεν έχω πιάσει ποτέ τις φίλες μου να τους πω αυτό το έγραψα για σένα, αυτό το για σένα, γιατί είναι συγκεκριμένα τα άτομα που έχω στο μυαλό μου, τα κορίτσια μου. Οπότε ελπίζω, ξέρεις, να καταλάβουν ότι αυτό το έγραψε για μένα η φιλενάδα.
1: Έχει έρθει κάποιος να σου πει, σε άκουσα που είπες αυτό, για μένα ήταν, ή αυτό είναι τόσο εσύ, μιλούσες για αυτό το περιστατικό που είχε γίνει τότε?
0: Όχι, δεν.
1: Γιατί και εγώ, να σου πω την αλήθεια, στις εκπομπές μου χώνω διάφορα μέσα.
0: Εννοείται, εννοείται. Δεν μου έχει συμβεί, όχι, δεν μου έχει συμβεί.
1: Έχει πολύ πλάκα, πάντως άμα γίνει.
0: Ελπίζω να γίνει κάποια στιγμή. Για να δούμε.
1: Τώρα αυτό είναι ένα ανοιχτό πεδίο που δεν ξέρεις τι θα σου φέρει.
0: Ισχύει, άστο καλύτερο, δεν θέλει.

0: Και αν έπρεπε να έχεις ένα στίχο που θα έλεγες ότι αγαπάς πολύ και σε εκφράζει, ποιος θα έλεγες ότι είναι?
1: Κοίτα, ο στίχος που τώρα τελευταία μου έχει μείνει πάρα πολύ, γιατί νιώθω ότι είναι βγαλμένος πραγματικά από τη ζωή πολλών ανθρώπων, δηλαδή πολλών βασικά θηλυκοτήτων, είναι, μπορεί να ακουστεί αστείο, αλλά συμβαίνει. Μου στέλνουν δηλαδή πολλές φορές, το νιώθω αυτό φουλ. Είναι εκεί που λέω στο τι σε συγκίνησε, και αν όλοι οι άντρες που μου αρέσουν μυρίζουν καρέλια και κορτιζόλη, πάντα γι' αυτό θα φταίς εσύ. Γιατί μιλάει, η κορτιζόλη είναι νομίζω η ορμόνη του άγχους. Και το μυρίζουν καρέλια και κορτιζόλη σημαίνει ότι μυρίζουν καπνό και άγχος, κάπως μεταφορικά το μυρίζουν. Αν και όντως η ορμόνη του, η κορτιζόλη νομίζω είναι και ο υδρότας, υπάρχει στον υδρότα, οπότε μυρίζει. Μιλάει μάλλον για τους μπαμπάδες που μας έκαναν να ερωτευόμαστε κάπως.
0: Κάποιοι που να τις μοιάζουν.
1: Ναι, κάπως έτσι, λίγο ας πούμε bad boys, λίγο καταθλιπτικά αγόρια, κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Βέβαια εγώ παντρεύτηκα ένα αγόρι που δεν έχει πολύ κορτιζόλη, αλλά θέλω να πω ότι τελικά ερωτευόμαστε κάπως αγόρια που μοιάζουν στους μπαμπάδες μας, και έχουν ταυτιστεί πολλά κορίτσια με αυτό το στίχο, οπότε έχει και χιούμορ εννοείται. Θα σου πω αυτόν, αν και έχω γράψει πολύ πιο ωραίους στίχους, αλλά κάπως αυτός μου αρέσει.
0: Αυτός, ναι, αποδίδει έτσι ένα κοινωνικό φαινόμενο με έναν εύληπτο, σύντομο και χαριτωμένο τρόπο, οπότε το καταλαβαίνω. Κάτι μου θυμίζει αυτό.
1: Εννοείται.
0: Γιατί, ας πούμε, γιατί.
1: Τι να κάνεις, δεν γίνεται.
0: Τι προτιμάς, αν έπρεπε να διαλέξεις ένα τραγούδι που θα συγκινήσει κάποιον ή θα τον κάνει να χαμογελάσει?
1: Να το συγκινήσει.
0: Ναι.
1: Γιατί πιστεύω ότι, που κιόλας το λέω και με αφορμή το άλμπουμ που λέγεται «Τι σε συγκίνησε», με αφορμή την συγκίνηση εκεί που δεν έχεις αντιστάσεις και αφήνεσαι στο να σε πάρει μαζί το ένα συνέστημα, έρχεσαι πραγματικά σε επαφή και με τους διπλανούς σου. Η συγκίνηση κάπως μας ταυτίζει, μας φέρνει πιο κοντά, έτσι τουλάχιστον νιώθω εγώ. Και με αφορμή το τραγούδι «Τι σε συγκίνησε» που ξεκίνησε από εμένα και τον Μιχάλη που καθόμασταν στον καναπέ, βλέπαμε ένα ντοκιμαντέρ και με αφορμή ένα τραγούδι κλάψαμε και οι δύο, γιατί συγκινηθήκαμε πάρα πολύ με αυτό που βλέπαμε και ακούγαμε. Εκεί ήρθε η αγκαλιά. Δηλαδή όταν αφήνεσαι στο συνέστημα και στη συγκίνηση, δεν έχεις αντιστάσεις, έρχεσαι πιο κοντά με τους άλλους. Επίσης, άλλο ένα σκηνικό που θέλω να πω, το οποίο έχει να κάνει με τη συγκίνηση και με έκανε και εμένα να συγκινηθώ πολύ και νιώθω ότι με έφερε πιο κοντά με άτομα, είναι όταν τραγούδισα το «Οι φίλες μου» στο In Orbit, σε ένα φεστιβάλ, που είδα τρία κοριτσάκια τύπου 15 χρονών να κλαίνε με λυγμούς και να αγκαλιάζει μία την άλλη όταν άκουσαν το «Οι φίλες μου». Δηλαδή αυτές τις στιγμές, ή τις κολλητές μου να τις βλέπω να κλαίνε όταν τραγουδάω το «Οι φίλες μου». Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο σημαντική στιγμή για μένα από αυτή τη στιγμή που κλαίμε μαζί. Βέβαια και η χαρά, πάντα θέλω να υπάρχει χαρά και στα τραγούδια μου. Δεν θέλω να είναι καταθλιπτικά.
0: Να έρθει σαν μια μορφή λύτρωσης. Αν και ο τίτλος «Τι σε συγκίνησε» σου δημιουργεί ένα χαμόγελο.
1: Ναι, εντάξει, έχει πλάκα η αλήθεια είναι. Έχει και πλάκα, δεν ξέρω. Αλλά μακάρι και τα δύο να κάνουν τα τραγούδια μου. Και να πιστεύω κάποια σε κάνουν να χαμογελάς και κάποια να συγκινείς.
0: Ή στο μισό κομμάτι το συγκίνηση και μισό.
1: Ναι, ας πούμε οι δείκτες έχουν πολύ χιούμορ. Ή τον μπλε μελαγχολή που σου αρέσει. Είναι αστεία τραγούδια.
0: Ο καθένας επιλέγει αυτό που του αρέσει.
1: Αυτό που του αρέσει και ανάλογα με τη στιγμή. Πάντως εγώ όταν βλέπω μια ταινία και κλάψω, συγκινηθώ, ή ακούω, εδώ μια συναυλία και συγκινηθώ, εκείνη τη στιγμή νιώθω ότι έρχομαι πιο κοντά στον καλλιτέχνη.
0: Και σαν καλλιτέχνητα πότε νιώθεις πραγματικά ευτυχισμένη?
1: Όταν λαμβάνω ωραία μηνύματα από άτομα που ακούνε τη μουσική μου. Τότε, ενώ λίγο πριν μπορεί να είμαι στα πατώματα και να λέω δεν αξίζει, τι κάνω στη ζωή μου, είμαι 35 χρονών, έλεος, γέρασα για αυτά. Με το που λάβω ένα καλό μήνυμα, δυστυχώς είμαι αυτή η τύπησα. Ανθίζω ρε παιδί μου, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Χαμογελάω, τύπου, λέω αξίζει τον κόπο τελικά αυτό που κάνω. Τότε κυρίως.
0: Ναι. Το παθαίνω κι εγώ αυτό, το καταλαβαίνω πολύ. Ποια είναι η μεγαλύτερη αλήθεια που σου έχει μάθει μέχρι τώρα η δημιουργία?
1: Ότι δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους.
0: Οκ. Okay. Είναι μια αλήθεια.
1: Δηλαδή, όταν μπαίνεις στη διαδικασία να επικοινωνείς την τέχνη σου, γιατί μπορείς να την κάνεις και μόνη σου στο σπίτι σου και να μην την ανεβάσεις πουθενά, να μην την ακούσει κανείς. Αλλά από τη στιγμή που την επικοινωνείς, δεν γίνεται να αρέσει σε όλους. Σαν άτομο που δεν μου αρέσει πολύ η κριτική και προσπαθώ να την αποδεχτώ και να μην με στεναχωρεί, να μην με παίρνει από κάτω, ήταν μεγάλο μάθημα η μουσική, γιατί όντως δεν αρέσω σε όλους. Με έχουν απορρίψει αρκετοί και σε φεστιβάλ, σε αρκετά φεστιβάλ, και άνθρωποι που δεν τους αρέσει η μουσική μου και το ξέρω, και it's okay.
0: Για τα επόμενα χρόνια τι ονειρεύεσαι, τι θέλεις?
1: Θα ήθελα να μην τα παρατήσω. Θα ήθελα να συνεχίσω να βρίσκω χαρά σε αυτό που κάνω και να μην με πάρει από κάτω η κατάσταση που υπάρχει γύρω μας, στον κόσμο και στην Ελλάδα ειδικότερα και στην indie σκηνή. Και θα ήθελα πραγματικά πάρα πολύ κάποια στιγμή να μου δοθεί ευκαιρία να ταξιδέψω με τη μουσική μου, δηλαδή να κάνω ένα tour, να πάω και στο εξωτερικό, να πάω και στην επαρχία και να γνωρίσω και άλλα άτομα, γιατί είμαι πάρα πολύ κλεισμένη στην Αθήνα. Δηλαδή δεν έχω πάει με τη μουσική μου, μόνο στην Κρήτη νομίζω έχω πάει. Και να ταξιδέψω τη μουσική μου και εγώ μαζί με τη μουσική μου. Αυτό είναι ο στόχος μου για τα επόμενα χρόνια.
0: Τέλειο, μακάρι, το εύχομαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Τώρα για το επόμενο διάστημα, τι δημιουργικά πράγματα θα έχουμε να περιμένουμε? Ή γενικά τι πράγματα?
1: Δημιουργικά, καλά τα λες. Ελπίζω να κάνω σύντομα μια παρουσίαση δίσκου. Περιμένω τώρα και τα βινίλια να έρθουν για να γίνει αυτή η παρουσίαση. Αλλά επειδή, όπως έχεις καταλάβει, είμαι ένα άτομο που έχει χίλιες διαφορετικές ιδέες και δεν θέλω να κάνω απλά πράγματα. Δυστυχώς, μακάρι.
0: Παραγωγή.
1: Στα απλά κρύβεται τη μαγεία, αλλά εγώ δεν το έχω καταλάβει.
0: Όχι, στα πολλά απλά που συνθέτουν ένα πάρα πολύ περίπλοκο.
1: Σε αυτό που λες συμφωνώ απόλυτα. Οπότε θέλω, ρε παιδί μου, αυτή η παρουσίαση να είναι διαφορετική. Δεν θέλω να είναι σε έναν συναυλιακό χώρο που γίνονται όλα τα live. Θέλω να είναι σε έναν διαφορετικό χώρο. Θέλω να έχει χορό, θέλω να έχει ποιήση, θέλω να έχει θέατρο. Το έχω φανταστεί κάπως. Κοστούμια. Το έχω φανταστεί πολύ μεγάλο και ακριβό. Οπότε πρέπει να χαλαρώσω λίγο, να κάνω λίγο πίσω και να σας καλέσω όλους, όλες και όλες στην παρουσίαση του δίσκου μου, που ελπίζω να γίνει το αργότερο μέχρι τον Οκτώβρη. Οπότε δουλεύω πάνω σε αυτό.
0: Επίκειται. Και πιστεύω ότι ακόμα και αν κόψεις κάποια από αυτά που θέλεις, θα φαντάζεσαι, θα είναι τεράστιο.
1: Μια χαρά επίσης. Θα είναι και τίποτα να μην έχει, απλά εγώ ονειρεύομαι.
0: Και σε αυτό προσυπογράφω και εγώ. Καλώς κάνεις και έτσι να συνεχίζεις συνέχεια και να παλεύεις και να επιμένεις και, μόνο έτσι θα γίνουν πραγματάκια. Χάρηκα πολύ για την κουβέντα μας, Ολίνα Νικολαίδου. Σε ευχαριστώ
1: πολύ
0: που ήρθες σήμερα εδώ και μας μίλησες.
1: Εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και επίσης, επειδή είμαι ένα αγχώδες άτομο πάρα πολύ, να ξέρεις ότι με έκανες να νιώθω πάρα πολύ άνετα και δεν τρέμουν τα χέρια μου πρώτη φορά. Μακάρι να μπορούσαμε να το δείξουμε στα παιδιά που μας ακούνε.
0: Να έχεις πολύ, πολύ ωραίο περιποιημένο χέρι. Δεν αξίζει. Κανείς δεν αξίζει να κάνει το χέρι της Ολίνας Νικολαίδου να τρέμει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 6, Διεθνής ώρα UTC 3.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Η ελληνική παραδοσιακή μουσική στη φωνή της Ελλάδας. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Κουτσιμπίρη. Στη ρύθμιση των ήχων η Μαργαρίτα Κοσμά.

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Η ελληνική παραδοσιακή μουσική στη φωνή της Ελλάδας. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Κουτσιμπίρη. Στη ρύθμιση των ήχων η Μαργαρίτα Κοσμά.

Η ελληνική παραδοσιακή μουσική στη φωνή της Ελλάδας. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Κουτσιμπίρη. Στη ρύθμιση των ήχων η Μαργαρίτα Κοσμά.

Η ελληνική παραδοσιακή μουσική στη φωνή της Ελλάδας. Τη μουσική επέλεξε η Μαρία Κουτσιμπίρη. Στη ρύθμιση των ήχων η Μαργαρίτα Κοσμά.

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Προσεγγίζει τις ακτές της Τενερίφη στο κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκε εστία Χανταϊού, που έχει στοιχεί στη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Όσοι βρίσκονται πάνω στο πλοίο θα τεθούν υπό παρακολούθηση για 42 ημέρες ως επαφές υψηλού κινδύνου, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα 149 άτομα από 23 χώρες παραμένουν για περισσότερο από ένα μήνα εν πλώ μετά το ξέσπασμα του Χανταϊού. Θα μεταφέρονται σε σφραγισμένα φυλασσόμενα οχήματα μέσω πλήρους αποκλεισμένου διαδρόμου και θα επαναπαντρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους. Δεν θα τους συναντήσουν ούτε οι οικογένειές τους, δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που έχει σπεύσει στο Ισπανικό νησί. Η σωρός επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο, το οποίο θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία για απολίμανση. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας ότι θα γίνει μόνο αν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η διεθνής κοινότητα είναι σε στάση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν όσον αφορά την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Άξιος, Μάρκο Ρούμπιο και Στίβ Ουιτόφ συναντήθηκαν στο Μαϊάμι τον πρωθυπουργό του Κατάρ στο πλαίσιο προσπαθειών αποκλιμάκωσης. Συζήτησαν για την αμερικανική υποστήριξη και το στενό συντονισμό, όπως σημειώνει σχετική ανακοίνωση. Δεξαμενόπλιο υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ επιχειρεί να διαπλέψει τα στενά του Ορμούζ καθοδόν προς το Πακιστάν. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν ότι αναμένουν διαταγή για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων εάν δεχθούν επίθεση ιρανικά δεξαμενόπλια ή εμπορικά πλοία. Σοβαρά προβλήματα εφοδιασμού αντιμετωπίζει το Ιράν λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου. Στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, οι Ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε την ουσιαστική ενίσχυση της άμυνας αναφερόμενος στα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες. Επεσήμανε ότι ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ξέφραγο αμπέλι. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μείωση του δημόσιου χρέους και τα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος πάντως ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Έντονη κριτική άσκηση η αντιπολίτευση. Σε εξέλιξη έρευνες των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 4 το απόγευμα θα ισχύσουν σήμερα σε βασικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γυρού Ελλάδας. Οι διακοπές κυκλοφορίες θα είναι σταδιακές ανάλογα με τη διέλευση των αθλητών σε κεντρικές αρτηρίες όπως η λεωφόρη Βασιλίσσης Αμαλίας, Συγκρού, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος, καθώς και σε δρόμους του Πειραιά και της Λαβρεωτικής.
2: Ο καιρός.
3: Σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 11. Σε αυτό το σημείο θα συνδεθούμε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Οικούσθη δε ο λόγος εις τα ότα της Εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης περί αυτών. Και εξαπέστειλαν Βαρνάβαν

αυτόν, ήγαγεν αυτόν, εις Αντιόχειαν. Εγένετο δε αυτόν,

0: Πάλιν και πολλάκι σοι προσπίπτωμεν και σου θεόμεθα κατέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί τη δέη συνήμων, καθαρίσιμο τα ψυχάς και τα σώματα, από παντός βολισμού σαρκός και πνεύματος, και δώσε μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημείν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέθουση, ανενόχους και ακατακρίτων μετέχει του Αγίου σου μυστηρίου και της επορανίου σου βασιλείας αξιοθύνε.
1: Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Ο Θεός ελάχθηκε με το βάθρο και το χρόνο του Κυρίου Δεϊθόμεν, Κύριε Δεϊθόμεν. Ουδής άξιος το συνδεμένο πες αρκές επιθυμίες και δυνές,

Πατρονήμου του και Προέδρου αυτής, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, του και Θεοφιλός διαπημένοντος την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν ταύτην, των συλλειτουργούν των ημίν πρεσβυτέρων και των διακόνων και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, Πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, Φιλόχριστου ημών στρατού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών, του ιερού και πανσέπτου καθεδρικού ιστορικού ναουτού του, των κοπιών των και ψαλών των εναύτων, ημών των συνερθόντων, εις την ανέμακτον μυσταγωγή αναταύτη, των εναστηνίες κατακειμένων αδελφών ημών, των μεμνημένων των πενήτων, των εν τες φυλακές βρισκομένων, των εν τη αλλοδαπιών των ομογενών αδελφών ημών, πάντων των διακουνούντων, εν τες ιεραποστολές της Εκκλησίας ημών, και απάσης της νεότητος της πατρίδος ημών, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία του

Ναύμνης των προκατόκων ημών αρχιερέων, των μακαρίων και δήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης και πασών των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ευκλεώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, πατέρων, αδελφών, φίλων και συγγενών ημών, Χριστοδούλου Αρχιεπισκόπου, και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμε

Άξιον και δίκαιον σε έμνην, σε εύλογην, σε ένιν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν παντή τόπου της δεσποτείας σου. Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αύτουσον, σοι και ο μοναγενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σοι εκ του μειόντου εις τον εμάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν. Και ο καπέστης πάντα ποιών, έως εμάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσα. Είπε τούτον απάντων ευχαριστούμενση και το μοναγενής σου Υιό και το Πνεύματί σου το Άγιον. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμενση και υπέρ τη λειτουργία ταύτη, είναι εκ των αρχαιμών δέξτε κατηξίω σα και τη υπαρεστήκαση χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια, τέρωτα.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι «Φέρτο». Real Estate, Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
2: Eurovision 2026. Φέρτο. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
3: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
4: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

και φίλοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και με την Έφη Γεωργοπούλου, που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου, θα κινηθούμε και απόψε στους ρυθμούς της Eurovision, από το 2003 και μετά. Θα προσπαθήσουμε να πούμε λίγα για να δώσουμε τον χρόνο που αξίζει στα τραγούδια έτσι όπως ακούστηκαν στη σκηνή με τον παλμό της Eurovision. Άλλωστε, μετά το Die For You των Antique, ένας νέος αέρας πνέει στις ελληνικές συμμετοχές. Ξένος στίχος, πιο σύγχρονοι ρυθμοί, εντυπωσιακές χορογραφίες και ένας αέρας πιο ευρωπαϊκός, ένας αέρας Eurovision. Το 2003, η Μαντό, που μόλις ακούσαμε, με το Never Let You Go, εκπροσωπεί την χώρα μας στο διαγωνισμό. Ενώ το 2004, η χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας λίγο έλειψε να γίνει και χρονιά της Eurovision για την Ελλάδα. Στην Κωνσταντινούπολη, η Ελλάδα παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο σόου, μια δυναμική σύγχρονη πρόταση, με τον Σάκη Ρουβά να ανεβαίνει στη σκηνή με το Shake It και να την κατακτά από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ρυθμός, ενέργεια και ένας ερμηνευτής που δεν σε αφήνει να πάρει τα μάτια σου από πάνω του. Το αποτέλεσμα? Ο Ρουβάς με 252 βαθμούς κατακτά την τρίτη θέση. Μία από τις κορυφαίες επιδόσεις της Ελλάδας μέχρι τότε σε έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς διαγωνισμούς της εποχής.

Το 2005 ένα τραγούδι με έναν τίτλο σχεδόν προφητικό, το Number One, γίνεται πράγματι Number One. Ένα τραγούδι με αγγλικό στίχο που ενώνει την παράδοση με τον σύγχρονο ήχο. Με την ποντιακή λύρα να ταξιδεύει σε ολόκληρη την Ευρώπη και ένα απόλυτα συγχρονισμένο χορευτικό που έκλεψε τις εντυπώσεις, η Έλενα Παπαρίζου χάρισε στην Ελλάδα την πρώτη θέση με 230 βαθμούς. Για πρώτη φορά στην ιστορία της στον διαγωνισμό της Eurovision.

Μετά τη μεγάλη νίκη και ως διοργανώτρια πλέον χώρα, η Ελλάδα επιστρέφει με μια σπουδαία ερμηνεύτρια. Η Άννα Βύση με μια μπαλάντα ανεβαίνει στη σκηνή και δίνει κύρος και ένταση σε μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά. Η ελληνική συμμετοχή με 128 βαθμούς κερδίζει την ένατη θέση.

Το 2007 ο ρυθμός επιστρέφει. Η εξωστρέφεια και η υποπενέργεια ξαναπαίρνουν θέση στο προσκήνιο. Ο Σαρμπέλ φέρει ένα τραγούδι που επικοινωνεί με το ευρωπαϊκό κοινό, συνεχίζοντας τη δυναμική ελληνική πορεία. Η Ελλάδα κατακτά την 7η θέση, παραμένοντας σε τροχιά επιτυχιών και υψηλών θέσεων.

Το 2008, με φρεσκάδα, σκηνική άνεση και ισχυρό pop ένστικτο, η καλομήρα χαρίζει στην Ελλάδα ακόμη μία διάκριση. Με το Secret Combination και μια εξαιρετική σκηνική παρουσία, η καλομήρα θα κερδίσει την τρίτη θέση με 218 βαθμούς σε μία από τις καλύτερες συμμετοχές της χώρας μας.

Το 2009 ο Σάκης Ρουβάς επιστρέφει στη Eurovision. Η Ελλάδα παρουσιάζει ένα καλοδουλεμένο σόου με δυναμισμό και αυτοπεποίθηση, έτοιμη να παραμείνει στο γκρουπ των πρωταγωνιστών. Η ελληνική συμμετοχή με τον Σάκη Ρουβά και το This is our night κατέκτησε την 7η θέση στον τελικό, συγκεντρώνοντας 120 βαθμούς.

Το 2010 η Ελλάδα επαναφέρει δυναμικά τον συνδυασμό παράδοσης και σύγχρονου ρυθμού. Ο Γιώργος Αλκαίος με το ΟΠΑ φέρνει έναν ήχο με έντονο ελληνικό χαρακτήρα. Η Ελλάδα βρέθηκε στην 8η θέση, συγκεντρώνοντας 140 βαθμούς, επιβεβαιώνοντας ότι ξέρει να αξιοποιεί τη μουσική της ταυτότητα και να τη μεταφράζει σε επιτυχία.

Έκαψα το χθες, νύχτες μου βαλιές. Τρίψαλα οι αναμνήσεις έγιναν κι αυτές. Λύπες και φώνες, άδικες ευχές. Και άφησα σε μια γωνία.

Το 2011 η Ελλάδα τολμά και πειραματίζεται με έναν πιο σύνθετο μουσικό συνδυασμό. Ραπ και ζεϊμπέκικο, ελληνικός και ξένος στίχος με τον Λούκα Γιόρκα και τον Στέρεο Μάικ και το τραγούδι «Watch My Dance». Στο κέντρο της σκηνής ο Γιόρκας κινείται λιτά αλλά με ένταση. Ο χορός του εσωτερικός, σχεδόν τελετουργικός, όπως άλλωστε επιτάσσει ο ζεϊμπέκικος. Δίνει στο τραγούδι βάθος και συμβολισμό. Η Ελλάδα με το «Watch My Dance», με το κεφάλι ψηλά και τα χέρια ανοιχτά, κατακτά την 7η θέση με 120 βαθμούς.

Το 2012 η Ελευθερία Ελευθερίου ανεβαίνει στη σκηνή με το Αφροντίσιακ. Μια εντυπωσιακή συμμετοχή, γρήγορη και νεανική, που συγκέντρωσε 64 βαθμούς και κατέλαβε την 17η θέση στον τελικό πίνακα.

Το 2013 η Ελλάδα παρουσιάζει μία από τις πιο ανατρεπτικές και χαρακτηριστικές συμμετοχές της. Η Κόζα Μόστρα και ο Αγάθωνας Ιακωβίδης ανεβαίνουν στη σκηνή με το Alcohol is Free. Η παράδοση, ο έντονος ρυθμός, το χιούμορ και η σκηνική θεατρικότητα συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα. Η ελληνική συμμετοχή κατέκτησε την 6η θέση με 152 βαθμούς.

Από το 2014 και μετά, η Ελλάδα δοκιμάζει διαφορετικές φόρμες και αισθητικές που δεν φέρνουν τα ανάλογα αποτελέσματα. Μάλιστα, υπάρχουν χρονιές που δεν καταφέρει να φτάσει στον τελικό. Το 2015, η Μαρία Έλενα Κυριακού με το One Last Breath εκπροσωπεί τη χώρα μας στη Eurovision. Το 2017, η Ντέμι ανεβαίνει στη σκηνή με το This is Love. Η ελληνική συμμετοχή επενδύει σε μια πιο διεθνή αισθητική, τόσο μουσικά όσο και σκηνικά.

Δύο χρόνια αργότερα, το 2019, η Κατερίνα Ντούσκα θα μιλήσει και αυτή για αγάπη με το Better Love. Το 2020, η Στεφανία Λιμπερακάκη με το Supergirl δεν ανεβαίνει στη σκηνή της Eurovision, καθώς ο διαγωνισμός ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας. Το 2021, η Eurovision επιστρέφει στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας και μαζί της επιστρέφει και η Ελλάδα με τη Στεφανία και το Last Dance. Η ελληνική συμμετοχή συγκέντρωσε 170 βαθμούς και την 10η θέση.

Το 2022 η Αμάντα Γεωργιάδη εκπροσωπεί την Ελλάδα με το Die Together στο Τωρίνο της Ιταλίας. Μια σύγχρονη μπαλάντα που κερδίζει το κοινό της Eurovision και με 215 βαθμούς η ελληνική συμμετοχή φτάνει στην 8η θέση. You're in full control, it's like you always know so. Oh, you're having a good time. Doesn't seem like you're all fine. We don't laugh anymore, and when we cry, we'll do it on our own.

Το 2024 η Μαρίνα Σάτι ανεβαίνει στη σκηνή με το Ζάρι. Μια συμμετοχή που ξεχωρίζει με ρυθμό και έντονη σκηνική παρουσία. Η Ελλάδα με τη Μαρίνα Σάτι και το Ζάρι κατακτά στο Μάλμε της Σουηδίας την 11η θέση με 126 βαθμούς.

Και φτάσαμε στο 2025, με την υπέροχη Κλαυδία να ανεβαίνει στη σκηνή με την Αστερωμάτα. Ένα τραγούδι που ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση και την σύγχρονη αισθητική. Νέα φωνή με ελληνικό στίχο και έντονο συνέστημα που φέρνει μνήμες και εικόνες μιας διαδρομής που δεν ξεχνιέται. Ένα τραγούδι, μια ερμηνεία, μια σκηνική παρουσία που αφήνουν να περάσει διακριτικά το αποτύπωμα του ξεριζωμού και της προσφυγιάς. Η Αστερωμάτα χαρίζει στην Ελλάδα την 6η θέση με 231 βαθμούς.

0: Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Προσπαθήσαμε μέσα από δύο εκπομπές και σε δύο ώρες να παρουσιάσουμε τις ελληνικές συμμετοχές στον διαγωνισμό της Eurovision, από τη Μαρινέλα μέχρι και σήμερα. Συμμετοχές με επιτυχίες και αποτυχίες. Συμμετοχές που μπορεί να μην ξεχώρισαν στην Ευρώπη, αλλά στη χώρα μας έγιναν τραγούδια που αγαπήθηκαν. Και μέσα σε αυτή τη μεγάλη διαδρομή, πίσω από τις φωνές και τα φώτα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρέθηκαν σημαντικοί δημιουργοί, στιχουργοί, συνθέτες, χορογράφοι, που έδωσαν μορφή και ταυτότητα στις ελληνικές συμμετοχές. Γιατί η Eurovision δεν είναι μόνο οι ερμηνευτές, είναι και όλοι εκείνοι που βρίσκονται πίσω από κάθε τραγούδι. Και κάθε χρόνο μια νέα ιστορία ξεκινά. Φέτος αυτή την ιστορία την αφηγείται ο Ακύλας με το Φέρτο. Και του ευχόμαστε ολόψυχα να το φέρει, να φέρει τη νίκη στη χώρα μας. Από τη Σταύρουλα Καραλή που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο και την Έφη Γεωργοπούλου που ήταν στην κονσόλα του ήχου και στο μοντάζ, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και φυσικά καλή επιτυχία Ακύλα.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιώνες σου εγώ. Νούγκα, φρακάσω. Νο αλίμητε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Παπερτό.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
3: Ωραία Ελλάδος 11, UTC 8.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδος 12. UTC 9.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
3: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
4: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
5: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
6: 7 με 17 Μαΐου στο Ιώνιο Πανεπιστήμιο.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας. Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Γεια σας, γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», της Φωνής της Ελλάδας. Στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η δική μας πόλη είναι εδώ. Θέμης Ζωδαμίτης να επιμένει και την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί με ο τεχνικός μας, ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Ιδιαίτερα χαρούμενοι είμαστε γιατί φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μια πολύ σημαντική προσωπικότητα τόσο του τραγουδιού μας όσο και των γραμμάτων, μια κυρία, θα λέγαμε, του πολιτισμού μας, η οποία μέσα στα χρόνια μπορεί να αλλάζει, μπορεί να εξελίσσεται, να παραμένει νέα και σε ό,τι αφορά τον ψυχικό της κόσμο και την παρουσία της, άμα την εμφανίσει που λέμε, αλλά και όσο αφορά την πορεία της στο χώρο της τέχνης. Πρόκειται λοιπόν για την κυρία Γιωβάνα, την οποία και πολύ ευχαριστώ που είναι κοντά μου, και αφού πω δύο λόγια θα αρχίσουμε μια συζήτηση που νομίζω θα περιλαμβάνει πολλά θέματα και θα περάσετε ένα δίωρο μαζί μας και ακούγοντας το λόγο της αλλά και ακούγοντας πολύ ωραία τραγούδια τα οποία επιλέξαμε μαζί για να διαμορφώνουν έτσι την διαδρομή της όσο γίνεται, γιατί είναι τόσο μεγάλο το ρεπερτόριο και τόσο πολλά αυτά που έχει γράψει που θα προσπαθήσουμε έτσι ορισμένα από αυτά να σας τα παρουσιάσουμε σήμερα. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στη δική μας πόλη και θα δώσουμε ένα πιο ιδιαίτερο βάρος, αν μας επιτρέπετε, στα τραγούδια, γιατί το χρειάζεται και η εκπομπή, γιατί είναι και τόσο ωραία, αλλά είναι και ερμηνείες μοναδικές, όριμες και ταυτόχρονα φρέσκες. Παραμένουν φρέσκες ακόμα και σήμερα και παραμένουν τα τραγούδια ζωντανά πραγματικά. Θα τα χαρείτε κι εσείς και θα δείτε. Η Γιωβάνα λοιπόν ξεκίνησε ως κλασική τραγουδίστρια και τραγουδούσε σε ετήσιες εμφανίσεις της σχολής καταρχήν. Πήρε το δίπλωμα στη συνέχεια, εμφανίστηκε ως πρωταγωνίστρια στην οπερέτα «Κορυδαλός» του Λέχαρ. Το επόμενο χρόνο πήρε το δίπλωμά της με άριστα από την Ακαδημία. Πήρε το δίπλωμά της με άριστα και βραβείο, κερδίζοντας παράλληλα τη κρατική υποτροφία για ανώτατες σπουδές στην Εθνική Ακαδημία της Αγίας Κεκυλίας στη Ρώμη. Που όμως δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, καθώς η υποτροφία αυτή λίγες μέρες αργότερα και κατά τρόπο αδιευκρίνιστο δόθηκε τελικά στον τρίτο επιτυχόντα του διαγωνισμού. Τα βλέπετε, τα έχουμε αυτά. Κυρία Γιωβάνα, σας
1: ευχαριστώ. Καταρχήν.
0: Γιωβάνα, θα πω καλύτερα.
1: Ναι, καλύτερα. Ήθελα, Θεέ μου, να σου πω ευχαριστώ, γιατί μου δίνεις την ευκαιρία να ταξιδέψω στα πέρατα της γης. Όχι μόνο στα πέρατα της Ελλάδας, αλλά στα πέρατα του κόσμου της γης. Και αυτό είναι σπουδαίο, είναι μια μεγάλη ευκαιρία, όχι τίποτα άλλο, αλλά αισθάνομαι ότι ο κόσμος που έχω μαζέψει μέσα μου και που υπάρχει, και εκπλήσωμαι καμιά φορά από το πόσο μεγάλος είναι ο κόσμος γενικά, με κάνει να αισθάνομαι κάπως ιδιαίτερα, όχι πολύ ιδιαίτερα, όταν έρχομαι σε επαφή μαζί του. Δηλαδή, είχα γράψει ότι βαθαίνοντας θα βγω στον ουρανό σου. Αισθάνομαι ότι βαθαίνω, όπως έχω πει σε ένα ποίημά μου, κατεβαίνω ψάχνοντας τον ουρανό.
0: Τι ωραία.
1: Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις και θα ήθελα να ζητήσω, αν μπορώ, και την άδεια των απανταχού ακροατών σου να με παρουσιάσω όπως είμαι σήμερα, όπως είμαι τώρα, με ό,τι μάζεψα στο δρόμο μου, ό,τι καλλιέργησα από αυτό που μάζεψα και που αισθάνομαι ότι έχω χρέος να το μεταφέρω, να το πω. Να είναι ένα απάνθισμα ή μάλλον είναι μια επεξεργασία όλων των εμπειριών που είχα, της προσπάθειας μεγάλης, γιατί αν με ρωτήσει ο Κύριος όταν πάω απάνω και μου πει τι έκανες στη ζωή σου, θα πω πάλεψα. Και αυτό το συνιστώ σε όλους. Η Ανάσταση του Κυρίου έγινε ύστερα από τη Σταύρωσή Του. Και η Σταύρωση χρειάζεται για να αναστηθούμε στην καθημερινότητά μας, παλεύοντας για το κάθε τι.
0: Και να πω και να προσθέσω σε αυτά τα ωραία τα οποία λες, ότι εσύ αφήνεις πίσω σου ένα έργο για τις νεότερες γενιές. Και αυτό το έργο θα μπορούσε να έχει ένα τίτλο. Ας προσπαθήσω να τον βρω. Δηλαδή, Γιωβάνα, μία ερμηνεύτρια της ελληνικής ψυχής, μία συγγραφέας ανήσυχη, η οποία θέλει μέσα στο κείμενό της, μέσα στη λέξη, στην κάθε λέξη, να βάλει ό,τι πιο ωραίο υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο και να το πάρει η ίδια προστατευτικά, να το μεταφέρει και να το παραδώσει σε αυτά τα παιδιά που έρχονται.
1: Θέμη, η ρίζα μου είναι ποίηση και έτυχε να γεννηθώ από τον πατέρα μου, και λέω μόνο τον πατέρα μου γιατί από εκείνον το σόι του, τη γενιά του, επήρα τη φωνή.
0: Ναι.
1: Και προχώρησα σε αυτά τα δύο πεδία, του τραγουδιού και της ποίησης και της συγγραφής, μα και θεατρικό έργο και διηγήματα και μονολόγους και 6 ποιητικές συλλογές γενικά. 25 τίτλους έχω εκδώσει.
0: Έχεις πάρα πολλά, γιατί είναι σε
1: και
0: πολλά.
1: Και τώρα ετοιμάζω και την 26η έκδοση, δηλαδή τον 26ο τίτλο που
0: για
1: θα
0: πες,
1: βγει.
0: Για πες γι' αυτό.
1: Αυτό είναι «Η κουβέντα με τον εαυτό μου».
0: Τι ωραία.
1: «Η κουβέντα με τον εαυτό μου», τον οποίο τον βάζω σε έναν καθρέφτη μέσα και τον προσωποποιώ ανεξάρτητα από μένα και μάχομαι μαζί του, λέει και αντιλέγω, και αυτό είναι ό,τι βαθύτερο έχω γράψει μαζί με το «Όνειρο είδα», όπου είναι μια έκδοση από τις εκδόσεις Βακχικών, όπου γράφω την ιστορία της Ελλάδος από μπρος προς τα πίσω, φτάνοντας στην αρχαία Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ικανοποιούμε πάρα πολύ με εκείνα τα οποία έχω καταφέρει, δηλαδή κάθε φορά ψάχνω για κάτι καινούριο. Κάθε φορά ανακαλύπτω ότι το θέμα μου έχει και άλλες πλευρές και τις ψάχνω και προσπαθώ να τις υπηρετήσω.
0: Αυτό είναι το πιο ωραίο από όλα που λέμε, διότι αν δεν υπάρχει αυτό, τότε δεν μπορούμε να παραδώσουμε αυθεντικά το έργο αυτό που έχεις εσύ, να το παραδώσεις στους επόμενους. Αν δεν σκάψεις πολύ πιο βαθιά να προλάβεις τις λεπτομέρειες, αυτές τις όμορφες ανθρώπινες.
1: Βαθαίνοντας θα βγω στον ουρανό σου. Φανταστείτε τη γη, εγώ αυτή τη στιγμή βαθαίνοντας φτάνω στην Αυστραλία.
0: Βέβαια, τώρα αυτή τη στιγμή μας ακούνε σε απίθανα μέρη και είμαι σίγουρος ότι...
1: Τους καλημερίζω.
0: Μια προσωπικότητα σαν και εσένα που κρατάει μια απόσταση από τα τρέχοντα, τα οποία δεν έχουν τόση σημασία, γιατί έρχεσαι από έναν άλλο κόσμο, ένα άλλο περιβάλλον.
1: Όλα έχουν σημασία, όλα χρειάζονται. Είναι στο χτίσμα στο οποίο καθόμαστε, έχει και άμμο, έχει και πέτρες, έχει και δέντρα, έχει και παράθυρα για τον ουρανό, έχει κυρίως παράθυρα για μέσα μας.

0: Θέλω να μπούμε λίγο έτσι στη διαδρομή σου, Γιωβάνα. Τα λες τόσο ωραία που με τη στοχαστικότητα που έχεις, βέβαια πρέπει να σου πω ότι είναι πολύ ωραίο και εμείς οι ίδιοι να συγχωρούμε τον εαυτό μας, με ειλικρίνεια φυσικά. Και βέβαια αυτά που έχεις κάνει είναι τόσα πολλά που τώρα νομίζω ότι και να αρχίσεις να αφαιρείς κάποια, νομίζω ότι είναι πολύτιμο για σένα. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε όμως και λίγο για κάποια τραγούδια που βάλαμε ήδη. Το καλοκαιράκι, πώς ήρθε το καλοκαιράκι στη ζωή σου?
1: Καλοκαιράκι έχει καρδιά μου και η αγάπη μου. Καλοκαιράκι φυσάει ο μπάτης στα όνειρά μου και στους καημούς μου το μελτεμάκι. Καλοκαιράκι έχει καρδιά μου και η αγάπη μου. Καλοκαιράκι τραλαλαλαλα, τραλαλαλαλα. Σου φτάνει?
0: Αυτό είναι σαν το δέντρο που ψηλώνει σιγά σιγά και βγάζει καρπούς. Λοιπόν, καλοκαιράκι, η γνωριμία με το Σπούλιο Μεντή, καθοριστική συνάντηση.
1: Καθοριστική.
0: Είμαστε γιατί... οι συναντήσεις μας.
1: Κοίταξε, ήταν καθοριστική και για τη μετέπειτα εξέλιξή μου. Γιατί εκτός από την εξαιρετική φλέβα δημιουργίας που είχε, ωραίων μουσικών, αλλά ήταν και ποιητής γιατί έγραφε και πάρα πολύ ωραίους στίχους, με γνώρισε με τον Γιάννη το Ρίτσο, ο οποίος έγινε ο δάσκαλός μου για να μου ανοίξει ο ίδιος την πόρτα του λόγου με λάμδα κεφαλαίο.
0: Και την οικονομία του λόγου, έτσι.
1: Και ο λόγος είναι άπιαστο πράγμα, είναι ωκεανός.
0: Ναι.
1: Ο λόγος είναι ωκεανός. Αν θα πρέπει να υδρώσεις κατά χείμωνο δεν ξέρω πόσες φορές για να σε αφήσει να αποκομίσεις μία του σταγόνα.
0: Ναι, νομίζω ότι ήταν ο Σπούλιος ο Μεντής από τη μια και από την άλλη, εκτός από το Ρίτσο, ήταν και ένα περιβάλλον ανθρώπων πολύ σημαντικών. Μου τα έλεγε η Νένα η Μεντή, αυτά μου τους κατονόμαζε.
1: Κοίταξε, η Νένα Μεντή, εγώ τη θυμάμαι τότε που ήταν κοριτσάκι.
0: Ναι.
1: Και έκανε πρόβες με μία φίλη της, μέσα στην είχε έσουμε σαν βοηθό, γιατί ήθελε να δώσει εξετάσεις στην υποκριτική. Και απήγγειλε ένα ποίημα και την άκουγα απ' έξω από το δωμάτιο που είχε κλειστεί με τη φίλη της να την απαγγέλει. Ναι. Αυτές είναι ωραίες στιγμές, είναι στιγμές της αρχής. Και δικιάς μου τότε αρχής με αλφα κεφαλαίο και της δικιάς της, η οποία εξελίχθηκε, έφτασε σε ένα σημείο να είναι από τις πιο δυνατές παρουσίες και υπηρεσίες στην έκφραση του λόγου στο θέατρο. Mm-hmm. Είναι μοναδική.
0: Και στις προσωπογραφίες θα λέγαμε, του λόγου. Δηλαδή το πρόσωπο φωτίζει, η Νένα φωτίζει με το λόγο της.
1: Το υπηρετεί. Το κάθε θέμα που έχει να υπηρετήσει με τον ανάλογο λόγο, τον ντύνεται. Τον ντύνεται και παρουσιάζεται.
0: Αυτή είναι ωραία λέξη. Θέλω να πάμε, επειδή ακούσαμε και το «Τι κρίμα», που ήταν με πολύ μεγάλη επιτυχία και παραμένει φυσικά. Για μένα, ξέρεις, όλα αυτά τα τραγούδια, επειδή ίσως εσύ τώρα τα έχεις πει, τα έχεις, αλλά για μένα κάποια από τα τραγούδια αυτά είναι αθάνατα και είναι παρόν χρόνος, δεν είναι παρελθόν, είναι σίγουρα, αλλά είναι τόσο παρόν και τόσο συναισθηματικά δεμένα με το παρελθόν και ερμηνευτικά αποδοσμένα από σένα, που είναι παρόν για μένα. Εγώ τα ακούω σαν σημερινά.
1: Θέλω να σου πω ότι το «Τι κρίμα» το διάλεξα ύστερα από την πρόταση που μου έκανε μια ιμπρεσάριος, η οποία η Χατζηνίκ, που δεν ξέρω αν ακόμα είναι μαζί μας, και με κάλεσε να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στο Διεθνές Φεστιβάλ της Πολωνίας.
0: Πολωνία, ναι, ναι.
1: Εκεί λοιπόν είχα δύο τραγούδια να διαλέξω, ταλαντεύτηκα ανάμεσα στο άλλο, το ένα ή το άλλο, και διάλεξα το «Τι κρίμα» του Πλέσσα.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο μάλιστα είχα και τη σκέψη και πρότεινα στον Πλέσσα και το γράψαμε βέβαια εκεί στο φεστιβάλ να έρθει να διευθύνει ο ίδιος το τραγούδι του. Εκεί στο Σόποτ της Πολωνίας πήραμε το πρώτο βραβείο και μετά από εκεί άρχισε η καριέρα μου στη Σοβιετική Ένωση, όπου έκανα τα 150 κοντσέρτα, έκανα πάρα πολλές και ηχογραφήσεις μεγάλου δίσκου, όλο μου το κοντσέρτο.
0: Σε μεγάλους χώρους, έτσι.
1: Μεγάλους χώρους, σε χώρους των 2-3 χιλιάδων ανθρώπων, αλλά και 10 χιλιάδων.
0: Και 12.
1: Ναι, γιατί τραγούδισα στο παλαιό του σπορ της Τυφλίδας, όπου ύστερα από 30 χρόνια ο δήμαρχος, ο οποίος θα ήταν 35 χρονών, με φώναξε να τραγουδήσω στον καλά που κάνουν κάθε 3 χρόνια για την Τυφλίδα και με αναγόρευσε σε επίτιμη, σε επίσημη τελετή ως επίτιμη πολίτιδα της Τυφλίδας και έχω το κλειδί της στο σπίτι μου.
0: Τι ωραία. Μεγάλη εμπειρία αυτή με να παίζεις με αυτούς τους υπέροχους μουσικούς, με τις μεγάλες ορχήστρες. Είναι ένας κόσμος...
1: 35 όργανα.
0: Για σένα ήταν ένας κοινό.
1: Ακόμα και άρπα είχαμε.
0: Και άρπα, τι λες, είδες τι ωραία. Η κλασική, η κλασική μουσική υπόβοσκη από κάτω δηλαδή. Η
1: σε
0: παιδεία,
1: μένα,
0: η παιδεία.
1: Σε μένα, κοίταξε, και εκείνοι πέρασαν από οδεία και εκείνοι υπηρέτησαν την κλασική φόρμα, την κλασική έμπνευση. Αλλά και εγώ δεν ήμουν ξένη, είχα τελειώσει το οδείο. Είχα ένα δίπλωμα, είχα...
0: Κλασική παιδεία, ναι.
1: Ναι.

0: Η δική μας πόλη λοιπόν εδώ στο στούντιο Μίτσι Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαι Μίτσι στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση αυτής της εκπομπής. Και μαζί μου η αγαπημένη ερμηνεύτρια, συγγραφέας αλλά και πολίτης.
1: Ποιήτρια, σε παρακαλώ.
0: Ποιήτρια και συγγραφέας, γιατί έχεις γράψει για το θέατρο, για τον κινηματογράφο. Τα βάζω όλα μαζί για να μην τα αναλύουμε.
1: Με 8 ποιητικές συλλογές, σε παρακαλώ. Και μαθήτρια του Γιάννη Ρίτσου. Δεν είναι αστείο για να ασχοληθεί ο Γιάννης ο Ρίτσος 5 φορές επί 2 ώρες τη φορά και να με διδάξει τι είναι λόγος, τι είναι ποίηση, τι επιτρέπεται, τι δεν είναι ποίηση.
0: Ναι. Και... αυτό το τι δεν είναι ποίηση, το... από το Ρίτσο ακούγοντάς το φαντάζομαι ήταν σχολείο.
1: Βέβαια.
0: Θέλω να μας διαβάσεις όμως ένα ποίημα. Γράφεις υπέροχα και τις θεματικές σου, αυτά με τα οποία καταπιάνεις.
1: Θα μου επιτρέψετε,
0: διάβασέ μας,
1: νομίζω
0: παρακαλώ.
1: Ότι
0: ναι.
1: Τα δέντρα μου ψηλώνουν κάθε μέρα. Τα δέντρα μου γίνονται πιο πράσινα, πιο αγκαλιαστά μέσα από το τζάμι. Η ανάσα τους παίρνει τη δικιά μου και πετάνε. Τα δέντρα μου γεννάνε κάθε άνοιξη καινούριο μέλλον. Ενώ ο ουρανός καταγράφει το έχειν καλός ή την άρνηση στην ορμή του χρόνου. Δεν ξέρω που βρίσκομαι στα αλήθεια. Πιο άτι με τη χέτη του αλαλάζουσα με πάει εκεί που δεν ξέρω. Το τοπίο είναι καθημερινό και αλλιώτικο. Τα όνειρά μου κομματιασμένα και ασύνδετα και εγώ ψάχνω. Ακροπατώντας χώνομαι στα σωθικά μου. Παραμονεύω. Εργάτες άοκνοι στο αίμα μου αναστηλώνουν, χτίζουν, σμιλεύουν. Πηχτό το σκοτάδι γύρω τους. Και ακούω ένα ανανούρισμα. Τρυφερό, χαϊδεμένο, αυτό που ήρθε μαζί μου και με νανουρίζει ακόμα. Τα δέντρα μου τραγουδάνε, αναρριχόμενοι από τις φλέβες τους ως τις κορφές τους. Θα τραγουδάω κι εγώ πάντα, για πάντα, μαζί τους.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, σε ευχαριστούμε πολύ Γιωβάννα, που διαβάζεις τόσο όμορφα και μας μεταφέρεις ένα κλίμα από την ποιητική σου διαδρομή και γραφή. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ, το δέντρο τι συμβολίζει για σένα?
1: Υπομονή.
0: Υπομονή.
1: Όλα δείχνουν Θεό. Όλα δείχνουν μέσα από τη λεπτομέρειά τους την ύπαρξή του. Όλα μας λένε να μην απελπιζόμαστε, γιατί έρχεται μια καινούργια άνοιξη.
0: Mm-hmm.
1: Και
0: ναι,
1: νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να μάθουμε, να γυρίζουμε, να τα βλέπουμε, να τα κοιτάμε. Το κάθε τι τους μας δείχνει και την υπομονή που πρέπει να έχουμε και την ελπίδα.
0: Mm-hmm. Η λέξη αρμονία, γιατί το δέντρο με παραπέμπει πολύ στη λέξη αυτή, αισθητική, αρμονία κλπ. Τι είναι για σένα η λέξη αρμονία στη ζωή σου, τι σημασία έχει, τι ρόλο παίζει?
1: Η αρμονία είναι ένα στοιχείο του παντός. Η αρμονία είναι αυτό το οποίο δικαιολογεί την ύπαρξη και την δικιά μας, εκτός από τη μουσική, εκτός από την ποίηση που είναι μουσική. Η αρμονία μας κρατάει σε ισορροπία, μας δίνει πάρα πολύ αγάπη και μας δείχνει ότι τίποτα, μα τίποτα, δεν είναι τυχαίο.
0: Η λέξη αγάπη λοιπόν, τι είναι για σένα αυτή, η απέραντη λέξη? Βάλτε μας λίγο σε κάποιο
1: είναι
0: πλαίσιο.
1: Είναι η αρχή μας. Ο Θεός είναι αγάπη. Χωρίς αγάπη δεν υπάρχουμε. Αυτή ζητάμε.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρεις κάτι, και πιστεύω ότι η αγάπη μεταγγίζεται. Mm. Βέβαια υπάρχει μέσα μας, αλλά πρέπει να τροφοδοτηθεί.
0: Mm.
1: Να πάρουμε απ' έξω αγάπη, που είναι η πρώτη αγάπη που πρέπει να πάρουμε. Είναι αυτή της δημιουργίας μας, της γέννησής μας.
0: Mm-hmm.
1: Υπεύθυνος για τη μετάγγιση αυτή της αγάπης είναι η μάνα. η οποία μεταδίδει και μεταγγίζει mm-hmm. αγάπη. Mm-hmm. Αν δεν τη μεταγγίσει την αγάπη, γέννησε, αλλά δεν είναι μάνα.
0: Mm-hmm. Ναι, το λες πάρα πολύ ωραίο. Είναι και ένας συμβολισμός υψηλότατος. Τι σημαίνει για σένα στην καθημερινότητά σου, εννοώ, η λέξη ευγένεια? Πώς χαρακτηρίζεις έναν άνθρωπο ότι είναι ευγενής? Με ενδιαφέρει η δική σου γνώμη.
1: Ναι, είναι σεβασμός. Η ευγένεια είναι σεβασμός και προς εμάς, το ποιόν μας, το επίπεδό μας, και προς τους άλλους κυρίως. Mm-hmm. Είναι σεβασμός η ευγένεια. Mm-hmm. Να υπολογίζεις το δέκτη mm-hmm. των όσων κάνεις.
0: Ναι. Κάπου διάβαζα ότι το άθροισμα, ας πούμε, η λέξη μάλλον ευγένεια έχει να κάνει και με τη διάρκεια. Δηλαδή, πώς χαρακτηρίζουμε έναν άνθρωπο ευγενή? Από το κατά πόσον, επειδή είπε στη συνέπεια και τώρα αυτή υπομονή κλπ, από το κατά πόσον διαρκεί όλο αυτό που έχει μέσα τόσο ευγένεια σε διάρκεια. Έχει ενδιαφέρον.
1: Μα είναι μέσα μας.
0: Είναι μέσα
1: αλλά
0: μας.
1: Πρέπει να τη βρούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το έργο μας. Mm. Πρέπει να είμαστε και λίγο, ας το πω, να βλέπουμε ότι τα όπλα τα οποία χρησιμοποιούμε είναι αυτά τα οποία θα μας αποδώσουν το ίδιο το οποίο θέλουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, δίνοντας ευγένεια, παίρνεις ευγένεια. Mm-hmm. Δίνοντας αγάπη, παίρνεις αγάπη.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Γιατί βλέπω μια γυναίκα δίπλα μου, τη Γιωβάνα, η οποία είναι πολύ γενναιόδορη σε όλα της. Ο τρόπος που κάθεται, ο τρόπος που κοιτάει, το ότι φέρνει δωράκια, λέει ωραία πράγματα.
1: Τα δωράκια έτσι, μου τα κάνατε εσείς.
0: Όχι, όχι, εντάξει, λάβαμε κιόλας. Αλλά θέλω να πω, μου βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι συνηθισμένος. Δηλαδή, από πώς, αυτές οι δυνάμεις από πού έρχονται τώρα?
1: Νομίζω ότι φτάνοντας στην ηλικία της εξόδου, από αυτό το οποίο λέγεται ανάσα, γιατί πια έχω προχωρήσει πολύ, θα πρέπει κανείς να σταθμίζει αυτά τα οποία μάζεψε, πήρε. Και αυτά αλίμονο αν είναι αρνητικά μόνο. Απλώς τα αρνητικά τα ξεχωρίζει ότι είναι αρνητικά, αλλά θα πρέπει να έχει τη δύναμη να βγάζει την καλοσύνη που θα πρέπει να δώσουν τα αρνητικά. Γιατί αναγκάζεσαι για να ισορροπήσεις, να πάρεις την καλοσύνη και την αγάπη που έρχεται στο άλλο τάση της ζυγαριάς.
0: Εδώ έχουμε να κάνουμε όμως και με τη λέξη δικαιοσύνη, έτσι όπως τα λες πολύ ωραία. Εμένα με πάει αυτή η τσουλήθρα, η γλυκιά, η όμορφη του λόγου σου, με πάει και στη λέξη δικαιοσύνη. Τι σημαίνει δικαιοσύνη?
1: Δικαιοσύνη, αγάπη μου, είναι αυτό που ζητάμε για να στερεωθούν τα βήματά μας μέσα σε μια κοινωνία. Τα βήματά μας πρέπει να είναι στέρεα όταν ξέρουμε ότι υπάρχει κάτι που μας προστατεύει, κάτι που μας αποδίδει αυτά τα οποία μας ανήκουν. Και η δικαιοσύνη μας δίνει αυτό που μας ανήκει.
0: Τώρα κάθε πρόταση που κάνεις, κάθε μάλλον φράση, είναι ένα ολόκληρο θέμα για συζήτηση. Πού θα μας πάει αυτή η υπόθεση? Θέλουμε εκπομπές εδώ.
1: Θέλουμε ορισμένες εκπομπές
0: θέλουμε,
1: μαζί.
0: Θέλουμε, ναι.
1: Εάν οι ακροατές σου νομίζουν ότι κάτι βρήκαν από αυτά που λέμε και οι δυο, άμα το ζητήσουν θα το ξανακάνουμε.
0: Φυσικά, άμα η χαρά
1: και μπορούν
0: μας...
1: μάλιστα ναι. και να μας δώσουν και θέματα.
0: Βεβαίως.
1: Στα οποία θα αναπτυχθούμε και θα δείξουμε... ή θα ανοίξουμε παράθυρα mm-hmm. ή θα δείξουμε δρόμους.

0: Γιωβάνα λοιπόν, Γιωβάνα στο χασμί, ωραίες λέξεις, ωραίες φράσεις, λιτός λόγος, καθαρός, ήσυχος γύρω γύρω, αλλά μέσα ο φλοιός έχει να μας δώσει και να μας πει πράγματα, γιατί έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος κατά βάση είναι ποιητής με την ερμηνεία αλαμπρατσέτα δίπλα του κυριολεκτικά, την ερμηνεία των πραγμάτων στη ζωή, των στοχασμών, των τραγουδιών, αλλά είμαστε και προϊόντα, να το πω έτσι σε εισαγωγικά η λέξη, αυτόν που ζήσαμε, αυτόν που πλησιάσαμε, αυτόν που μας ευλόγησαν, τα μέρη που ταξιδέψαμε. Και Γιωβάνα, σε παρακαλώ, τι σου έδωσε το Παρίσι, το γαλλικό τραγούδι, μια και ακούμε και γαλλικά τραγούδια, πώς ήρθες τόσο κοντά, πώς μιλάς τόσο καθαρά και μάλιστα δίνεις παράσταση πριν από λίγο καιρό που ήρθα και την είδα, με αξιοπρόσεκτη σημασία πρέπει να δώσει ο ακροατής για να ακούσει τις αναπνοές σου και όχι μόνο την έκφρασή σου, τη μελωδικότητά σου σε γαλλικά τραγούδια, της Μπαρμπαρά για παράδειγμα ή ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Πες μας λίγο για αυτή την πλευρά.
1: Εμένα, εγώ χωρίς να το θέλω, λάτρεψα το γαλλικό τραγούδι του Ασναβούρ, του Μπεκό, του Ζακ Μπρέλ, γιατί έχουν πάρα πολύ γερό στίχο, γιατί είναι ποίηση ο στίχος τους και σε ταξιδεύουν σε πράγματα τα οποία μπορεί και να μην έχεις υποψιαστεί. Mm-hmm. Εκπροσώπησα την Ελβετία στη Eurovision το 65,
0: ναι, ναι,
1: με ένα γαλλικό τραγούδι, το Non Jamais Sans Toi. Mm-hmm. Το οποίο το έχω για να το βάλεις, να δεις. Και όποιος μπει στο διαδίκτυο και γράψει Γιωβάνα Eurovision, θα δει πώς το τραγούδισα.
0: Τι ωραία.
1: Non, par le temps perdu, avoir voulu que toi. Και σε διαβεβαιώ ότι τώρα γυρίζοντας πίσω, το ξαναζώ αλλιώτικα, πιο βαθιά, πιο καθαρά, πιο με γνώση.
0: Κατανοώντας και την ποίηση που έχει έτσι.
1: Έχει ποίηση.
0: Ναι. Πάντως ο Ασναβούρ πώς στέκεται πάνω στη σκηνή, αυτό το κορμοστασιά.
1: Λοιπόν, 92 χρονών ήταν ο Ασναβούρ. Μερικές μένες πριν αποδημήσει, κουβέντιαζε με τον ιμπρεσάριό του πού θα είναι το καινούργιο του ρεσιτάλ και με τι τραγούδια. 92 χρονών.
0: Ελπίδα.
1: Ύστερα από λίγες μέρες έφυγε.

0: Γιωβάνα, πριν μας μιλήσεις για τη γαλλική σου πλευρά, ας πούμε, τη ζωή.
1: Τα μελέτησα. Δηλαδή, από μικρό παιδί, η μητέρα μου με έστειλε να μάθω γαλλικά.
0: Mm-hmm. Ποιες τραγουδίστριες, γιατί είπες τώρα, είπες τον Μπρέλ, είπες τον Αζναβούρ, άντρες, λέει, από γυναίκες, ποια ήταν η αγαπημένη σου εσένα στα χρόνια μέσα?
1: Κοίταξε, ήταν τραγουδίστριες. Προτιμώ να αναφερθώ στη Λαρά Φαμπιάν που είναι σημερινή.
0: Α, τη Φαμπιάν, ναι, ναι, ναι.
1: Της οποίας το τραγούδι το «Μαλάντ» το λέω κι εγώ.
0: Τι ωραία.
1: «Je ne rêve plus, je ne fume plus, je ne m'aime plus d'histoire». Αγαπώ πάρα πολύ τα δυνατά τραγούδια, αυτά που έχουν κάτι να πούνε, βέβαια. Δεν είναι ένα στίχος για να γεμίσουμε τις νότες. Όχι, ο στίχος πάει χέρι-χέρι με τη μουσική.
0: Και η Γαλλία πρέπει να σου έφερε τα αρώματα αυτό του.
1: Έκανα ένα δίσκο εκεί με το τραγούδι του Γιάννη Σπανού, το «Εδώ πέρα είναι ποιος να σφυρίζει κάθε βράδυ». Το είχε τραγουδήσει ο Γιώργος ο Μαρίνος, ο οποίος έφυγε και αυτός.
0: Ναι, ναι.
1: Και στα γαλλικά ήταν

0: Αλλά με. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Έχουμε εδώ και τον Βασίλη Βασιλιάδη, το φίλο μας, και ο οποίος ακούει συγκεντρωμένος πάνω στη Γιωβάνα και την κυρνάω να το κοιτάξω και τα μάτια του είναι κολλημένα πάνω σε αυτά τα ωραία γαλλικά.
0: Έχει ένα ωραίο χαμόγελο. Αν μιλάω πολύ, εσύ φταίς, Βασίλη.
1: Μάλιστα.
0: Εσύ φταίς γιατί με κοιτάς έτσι και λέω, α, καλά τα λέω.
2: Νάτα.
1: Νάτα τα θέματα, λοιπόν. Να ακούσουμε ένα γαλλικό ωραίο από σένα, ρε παιδί μου. Τώρα μας έφτιαξε το κέφι. Ακούσουμε και ένα τραγούδι.
0: Να ακούσουμε το αυτό, το ποιος να σφυρίζει κάθε βράδυ.

0: Γιωβάνα, πες μας λίγο το Παρίσι τι σου έδωσε, η Γαλλία τι σου έδωσε, δηλαδή ωραίες ερμηνείες, ναι αυτά τα καταλαβαίνουμε. Εσένα, σε σένα τι έδωσε πνευματικά, ψυχικά, σαν
1: κοίταξε
0: ζωή.
1: Να δεις, ναι. Στη Γαλλία την έχω επισκεφτεί περισσότερο, έχω τραγουδήσει στο θέατρο, είναι στα Ηλίσια Παιδεία που είναι το θέατρο. Ένα λεπτό να το θυμηθώ, τέλος πάντων σβήστε το αυτό. Τραγούδησα εκ μέρους της Ελβετίας, του ραδιοφωνικού σταθμού Γενέβης, σε τουρνέ στην Ευρώπη, όπου τραγούδησα και στο Θέατρο των Ηλυσίων Παιδείων. Και είπα και γαλλικά τραγούδια εκεί.
0: Ναι, τι σου έδωσε λοιπόν το Παρίσι εκτός από τα
1: το
0: τραγούδια.
1: Το Παρίσι δεν προλαμβάνεις εύκολα, ένα λεπτό. Δεν το μπορείς εύκολα να το καταλάβεις. Είναι μεγαλειώδες το Παρίσι. Δηλαδή θυμάμαι ότι πήγαμε στη Rive Gauche, στην αριστερή πλευρά. Rive είναι η μεριά, η ακτή, η αριστερή μεριά, όπου κάτω από ένα δέντρο, τότε για πρώτη φορά είδα, κάτω από ένα μεγάλο δέντρο, είχαν στήσει μία εξέδρα και πάνω εκεί παίζανε Μολιέρο. Καταπληκτικό.
0: Τι ωραία.
1: Καταπληκτικό. Έβλεπες νέα παιδιά να παίζουν Μολιέρο.
0: Ανοιχτά.
1: Κάτω από το δέντρο.
0: Κάτω από το δέντρο, ναι.
1: Αυτό έκανα και εγώ στο χωριό μου πριν από 3-4 χρόνια. Είναι στα Καλάβρητα, έξω από τα Καλάβρητα. Όπου έχουμε δύο συνοικίες. Η μία συνοικία είναι του Αη Γεώργη. Έχει ένα τεράστιο πλάτανο εκεί, όπου απάνω του υπάρχουν καμπάνες της εκκλησίας, διότι είναι πολύ παλιά εκκλησία, 500-600 χρόνων, και δεν είχαν τότε καμπαναριό. Πού να βάλουν τις καμπάνες, τις καρμάσανε από τότε στα κλαδιά του πλάτανου.
0: Τι λες.
1: Και οπότε μου ήρθε η έμπνευση να τους κάνω εκεί, στο χωριό, ένα κοντσέρτο ολόκληρο, ένα ρεσιτάλ. Το κάναμε λοιπόν, είχε πάρα πολύ κόσμο, ήρθαν τα γύρω χωριά, ήταν βέβαια παραμονές Παναγιάς και το χωριό ήταν γεμάτο από επισκέπτες, τους δικούς του επισκέπτες. Και τους τραγούδισα 20 τραγούδια. Από τότε ήρθε και ο δήμαρχος, ήρθε ο αντιδήμαρχος, ο αντιπεριφερειάρχης, και επειδή είχαν έρθει λέει για 10 λεπτά να κάτσουν και είχαν να πάνε κι αλλού, καθίσανε όλο το ρεσιτάλ. Και όχι μόνο αυτό, έγινε θεσμός. Και ένας σοποτινός ευρήκε και τον τίτλο του θεσμού, Γιωβάνια. Και έτσι φέτος, την δεύτερη χρονιά, ήρθε μια κοπέλα, η Ζανέλ Ζανέλ, η οποία τραγούδησε πάρα πολύ ωραία, πολύ φίνα. Δηλαδή εμείς στη δικιά μας τη συνοικία κάνουμε ρεσιτάλ, κάνουμε το ποιοτικό τραγούδι, ό,τι πιο προσεγμένο μπορούμε, με καλλιτέχνες καθιερωμένους. Και στο άλλο κάνουν το γλέντι, γιατί μάλιστα. Πρέπει και να γίνει γλέντι και να χορέψουν και τα καλματιανά μας, να χορέψουν και τα τσαμικά μας, όλα αυτά. Παίξανε και κάποιοι φίλοι που είναι αματέρ, παίξανε και μπουζούκι και όλα αυτά. Φέτος λένε ότι στο χωριό μας την άλλη χρονιά ήρθε...
0: Του μπαμπά το χωριό δηλαδή.
1: Του πατέρα μου το χωριό, ναι, έχω σπίτι εκεί.
0: Ναι, ναι, τι ωραία.
1: Λοιπόν, η Ζανέλ Ζανέλ, μετά ήρθε ο Ανδρεόπουλος.
0: Ο Ηλίας Ανδρεόπουλος.
1: Ναι, ο οποίος... Στάσου ένα λεπτό, Ηλία τον λένε, όχι.
2: Ναι, Ηλία.
1: Ναι, ο Ανδρεόπουλος. Και φέτος ποιος θα έρθει, ο Κώστας Χατζής.
0: Μάλιστα.
1: Με την κόρη του...
0: Ναι.
1: Και το γιο του.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: θα
0: ναι.
1: Μας τραγουδήσουν. Εκεί τους παρουσιάζω εγώ.
0: Ναι.
1: Και στο τέλος λέω και ένα τραγουδάκι, έτσι για να μου βγει ο καημός.
0: Στα 90 ο Χατζής λοιπόν.
1: Γιατί παρέα είμαστε.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Παρέα είμαστε.
0: Και η κόρη του είναι υπέροχη.
1: Μια χαρά. Γιατί να μην είναι. Από μπαμπά υπέροχο βγήκε.
0: Λέω για την κόρη, γιατί πρόσφατα τη μιλούσαμε και την άκουα που τραγουδούσε.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, τιμάς και τα πάτρια εδάφη με αυτόν τον τρόπο.
1: Μα μην το λες, σε παρακαλώ. Δώσαμε άλλη αξία σε αυτό το οποίο λέγεται χωριάτικο, στο χωριό μας καλοκαίρι. Και υπάρχει και αυτός ο τρόπος.
0: Και υπάρχει και αυτή η πλευρά της διασκέδασης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, η οποία, την οποία εσύ ξέρεις να στείνεις, από ό,τι έχω δει στην πράξη το λέω. Δηλαδή βάζεις το λόγο τόσο όσο, βάζεις τα τραγούδια τόσο όσο, τις εναλλαγές, ώστε να μην γίνεται το πράγμα σύνηθες, να κάπως να είναι δώρα, μικρά δώρα μες στην παράσταση, και το στείνεις με αρχή, μέση, τέλος. Που εμένα, εγώ προσωπικά που είμαι απαιτητικός πάρα πολύ και δύσκολα, δύσκολα ευχαριστιέμαι τη ροή των πραγμάτων, η ροή η δική σου που είδα ήταν μελετημένη, είναι η εμπειρία,
1: υπάρχει,
0: είναι
1: ένα αίσθηκτο,
0: η αισθητική, είναι το αίσθηκτο,
1: υπάρχει ένα αίσθηκτο ισορροπίας μέσα μου, όπως υπήρχε και το καμπανάκι πάντα του καλού ή του κακού, του ναι ή του όχι, και πάντα αισθανόμουν δεσμευμένη ως προς αυτό.
0: Το ναι ή το όχι,
1: ναι. Να διαβάσω κάτι τώρα?
0: Θέλω να διαβάσεις οπωσδήποτε κάτι, θα στο έλεγα, αλλά αφού ακούσουμε ένα τραγούδι πρώτα.
1: Ωραία, ό,τι πεις.
0: Ναι, ναι, γιατί πρέπει να ακούμε τα ωραία τραγούδια. Μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ, ποτέ. Η μουσική.
1: Δεν σας επιτρέπω, γιατί εγώ είμαι τραγουδίστρια.
0: Μα τι λες τώρα.
1: Και ποιήτρια, εντάξει.
0: Όχι, η ποιήτρια οπωσδήποτε, τραγουδίστρια είναι γνωστό και περισσότερο ίσως, γιατί το τραγούδι περνάει πιο εύκολα στο πλατή κοινό. Πάμε να ακούσουμε κάτι.

0: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ο κόσμος αλλάζει. Ταχύρυθμα και βία. Η διπλωματία καλείται να δώσει απαντήσεις. Οι εφηρμοσμένοι ελληνογαλλικοί διάλογοι, έκτη κατά σειράν, οργανώνουν το συνέδριο «Η διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων» στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθοδωρή. Στη Νέα Ορεστιάδα, 11 και 12 Μαΐου του 2026, ομιλητές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντώνται για να αναζητήσουν νέες προσεγγίσεις, πολιτικές και ενέργειες. Σε έναν αβέβαιο κόσμο, η σκέψη, ο διάλογος, η συνέργεια είναι δύναμη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Γιωβάνα, σε παρακαλώ, διάβασέ μας έτσι ποίηση από την ποιητική σου συλλογή αυτή.
1: Όπως θα έχουν καταλάβει, φαντάζομαι, οι ακροατές σου, mm-hmm. ψάχνοντας και ψάχνοντας εγώ, καταλήγω πάντα στο Θεό. Εγώ τον έμαθα να τον βλέπω παντού. Να φανταστείς ότι στο χωριό μου απάνω, ίσως γελάσουν οι ακροατές, mm-hmm. ο πατέρας μου, φτιάχνοντας εκείνο το σπίτι, το οποίο το περιποιήθηκα εγώ, το έφτιαξα, είχε βάλει μία μάντρα από τσιμεντόλιθους. Mm-hmm. Και μια μέρα το φωτογραφίσει, είδα μια φορά που ανέβηκα πάνω, ανάμεσα από τους τσιμεντόλιθους, εκεί που ενώνονται οι τσιμεντόλιθοι, είχε βγει μία ολόκληρη παπαρούνα, κατακόκκινη. Mm. Αυτό είναι το δείγμα του Θεού. Mm. Και από τους τσιμεντόλιθους βγαίνει η ζωή του, η ομορφιά του, η ελπίδα του, η χαρά του. Mm-hmm. Ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιον, ο εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν. Δαβίδα. Αδελφέ μου Ιησού, δάσκαλε και φίλε, μακρύς ο δρόμος. Τώρα που έφτασα ως εδώ, σβήνεις το πίσω, φράζεις το μπροστά, το δεξιά το αριστερά, το διαγράφεις. Πού με πας? Μαζί περπατήσαμε, άλλο χέρι δεν κράτησα, το δικό σου μόνο. Περάσαμε ξέρες, βαθύσκιωτα, πέσαμε σε γκρεμούς, χαθήκαμε σε τρικυμίες, πετάξαμε, τραγουδήσαμε. Είδα, γιατί σωπαίνεις τώρα, να σκάβω μ' αφήνεις μόνο, κι εγώ βαθαίνω, ώσπου να με σκεπάσει η άμμος, να γίνω κόκκος της κι εγώ στην αδιάβατη του κόσμου σου δημιουργία.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία λοιπόν, και πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι αν δεν μπορούσες, Γιωβάνα, να πατήσεις μόνη σου τα πόδια σου πάνω στη γη, να ευχαριστήσεις αυτά όλα που θέλεις και το δημιουργό σου και οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι προϋπόθεση να περπατήσεις και να περάσεις όλες αυτές τις δυσκολίες, γιατί όλα αυτά μέσα εμβολιασμένα σε μια ωραία προσωπικότητα, σε ένα χαρακτήρα, είναι και ο δρόμος προς την προσωπική μας ευτυχία. Έχει και πόνο μέσα, έχει και πολλά πράγματα, έτσι.
1: Από τη Σταύρωση και την Καθημερινή η Ανάσταση. Mm-hmm. Και εγώ πέρασα ένα μακρύτατο διάστημα χρονικό μέχρι να με ανακαλύψω, μέχρι να με βρω και να με βγάλω ελεύθερη πια έξω. Mm-hmm. Δεν ήταν εύκολα τα χρόνια μου καθόλου, και κυρίως εσωτερικά, γιατί όποια χαρά πήρα, όποια ευτυχία πήρα, όποια δικαίωση πήρα, την πήρα από τα δώρα του Θεού, από την φωνή μου και από τη σκέψη μου, η οποία υπέβοσκε μέσα, υπήρχε. Mm-hmm. Όλο αυτό που σκέπτομαι, όλο αυτό που βγαίνει σαν πόρισμα ζωής, είναι από μια σκέψη. Ίσως αυτή τη σκέψη που η μητέρα μου την είχε ή ο πατέρας μου, αχρησιμοποίητες. Ο μεν πατέρας μου ήταν ζωγράφος και έβγαινε στην ζωγραφική του. Η μητέρα μου είχε δώσει αλλού το βάρος, αλλά αναγνωρίζω ότι τα ψήγματα αυτής της σκέψης ήταν από το δικό της DNA. Mm. Το αχρησιμοποιητό. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία, εγώ οφείλω να δώσω το δίκιο εκεί που ανήκει. Mm-hmm. Γι' αυτό και δεν έχω πάρει ποτέ ένα χιλιοστό από κάποιον που του ανήκει. Mm.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι, αυτό είναι φανερό με πολλούς τρόπους. Θέλω να αλλάξουμε λίγο τώρα θέμα, για να πάμε λίγο σε αυτά τα τραγούδια που ακούσαμε. Ειρήνη Πούσουν το πρωί, λοιπόν, του Κώστα Γιαννίδη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το Χόρεψαν τα άσπρα πουλιά του Σταύρου Ξαρχάκου.
1: Ναι, ναι.
0: Πες μου τώρα λίγο, έτσι, στην εποχή σου, το Ειρήνη, όταν βγήκε, ας πούμε, Ειρήνη Πούσουν το πρωί, Πούσουν το μεσημέρι, ο τρόπος που ακούστηκε στο ραδιόφωνο δεν προκάλεσε έτσι μία απορία? Τι είναι αυτό? Είναι κάτι καινούριο? Δεν ήταν κάτι καινούριο σαν τραγούδι?
1: Κοίταξε, δεν ήμουν όρημη, δεν είχα ξυπνήσει τότε και δεν μπορούσα να δω όπως θα μου ζητάς να το δω τώρα.
0: Ναι, τώρα πες μας.
1: Όχι, κοίταξε, αυτό είναι η ψυχή μας. Mm. Αυτό το είδος, τα παραδοσιακά τραγούδια, είναι η ψυχή μας. Και πρέπει να γυρίσουμε να τη δούμε την ψυχή μας. Να δούμε αυτό που είναι φυτεμένο μέσα μας.
0: Μάλιστα.
1: Να το εκτιμήσουμε. Και είναι από τα τάλαντα που μας δίνει ο Θεός και μας λέει πάρτο και θα δω αν θα μου επιστρέψει, αν το επιστρέψεις διπλό ή θα το αφήσεις να το φάει το χώμα. Εγώ δεν το επέτρεψα αυτό να δώσω στο χώμα. Το χώμα είναι ζωντανό βέβαια, γιατί αυτό θρέφει, αν δεν είχε ζωή δεν θα δίνει ζωή στα φυτά, δεν θα δίνει ζωή σε μας. Αλλά υπάρχει μια διαφοροποίηση ανάμεσα στη χρήση αυτών των δώρων του Θεού, το πως αυτό το τάλαντο που μας δίνει, τι θα κάνουμε, πως θα παλέψουμε να το επιστρέψουμε διπλό και τρίδιπλο.
0: Ναι, ξέρεις, τώρα θέλω να σου πω, καλά, να μου πεις για τον Ξαρχάκο μετά, γιατί είναι υπέροχο τραγούδι αυτό, το Χόρεψαν τα άσπρα πουλιά. Έχει αποδοθεί σε 2, 3, 4 νομίζω αποδόσεις. Αλλά ξέρεις τι γίνεται τώρα εδώ? Εσύ, ας πούμε, βγαίνεις λίγο μετρημένη με τα τραγούδια. Σε ακούω λίγο έτσι σκεπτική. Εγώ, ας πούμε, βλέπω ότι υπάρχουν πολύ ωραία τραγούδια στο ρεπερτόριό σου. Δηλαδή, εδώ δυσκολευόμαστε να απορρίψουμε τραγούδια και βάζουμε τραγούδια εκ των πραγμάτων κάποια, αλλά μένουν απ' έξω πάρα πολύ ωραία τραγούδια.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Άρα
1: κάτι,
0: έκανες μια διαδρομή,
1: θα σου πω
0: αξιόλογη.
1: Χαίρομαι που το βλέπεις έτσι. Mm. Γιατί εγώ, εκτός από ελάχιστα τραγούδια ως προς τον αριθμό εκείνων που έχω βγάλει σε δίσκους που έχουν κυκλοφορήσει, ελάχιστα τραγούδια εκτιμώ. Γιατί τότε το μυαλό μου με πήγαινε αλλού. Δεν είχα πάντα, σύμφωνα με το που με οδηγούσε η ανάγκη μου, είτε για τη μελωδία είτε για το είδος του τραγουδιού, δεν με άφηνε να δω τότε που ήμουν ανώριμη και για πολλά χρόνια, να δω την αξία τους. Mm. Να δω το τι προσφέρουν, το τι κρύβουν, το τι έχουν. Βέβαια, ανάμεσα σε αυτά που δεν εκτιμώ, είναι και ορισμένα που είναι κατασκευές. Mm. Αυτές θα πρέπει να τις ξεχωρίσουμε, να τις βάλουμε στην άκρη. Όπως στην άλλη άκρη πρέπει να ορίσουμε και να πούμε, αυτό το τραγούδι έχει έμπνευση. Mm. Αυτό το τραγούδι έχει κάτι να πει. Αυτό σε προχωράει, σε ξυπνάει από εκεί που είσαι κοιμισμένος. Και πρέπει να δεις την ομορφιά που σου δίνει, για να δεις και εσύ πόσο όμορφος είσαι.
0: Θέλω όμως να μου πεις τι προσέφερε, με όσο μπορείς πιο σύντομα αν θες, για να πούμε πολλά ακόμη, τι προσέφερε ο Ατίκ στο ελληνικό τραγούδι, τι ο Γιαννίδης και τι ο Μάνος Χατζηδάκης. Έτσι πάρτε με τη σειρά αν θες.
1: Κοίταξε,
0: με 2-3 λέξεις, αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
1: Κοίταξε να δεις κάτι. Οι δύο πρώτοι ήταν επηρεασμένοι και αυτοί από τα ακούσματα και την εποχή τους. Ο Μάνος Χατζηδάκης έκανε βαθιά τομή, ήταν επαναστάτης, είχε άλλη θέση και άλλη εντολή, ας το πω έτσι, από τη μουσική, από το μέσα του, οδηγούσε αλλού. Και μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη ήταν οι δυο που απέδειξαν ότι τέτοιες φυσιογνωμίες που ανοίγουν δρόμους, που δείχνουν δρόμους που προσφέρουν ποιότητα και πολιτισμό και δείχνουν και το εύρος της μουσικής ή της σκέψης, ήταν αυτοί οι δύο. Mm-hmm. Και είναι για κάθε 100 χρόνια.
0: Ναι, είναι και...
1: Δεν φαίνονται συνέχεια. Όλοι οι άλλοι, ταλαντούχοι και αυτά, δεν άνοιξαν δρόμους. Αυτοί οι δυο έκαναν τομές. Βάλανε την ποίηση στο ελαφρό τραγούδι. Και διδάξανε στους λαϊκούς τραγουδιστές τι θα πει ποίηση.
0: Και ερμηνεία.
1: Και την ερμηνεία την άφησαν και στο δικό τους το ενστικτό, το οποίο το αγαπήσανε και οι δύο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή ο Χαζηδάκης, ο Θεοδωράκης, δεν έλεγε, δεν τον ένοιαζε. Το έβρισκε πολύ φυσικό να κόβεις μια λέξη στη μέση, α, να πάρεις αναπνοή και να πεις το γάπη, αγάπη.
0: Ναι, ναι.
1: Το έβρισκε φυσικό, α, να πάρει αναπνοή και μετά να συμπληρώσει γάπη. Αυτό το έβρισκε ότι είναι παραδοσιακό, ότι είναι μια λαϊκότητα, που δείχνει το επίπεδο του κόσμου μας.
0: Και της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας, ναι, βέβαια.

0: Ακούσαμε λοιπόν το «Κάπου υπάρχει αγάπη» μου Χατζηδάκης και πάμε στο Μίκη το Θοδωράκη με τη Μυρτιά. Θέλω να μου ψιθυρίσεις λίγο, σε παρακαλώ, αν μπορείς. Παίρνω το θάρρος να σου ζητάω πράγματα, γιατί βλέπω ότι είσαι ένας άνθρωπος.
1: Εμείς κάνουμε μια ωραία παρέα τώρα.
0: Είναι μια ωραία παρέα και
1: επειδή... έχουμε προσκεκλημένους.
0: Εκλεκτούς.
1: Και λίμονό μας, αν δεν το έχουμε καταφέρει.
0: Εκλεκτούς, ναι, ναι.
1: Να έχουμε όλη τη γη όπου φτάνει η φωνή σου.
0: Και ακριβώς. Και έχουμε και ένα ωραίο καφενεδάκι φτιάξει εδώ μεταξύ μας.
1: Α, και έχω και ένα εδώ που λέει το καφενεδάκι.
0: Α, αυτό θέλω να το ακούω. Ξέρεις, ο Χατζηδάκης λάτρευε τα καφενεία. Τα παλιά όμως καφενεία.
1: Γι' αυτό και ήταν πάντοτε στο μαγεμένο αυλό.
0: Και όχι μόνο, πήγαινε σε κάτι καφενεία και παρακολουθούσε ακόμα και τάβλη που παίζαν οι άλλοι. Ή πήγαινε και βυθιζότανε στον ελεύθερο χρόνο του μέσα στο καφενείο για να πάρει όλο αυτό το κλίμα.
1: Βέβαια.
0: Θέλω λοιπόν τώρα να σκαρφαλώσουμε λίγο στη Μυρτιά και να μας τραγουδήσεις μια φράση.

0: Την ώρα που ανοίγει
1: τα πανιά, για την απάνω γειτονιά. Τι ωραίες που ήταν οι απάνω γειτονιές.
0: Η έννοια γειτονιά υπάρχει σε σένα τώρα? Δηλαδή λες καλημέρα, λες γεια σας, λες πως είστε, μοιράζεσαι
1: εγώ
0: κάτι
1: λέω,
0: με την γειτονιά?
1: Κοίταξε να δεις, εγώ λέω καλημέρα παντού.
0: Άρα είναι η γειτονιά διαβριμένη.
1: Και λέω και στους οδοκαθαριστές ευχαριστώ. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Και αλλημονόμων δεν το πω. Δεν θα έβρισκα, πώς να σου πω, αντίκρισμα μέσα σε εκείνο το οποίο ξεχυλίζει από μέσα μου.
0: Τη συνειδητότητά σου και τον κόσμο σου.
1: Τον κόσμο και την αγάπη την και αγάπη. Το σεβασμό και την αναγνώριση του κόπου των άλλων.
0: Η συνειδητότητα τι είναι για την Γιωβάνα? Η λέξη συνείδηση τι ακριβώς είναι?
1: Η συνείδηση είναι υπάρχω. Ο Μάνος ο Δανέζης, ο αστροφυσικός, τον οποίον παρακολουθώ γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, έχει καταλάβει, έχει διαγνώσει, όχι διαγνώσει, γιατί εκείνος πορεύεται πάντοτε με αποδεδειγμένα στοιχεία αυτά τα οποία μιλάει και λέει στον κόσμο. Πιστεύει ότι η συνείδηση είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με την ενέργεια, την κοχλάζουσα ενέργεια του σύμπαντος που υπάρχει στο σύμπαν, και αυτό δεν χάνεται. Η συνείδηση του είμαι, αυτή τη στιγμή είμαι και μιλάω μαζί σου. Αν γυρίσουμε και δούμε τι συμβαίνει είμαι, αυτό είναι συνείδηση.
0: Ναι, το βάθος λοιπόν της ερμηνείας των πραγμάτων και
1: του υπάρχω.
0: Του υπάρχω.
1: Συνείδηση. Και είναι συνείδηση των πάντων.
0: Τη ματαιότητα των πραγμάτων πολλές φορές την αισθάνεται καθόλου η Γιωβάνα? Δηλαδή λες, ρε παιδί μου, καθίστε ήσυχα, περαστικοί είμαστε. Ξέρω, κάπως έτσι το λέω.
1: Κοίταξε να δεις, είμαστε περαστικοί, αλλά έχω καταφέρει, ακριβώς επειδή πάλεψα πολύ στη ζωή μου αυτό, να με βρω. Να βρω αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας με τους ανθρώπους και τη σκέψη μου να την μεταδίδω. Μήπως και κάτι από αυτά τα χρησιμοποιήσει κάποιος για να πάει ένα βήμα παραπέρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται ύστερα από πάλι και συμφωνία με το σωστό, με την αρμονία, με τη δικαιοσύνη, με την ελευθερία. Η ελευθερία είναι τεράστιο πράγμα.
0: Τι είναι ελευθερία για σένα?
1: Η ελευθερία συμβαδίζει χέρι-χέρι με τη μοναξιά.
0: Και την ευθύνη μήπως?
1: Θέμη, ναι. Η μοναξιά τι είναι? Δεν είναι τυχαία. Γιατί δεν είμαστε μόνοι μας. Η μοναξιά είναι απέναντι της ύπαρξής μας, πως στέκεται απέναντι σε όλα όσα παίρνει. Αυτός τα παίρνει, αυτός υπάρχει. Αυτή είναι η μοναξιά και μπορεί καμιά φορά να μην βρίσκει φωνή που να μιλάει την ίδια γλώσσα.
0: Το πες πάρα πολύ ωραία. Απέναντι σε όλα αυτά λοιπόν, την ευθύνη απέναντί τους, τη συνειδητότητα, την ύπαρξή τους, τη δικαιοσύνη απέναντί τους, αλλά και τη συνομιλία τη ζωντανή, η μοναξιά αρχίζει και παίρνει άλλες διαστάσεις, έτσι.
1: Βέβαια. Μα μέσα από τη μοναξιά βγαίνει, μπορεί και ξεμητίζει το ποίημα. Πρέπει να ξέρεις ότι πάρα πολλές φορές έψαξα να βρω την επόμενη φράση ή μία λέξη η οποία να είναι αρμονική σε εκείνο που είχα γράψει μέχρι πριν από λίγο. Δεν τη βρίσκω. Την άλλη μέρα το εσωτερικό μου εργαστήρι την έχει βρει και μου τη δίνει.
0: Το εσωτερικό εργαστήρι, δεν το ξανακούς τη
1: φράση. Βέβαια,
0: αυτή
1: υπάρχει σε όλους μας.
0: Ναι,
1: ένα εσωτερικό εργαστήρι.
0: Έτσι.
1: Και αυτό επεξεργάζεται ό,τι παίρνει απ' έξω. Και εκείνα τα οποία η φαιά του λέει.
0: Μόνο που σε άλλους αυτό είναι με την καλή έννοια ενεγρηγόρση και σε άλλους είναι υπνοτικά.
1: Δεν γυρίζουν
0: αφημένο
1: να τα δουν αυτά. Ίσως γιατί αγωνιούν για την ίδια τους τη ζωή, δεν έχουν χρόνο, πρέπει να κοιτάξουν για το ψωμί και το φαΐ των παιδιών τους, τη σπουδή τους, τι. Αυτά πρέπει να είσαι μόνος σου για να μπορέσεις να τα δεις.
0: Δίνεις μια διάσταση στη μοναξιά τώρα, της δίνεις μια οντότητα, μια μορφή
1: να
0: σχεδόν.
1: Δεν γίνεται χωρίς μοναξιά.
0: Σχεδόν, για φαντάσου. Ναι, δεν γίνεται χωρίς μοναξιά. Αυτή η φράση μόνο, αν την πάρουμε και την δώσουμε έτσι για συζήτηση, μπορεί να κρατήσει η συζήτηση καιρό.
1: Είμαι κοντά σου και δίπλα σου να το κουβεντιάσουμε όσο θέλεις. Βέβαια τώρα περνάει η ώρα, αλλά...
0: Με χαμομήλι.
1: Με χαμομήλι και μέλι.
0: Και μέλι. Ναι. Μέλι από πού όμως. Έχουμε μέλι. Καλό.
1: Κοίταξε,
0: μέλι.
1: Όλα η γη μας τα δίνει.
0: Η γη μας τα δίνει.
1: Όλα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τη γη. Γι' αυτό και έχουμε χρέος και το πιο μικρό μας βήμα να μην την πληγώνει.
0: Η Γιωβάνα πατάει στο χώμα, της αρέσει ο κραδασμός του χώματος. Πατάς καθόλου ξυπόλυτη στο χώμα?
1: Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι και υγιεινό, για να το πούμε.
0: Απόλυτα.
1: Έτσι. Γιατί ασκούνται από κάτω οι απολύξεις όλων των οργάνων που έχουμε.
0: Ακριβώς.
1: Στο πέλμα μας.
0: Αν η Γιωβάνα είχε έναν ωραίο κήπο, φαντάζομαι ότι ή έχει ή φαντάζεται ότι έχει ή ζει στο όνειρό της ο κήπος, ποιους θα προσκαλούσε σήμερα? Θα έλεγε του Σπύλιο, έλα κοντά να κάτσουμε λίγο να τα πούμε μετά από καιρό ή ξέρω?
1: Κοίταξε,
0: εγώ λέω τώρα.
1: Ο Σπύλιος ήταν ένας πολύ καλός σύντροφος, αλλά είχε και αυτό στη δικιά του μοναξιά. Και δεν ξέρω αν όλες οι μοναξιές
0: ταιριάζουν.
1: Βέβαια.
0: Το λες ωραία. Ποια λοιπόν μοναξιά, έτσι κουβέντα κάνουμε, δεν είναι τώρα ότι θα φτιάξουμε κανένα συμβόλαιο για να...
1: Η μοναξιά με μένα.
0: Η μοναξιά με σένα, έτσι. Με σένα, αλλά εγώ νομίζω ότι κάποια στιγμή της ώρας θα ήθελες να περάσουν έτσι κάποιοι άνθρωποι, να πείτε έτσι δύο κουβεντούλες ή ένα χτύπημα στην πλάτη, ότι μπράβο Γιωβάνα μου, άντεξες.
1: Θέλω να... εκείνο που λαχταράω,
0: ναι.
1: Εκείνο το οποίο έχω ανάγκη,
0: ναι.
1: Μεγάλη ανάγκη, είναι να με πάρει κάποιος τηλέφωνο και να μου πει καλημέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι. Πριν φύγει ο άντρας μου.
0: Ο Καλπαξής.
1: Δεν είμαστε στο ίδιο mood, ας πούμε, στην ίδια.
0: Στο ίδιο μήκος.
1: Ναι, αλλά εγώ ήμουνα μόνη μου πάντα. 50 χρόνια παντρεμένη. Όταν ήταν άρρωστος και πρόκειτο να φύγει, με κοίταξε και μου λέει, τι έχεις? Δεν του απάντησα. Πήγα στο άλλο δωμάτιο και έκλαψα. Όποιος μπορεί να το καταλάβει, ας το καταλάβει.
0: Η μοναξιά σε μια υπερδιέγερση, σε μια ανάπτυξη μεγάλη.
1: Δεν θα τη λέω υπερδιέγερση. Η μοναξιά τα περιέχει όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Περιέχει η γνώση που φέρνει, περιέχει και πολύ πόνο.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό εννοώ
1: από τον πόνο πάντα, ναι. Βγαίνει, ναι. Η χαρά. Δηλαδή η Παπαγιανοπούλου, η Ευτυχία έλεγε ότι αν δεν κλάψεις δεν γράφεις.
0: Ναι.
1: Αν δεν λυπηθείς βαθιά, δεν γράφεις. Και αυτό το ξέρω. Εκεί μιλάει από μέσα, δηλαδή ο μεγάλος δάσκαλος είναι η λύπη.
0: Και η συγκίνηση.
1: Δεν είναι η χαρά. Τη χαρά λες ότι οι άνθρωποι νομίζουν ότι μας τη χρωστάει κάποιος. Δεν είναι αλήθεια. Και η χαρά βγαίνει από το βάσανό μας. Το να φτιάξουμε κάτι, να κουραστούμε για κάτι... να πονέσουμε για κάτι και να έρθει η χαρά, τότε ναι.

0: Μιλάμε λοιπόν με την Γιωβάνα στη δική μας πόλη, στις συχνότητες της φωνής της Ελλάδας, στην Ελλάδα και τον κόσμο. Κώστας Κυριακάκης, τεχνική επιμέλεια εδώ πέρα. Και είμαστε με μια ωραία παρέα λοιπόν εδώ.
1: Ευχαριστούμε, Κώστα.
0: Ναι. Λοιπόν, και θέλω να σου πω, Γιωβάνα, ο ενθουσιασμός πόσο χρήσιμος είναι, τι είναι ο ενθουσιασμός? Γιατί άλλο η χαρά που είπες, που το κρατάμε αυτά που λες όλα, αλλά βάζουμε ένα σκαλοπατάκι ακόμα και λέμε ο ενθουσιασμός μήπως είναι περιττός, μήπως η φράση
1: τίποτα δεν είναι περιττό.
0: Όχι, στο βαθμό εννοώ αν μεγενθυνθεί λίγο.
1: Κοίταξε, ο ενθουσιασμός μπορεί και να είναι να μας πάει σε λάθος.
0: Μπράβο, αυτό πρέπει να το πούμε όμως.
1: Ναι, μπορεί να μας πάει ο ενθουσιασμός, αλλά δεν πρέπει να πάψουμε να τον χαιρόμαστε τον ενθουσιασμό.
0: Όχι, είναι επισκέπτης χρήσιμος.
1: Εκείνη τη στιγμή που είμαστε ενθουσιασμένοι, αξίζει να τον ζήσουμε.
0: Ναι, και ξέρεις, υπάρχει μια φράση, νομίζω ότι όταν χάνεται το μέτρο είναι το πρόβλημα. Υπάρχει μια φράση, ενθουσιαστήκαμε, γι' αυτό χάσαμε. Δηλαδή, όταν χάνεται το μέτρο, τι είναι το μέτρο, είναι κάτι σημαίνει.
1: Ναι, είναι αυτό που είπαν από τότε οι αρχαίοι μας. Είναι η ζυγαριά. Ζυγιζόμαστε, ζυγίζουμε τις σκέψεις μας, ζυγίζουμε τις θελήσεις μας.
0: Μέτρον άριστον, ναι.
1: Ναι, όλα εκείνο, γιατί πρέπει, είναι μια εξίσωση, πρέπει να είναι σωστή αναλογία από τη μια μεριά, σωστή αναλογία από την άλλη, για να έχουμε ένα αποτέλεσμα.
0: Ούτε υπέρβαρη λοιπόν, ούτε ελλιπής.
1: Είναι τόσο δύσκολη η ζωή τελικά, είναι τεντωμένο σκηνή. Φαντάσου σε να περπατάς απάνω στο σκηνή με τα χέρια απλωμένα και να προσπαθείς να πατάς στο σημείο που πρέπει. Δεν το καταφέρνεις όλες τις φορές, γκρεμίζεσαι κιόλας. Και αν είσαι πολύ ψηλά, σπάς και κανένα πλευρό, κανένα πόδι. Λοιπόν, όσο μπορούμε όλα.
0: Έτσι. Και οι δυνάμεις το επιτρέπουν, βέβαια. Ανθρώπινο είναι, γι' αυτό είπα πριν για τον σαρκασμό, με την έννοια και το χιούμορ, με την έννοια ότι αν δεν γίνει,
1: χωρίς χιούμορ,
0: θα ξαναπροσπαθήσουμε.
1: Χωρίς χιούμορ δεν είσαι ελεύθερος άνθρωπος.
0: Ακριβώς. Και το χιούμορ τι είναι για σένα? Το πες τώρα ωραία αυτό, αλλά θέλω να σε σκαλίσω που λένε λίγο παραπάνω για
1: το
0: αυτό.
1: Το χιούμορ, ναι, σου δίνει ανάσα.
0: Αναπνοή.
1: Σε ελευθερώνει, ναι. Ελεύθερη ανάσα σου δίνει το χιούμορ. Εκεί που ψάχνεις για απάντηση, σου τη δίνει το χιούμορ.
0: Και επειδή το χιούμορ εμένα με πάει στη λέξη τρυφερότητα, τι είναι για σένα αυτή η λέξη?
1: Η τρυφερότητα είναι των εξών ουκάνευ. Εγώ θα ήθελα πολύ να έχω τρυφερότητα. Τη ζητάω από τη Λούλη, τη συντροφιά μου που την έχω 30 χρόνια μαζί. Και έχει τόση πολύ, επειδή έχει 3 παιδιά, επιστήμονες όλοι, τα έχει κουραστεί πάρα πολύ για να τα μεγαλώσει. Μου τη δίνει η Λούλη.
0: Πρέπει να πούμε στους ακροατές εδώ ότι έχουμε παρέα τη Λούλη δίπλα μας. Μας κοιτάει.
1: Λούλη Πρίφτη.
0: Λούλη,
1: ναι.
0: Πρίφτη μας κοιτάει.
1: Είμαστε
0: με
1: 30
0: με
1: χρόνια μαζί.
0: Καλοσύνη μας κοιτάει.
1: Είχε γίνει 3 φορές μάνα. Έχω βαφτίσει και την ίδια και το γιο της το μικρό.
0: Τι ωραία.
1: Είμαι σε επαφή και με τα 3 της τα παιδιά, και επειδή δεν έχω δικά μου παιδιά, επειδή έχει φύγει και ο άντρας μου, επειδή έχουν φύγει όλοι και η γενιά μου όλη έχει φύγει, έχω κάνει και έχουν γίνει η οικογένειά μου η οικογένειά της.
0: Τι ωραία. Και έχουμε βέβαια να πούμε κοντά μας και τον αγαπημένο φίλο του Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος εδώ μας παρακολουθεί όμορφα και συμμετέχει με τον τρόπο του και αυτό στην εκπομπή μας. Θέλω να πούμε τώρα εδώ, είναι η ώρα της λέξης φιλία. Έτσι, η μοναξιά τώρα μας τονίζει ιδιαίτερα τη λέξη μοναξιά, την έννοια, αυτό που ζεις δηλαδή, αλλά αυτό που ευχαριστιέσαι κιόλας. Οπότε εδώ η φιλία δεν στείνει κάποιες γέφυρες να πλησιάσεις αξίες, ιδέες, αγάπες, ανθρώπους.
1: Βέβαια.
0: Για πες για τη φιλία.
1: Δεν γίνεται για τη φιλία, ναι, να υπάρχει. Καταρχήν πρέπει να μιλάς την ίδια γλώσσα. Να μπορεί να παίρνεις το μπαλάκι, να το ρίχνεις και να σου ανταποδίδει το μπαλάκι το ίδιο. Να μιλάμε μαζί. Μαθαίνεις. Η φιλία διδάσκει. Γιατί ό,τι έχει ο ένας το δίνει στον άλλον. Και αυτό που σου δίνει μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμο για το επόμενό σου βήμα. Αρκεί να είναι ειλικρινές, να είναι ανιδιοτελές και να υπάρχει πάρα πολύ αγάπη. Αγάπη, φίλοι μου, για όσους μ' ακούνε στο γύρο της γης, η αγάπη είναι το μεγάλο κλειδί το οποίο μας έδωσε ο Χριστός. Αγαπάτε αλλήλους. Το μεγάλο κλειδί που λύνει τα πάντα. Αν υπήρχε αυτό το αγαπάτε αλλήλους, δεν θα υπήρχαν πόλεμοι.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο όμως, γιατί τώρα πρέπει και εγώ να αισθάνομαι ότι μπορώ να σε ρωτήσω οτιδήποτε, γιατί σε βλέπω ότι είσαι άνθρωπος ανοιχτός. Η λέξη αγάπη υπήρχε με έναν τρόπο στην αρχαιότητα μέσα από τη λέξη έρωτας. Θα πάμε στον έρωτα μετά, τον ξεχωριστό.
1: Άλλο πράγμα ο έρωτας.
0: Ναι, άλλο πράγμα ο έρωτας. Αλλά άμα αναλύσουμε τη λέξη έρωτας, βγαίνει και η λέξη αγάπη μέσα της. Δεν ήταν τελείως άγνωστη, απλά διατυπώθηκε πιο ξεκάθαρα ίσως.
1: Μα η αγάπη είναι το αρχικό μας στοιχείο. Από αγάπη, εκείνο το οποίο μας μετέδωσε ο Θεός, είναι η φύση Του. Και η φύση Του είναι αγάπη. Έτσι ναι. Πιστεύουμε εμείς. Mm-hmm. Γεννιόμαστε με αυτήν την αγάπη. Αν υπήρχε μέσα μας. Γι' αυτό ακριβώς και ζητάμε την τροφοδοσία της αγάπης.
0: Υπάρχει όμως μια ταλαιπωρία του κόσμου, πολύ μεγάλη, μια βία, μια εμπόλεμη κατάσταση διαρκείας, η οποία παρασύρει και τις έννοιες αυτές όλες και λοιπά. Πού θα σταματήσει αυτό το πράγμα, πώς μπορούμε να το φρενάρουμε πρακτικά.
1: Θα σου πω κάτι. Πιστεύω ότι θα έρθει ένας αιώνας όπου όλα όσα γίνονται σήμερα θα γκρεμιστούν. Δεν θα υπάρχουν. Δεν ξέρω πώς. Αλλά έχουμε φτάσει ακριβώς στο σημείο στο μη παρέκει. Αυτό το μη παρέκει μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και όπως είπε κάποιος ο καινούργιος πόλεμος που θα γίνει τότε όταν γκρεμιστούν θα είναι με ρόπαλα και όχι με πυρηνικά. Mm-hmm. Θα έχει καταστραφεί, ξέρω εγώ, η γη, θα έχει καταστραφεί η ισορροπία της. Θα έχει γίνει αυτό που μας είπε από την Πάτμο ο Ιωάννης. Το 1/3 των ανθρώπων, το 1/3 των ζώων, το 1/3 των φυτών. Και τότε θα ξαναρχίσουμε από την αρχή. Mm-hmm. Ή εάν λυπηθεί ο Κύριος τον παράδεισο που μας παρέδωσε, ο οποίος μας παραδόθηκε, αλλά εμείς ξέρουμε να εργαζόμαστε και για την κόλασή του, να μάθουμε τι πρέπει να κάνουμε για να ζούμε με όλη αυτή την καλοσύνη, όλη με αυτή την ισορροπία της ζωής. Βέβαια, άμα δεν έχεις να παλέψεις για κάτι, ίσως να μην πολλοί θα πούνε ότι δεν έχει και νόημα. Πρέπει να παλεύεις. Mm. Αυτή είναι η ζυγαριά της γης. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν υπήρχε ζυγαριά, αν υπάρχει ζυγαριά σε άλλα σύμπαντα, γιατί θα ήταν τουλάχιστον κουτό να σκεφτούμε ότι μέσα στους δισεκατομμύρια γαλαξίες δεν υπάρχει μία ακόμα τουλάχιστον γη. Mm-hmm. Υπάρχει, αλλά εμείς εδώ πρέπει να μάθουμε αυτά που μας αναλογούν.
0: Ναι, η λέξη αναλογία είναι μια ενδιαφέρουσα λέξη, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν υπερπληθυσμό, 8 δις και πάμε για τα 12 και για τα 20 και για τα 50 πιθανόν. Θα πέσουμε ένας πάνω στον άλλο, το ζούμε ήδη στην Αθήνα αυτό το ένας πάνω στον άλλο. Τι θα γίνει, η αρμονία που κολλάει εδώ.
1: Ένα λεπτό. Εκεί φτάνω σε άλλο άκρο εγώ, η δικιά μου σκέψη. Η γη ζει. Δεν είναι φεγγάρι. Ζει.
0: Υπεραισιόδοξη είσαι.
1: Ένα λεπτό. Η γη έχει ζωή. Γεννήθηκε. Δεν πρέπει να πεθάνει κιόλας.
0: Α, μάλιστα, ναι. Έχει μια λογική πολύ καλή αυτό. Ναι, βέβαια. Η κύκλη της ζωής, λοιπόν. Ναι. Σωστά.
1: Και εμείς οι άνθρωποι θα πεθάνει από μας.

0: Υγό και το άλλο καρκινικό. Έτσι ξαπλώνεται ο καρκίνος της γης σήμερα από τους ανθρώπους.
1: Όλα αυτά έχουν πολύ ενδιαφέρον, γιατί οι συμβολισμοί αλλά και τα επίπεδα από τις σκέψεις που μπορεί να αναπτύξει κανείς πάνω σε αυτές τις έννοιες, πάνω σε αυτές τις λέξεις, βεβαίως οδηγούν σε μια διεύρυνση της κριτικής σκέψης, του ανοίγματος του μυαλού. Τι θα ήθελες να ανοίξεις ένα παράθυρο κάποια στιγμή, τι θα ήθελες να αντικρίσεις απέναντι εσύ?
0: Το μεγαλείο της δημιουργίας. Υπάρχει ένα μεγαλείο σε αυτή τη δημιουργία που δεν είναι τυχαιότητα.
1: Το θαύμα που λέμε.
0: Ένα μεγαλείο. Ο αέρας.
1: Ο αέρας.
0: Ο καθαρός.
1: Ορίζοντες.
0: Το ξάγναντο. Οι ορίζοντες. Το ατελεύτητο. Αυτό που δεν τελειώνει.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο που λες. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι όμως, να πάρουμε μια ανάσα, γιατί πολλές ωραίες σκέψεις θέλουν και επεξεργασία καμιά φορά. Μην τρομάξουμε και τους.
0: Ελπίζω να μην κουράσαμε τους ακροατές.
1: Ίσα, να σου πω κάτι τώρα, επειδή μου δίνεις την αφορμή με αυτό. Έχεις έναν τρόπο που τα λες, παίρνεις τις ανάσες σου, έχεις μια ίσα από έναν άλλο κόσμο. Λίγο παλιότερο, δεν ξέρω αν είναι παλιότερο. Αν
0: είναι παλιότερο, δεν υπάρχει χρόνος.
1: Μπορεί να είναι και από το μέλλον, ας πούμε.
0: Δεν υπάρχει χρόνος.
1: Πολύ ωραία. Εγώ το δέχομαι απόλυτα αυτό. Γι' αυτό είμαστε και τρυφεροί και με το χρόνο και με το χιούμορ. Επενδύουμε πολύ στο χιούμορ, ακριβώς επειδή είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά οι ανάσες, ο ρυθμός, που είναι πολύ σημαντικό, το λόγο, είναι αυτό που μπορεί να ξοντώσει τον άλλον ή να τον ανακουφίσει. Για να δούμε. Εδώ έχουμε, νομίζω, τη δεύτερη περίπτωση, καθαρά.
0: Ένα λεπτό, αυτό μπορείς να μου το εξηγήσεις, να μου το πεις?
1: Λέω ότι αν δεν έχουμε έναν ωραίο λόγο, έναν ωραίο ρυθμό, με αναπνοές, με σιωπές, με ρυθμική όμορφη, με πίστη και με αγάπη για αυτό που λέμε, μπορούμε ή να κουράσουμε τον άλλον,
0: ναι,
1: εξοντώνοντάς τον, ή το ανάποδο.
0: Τουλάχιστον κάτι θα βρουν και θα πάρουν από αυτά.
1: Γι' αυτό τα λέω, γιατί εγώ πιστεύω ότι ο ρυθμός ο δικός σου, της αφήγησής σου και της αντίληψης των πραγμάτων.
0: Με έναν τέτοιο συζητητή, βέβαια, γιατί χωρίς να υπάρχει ο κατάλληλος συζητητής, να μιλάνε την ίδια γλώσσα, να έχουν το ίδιο ελληνικές.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Από εκεί και πέρα όλα αυτά παντρεύονται μαζί. Mm-hmm. Και κάνουν μια πάρα πολύ ωραία σχέση.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και θέλω να σε ρωτήσω, Γιωβάνα, δεν πρέπει να βάλουμε λίγο παραπάνω το εμείς από το εγώ, γιατί όλα αυτά που συζητάμε και μιλάμε για μέτρο, μιλάμε για μορφιά, για γαλήνη, για ισορροπία, για αρμονία και όλα αυτά, χρειάζονται μια καλή σχέση ανάμεσα στο ιδιωτικό και στο δημόσιο, ανάμεσα στο εγώ και το εμείς. Το εμείς όμως έχει τον τελευταίο καιρό πιάσει σκόνη πολύ. Δεν πρέπει να το ξεσκονίσουμε.
1: Μην μου μιλάς για τον τελευταίο καιρό, να χαρείς.
0: Για τον καιρό, τελευταίο, γενικά.
1: Για τον τελευταίο καιρό, μην μου μιλάς.
0: Ναι. Όχι, εντάξει,
1: αυτή
0: για το εμείς σου μιλάω. Ναι.
1: Η μεγάλη κατάντια, γιατί πρόκειται περί κατάδειας πλέον, του να λες στον κόσμο τον απλό που περιμένει πώς και τι να ακούσει κάτι το οποίο να είναι. Να τον αγαπάει, αυτός ο λαός χάνει την εμπιστοσύνη του και κάνει σπασμωδικές κινήσεις. Mm-hmm. Σπασμωδικές κινήσεις για να γλιτώσει την οικογένειά του, την καθημερινή ζωή του, και χάνει το επίπεδο που θα πρέπει να βρίσκεται. Πάβει να έχει ευθύνη, πάβει να έχει να συγχωρεί πράγματα τα οποία κατά κανέναν τρόπο δεν πρέπει να συγχωρηθούν. Αλλά κοιτάζει πως θα γλιτώσει ο ίδιος. Εάν από πάνω δεν εμπνεύσουν, δεν αποδείξουν την σωστή διαχείριση, μεταχείριση, η οποία φτάνει στο λαό, ο λαός απογοητεύεται και κοιτάζει πώς θα ζήσει.
0: Δεν πάνε μαζί όλα αυτά,
1: όπως...
0: λίγο. Δεν πάνε λίγο.
1: Όχι.
0: Μαζί. Δηλαδή, ο λαός είναι αμέτωχος. Δεν πάνε
1: ο λαός
0: δεν μπλέκονται
1: διδάσκεται.
0: Λίγο.
1: Ο λαός παίρνει παράδειγμα. Ο λαός ξέρει ότι πρέπει να επιζήσει, να επιβιώσει.
0: Ναι.
1: Και όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, όταν υπάρχει όπου σταθεί, όπου βρεθεί η ιδέα της καταπάτησης όλων των αξιών, από εκεί και πέρα κάνει ό,τι μπορεί από αυτοσυντήρηση.
0: Η μία πλευρά είναι αυτή και είναι αληθινή. Αλλά η άλλη πλευρά, λέει ο Μπρέχτ, παράδειγμα, ότι αλίμονο στους λαούς που έχουν ανάγκη από ήρωες. Μην περιμένουμε κάποιος να μας σώσει απαραίτητα.
1: Όχι, κοίταξε.
0: Πρέπει και ο καθένας, και οι θεσμοί βέβαια.
1: Πρέπει κάποτε, έτσι γίνονται, ξεσηκώνονται οι επαναστάσεις. Κάποτε έτσι όλες οι επαναστάσεις ξεσηκωθήκανε από κάτι τέτοια. Πρέπει να φτάσει στο αμήν. Για να πει ότι ξέρεις τώρα γιουρούσι, όπου βρούμε.
0: Δεν σε τρομάζει η επανάσταση που γίνεται χωρίς αγάπη? Δεν είναι ματοβαμένη συνήθως?
1: Υπάρχει μια αγάπη μέσα εκεί προς την οικογένεια που στήσαμε. Την οικογένεια που γεννήσαμε. Προς τα παιδιά που φέραμε. Και για ό,τι κάνουμε, το κάνουμε γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά το ότι οι επαναστάσεις συνήθως είναι αιματοβαμμένες
1: δεν σε
0: προβληματίζει σε σχέση με τη λέξη.
1: Με προβληματίζει, αλλά δεν γίνεται αλλιώς.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Η λέξη εξέγερση σου κάνει, τη βλέπεις, δηλαδή την ξεχωρίζει?
1: Την εξέγερση τη βλέπω.
0: Ναι. Τι σημαίνει εξέγερση για σένα?
1: Εναντίον όλου του κατεστημένου κακού, της κατεστημένης διαφθοράς, της κατεστημένης συγχώρεση σε πράγματα που δεν πρέπει να συγχωρούνται.
0: Ναι, και εναντίον της στασιμότητας?
1: Η στασιμότητα είναι αναγκαία. Οι Ινδοί έχουν το ράτζας, τη σάτβα στην αρχή, το ράτζας και το τάμας. Η σάτβα είναι παίρνω. Το ράτζας είναι δίνω. Και το τάμας είναι η παύση. Είναι ο ύπνος, η ανάπαυση. Για να ξεκινήσω και αν μπορέσω να βρω το καιρό να επεξεργαστώ όλα αυτά τα οποία πήρα για να φτιάξω κάτι το οποίο θα είναι καλύτερο.
0: Λέει ο Τσαρούχης όμως, και επειδή με τα εικαστικά επίσης έχεις μια σχέση, η οποία τώρα δεν είναι ώρα να την αναπτύξουμε, πολλά αφήνουμε απ' έξω. Βλέπεις, τώρα μας πάει κουβέντα μόνη της. Λέει ο Τσαρούχης ότι η επανάσταση είναι κυρίως πρωτίστως να δίνεις και μετά να ζητάς. Δεν λέω ότι αυτό είναι το σωστό και κάτι άλλο είναι το λάθος. Προς Θεού. Αλλά ας υπάρχει ένας διάλογος με όλα αυτά. Ένας προβληματισμός. Όχι να κρατήσουμε αυτό. Όχι, όχι. Να κρατήσουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Αλλά ας τα έχουμε και αυτά λίγο στο μυαλό μας.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν, το πράγμα είναι ότι η επανάσταση, η εξέγερση, είναι γιατί μέσα κρύβουν πάρα πολύ, ξεκινάνε από αδικίες, ξεκινάνε από ασέβεια προς εκείνον ο οποίος σε ανέβασε εκεί απάνω για να κάνεις αυτό το οποίο θα του στερεώσει τη ζωή. Και όταν ξεγείρομαι, είναι ακριβώς για αυτό το σάπιο που έχει δημιουργηθεί να το καταργήσουμε.
0: Εξεγείρομαι για έναν μεγάλο φιλόσοφο στη Γαλλία, ερμηνευόταν ως συνειδητοποίηση.
1: Συνειδητοποίηση και εξέγερση.
0: Εξέγερση.
1: Αφού συνειδητοποιήσω ότι με λαιλατείς, ότι δεν μ' αφήνεις να ζήσω αυτό που μου ανήκει, τη ζωή μου, με δικαιοσύνη και να μπορέσω να ανασάνω και εγώ, τότε ξεγείρομαι.
0: Ναι, είναι ωραίο αυτό, φυσικά, και είναι και πολύ σωστό, αλλά υπάρχει και μια άλλη πλευρά δίπλα, θέλω να το πω, για την εξέγερση, ότι είναι μια διαρκής συνειδητοποίηση. Δεν τελειώνει δηλαδή με μια πράξη, αλλά είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, από την ώρα που γεννιέσαι μέχρι την ώρα που πεθαίνεις, η λέξη αυτή εξελίσσεται. Και αυτό είναι ο πυρήνας της εξέγερσης του ανθρώπου.
1: Κοίταξε να δεις κάτι. Δεν γίνεται από μόνη της.
0: Όχι, βέβαια.
1: Κάτι υπάρχει από την απέναντι πλευρά.
0: Πάντα.
1: Και όταν η απέναντι πλευρά είναι κόντρα μου, δεν με σέβεται. Όταν μου κάνει τη μία και μοναδική ζωή δύσκολη, βασανιστική και με κλέβει, με λαιλατεί συνεχώς, τότε θα πω όχι. Και τη λέω έτσι.
0: Ναι, εντάξει, είναι μια άποψη και αυτή. Εγώ, ας πούμε, προσθέτω σε αυτό ότι η κλοπή μπορεί να γίνεται με πολλούς τρόπους και από πολλές πλευρές.
1: Βέβαια.
0: Έτσι δεν είναι μόνο
1: ένας. Κανένας δεν ξεφεύγει από αυτό.
0: Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος είναι και τραγικό, νομίζω, Γιωβάνα, εσύ το ξέρεις αυτό. Και μέσα στην τραγικότητά του ταλαιπωρείται μια ζωή σαν το Σύσυφο, να σηκώσει το βράχο, αλλά κάθε φορά που ξαναγυρίζει και το ξαναπαίρνει είναι άλλος άνθρωπος, πιο συνειδητοποιημένος. Νομίζω ότι η πηγή της εξέγερσης βρίσκεται μέσα μας. Το μέσα μας εσύ το αναλύεις πολύ ωραία. Και μετά, αμέσως μετά, έρχεται να δώσει, να αποδώσει δικαιοσύνη στο έξω μας. Νομίζω ότι συμφωνείς σε αυτό, έτσι.
1: Βέβαια. Κοίταξε, είμαστε σε μια κοινωνία. Και είχαν πει, η βίβλος λέει στην αρχή πράγματα τα οποία δεν υφίστανται σήμερα, δεν μπορούν να υπάρξουν σήμερα. Γι' αυτό και ήρθε ο Χριστός και είπε, δεν έχω να καταργήσω νόμους, να τους συμπληρώσω. Υπηρέτησε την κοινωνία την τότε, σαν μυαλό τότε και σύμφωνα με τα δεδομένα της τότε κοινωνίας. Λοιπόν, έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι μας.
0: Και μέχρι εδώ λοιπόν, Γιωβάνα μου, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την εκπομπή.
1: Ευχαριστώ.
0: 2 ώρες μαζί, ανοιχτά, στον ορίζοντα, με πολλές σκέψεις, στοχασμούς, εκφράσεις. Έχεις ένα κόσμο δικό σου, είναι ευγενικός κόσμος, αλλά ταυτόχρονα είναι και κόσμος συνειδητοποίησης μιας πραγματικότητας, πολλές φορές σκληρής. Πλην όμως ότι εμείς προσπαθούμε να τη μαλακώσουμε, έτσι, και να παραδώσουμε τα δώρα στους επόμενους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αυτά είναι λοιπόν. Θέλω να μας διαβάσεις λοιπόν ένα ποίημα και να κλείσουμε με αυτό, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής Η Δική Μας Πόλη. Εδώ φτάνουμε στο τέλος μιας πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης με τη Γιωβάνα, την ερμηνεύτρια, την συγγραφέα, την ποιήτρια, αλλά και έναν άνθρωπο ανήσυχο, μια καλλιτέχνητα πολύ σημαντική, η οποία στους καιρός μας παραμένει νέα, ενεργή, σκεπτόμενη και γενναιόδορη, θα έλεγα, και θέλω να κλείσω με αυτή τη λέξη. Θα μας διαβάσει ένα ποίημα, αφού σας αποχαιρετήσουμε πρώτα. Θέμης Δοδμήτσης και την και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής, και μαζί μου ο τεχνικός μας κύριος Κώστας Κυριακάκης. Και θέλω μια ερώτηση να κάνω μόνο και να ακούσουμε το ποιηματάκι. Πέρασες ωραία, Γιωβάνα μου, εδώ?
1: Μα θαύμα.
0: Τι ωραία. Αυτή είναι ωραία.
1: Είχα πολύ ωραίο συζητητή. Ελεύθερο συζητητή. Ξαπλωθήκαμε και άφησε περιθώριο ο ένας τον άλλον να αναπτυχθεί. Και αυτό είναι θαυμάσιο. Και ανοίξαμε και δυο ένα παράθυρο προς έναν ουρανό πιο ελεύθερο, πιο δίκαιο, προς όλους τους ακροατές.
0: Και πιο ανθρώπινο, ναι. Ακούμε το ποίημα λοιπόν.
1: Έτσι κλείνουν οι ζωές, χωρίς πόρτες, χωρίς παράθυρα. Σφραγίζονται μόνο από το κενό ότι τους ξέφυγε ένα κάτι, ένα μεγάλο. Σας φιλώ εγώ και ο εαυτός μου.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Real estate, Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
1: Eurovision 2026. Φέρτο. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
2: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. 2 η ώρα και 8,5 λεπτά το μεσημέρι στην Ελλάδα πάντοτε, και όπως σας υποσχέθηκα και από τη χτεσινή μας εκπομπή, και γι' αυτό το λόγο άλλωστε κάναμε και το αφιέρωμά μας του μικρού στη μνήμη του Μάρκου Βαμβακάρη χτες. Σήμερα θα μας απασχολήσει η εορτή της μητέρας που εορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Μάη, σήμερα 15 λοιπόν, και έτσι θα μας καθοδηγήσουν και τα τραγούδια οι λαϊκοί δημιουργοί. Χωρίς πολλά λόγια, η σημερινή μας εκπομπή, πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Τάκης Μπίνης και Χοροδία, μέσα από την ταινία Το Ρεμπέτικο. Η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, η στίχη του Νίκου Γκάτσου, και μόλις ακούσαμε στη Σαλαμίνα. Θα ακούσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής ένα τραγούδι από το συγκεκριμένο δίσκο και ταινία σε άλλη εκδοχή ωστόσο. Προς το παρόν ακολουθεί η Χαρούλα Αλεξίου.

Υπέροχο τραγούδι μέσα από τον Βυζαντινό Εσπερινό του Απόστολου Καλδάρα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου το 1973. Μόλις ακούσαμε τον Γιώργο Ταλάρα, προηγουμένως η Χαρούλα Αλεξίου στο τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και του Πυθαγόρα το 1976. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Ξαναλέω τον αριθμό 69-300-78-283. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Χρήστο που μας ακούει από την Θεσσαλονίκη, στην Καλλιρόη, στη Σεμίρα από το Λεμαΐδα. Ευχαριστούμε για την όμορφη φωτογραφία, ενώ εμείς θα ακούσουμε για τη συνέχεια ακόμα ένα τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα, τέλη της δεκαετίας του 70 εδώ, Λάκης Χαλκιάς, και να ακούσουμε την Παγκόσμια Μάνα.

Νίκος Κάτσος και εδώ Μάνος Χατζηδάκης, Μανώλης Μητσιάς, αρχές της δεκαετίας του 70 και μόλις ακούσαμε το Κυκλαδίτικο. Η γιορτή της μητέρας λοιπόν, προς τιμή της μητέρας και της μητρότητας και της επιρροής στην κοινωνία. Γιορτάζεται σε διαφορετικές ημέρες ανά τον κόσμο, συνηθέστερα όμως τους μήνες Μάρτιο ή Μάιο. Στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες γιορτάζεται τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Αυτή τη χρονιά είναι 10 Μαΐου. Η σύγχρονη εορτή αυτή καθιερώθηκε τον 20ο αιώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες και προέρχεται από το αγγλικό και το αμερικανικό κίνημα των γυναικών. Η Αμερικανίδα Αν Μαρία Ρίφς Τζάρβις διοργάνωσε για πρώτη φορά το 1865 ένα κίνημα με το όνομα Mother's Friendship Day και συναντήσεις με το όνομα Mother's Day Meetings, κατά τις οποίες οι μητέρες αντάλλασαν απόψεις και εμπειρίες. Το 1870 η Τζούλια Ward Howe διοργάνωσε μια εκδήλωση φιλειρηνικής συγκέντρωσης μητέρων με το σλόγγαν Peace and Motherhood, ειρήνη και μητρότητα, με σκοπό τα παιδιά να μην στέλνονται στον πόλεμο. Εμείς για τη συνέχεια θα ακούσουμε δύο παραδοσιακά τραγούδια σε πιο σύγχρονες εκδοχές από την Ελένη Βιτάλη και από την Χαρούλα Αλεξίου, καθότι και η δημοτική μας παράδοση έχει πολύ συχνή αναφορά στη μητέρα φυσικά. Για αρχή να ακούσουμε την Ελένη Βιτάλη και «Δεν μπορώ, Μανούλα μου».

Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Γιώργο που μας ακούει από την Χαλκιδική, ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τη συνεργασία του Διονύση Σαββόπουλου με τον Μιχάλη Μενιδιάτη και μέσα από την ταινία Happy Day του Παντελή Μπούλγαρη 1976.

Μάνα μου, Ελλά, σας το είχα υποσχεθεί άλλωστε και από την αρχή της εκπομπής. Ακόμη ένα τραγούδι μέσα από την ταινία «Το Ρεμπέτικο» του Κώστα Φέρη και της Σωτηρίας Λεωνάρδου, Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Γκάτσος, ζωντανή εκδοχή εδώ από την Βίκη Μοσχολιού. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Χάρη που μας έγραψε από την Κοζάνη. Ευχαριστούμε για τα καλά του λόγια. Καλή εβδομάδα να έχουμε, ενώ εμείς συνεχίζουμε την ακρόασή μας. 1996 τώρα, μέσα της δεκαετίας του 90, και ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Βαγγέλη Κορακάκη με τον Δημήτρη Μητροπάνο και «Μάνα που ζω».

Εκπληκτική ερμηνεία εδώ από την Πίτσα Παπαδοπούλου στο τραγούδι του Τάκη Μουσαφίρη 1983 και μέσα από το δίσκο «Τα παράπονα», μόλις ακούσαμε το τραγούδι «Μάνα μου». Ενώ για την συνέχεια θα αλλάξουμε λίγο κλίμα και θα πάμε και πιο πίσω στο χρόνο για να ακούσουμε τώρα τον Γιάννη Πουλόπουλο σε ένα τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και του Πυθαγόρα, «Μάνα, γυναίκα, Παναγιά».

Γρηγόρης Πιθηκότσης, Χριστάκης, Κώστας Βίρμος, Μίκης Θεοδωράκης και μόλις ακούσαμε τη μάνα φυσικά να καλωσορίσουμε στην παρέα μας την Τίνα που μας ακούει από Αρτέμιδα. Επίσης τη Γεωργία μόλις είδα ότι μας έστειλε μήνυμα να προλάβουμε να ακούσουμε όσα τραγούδια θα θέλαμε. Της Γερακίνας γιος μας ζητάει η Γεωργία. Εμείς όμως προς το παρόν θα ακούσουμε τη συγκλονιστική ερμηνεία της και της Γκρέη στο τραγούδι του Μπάμπι Μπακάλι μέσα της δεκαετίας του 50 και θα κλάψω σήμερα.

Ένα τραγούδι για την απώλεια αυτό, καθώς φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής «Λαϊκή Δρόμη», ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Κώστας Γεωργακόπουλος για τη ρύθμιση του ήχου και για το υπόλοιπο της εκπομπής μας. Θα ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι, είναι η επιθυμία της Γεωργίας, της το αφιερώνουμε εξαιρετικά. Βασίλης Τσιτσάνης, Κώστας Βίρβος, Λιζέτα Νικολάου και της Γερακίνας γιος.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Κώστας Γεωργακόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου, δεύτερη ώρα εκπομπής, 3:06. Το μεσημέρι στην Ελλάδα πάντοτε, και συνεχίζουμε στην ίδια θεματολογία με αφορμή την εορτή της μητέρας που εορτάζεται σήμερα, δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, 10 Μαΐου λοιπόν. Ενώ εμείς χωρίς πολλά λόγια ακούμε τραγούδια, και όπως αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι και όχι τόσο γνωστό του Πάνου Λιβαδάρου, ο Παναγιώτης Φόσκολος μαζί με τη Λίτσα Ζάνετ, το 1963, χρόνια πολλά μανούλα μου γλυκιά. Ένα τραγούδι λοιπόν ειδικά γραμμένο για αυτή την εορτή, ενώ για τη συνέχεια θα πάμε στη Μεριλίτα και το Μανώλη Χιώτη, σου γράφω μάνα μου.

Ο πολύ αγαπημένος Νίκος Γούναρης εδώ και μόλις ακούσαμε τη μάνα. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τη Βάσο. Μην ξεχνάτε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να τα στείλετε στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και στον τηλεφωνικό αριθμό 69-378-283. Ξαναλέω τον αριθμό 69-378-283. Πάνος Γαβαλάς για τη συνέχεια και μάνα πατρίδα και αγάπη.

το πλοίο θα σαλπάρει, θα φύγει μακριά. Μαζί του θα με πάρει στη μαύρη ξενιτιά.

Ένα τραγούδι από τα ξεκινήματα της Ρίτας Σακελαρίου, Στέλιος Χρυσίνης και σαν της Μανούλας την καρδιά. Επιστρέφουμε τώρα στον Γρηγόρη Μπιθικότσι και τη Θύμη, μαζί του εδώ Δημήτρης Χριστοδούλου στους στίχους και εδώ Μίκης Θεοδωράκης. Θα αφήσω τη Μανούλα μου.

μέσα της δεκαετίας του 50, η Πολυπάνου μαζί με τον Αντώνη Κλειδονιάρη στα δεύτερα φωνητικά, Γιώργος Ζαμπέτας, Χαράλαμπος Βασιλιάδης και Να πας να πεις της μάνας μου. Αρχές της δεκαετίας του 60 τώρα, για να ακούσουμε ένα τραγούδι όχι και τόσο γνωστό, η Άννα Χρυσάφη στην ερμηνεία, ο Στράτος Καμενίδης στη διεύθυνση ορχήστρας, Κώστας Καπετάνιος, Βαγγέλης Περπινιάδης, ο Γιαννάκης Αγγέλου στο μπουζούκι και η μάνα μου με διώχνει.

υπέροχος Γιώργος Μητσάκης και το τραγούδι του εδώ στην εκδοχή της Περάτσα Βρανά και μέσα από την ταινία του Νίκου Τσιφόρου «Λεφτά, αγάπη και γλέντι» του 1955, μόλις ακούσαμε «Απόψε είσαι για φιλή». Λίγο πιο πίσω στο χρόνο τώρα, 1949. Σωτηρία Μπέλου, Στελάκης Περπινιάδης, τα Μπουζούκια, Βασίλης Τσιτσάνης, Στέλιος Χρυσίνης, Νίκος Ρούτσος και η μάνα μου με δέρνει. Νίκος Ρούτσος στους στίχους, η μάνα μου με δέρνει.

Μάρκος Μπαμπακάρης, ακούσαμε και χτες φυσικά τραγούδια του Μάρκου Μπαμπακάρη και ένα εδώ για τη μάνα, μανούλα μου μάνα, Στράτος Παγιουμτζής, δεκαετία του 60 εδώ, ενώ τώρα θα πάμε σχεδόν 30 χρόνια πίσω για να ακούσουμε προπολεμική ηχογράφηση, πάλι με το Στράτο Παγιουμτζή, Στελάκης Περπινιάδης, Βασίλης Τσιτσάνης, 1938, και θα ρωτήσω τη μαμά σου.

Μάνα μου τα λουλούδια μου, ένα τραγούδι του Απόστολου Χατζεχρήστου 1947, μαζί με τον Μάρκο Βαμβακάρη, χαρακτηριστική άλλωστε η πάσα του φωνή, και τον Γιάννη Σταμούλη. Δεν θα ακούσουμε όσα θα θέλαμε και δεν προλαβαίνουμε φυσικά μέσα σε 2 ώρες να ακούσουμε όλα αυτά τα τραγούδια. Κάποια μάνα αναστενάζει και πολλά ακόμη. Θα πάμε τώρα λίγο πιο πίσω στο χρόνο για να ακούσουμε το τραγούδι του Κώστα Σκαρβέλη, μέσα της δεκαετίας του 30, εδώ συγκεκριμένα 1935, Στελάκης Περπινιάδης, και η μάνα σου θα τα πληρώσει, ή αλλιώς τι σου λέει η μάνα σου για μένα.

πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτό του Δημήτρη Σέμψη με τη Ρίτα Αμπατζή, 1935, η στίχη του Γιώργου Καμβίση. Ο Δημήτρης Σέμψης είναι Σαλονικιός, στη σύνθεση και στο βιολί φυσικά. Μη με στέλνεις μάνα στην Αμερική. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Ήλια. Την ευχαριστούμε πολύ για τα καλά της λόγια. Επίσης το φιλοκρατή που μας τηλεφώνησε στην αρχή της εκπομπής από την Μοναμβασιά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, 2:00 το μεσημέρι, σε δρόμους λαϊκούς πάντοτε. Ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας με την Έλενα Φαλιρέα. Κώστας Γεωργακόπουλος σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μαζί μου. Και εγώ θα σας αποχαιρετήσω με μια ηχογράφηση Αμερικής. Πιο πίσω στο χρόνο θα πάμε. Πιο πίσω στο χρόνο θα πάμε. Το 1926 στη Νέα Υόρκη είναι αυτή η ηχογράφηση, με τη Μαρίκα Παπαγκίκα στο βιολί, ο Αλέξης Ζούμπας στο τσέλο, ο Μάρκος Σιφνιός στο τσίμπελο, ο άντας της Μαρίκας Παπαγκίκα, Κώστας Παπαγκίκας, και ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο και αυτό 100 χρόνια πριν λοιπόν ηχογραφημένο, και «Μανάκι μου».

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση χρόνια έχω συνθήματα.

0: Καληνύχτα. Είναι μια αφηρημένη μόνο, με ένα διάφορο. Παράγγειλα να πιω, είναι τώρα ή ποτέ. Σου τσιγάρο. Πάντα λείπεις. Κι ύστερα ήταν κλειστός. Στο μυαλό σου αλλιώς. Θέλω να πω.
1: Καληνύχτα.
0: Αυτό είναι εδώ, περιμένω.
1: Ποια χαρά.
0: Μάτια μου.
1: Ποια δεν απαιτώ.
0: Το θέλω.
1: Θέλω να πω.
0: Αργεί να τελειώσει.
1: Ραγίζει.
0: Δεν απαιτώ το θέλω. Μιλάω στο κενό.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι. Από το Α να αρχίσω.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ο κόσμος αλλάζει. Ταχύρυθμα και βία. Η διπλωματία καλείται να δώσει απαντήσεις. Οι εφηρμοσμένοι ελληνογαλλικοί διάλογοι, έκτη κατά σειράν, οργανώνουν το συνέδριο «Η διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων» στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθοδωρή. Στη Νέα Ορεστιάδα, 11 και 12 Μαΐου του 2026, ομιλητές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντώνται για να αναζητήσουν νέες προσεγγίσεις, πολιτικές και ενέργειες. Σε έναν αβέβαιο κόσμο, η σκέψη, ο διάλογος, η συνέργεια είναι δύναμη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά εκεί στην Μεγαλόνησο, στέλνουμε θερμό χαιρετισμό στους επί 52 χρόνια εμπερίστατους αδελφούς μας Έλληνες της Κύπρου, εγκλωβισμένους που ζουν επί μισό αιώνα και πλέον σε συνθήκες σκληρής τουρκικής κατοχής στη Χερσόνησο της Καρπασίας. Θερμό χαιρετισμό στέλνουμε και στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου. Θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Ειδικά την καλημέρα μας σε αυτούς που έχουν συντονιστεί ήδη και μας στέλνουν μηνύματα από το άλλο ημισφαίριο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία και από όλα τα μέρη του κόσμου, ακόμα και από ποντοπόρα πλοία. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής μας που είναι ο κύριος Κωστής Ευσταθίου, βουλευτής Λευκωσίας από το 2016 με το κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, νομικός, πτυχιούχος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών και αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και προδιδακτορικού διπλώματος DEA στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Ανταγωνισμού από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών. Ο κύριος Κωστής Ευσταθίου, ο οποίος πριν διαβεί το κατόφλι της Βουλής ήταν και δήμαρχος Λατσιών από το 2011, αν θυμάμαι καλά. Τον καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά και τιμή στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ήρθατε αγαπητέ μου κύριε Βουλευτή, κύριε Κωστή Ευσταθίου.
1: Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα. Υπερβολικά καλά τα λόγια σας.
0: Δεν είπα και κάτι, δεν είπα και κάτι που δεν συνάδει με τις ιδιότητες σας.
1: Το μόνο ήμουν δήμαρχος το 2000, από το 2002 μέχρι το 2006.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί με την εμπειρία σας στην τοπική αυτοδιοίκηση και στη συνέχεια με την πολυετή εμπειρία σας στην Βουλή της Κυπριακής Δημοκρατίας θα μας βοηθήσετε να αντιληφθούμε κάποια πράγματα τα οποία σε εμάς τους λίγους που παρακολουθούμε, που απομείναμε να παρακολουθούμε διαρκώς το τι συμβαίνει στην Κυπριακή Δημοκρατία, πολλά από αυτά είναι κάπως δυσνόητα, κάπως ανεξήγητα. Εξηγούμε αμέσως. Θα σας ρωτήσω ευθέως κάτι. Είναι δυνατόν αυτό το εξάμηνο που η Κυπριακή Δημοκρατία απολαμβάνει όλα εκείνα τα αγαθά, θα μου επιτρέψετε να πω, της ισότιμης συμμετοχής στην ευρωπαϊκή οικογένεια και τα απολαμβάνει επειδή έγινε πλήρες και ισότιμο μέλος με αναστολή του κοινοτικού κεκτημένου στις κατεχόμενες περιοχές. Είναι δυνατόν την ίδια στιγμή εμείς να εμένουμε σε μια διαδικασία η οποία εφόσον ευοδοθεί, ενώ αυτήν του πλαισίου Γκουτέρες, θα οδηγήσει στην κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας? Είναι δυνατόν να προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την αποδιεθνοποίηση του Κυπριακού, να ασπαζόμαστε του Φάνερ Χιουμάν, αυτόν τον εκλεκτό του κατοχικού στρατού και τον επίκον στην βόρεια κατεχόμενη πλευρά του νησιού, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ότι με αυτή μας την πρωτοβουλία δείχνουμε στον υπόλοιπο κόσμο ότι έχουμε κάτι δικοινοτικά προβληματάκια εκεί πέρα, αλλά έχουμε αδελφική διάθεση τέλος πάντων, και σε αυτόν στον οποίο αποτυπώνεται το κατοχικό στάτους δεν έχουμε πρόβλημα να τον αγκαλιάζουμε και να τον φιλάμε περιπαθώς κιόλας μερικές φορές.
1: Ναι, ξέρετε, αυτά τα οποία έχετε περιγράψει τώρα αποτελούν, μπορεί να συμπυκνωθούν σε μια πρόταση, ότι αποτελεί είναι ο θρίαμβος της τουρκικής πολιτικής στην Κύπρο. Ένα πρόβλημα εισβολής και κατοχής, ένα πρόβλημα παραβίασης του διεθνούς δικαίου, ένα πρόβλημα, ένα θέμα καταπάτησης και βιασμού του ανθρωπιστικού δικαίου, έχει μετατραπεί με τη συμμετοχή μας, με την πολιτική μας αφέλεια, σε ένα ζήτημα δικοινοτικό. Ότι αφορά τάχατες στις δύο κοινότητες του νησιού, ενώ είναι ξεκάθαρη η φύση του προβλήματος ως διεθνούς προβλήματος εισβολής και κατοχής και παραβίασης του διεθνούς δικαίου. Με αυτά τα οποία έχετε περιγράψει, ακριβώς αυτή είναι η κατάσταση στην οποία είμαστε εγκλωβισμένοι τουλάχιστον από το 1977, κάποιοι θα έλεγαν ακόμα και από το 1974, από τη σύσκεψη των Αθηνών του Νοεμβρίου.
0: Σωστά.
1: Λίγο σωστά, πριν σωστά. Ο Μακάριος επιστρέψει πρώτα Αθήνα και μετά στην Κύπρο, όπου είχαμε αποδεχτεί αυτή την διάσταση του προβλήματος, ότι τάχατες είναι πρόβλημα μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Ξέρετε, ακόμα η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο εξωφρενική όταν δούμε ότι ακόμα και στις 30 του Ιούλη του 1974, στη σύσκεψη, στην συνάντηση τότε της Γενέβης, είχε αποφασιστεί η περίφημη διακήρυξη της Γενέβης. Είχε αποφασιστεί, ενώ οι Τούρκοι ήταν μέσα στην είχαν εισβάλει, ετοιμάζονταν για τη δεύτερη, το δεύτερο στάδιο του Ατσίλα. Εμείς βγάζαμε ψηφίσματα και συμφωνούσαμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν οι δικοινοτικές συνομιλίες και μάλιστα και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αν είναι δυνατό, το 1974, αποτέλεσμα, σε 14 μέρες είχαμε την πλήρη καταστροφή της Κύπρου.
0: Θα σας ρωτήσω ευθέως.
1: Όταν ξεκίνησε η δεύτερη φάση της εισβολής.
0: Ευθέως σας ρωτώ και εκτιμώ πάρα πολύ το γεγονός ότι ήδη μου απαντήσατε χωρίς περιστροφές και μισόλογα. Πού εδράζεται, αγαπητέ μου κύριε βουλευτή, αγαπητέ μου κύριε Κωστή Ευσταθίου, η συγκεκριμένη μη λογική του ελληνικού παράγοντα? Και λέω του ελληνικού παράγοντα, ξέρετε, γιατί...
1: Ναι, χωρίς να διακρίνω. Είναι και των Αθηνών και
0: έτσι,
1: της Λευκοσίας.
0: Είναι Αθήνα και Λευκοσία, είναι στην ίδια γραμμή.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Τώρα είναι λίγο απ' όλα, κύριε Θεοδωρή. Είναι λίγο απ' όλα. Έχουμε από τη μια ένα έμφυτο ραγιαδισμό, ο οποίος έχει περάσει στο DNA μας, θα λέγε κάποιος, τουλάχιστον τα τελευταία 500-600 χρόνια, κατά την τουρκοκρατία. Υπάρχει αυτό που λέμε οι λακέδες, οι οποίοι πολλοί από αυτούς βρίσκονται στους στόχους διαχρονικά, οι οποίοι το μόνο που θέλουν να ευχαριστούν είναι τους ξένους, να δείξουν καλό πρόσωπο στους ξένους, αυτούς που θεωρούν κακός ως προστάτες ή πατρόνους, που δεν είναι τίποτε άλλο, οι ξένοι αυτοί δεν είναι τίποτε άλλο παρά πατριώτες όσον αφορά τα δικά τους συμφέροντα. Εμείς τους εκλαμβάνουμε ως προστάτες, ως φιλέλληνες τάχα, είναι και αυτό ένα από τα κακά μας, και βεβαίως η πολιτική μας αφέλεια. Είμαστε αφελείς στο βαθμό που δεν μπορούμε να συζητήσουμε χωρίς να θεωρήσουμε τη συζήτηση, το διάλογο ως αφορμή για καυγά. Στο εξωτερικό, με την λίγη μου εμπειρία που έχω στο Συμβούλιο της Ευρώπης, μπορεί να αλληλοβρίζονται, μπορεί να έχουν τεράστια χάσμα μεταξύ δύο συνομιλητών, αλλά στο κάτω-κάτω προσπαθούν να εξεύρουν αυτό το οποίο τους διδάξαμε εμείς την αρχαιότητα, να βρούμε τη σύνθεση των διϊστάμενων απόψεων. Εμείς έχουμε μάθει ο καθένας να είναι να είμαστε περιχαρακωμένοι σε αυτά τα οποία πιστεύουμε. Ούμε πίσεις, κάμε πίσεις και συζητάμε απλά για να συζητάμε και εσείς είσαστε χειρότεροι. Κλέψαμε και εμείς, κλέψατε περισσότερο. Είστε προδότες εσείς αλλά και εμείς, αλλά και εσείς κάνατε χειρότερα. Αυτά δεν λέμε στον πολιτικό μας λόγο. Κρυμός. Αυτά δεν κάνουμε δυστυχώς. Και αφήνουμε τους Τούρκους στο απειρόβλητο. Διάβαζα τώρα ένα άρθρο λίγο πριν να συνδεθούμε, όπου κατακεραυνώνει ο αρθρογράφος Κυπριακής Εφημερίδας, του Πολίτη να το λέμε πράγμα, κατακεραυνώνει τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, διότι δεν είναι πάρα πολύ, έχει άδικο ο Χριστοδουλίδης, έχει απόλυτο δίκιο ο Ερχιουμάν όταν λέει ότι δεν είναι ειλικρινής η πλευρά των Ελλήνων κλπ. Και τα αποδεχόμαστε. Και τα κάνουμε σημαία μας. Για ποιο λόγο? Λόγω της πολιτικής μας αφέλειας, νομίζοντας ότι αν υιοθετήσουμε το αφήγημα του κάθε Ερχιουμάν, ο οποίος δεν είναι τίποτε άλλο παρά εγκάθετος της κατοχής, σήμερα θα κάνουμε σωστή πολιτική διαχείριση. Αυτή είναι η κατάστασή μας. Είναι ένα κράμα ραγιαδισμού, λακεδισμού και αφέλειας.
0: Μάλιστα. Κωστής Ευσταθείο, κυρίες και κύριοι, ο σημερινός συνομιλητής μας, βουλευτής Λευκωσίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για να μην πω Κυπριακό Κοινοβούλιο, λέω τον όρο που ισχύει στην Κύπρο. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, λοιπόν, της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 2016, νωρίτερα και δήμαρχος Λατσιών. Αγαπητέ μου, κύριε Ευσταθείου, θέλω να μπούμε σε κάποια ζητήματα ουσίας.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Είπατε για αφέλεια, είπατε για διάφορα πράγματα. Ξέρετε, εγώ δεν θεωρώ ότι είμαστε αφελείς. Και αναρωτιέμαι πολλές φορές μήπως μήπως η ιδιοτέλεια κάποιων, η αιμονή του στον νεποτισμό ή κάποια άλλα στοιχεία τα οποία αναδείχθηκαν. Το κυπριακό είναι επάγγελμα, ξέρετε, και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Από τότε που προέκυψε. Λοιπόν, θα σας ρωτήσω ευθέως, μπορούμε σε αυτά τα οποία είπατε, εκτός του λακεδισμού στον οποίο αναφερθήκατε, να τα χρησιμοποιούμε ως άλοθη για κινήσεις μας εξόφθαλμα λάθος και εξόφθαλμα εχθρικές προς τον ίδιο μας τον εαυτό? Εξηγούμε τι ακριβώς θέλω να πω. Βλέπετε ότι βουλιάζει, θα το πω έτσι σχηματικά, μερικά εκατοστά κάθε χρόνο που περνάει το έδαφος της Κύπρου υπό το βάρος των εξοπλιστικών που κουβαλάει η Τουρκία εκεί. Λοιπόν, είδαμε τις προηγούμενες ημέρες, λίγες μέρες πριν, τον εγκάθετο κοινοτάρχη εντός εισαγωγικών, έπικο κιόλας, έτσι, όχι τουρκοκύπριο, εκεί στην Πύλα, να συνοδεύει δεκάδες άρματα μάχης τα οποία κατελάμβαναν την νεκρή ζώνη λεγόμενη, την οποία εμείς την παραχωρήσαμε, η Κυπριακή Δημοκρατία την παραχώρησε.
1: Είναι ελεύθερο, ακριβώς είναι από τα ελεύθερα δάφη, λοιπόν, που παραχωρήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη.
0: Και αναρωτιέμαι, αυτός ο κύριος που αναφέρατε νωρίτερα, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, μπορεί μετά από αυτά εδώ να μιλά για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης? Μπορεί να αγκαλιάζεται με τον Αρχιουρμάν, να μπαίνει στη διαδικασία να κρατά στη ζωή το πλαίσιο, αυτό το πακέτο Γκουτέρες που καταρακώνει και τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, αλλά και αυτό καθ' αυτό το κοινοτικό κεκτημένο? Τι παριστάνουμε τελικά όλοι εμείς?
1: Αυτό είναι ένα από τα τεράστια λάθη του Νίκου του Χριστοδούλη. Γιατί και αυτός με τη σειρά του δεν είναι τίποτα, δεν συνεχιστής της ίδιας πολιτικής του Αναστασιάδη, προηγουμένως του Χριστόφια,
0: του Βασιλείου, του
1: Βασιλείου και λοιπά. Είχαμε μια μικρή διακοπή τότε με τον Μακαρίτη, με τον Τάσο, που ίσως και αυτός θα μπορούσε να κάνει περισσότερα.
0: Σίγουρα και δεν θα μπορούσε να είχε κάνει το λάθος μετά το δημοψήφισμα. Να τα λέμε ομά.
1: Ναι, βεβαίως, ναι. Αλλά με αυτή τη μικρή τη διακοπή του, από την μέρα που εκλέγηκε ο Γιώργος ο Βασιλείου, αυτή είναι η πορεία του Κυπριακού. Αυτή είναι η αντίληψη περί τα πράγματα, η επιδιαψηλίευση με τους πρώτα με τον Τεχτάς, μετά είχαμε τον Ακιντζή, μετά είχαμε τον Τατάρ, μετά είχαμε, είχαμε και τον άλλο.
0: Τον Έρογλου.
1: Τον Έρογλου και πριν από αυτό τον δίθεν, τον δίθεν σύντροφο. Ξέραζε το όνομά του τώρα, θα το θυμίσουμε στην πορεία. Ναι. Με την οποία θα έλυε, λέει ο Χριστόφιας τότε ο συγχωρεμένος. Εγώ παιδί ακριβώς και οι δύο είμαστε της ίδιας γραμμής πλεύσης. Δηλαδή ό,τι τάχατε είτε η αριστερά θα επιλύσει τα προβλήματα, θα επιλύσει πρόβλημα εισβολής και κατοχής.
0: Ψηφίσαμε και νόμο τότε, τον νόμο Ακιντζή.
1: Κοιτάξτε ο νόμος Ακιντζή, να σας πω, αυτό είναι το μεγαλύτερο, είναι... Είναι από τα χειρότερα παραδείγματα και είναι, είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχαστεί. Ο νόμος Ακιντζή, ξέρετε τι είναι κύριε Ρέξου, είναι ο εξής. Ψηφίστηκε μία... Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Με χούπιση δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Προσέξτε τι έγινε, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
0: Mm-hmm.
1: Ψηφίστηκε το 2016-17 πέρασαμε ένα νόμο με το οποίο τι έλεγε, ότι ξέρετε, στις 15 του Γενάρη, κάθε 15 του Γενάρη στην Κύπρο, θα πρέπει επιτέλους να ψηφίσει, να γίνεται μια αναφορά στα σχολεία τα κυπριακά, στο ενωτικό δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου του 1950.
0: Σωστά.
1: Τότε που ψήφισαν οι Κύπροι την ένωση με την Ελλάδα σε ποσοστό 98%. 98%.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, αυτό θεωρήθηκε, εντάξει, τότε είχαμε την αντίδραση του ψήφισαν εναντίον το ΕΛΑΜ, συγγνώμη, το ΑΚΕΛ, το κόμμα της αριστεράς και κάποιοι άλλοι έτσι, γύρω από αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, περάσει αυτός ο νόμος. Να γίνεται μία αναφορά στα σχολεία, μία διδακτική ώρα, ότι έγινε, ξέρετε, έγινε και ένα δημοψήφισμα στην Κύπρο, διεκδικήθηκε από τον κυπριακό λαό το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης.
0: Σωστά.
1: Αλλά ποτέ δεν μας το δώσα.
0: Mm-hmm.
1: Όπως είναι κατοχυρωμένο σε όλο τον κόσμο, αλλά στην Κύπρο δεν θα πρέπει να ισχύει. Και ότι έγινε και αυτό το γεγονός. Πρέπει να το τιμούμε, τουλάχιστον να τιμούμε τους προγόνους μας που εν μέσω αγγλικής κατοχής είχαν το σθένος και το θάρρος να υπογράψουν, διότι το δημοψήφισμα τότε ήταν με υπογραφές στις εκκλησίες.
0: Και φέρανε τις δέλτους, στην Αθήνα
1: και
0: μετά και δεν τις δεχόμασταν εμείς εδώ.
1: Δεν έγινε καν από την Αθήνα, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το γεγονός να αναφέρεται. Έγινε μεγάζήτημα. Η Τουρκία φώναζαν, ούριαζαν στα κατεχόμενα, ούριαζαν στην Τουρκία. Ότι είμαστε, ξέρω εγώ, ότι είμαστε εθνικιστές, σοβινιστές, φιλοπόλεμοι, βιαστές της ιστορίας. Και με κοινή πρόταση νόμου, απέτησε δε ο Ακιντζή τότε, ο οποίος ήταν ο κάθεμος της κατοχής, απέτησε ρητά να καταργηθεί ο νόμος αυτός. Και το ΑΚΕΛ και ο συναγερμός, δηλαδή το κόμμα της αριστεράς και το κόμμα της δεξιάς, κατέθεσαν κοινή πρόταση νόμου, το ψήφισαν κοινά και καταργήθηκε ο νόμος που περάσει για τη μία ώρα τη διδακτική. Αυτός είναι ο νόμος Ακιντζή. Τι σημαίνει αυτός ο νόμος? Σημαίνει ότι αυτή τη μορφή λύσης προωθούμε.
0: Ναι.
1: Να αντικάτουσε στα κατεχόμενα, αλλά τους πέφτει και λόγος τι κάνουμε στις ελεύθερες περιοχές. Γιατί? Για να ελέγχουν και γεωπολιτικά τις ελεύθερες περιοχές. Και το αποδεχτήκαμε. Σαν πλευρά αποδεχτήκαμε ότι τους πέφτει λόγος της Τουρκίας τι κάνουμε εδώ, αλλά τα δικά τους, αυτό που λέμε στην παροιμία, τα δικά τους δικά τους και τα δικά μας πάλι δικά τους.
0: Μάλιστα. Αγαπητέ μου βουλευτή κύριε Κωστή Ευσταθίου, θέλω να πάμε ένα βήμα πιο εκεί και πραγματικά εκπλήσωμαι, παρακολουθώ το κυπριακό εδώ και 40 χρόνια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρον σας.
0: Σε καθημερινή βάση. Εκπλήσωμαι από το γεγονός ότι βλέπω την... Είναι υποχρέωσή μου και μην με ευχαριστείτε. Υποχρέωση όλων των Ελλήνων είναι να παρακολουθούμε, αλλά την έχουμε εκδιώξει, ειδικά εδώ στην μητέρα πατρίδα, αυτή την υποχρέωση. Ναι. Τέλος πάντων, παρακολουθώ τις προεκλογικές σας έτσι, συζητήσεις, όλα αυτά που λαμβάνουν χώρα από τότε που προκηρύχθηκαν. Μάλλον δρομολογήθηκε έτσι η προεκλογική περίοδος στην Κύπρο. Και διαπιστώνω το εξής. Πλην δύο ανθρώπων που κατ' επανάληψη τους έχει φιλοξενήσει τούτο το βήμα, και τον περί αυτών, δηλαδή εννοώ τον αγαπητό μου τον Χρήστο Κληρίδη και την Δημοκρατική Αλλαγή, τον αγαπητό μου Ως Καραχάν, τον Τουρκοκύπριο, τον οποίο τον έχω φιλοξενήσει από τούτο το βήμα, και ντράπηκα γιατί αυτά που λέμε εμείς είναι πολύ λιγότερα από αυτά που επισημαίνει ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, και πολλούς πολλούς άλλους. Πρόσφατα είδα συνυπήρξατε και σε μια εκδήλωση με τον Ως και με άλλους έτσι, συνομιλητές. Θέλω να σας ρωτήσω, από πού και ως πού όλοι αυτοί, δικαίωμά τους είναι βέβαια, μπορούν και κλείνουν τα μάτια τους και δεν βλέπουν τον πενταδάκτυλο, δεν βλέπουν τι συνέβη στην Πύλα πρόσφατα, δεν βλέπουν τι σημαίνει καθημερινά, δεν ακούν τι λέει ο Ερντοάν, ενώ τις απειλές του Ερντοάν, του Χακάν Φιντάν, του πρώην Υπουργού Άμυνας, ότι θα είναι το τελευταίο σας Πάσχα γιατί θα καταλάβουν όλη την Κύπρο. Από πού και ως πού όλοι αυτοί έχουν εκδιώξει το εθνικό θέμα από την καθημερινή ατζέντα.
1: Είναι γεγονός. Είναι γεγονός και μάλιστα είναι πολύ... δεν είναι μόνο ανησυχητικό, είναι εξοργιστικό αυτό το οποίο περιγράφεται. Ξέρετε, νομίζω, τουλάχιστον τίνω στο να καταλήξω στα συμπέρασμα, κύριε Χουλιώτη, αυτή η κατάσταση είναι το αποτέλεσμα της παρέτησης του κυπριακού ελληνισμού από το εθνικό του ζήτημα.
0: Μάλιστα.
1: Τα κατάφεραν με μεγάλη μαεστρία όλη αυτή η ταγή σε εισαγωγικά, γιατί εξακολουθώ να λέω ότι όλοι αυτοί είναι λακέδες των ξένων, οι οποίοι τα κατάφεραν να κουράσουν έναν λαό, να τον ξεφτελίσουν πολλές φορές, να τον κοροϊδέψουν περισσότερες και να τον απαγοητεύσουν στο εκατομμύριο πολλάκις χιλιάκις. Δηλαδή, δεν ασχολούνται με το κυπριακό, διότι ο Κύπριος αυτή τη στιγμή, όσες φορές έχει ασχοληθεί με το κυπριακό, έχει απογοητευτεί, έχει φτάσει σε σημεία αυτό που λέμε της εγκατάληψης, από τις ηγεσίες του. Και έτσι ο κόσμος, τα νέα παιδιά, είναι οι νεολαίοι, λέω νεολαίοι, όλοι αυτοί οι οποίοι γεννήθηκαν μετά το εισβολή του 1974, δεν ασχολούνται γιατί ακριβώς έχουν απογοητευτεί, έχουν παραιτηθεί. Και αυτό δεν μέφω με τον λαό, μέφω με αυτούς που τον οδήγησαν στην παραίτηση. Γιατί όταν για χρόνια πολλά του λέμε ότι επίκειται λύση, ότι το 1977 τότε με τις συμφωνίες Μακαρίου Ντεχτάζη, είτε τότε με την εκλογή του Κάρτερ το 1978, θυμάστε τότε παίζανε οι καμπάνες και θυμάμαι τότε ήμουν μαθητής τότε.
0: Καλά, τις ξαναπαίξατε τις καμπάνες, το λέω εντός εισαγωγικών, πολλές φορές. Μέχρι και τώρα που εξελέγει ο Ερχιουμάν, παραλίγο καμπάνες θα ακούγαμε.
1: Μα θα φτάσω και εκεί ακριβώς, το 1978 λοιπόν, όταν εκλέγει και ο... Ξέρεις, το 1977 ήταν οι συμφωνίες κορυφής, όπως ονομαστήκαν, που ήταν κατευθυντήρια γραμμές στην ουσία. Δυστυχώς εκεί ο Μακάριος έκανε το λάθος να αποδεχτεί τον δικοινοτισμό, τον δικοινοτικό χαρακτήρα της λύσης και τον εδαφικό διαχωρισμό. Και από εκεί ξεκίνησαν να χτίζουν οι διάφοροι. Το 1978 εκλέγει και ο Κάρτερ, ο οποίος έλεγε το αυτονόητο τότε, ότι είναι εισβολή και κατοχή στην Κύπρο.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά εμείς περί άλλων
0: τυρβάζαμε.
1: Βάζει αυτό, τότε θυμάμαι ο μαθητής στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, μέσα στο κέντρο της Λευκοσίας. Βγήκαμε να πανηγυρίσουμε τότε με την εκλογή του Κάρτερ και θυμάμαι κάτι γριούλες, οι οποίες είχαν βρει πρόσφυγες, είχαν βρει καταφύγιο σε κάποια χτίσματα εκεί της Αρχιεπισκοπής. Απέναντι από το γυμνάσιο μας, μας ρωτούσαν να φτιάξουμε, να φτιάξουμε τις βαλίτσες μας, γιέ μου, να πάμε. Οπότε τότε δεν ήμουν 13 χρονών, 14 χρονών παιδί. Λέω, μα είναι δυνατόν να πιστεύουν ότι θα πάμε. Αλλά εντάξει, αυτές ήταν οι προσεγγίσεις μας. Ότι θα έρθουν να μας το λύσουν το πρόβλημα οι ξένοι. Τότε ήταν μετά ακολούθησε ο Βαλτχάιμ, ακολούθησαν οι Ουγγάλοι, ακολούθησαν όλοι αυτοί. Μετά είχαμε δει φως στον Κιντζή, τώρα στον Χιούμα. Είχαν αγωνία περισσότερη, πολλοί Κύπροι είχαν αγωνία περισσότερη από ό,τι έχουν για τις βουλευτικές εκλογές.
0: Το ζήσα, το αντιλήφθηκα. Ναι,
1: είχαν περισσότερη αγωγή, θα εκλεγεί, λέει ο Έρχομα, θα μείνει ο Λες και θα άλλαζε τίποτε. Και αγνοούμε αυτό το βασικό, ότι δεν μπορεί. Ξέρετε ότι ο εγκάθετος της κατοχής, αυτός που εμείς ονομάζουμε, ξέρω εγώ, Τουρκοκύπριον ηγέτη κατά καιρούς, δεν μπορεί καν να δώσει οδηγίες για μετάθεση στρατιωτών στα κατεχόμενα. Είναι ακόμα και αυτό υπόκειται στον κάθε ταγματάρχη, είναι κάτω από τον ταγματάρχη ή τον διοικητή του
0: Λάσσεμπάτου,
1: οποιαδήποτε στρατιωτικής μονάδας. Και αυτός ο τύπος, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να επαναλαμβάνουν τα της κατοχής και του τουρκικού αφηγήματος, πιστεύουμε εμείς ότι θα λύσουν τον Κυπριακό. Πείσαμε όμως τον Κυπριακό λαό ότι με αυτούς τους τύπους θα λύσουμε τον Κυπριακό κάθε φορά. Και βεβαίως κάναμε και λάθη και σαν πλευρά, σαν ελληνική πλευρά. Να σας πω ένα παράδειγμα. Είναι η S-300. Η S-300, για να ξέρουν οι ακροατές σας, ήταν η περίπτωση της αγοράς ρωσικών πυράβλων. Τότε ήταν η πλέον εξελιγμένη.
0: Είναι εκπαιδευμένη στον Κυπριακό, οι ακροατές μου.
1: Ελπίζω να υπάρχουν κάποιοι.
0: Και είναι στη Σιτία τώρα η S-300 αυτή. Λοιπόν.
1: Ναι, η S-300 ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε τότε. Και ήταν τότε ο πρόεδρος Κυπηδίδης. Σε μια σοφή, αν θέλετε, προσέγγιση του θέματος, είχε πει το Κυπριακό. Δεν μπορεί να συνεχίσει με το αγγλικό μοτίβο ούτε λύση ούτε κρίση. Και να πηγαίνει ο χρόνος. Θα πρέπει να. Και τότε υιοθέτησε, αν θυμάστε, τη θεωρία ή την πολιτική του ενεργού ηφαιστείου. Ότι θα πρέπει επιτέλους να ταράξω τα λιμνάζοντα ύδατα. Και πώς θα τα ταράξω? Με το να φέρω εδώ τους αντιεροπορικούς αυτούς πυράβλους, οι οποίοι δεν ήταν μόνο οι πύραυλοι αυτοί καθ' αυτοί, ήταν τα ραντάρ τα οποία συμβουλεύονταν, τα οποία μπορούσαν να ελέγχουν την περιοχή της Μέσης Ανατολής, από την Κύπρο δηλαδή, Συρία μέχρι τις παρυφές του Ιράκ, Τουρκία πάνω στο βορρά, Αίγυπτο από κάτω, δηλαδή ολόκληρη περιοχή. Και ήταν μια πολύ σοφή ενέργεια, η οποία πραγματικά έστελνε ένα μήνυμα. Κύριε, ή βλέπετε σοβαρά τον Κυπριακό να το λύσουμε στη βάση 5 αρχών, ώστε να διατηρηθεί ο ελληνισμός στον τόπο, ή σταματώ, μπαίνω και εγώ στο παιχνίδι, και η Ρωσία που είναι πιθανό να τη φοβάστε, σε μια περιοχή η οποία ελέγχεται μόνο από Τούρκους και Άγγλους.
0: Σκόνταψε στον Κώστα Σιμίτη τότε όμως.
1: Και σκόνταψε ακριβώς. Τότε θυμάμαι, τότε θυμάμαι την απογοήτευση και την παρέτηση, εκεί ξεκίνησε η παρέτηση του Κυπριακού λαού, από την στάση και την πολιτική μοιοπία, τουλάχιστον πολιτική μοιοπία του Κώστα του Σιμίτη, συγχωρεμένος με, αλλά θα πρέπει να τα λέμε, ότι έπαιξε μεγάλο και άσχημο ρόλο σε αυτή την περίπτωση, ακολουθώντας τις εντολές των Άγγλο-Αμερικάνων τότε, οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους ούριαζαν εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, μην τολμήσετε να φέρετε τους πυράβλους αυτούς. Και αναφέρομαι βεβαίως και σε τα υπάρχει περιγραφή από τον Γιαννάκη τον Ομήρου τότε, ο οποίο ήταν υπουργό άμυνα.
0: Τα έχουμε πει και από αυτό το βήμα με τον κύριο Ομήρου.
1: Μάλιστα. Από όταν τα ξέρετε καλύτερα.
0: Ακριβώς.
1: Άρα, ο λόγος, ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν ασχολείται κανείς με τον Κυπριακό είναι η παρέτηση την οποία επέτυχαν όλοι αυτοί οι οποίοι τώρα το επόμενο βήμα είναι, εφόσον έχουμε έναν λαό ο οποίος έχει παραιτηθεί ουσιαστικά, μπορούμε να καταλήξουμε σε μια λύση
0: τουρκοποίησης, απόλυτης τουρκοποίησης του νησιού.
1: Μάλιστα, χωρίς να έχουμε και αντιστάσεις.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, εξαντλήσαμε και στο πλαίσιο τους λεπτομέρειες μπορούσαμε να μιλάμε επί εβδομάδες.
1: Λοιπόν,
0: εξαντλήσαμε στο πλαίσιο αυτό κάποια ζητήματα τα οποία αφορούν στην Κύπρο. Θέλω όμως, αγαπητέ μου κύριε Κωστή Ευσταθίου, αγαπητέ μου βουλευτή, θέλω με την τόλμη και την παρησία που σας διακρίνει να σταθούμε στο σημείο εκείνο το οποίο, στο οποίο υπάρχουν οι μεγαλύτερες ευθύνες, κατά την άποψή μου.
1: Ναι.
0: Και οι μεγαλύτερες ευθύνες δεν μπορεί να αποδίδονται στο αδύναμο, στην αδύναμη εσχατιά του ελληνισμού που είναι η Κύπρος, αλλά αφορούν, αποτυπώνονται στην μητέρα πατρίδα, όπως λέμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ξεκάθαρα, όταν εσείς προσωπικά και οι συμπολίτες σας εκεί στην Κύπρο είδατε να υπογράφετε η λεγόμενη διακήρυξη των Αθηνών,
1: ναι,
0: δηλαδή η Ελλάδα, η μητέρα πατρίδα, να βάζει το Κυπριακό όχι στο ράφι, για να μην το βλέπει, για να μην το βλέπει το όχος σε ένα ντουλάπι, να μην φαίνεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και όταν συνεχίστηκε όλη αυτή η διαδικασία, ή όταν βλέπετε ότι ακόμα και τώρα, ας πούμε και χθες ακούστηκε από επίσημα χείλη, βαυκαλιζόμαστε ότι υπάρχουν ήρεμα νερά και ότι αυτά είναι, και ότι αυτά είναι η πρέπουσα διπλωματική και εθνική στρατηγική μας. Πώς αντιλαμβάνεστε όλο αυτό το πράγμα? Διότι ειλικρινά, όποιος δεν ασχολείται στην Ελλάδα με το Κυπριακό λέει, παπαγαλίζει διάφορα πράγματα. Μα ρωτήστε πολιτικούς αρχηγούς και συναδέλφους σας εδώ στην Ελλάδα, θα σας πούν ποια είναι η λύση. 9 στους 10 θα σας πούν διζωνική, δικοινοτική ταρατουργία, συγγνώμη, ομοσπονδία, όπως τη λένε, με πολιτική ισότητα.
1: Αν τους ρωτήσει. Που είναι λύση δύο κρατών.
0: Ακριβώς. Και αν τους ρωτήσετε τι σημαίνει, δεν ξέρουν. Και αν τους ρωτήσετε, πείτε μου ακριβώς τι σημαίνει αυτό, δεν ξέρουν να σας το εξηγήσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πώς αισθάνεστε? Και εν πάση περιπτώσει, αν περνάει από το μυαλό σας, γιατί ξέρετε, έχω εισπράξει ευγένεια από συνομιλητές μου από την Κύπρο, προσεκτικές απαντήσεις και τα λοιπά, χωρίς να σκέφτονται κάποιοι εξ αυτών ότι πρέπει να έρθουν και να μας ταρακουνήσουν εδώ στην Αθήνα. Να μας πούν τι κάνετε, ρε αδέρφια. Πού πάτε, πού το πάτε. Λοιπόν, πάμε σε ευρωποίηση της Κύπρου, σε κυπροποίηση της Θράκης και των νησιών του Αιγαίου και δεν αντιλαμβάνεστε
1: τότε,
0: τίποτα.
1: Αυτό το είπε τότε ακριβώς. Θα ξεκινούσαμε αυτό το οποίο είχε κάποτε ο Μακαρίτης, ο Βάσος Ολυσσαρίδης.
0: Mm-hmm.
1: Ο Βάσος Ολυσσαρίδης είχε περιγράψει την τουρκική πολιτική απέναντι στον ελληνισμό με τρεις προτάσεις, τρεις γραμμές. Πρώτα είναι η αλεξανδρετοποίηση και τουρκοποίηση της Κύπρου.
0: Ναι.
1: Είναι η κυπροποίηση της Θράκης και είναι και η διχοτόμηση του Αιγαίου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η πολιτική. Η αλεξανδρετοποίηση, για να ξέρουμε και για να πάρουμε τα πράγματα...
0: Εξηγήστε το ακριβώς, είναι αυτό που συνέβη στην Αλεξανδρέτα.
1: Στην Αλεξανδρέτα. Η Αλεξανδρέτα αποτελούσε, ήταν μια περιοχή της Συρίας,
0: mm-hmm,
1: όπου κατοικούσαν Άραβες πληθυσμοί σε ποσοστό 75 με 80% έναντι των τουρκουμένων, των κάποιων τουρκικών πληθυσμών στην περιοχή. Έγινε μια τρόποτινα αυτονομία, το σαντσάκιο λέμε, της Αλεξανδρέτας, τότε με την ανακατονομή των συνόρων με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, Το Σαντσάκιο αυτό είχαν πλειοψηφία οι Άραβες. Μέχρι οι Τούρκοι ξεκίνησαν, εφόσον ήταν υψηλή επικυριαρχία, μια καταδίωξη στους, μια καταδίωξη, η λύση. Mm-hmm. Η λύση που δόθηκε επέτρεπε στους Τούρκους να ασκούν ψηλή κυριαρχία. Την ψηλή κυριαρχία την μετάτρεψαν σε μια ομή επέμβαση. Αναγκάστηκαν οι Άραβες πολλοί από αυτούς να φύγουν. Έφεραν έπικους από τις άλλες περιοχές οι Τούρκοι και είπαν μια καλή ημέρα. Πρέπει αυτό ο λαός της Αλεξάνδρας, του Σαντσακίου αυτού, να αποφασίσει ο ίδιος το μέλλον του, αφού εξασφάλισαν τότε την πλειοψηφία εν ονόματι της αυτοδιάθεσης. Και αυτοδιάθεση αυτό σήμαινε ότι προχώρησαν στην τουρκοποίηση της Αλεξανδρέτσας. Σήμερα είναι η περιοχή του Αϊχάν που ξέρουμε όλοι στην Τουρκία. Αυτό έγινε. Αυτό προωθούν στην Κύπρο. Έχουμε προχωρήσει σε αναγνώριση των δύο λαών, των δύο κρατών, των δύο λαών, των ζωνών. Θα κάνουμε μια λύση η οποία θα έχουμε μια ψηλή επικυριαρχία της Τουρκίας με τον νόμο Ακιντζή, τον οποίο αποδεχτήκαμε, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ναι, ναι. Μας πέφτει λόγος. Και αυτό το οποίο λέμε τώρα με το φυσικό πλούτο της περιοχής ανήκει και στους δύο κοινότητες, όχι στον λαό αλλά στις κοινότητες, ο φυσικός πλούτος. Άρα μας πέφτει λόγος και τι γίνεται στη θάλασσα κάτω στον νότο, προς την Αίγυπτο και προς το Ισραήλ. Και αυτή είναι ακριβώς η ίδια συνταγή. Μια καλή ημέρα θα μας πούν, αφού φύγουν οι Έλληνες και αφού φέρουν ακόμα 200-300 χιλιάδες Τούρκους επίκους, να κάνουμε και μια δημοψήφισμα σήμερα, να δούμε τι που γίνεται. Και με μαθηματική ακρίβεια θα πάμε στις αγκαγιές, στην αγκαγιά, την θάνατη φόρα, την δηλητηριώδη αγκαγιά της Τουρκίας. Αυτή είναι η τουρκοποίηση.
0: Αυτά άμα μείνουν τα πράγματα στα χέρια μας. Ναι, εννοείται, και αν συνεχίσουμε με τα ίδια μυαλά.
1: Βεβαίως, εννοείται.
0: Λοιπόν,
1: πάμε τώρα στη Θράκη. Έτσι. Στη Θράκη, αυτό το οποίο επιδιώκουν οι Τούρκοι και το καταφέρνουν.
0: Το είδατε το έργο εσείς αυτό νωρίτερα στην Κύπρο.
1: Ναι, πάμε τώρα στη Θράκη. Ακριβώς, στη Θράκη τι κάνουμε. Μετατρέπουμε τη μουσουλμανική μειονότητα σε κοινότητα, τουρκική κοινότητα. Ανεχόμαστε τον κάθε ένα από αυτούς τους Τούρκους του Ερντογάν να επισκέπτεται την Κομοτηνή και την Ξάνθη και να μιλάω για τη μητέρα πατρίδα που θα τους απελευθερώσει. Βάζουμε και θέματα, συζητάμε και θέματα της μειονότητας, την οποία θεωρούμε Τούρκη. Δεν επεμβαίνουμε εν ώψη των ήρεμων νερών, δεν επεμβαίνουμε σε αυτή την πολιτική, την θρασία πολιτική της Τουρκίας. Μετατρέπεται επομένως η περιοχή της Θράκης χαρακτηριστικά κυπριακά. Δύο κοινότητες ερίζουν, Έλληνες και Τούρκοι, άρα πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Και πάμε και στο Αιγαίο. Διχοτομούμε το Αιγαίο. Το διχοτομούμε με το να μην αντιδράμε εν ώψη των ήρεμων νερών. Έχουν γκριζαριστεί ολόκληρες περιοχές του Αιγαίου, αλλά εν ώψη των ήρεμων νερών να μην χαλάσουμε την πιάτσα, να μην θυμώσουν και οι τράπεζες, οι τουρκικές, οι οποίες τις αφήσαμε να αγοράσουν και να υποθηκεύσουν το μέλλον της Θράκης και τώρα φοβόμαστε για τις εκποιήσεις, όπως ξέρετε πολύ καλά, καλύτερα από μένα.
0: Λοιπόν, ναι, φυσικά.
1: Αφήνουμε για να κερδίζουν 5, ξέρω εγώ, τύποι πέριξ της κυβέρνησης για τα λεγόμενα ήρεμα νερά του Αιγαίου. Μια μέρα θα κλαίμε επί ερυπείων. Αν συνεχίσουμε βεβαίως με αυτή την προσέγγιση. Αυτή την προσέγγιση που δεν μπορεί να ξεχωρίσει ότι το μέλλον του ελληνισμού είναι κοινό. Υπάρχει ο εξανατολών κίνδυνος που αν δεν αντιδράσεις.
0: Πείτε το ευθέως ότι για την Ελλάδα και την Κύπρο ταυτόχρονα σχεδιάζουν συνολικά στην Άγκυρα. Και
1: μα
0: εδώ
1: λέμε,
0: εμείς παίζουμε.
1: Ακριβώς όλοι είχαν μπει. Κύπρος, Θράκη, Αιγαίο. Ναι, μα είναι ξεκάθαρο. Και μάλιστα έχουμε και μπόνους, τα λεγόμενα μπόνους τουρκικής πολιτικής. Και ποια είναι αυτά. Να έχουμε τον κάθε ράμα στην Αλβανία, έτσι, ο οποίος κάνει την πολιτική της Τουρκίας. Να έχουμε τους μικρογιγαντιστές, πώς τους λέμε, τους Σκοπιανούς, να συμπεριφέρονται λες και είναι, ας πούμε, και χώρα σοβαρή, να μην αντιδρούμε και να υποστηρίζουμε την ανεξαρτητοποίηση του Κωσόβου.
0: Ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό.
1: Χάνοντας και τους τελευταίους μας σύμμαχους στην περιοχή που είναι οι Σέρβοι.
0: Θα ήθελα να σταθούμε δηλαδή σε αυτό, ξέρετε. Γιατί έχω την αντίποση ότι έχει εικόνα.
1: Και κακοφαίνοντα και κάνοντα το χαρτί, χαλάμε και την εικόνα, τουλάχιστον που έχουμε, ή χαλάμε και τη σχέση με τη Βουλγαρία. Αποδεχόμενη ότι υπάρχει και μακεδονικό τάχα έθνος και μακεδονική γλώσσα. Ενώ η
0: Βουλγαρία, η οποία έχει στυλώσει τα πόδια και δεν τους αφήνει να κάνουν ούτε χιλιοστό μπροστά.
1: Και ισχυρή κατά άλλα.

0: της συνάντησής μας, της συνομιλίας μας, εκτός από τις συμμετοχές στην Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Εσωτερικών, Νομικών, Παιδείας, Πολιτισμού κλπ. Στην Κύπρο, είχατε και συμμετοχή στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Θα σας ρωτήσω ευθέως, αν, μάλλον θα το πω έτσι πλαγίως, άλλες οι βουλές μας και τα λάθη μας και άλλες οι βουλές του Κυρίου. Οι παλιοί έλεγαν ο Θεός της Ελλάδας. Θα σας πω τι εννοώ ο Θεός της Ελλάδας κάποια στιγμή, το οποίο το ζήσατε κι εσείς, είμαι σίγουρος. Γίνεται από ελλαδικά χέρια. Γράφεται πρόταση για συμμετοχή του Κωσόβου στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Από τα χέρια της κυρίας Μπακογιάννη.
1: Μάλιστα.
0: Αντιδράτε. Το ψηφίζει όλη η κοινοβουλευτική, όλοι οι εκπρόσωποι μας στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, εννοώ οι Ελλαδίτες, πλην μιας της Νίνας Κασιμάτη.
1: Της Νίνας Κασιμάτη, να το λέμε γι' αυτό, γιατί είναι μια λεβεντιά.
0: Της Νίνας Κασιμάτη. Και αυτοί που ψήφισαν, να πούμε μερικά ονοματεπώνυμα, Γιώργος Παπανδρέου, Αλέξης Τσίπρας, την πρόταση της κυρίας Μπακογιάννη και πολλοί πολλοί άλλοι. Λοιπόν, και έρχεται η ώρα, γιατί όλοι εμείς τρέχουμε εδώ στην Αθήνα, πιθανότατα κι εσείς, και λέμε, μα είναι δυνατόν να μας πιέζουν οι Αμερικανοί και οι άλλοι Ευρωπαίοι να προχωρήσουμε σε αυτό εδώ και εμείς να λέμε ναι. Ούτως ή άλλως αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στην ψηφοφορία αφήνουν να εννοηθεί ότι ναι, όντως κάτι τέτοιο συνέβαινε, και όταν έρχεται η υπόθεση προς συζήτηση, τρεις χώρες, Γερμανία, Ιταλία και Γαλλία, βάζουν βέτο και ζητούν να μην ξανάρθει μια τέτοια πρόταση παρά μόνο όταν επιτραπεί να λειτουργήσει ο σύνδεσμος των σερβικών δήμων. Αν αυτό δεν είναι η εμφάνιση του Θεού της Ελλάδας, που λέω εγώ εντός εισαγωγικών, πείτε μου τι άλλο είναι.
1: Όπως το λέτε, όπως το λέτε. Ξέρετε, έχω λόγω και αρκετά χρόνια στο Συμβούλιο της Ευρώπης, έχω αποκτήσει φιλίες από όλους, ακόμα και Τούρκους βουλευτές, οι οποίοι, ξέρετε, όταν μιλάνε σε προσωπικό επίπεδο, κατανοούν και παραδέχονται πάρα πολλά από αυτά τα οποία
0: έχουν κάνει.
1: Κακώς πράττει. Είναι βεβαίως εκεί, αλλά αυτό που τους διακρίνει σε σχέση με εμάς είναι εκεί που θα πάρουν γραμμή, εκεί είναι, δεν τους κουνάει κανένας, είτε είναι του Ερτογάν, είναι δίθεν σοσιαλιστές, είτε είναι ξέρω εγώ δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, και πραγματικά οι άνθρωποι απορούσαν και απορούν με τις πολιτικές μας, ειδικά της Ελλάδας. Είναι δυνατόν. Ξέρετε, οι χώρες οι οποίες διαχρονικά στέκονται δίπλα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, είναι χώρες οι οποίες δεν είναι τυχαίο το γεγονός, είναι αυτό το λέμε το ορθόδοξο τόξο. Είναι, να πούμε, είναι η Σερβία ασφαλώς, είναι το Μαυροβούνιο, είναι η Βουλγαρία, είναι η Αρμενία βεβαίως και η Γεωργία κατά καιρός. Αυτές είναι οι φίλες χώρες. Και η Αυστρία. Γιατί η Αυστρία έχει ζήσει και ζει, σημαίνει, για τοποίηση, τουρκοποίηση ολόκληρων περιοχών της στην Ήπειρο. Λοιπόν, είναι δυνατόν με την πολιτική σου να χάνεις και τους Σέρβους, να κάνεις τους Βούλγαρους να τους κακοφαίνεται η πολιτική σου. Εν ονόματι δήθεν πρίνσιπος εμβάγιους, όταν ακούω αυτή τη αρχές και οι αρχές και οι αξίες του ευρωπαϊκού ίγνεσθε.
0: Μέχρι να ακουστούν όλα αυτά, διαψεύστηκαν στην πράξη. Εμείς αρχίσαμε να πετάμε πέτρες εντός εισαγωγικών στους Αμερικανούς και οι Αμερικανοί μας διαψεύσαν.
1: Και να έρχονται τα γεγονότα να σε διαψεύσουν και να μην νιώθεις τίποτα. Λες και δεν συμβαίνει τίποτα. Εδώ πάμε σε ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε στον ελληνικό χώρο, Κύπρο και Ελλάδα. Είναι η έλλειψη λογοδεσίας. Γιατί τέτοια τραγικά λάθη, θα έπρεπε κάποιοι να πληρώσουν για τις επιλογές τους. Γνωρίζοντας όμως τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο ότι τέτοια λογοδεσία δεν υπάρχει, είτε είναι πολιτική, είτε είναι

0: και ποινική. Είτε είναι και πειθαρχική, αλλά κυρίως η ποινική, αλλά και η πολιτική λογοδοσία. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι όσα λάθη και αν κάνω, όσες τσαπατσουγιές και αν κάνω, όση καταστροφή και προκαλέσω, δεν θα πάθω τίποτα. Ο καθένας λειτουργεί πλέον, λες και η πολιτική, η εξωτερική πολιτική, η εσωτερική πολιτική είναι ένα παρέργο. Είναι μεταξύ, να δρά, και τι έγινε καλέ, όχι αδελφέ, και τι έγινε τώρα με το Κόσοβο, να δείξουμε ότι είμαστε και εμείς σοβαροί, να μην... Λοιπόν, αυτή είναι η έλλειψη λογοδοσίας, η οποία διαχρονικά...
1: Τι έγινε με το Κόσοβο και όταν ανοίγεις Κερκόπορτα εκεί, η Κερκόπορτα την ίδια στιγμή χτυπάει στην Κύπρο.
0: Γιατί να σου πω κάτι, κύριε Θεμπιά, να σου πω κάτι. Αυτό πραξιόμενο το 1974, που φέραν τους Τούρκους, και την πλήρωσα στην
1: Κανείς.
0: Κύπρο.
1: Μην απάντησε στον γιατί, γιατί στην Αθήνα, πλην των τριών τεσσάρων, μάλιστα.
0: Όλοι αυτοί που θησάβρισαν και έγιναν κατομεδούχοι και όλοι αυτοί οι οποίοι λιμένονταν την Ελλάδα τα χρόνια της δικτατορίας δεν πάθαν τίποτε.
1: Παρόντες στις γιορτές για την αποκατάσταση της δημοκρατίας ήταν οι τέσσερις αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων. ΓΕΘΑ, στρατού, ναυτικού και αεροπορίας.
0: Ναι, μάλιστα. Και θυμάμαι τότε ο Μπονάνος όταν του είπε «Μα γίνεται εισβολή», λέει, «η αρχηγέ», λέει, στην Κύπρο, του είπε ένας σταγματάρχης και το απήντησε με, την χιδαία πρόταση «Η Κύπρος δέχεται επίθεση, αλλά είμαστε Ελλάς».
1: Λοιπόν,
0: αυτοί ακριβώς λόγω της έλλειψης ασυνοσίας πήραν και ήταν βεβαίως ο Μπονάνος, ήταν όλοι αυτοί οι οποίοι...
1: Ο Γαλατσάνος, ο Παπα-Νικολάου, ακόμα και ο Κιζίκης.
0: Ο Κιζίκης, τι έπαθε ο Κιζίκης. Επομένως, όταν δεν έχουν πάθει οι πραξικοπηματίες, οι εκτελεστές του ελληνικού και του κυπριακού λαού, δεν έχουν πάθει τίποτα. Υπάρχει κάποιος πολιτικός ο οποίος να φοβάται μήπως και λογοδοτήσει στο μέλλον? Κανένας.
1: Μάλιστα.
0: Κανένας.
1: Το βλέπουμε στην Κύπρο, το βλέπουμε και στην Ελλάδα, αγαπητέ μου, κύριε Βουλευτή, κύριε Κωστή Ευσταθίου, ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό ένα παιχνίδι που δεν αποτυπώνει τις τάσεις των ψηφοφόρων, ενώ αυτό με τις δημοσκοπήσεις, αλλά μάλλον λειτουργεί ως εργαλείο χειραγώγησης πολλές φορές, ειδικά σε τούτες τις εκλογές στην Κύπρο, αποκαλύπτει και κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Σχεδόν η μισή από τους ψηφοφόρους εκεί στην Μεγαλόνησο φαίνεται ότι θα αποφασίσουν την τελευταία στιγμή. Λοιπόν, υπ' αυτή την έννοια θα ήθελα να σας δώσω το λόγο προκειμένου ως Κωστής Ευσταθίου, ως ένας άνθρωπος τον οποίον το χαρακτηρίζει ένας πολιτικός και ένας Έλληνας της Κύπρου τον οποίον το χαρακτηρίζει μια συνέπεια σε μια μακρά πορεία σε αυτά που έχει κάνει, να απευθυνθείτε και στους πολίτες της Κύπρου και επειδή αυτά που θα πείτε σίγουρα είναι χρήσιμα για όλο τον ελληνισμό και στην Ελλάδα και σε όλη την διασπορά, στα σημεία εκείνα τα οποία θα πρέπει να καθορίσουν την απόφασή τους, όχι μόνο στις εκλογές της 24ης Μαΐου, στον τρόπο με τον οποίο από εδώ και πέρα ατενίζουν την πολιτική ζωή και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και τη συμμετοχή τους, αν θέλετε, στην πολιτική ζωή των χωρών όπου ζουν στο εξωτερικό, προκειμένου να μην είμαστε η τελευταία γενιά Ελλήνων στους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, όπως λέω εγώ, στην ελληνική και στην κυπριακή δημοκρατία. Σας ακούμε.
0: Έφερε, το πρώτο μήνυμα το οποίο θα πρέπει να ισχύσει είναι ότι δεν έχει παραιτήθει ο κυπριακός λαός. Ότι ο κυπριακός λαός είναι εκεί. Το απέδειξε το 2004.
1: Έτσι.
0: Και τότε κουρασμένος ήταν, απογοητευμένος ήταν με τα διάφορα σχέδια.
1: Να το πούμε και λίγο πιο ομά. Και τότε προσπάθησαν να το φλωμώσουν στο χρήμα.
0: Μάλιστα. Και ακούγαμε και τότε.
1: Και του δίνανε. Έτσι.
0: Και έπεσε πολύ χρήμα.
1: Έπεσε πολύ χρήμα και πάνω από τρεις στους τέσσερις είπαν όχι.
0: Ξέρετε ότι ένα μεγάλο, τεράστιο χρηματικό ποσό, το οποίο είναι δόθηκε τότε, ήταν λέει ένα σωματείο τότε για την προστασία του Κυπριακού Γαϊδουριού.
1: Το ξέρω.
0: Του Κυπριακού Γαϊδουριού.
1: Το έχω πει από τούτο το βήμα και έχω αναφέρει και τις αείμνηστες, τις αείμνηστες το όνομα της Προέδρου.
0: Και πίσω από αυτό ήταν επώνυμοι, οι οποίοι αυτοί είναι και αυτοί, αυκαλίζονται σήμερα και παρουσιάζονται ότι είναι και οι φωστήρες, είναι οι υποστηριχτές της λύσης, σε αντίθεση με τους λυσοφοβικούς όπως μας χαρακτηρίζουν εμάς.
1: Ένας εξ αυτών που δημόσια αποδέχθηκε τον χρηματισμό και δημόσια εναγκαλίζονταν τον Τζαβούσογλου περί χαρής, έγινε και υπουργός εδώ στην Ελλάδα.
0: Έγινε και υπουργός. Νομίζω τον χαρήκατε, έτσι.
1: Με συνοπτικές διαδικασίες πήρε την υπηκότητα
0: και
1: μας έλεγες από το βήμα της Βουλής ότι εντάξει, είναι μια τελειωμένη κατάσταση, παγιωμένα κάποια πράγματα. Ναι.
0: Επομένως, το πρώτο πράγμα είναι δεν έχουμε μήνυμα ότι δεν υπάρχει παραίτηση, ότι υπάρχει ακόμα διεκδίκηση και ότι, ότι η λογοδοσία που θα πρέπει να υπάρξει δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε φεδρές καταστάσεις. Δηλαδή να καλέσουμε τα κόμματα αυτά τα οποία κατά καιρούς έχουν κάνει τεράστια λάθη, να τα τιμωρήσουμε με την ψήφο μας, αλλά όχι να φτάσουμε και στα άλλα άκρα, τον κάθε τυχάρπαστο, τον κάθε λέμε στην Κύπρο τενεκέ αγάνωτο, ο τενεκές, ο αγάνωτος είναι αυτός που δεν έχει, δεν το έχουμε βάλει ακόμα έτσι την... Και έτσι χτυπάει πολύ δυνατά, ακριβώς, χτυπάει, ξέρεις, όσο δεν λείπει και ο κασίτερος, ακούγεται πολύ περισσότερο. Ο τενεκές, ο αγάνωτος, επομένως, να μην επιτρέψουμε σε αυτούς να υποκαταστήσουν τους αποτυχεμένους. Άρα να μην κάνουμε το δεύτερο, όπως ξέρετε, το δεύτερο λάθος είναι χειρότερο, είναι χειρότερο το πρώτο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι υποτίθεται θα κληθούν αύριο να ψηφίζουν νόμους, να ελέγχουν την εκτελεστική εξουσία και ομιγέννητο να είναι οι πρωτοπόροι σε μια περίπτωση που θα τεθούν διλήμματα, ελπίζω να μην αποφασίζουν αυτοί για μας. Επομένως θέλει προσοχή, θέλει μετριοπάθεια δηλαδή στη σκέψη, αλλά να είμαστε άτεκτοι και τολμηροί στις αποφάσεις μας, να μην επιτρέψουμε την επανάληψη του ίδιου σκηνικού, γιατί μετά από 52 χρόνια, μετά την κούραση αυτή του κυπριακού λαού, το επόμενο βήμα, όπως ξέρετε, αυτός ο οποίος κουράζεται πλέον, τον παίρνει ο ύπνος και από εκεί και πέρα ένας υπνώτων λαός πληρώνει, θα πληρώσει όλες αυτές τις πορείες τις αποτυχημένες στο δικό μας πρόβλημα.
1: Αγαπητέ μου κύριε Κωστή Ευσταθίου, θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω όχι για την συζήτηση που είχαμε, μόνο για τη συζήτηση που είχαμε σήμερα. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για το παράδειγμα που καταθέτετε στην πολιτική σας διαδρομή.
0: Σας ευχαριστώ. Είναι
1: πολύ σημαντικό αυτό και εν πάση περιπτώσει σας ευχαριστώ ακόμα περισσότερο για το γεγονός ότι τούτες στις κρίσιμες ώρες με τις δημόσιες καταθέσεις σας στην Κύπρο προτρέπετε, ελέγχετε τη συνείδηση τη δικιά σας, τη δικιά μας, των ψηφοφόρων στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά κυρίως μας επαναφέρετε εκεί όπου πρέπει, στην κήτη εκείνη μέσα από την οποία πρέπει να προχωρήσουμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και θερμές ευχαριστίες.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς και συνεχίστε σε αυτό το οποίο κάνετε, το κάνετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον ελληνισμό.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Κώστας Γεωργακόπουλος που ρύθμισε τον ήχο και Αθανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αφρική, στην Οκεανία, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.

0: Ωραία, Ελλάδος 18. UTC 15.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Το Ιράν απέστειλε την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο IRNA. Το σχέδιο που διαβιβάστηκε μέσω του Πακιστάν επικεντρώνεται σε αυτή τη φάση στον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και ειδικότερα στο Λίβανο, μεταδίδουν τα κρατικά μέσα στην Τεχεράνη. Σε εξέλιξη στην Τενερίφη, επιχείρηση απομάκρυσης των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους μετά την έξαρση Χονταϊού. Οι πρώτοι που αποβιβάστηκαν ήταν Ισπανοί επιβάτες και μέλος του πληρώματος που έφτασαν ήδη στη Μαδρίτη για καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο. Μέσω του αεροδρομίου του Άιντχόφεν, με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας, θα μεταφερθεί στη χώρα μας και ο Έλληνας επιβάτης για να τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών. Το αεροπλάνο C-130 θα προσγειωθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και ακολούθως ο επιβάτης του Χόντιους θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Ο Έλληνας πολίτης είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση, ωστόσο για προληπτικούς λόγους θα τεθεί σε καραντίνα. Στη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας και στη δυνατότητα της χώρας να εξάγει καθαρή ενέργεια αλλά και στις υποδομές στην περιφέρεια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Θέτει ως στόχο η Ελλάδα το 2027 να πάψει να έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ και κάνει αναφορά στην πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από τις ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ότι όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας. Πολιτική αλλαγή μέχρι το κράτος δικαίου ζήτησε από το Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή συνεντεύξης του πρώην πρόεδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Κωνσταντίνου Μενουδάκου και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, στις επόμενες εκλογές απαιτείται πολιτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ποιότητα της δημοκρατίας. Την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού πρόχειρο εξέλ δράσεων Υπουργείων, υποστηρίζοντας ότι αποσιωπώνται ζητήματα όπως η ακρίβεια και οι εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΚΠ και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κριτική και από το ΚΚΕ, που σημειώνει ότι η οικονομική σταθερότητα που επικαλείται η κυβέρνηση αφορά την ενίσχυση των κερδών των ομίλων και όχι τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών. Στη σύλληψη ενός 58χρονου προχώρησε η αστυνομία μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 11.30 το πρωί, άνδρας πυροβόλησε με αυτόματο όπλο τύπου Ούζι μία γυναίκα, τραυματίζοντάς την στον τράχυλο, την ομοπλάτη και την κάτω γνάθο. Η 42χρονη αρχικά μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική και στη συνέχεια διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Ο δράστης έχει συλληφθεί. Κατά πληροφορίες, βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος αύριο καιρός όλη τη χώρα με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειο δυτικούς έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί στην Αττική από 15 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά σε εκείνο το τμήμα της Κύπρου όπου επί 52 χρόνια εμπερίσταται σε συνθήκες σκληρής τουρκικής κατοχής διαβιούν εκατοντάδες αδέρφια μας Έλληνες εγκλωβισμένοι στην Χερσόνησο της Καρπασίας, ανάμεσά τους και 55 μαθητές των σχολείων του Ρίζου Κάρπασου. Τους απευθύνουμε θερμό χαιρετισμό, όπως θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε σε όλες και όλους τους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, όπου διαβιούν ξεχασμένοι εδώ και αρκετά χρόνια από τότε που η Ρωσική Ομοσπονδία εισέβαλε στην Χερσόνησο της Αζωφικής και εκεί πολλές χιλιάδες Έλληνες. Θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στους Έλληνες της Κάτω Ιταλίας, αυτούς που διαβιούν στις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλο τον ελληνισμό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στο άλλο ημισφαίριο. Έχετε και την καλημέρα μας μαζί με το καλωσορίσατε. Είστε συντονισμένοι άπαντες στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής μας, που είναι ο δόκτωρ διεθνών σχέσεων, διδάσκων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Αφεντούλης Λαγκίδης, με τον οποίον θα συνομιλήσουμε όχι μόνο για αυτά που αφορούν σε κάποιες θεαματικές, έτσι τουλάχιστον τις χαρακτηρίζουν αρκετοί, εξελίξεις στο Ιράν ακόμα και στην Ουκρανία, αλλά και για όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία συνδέονται με τα ελλαδοτουρκικά ή τα των σχέσεων των δύο πνευμόνων του ελληνισμού, της Ελλάδας και της Κύπρου, με τον εξανατολών αρπακτικό και παραβατικό γείτονα. Καλωσορίσατε, αγαπητέ μου δόκτωρα Αφεντούλη Λαγκίδη. Με χαρά και τιμή σας υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
1: Καλώς σας βρίσκω. Χαιρετισμούς θερμούς από την Αθήνα σε όλους τους Έλληνες απανταχού της γης. Ευχαριστώ πάνω απ' όλα για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε και ξεκινάμε αμέσως με κάτι το οποίο έχει να κάνει με... είναι από τα κορυφαία ζητήματα των τελευταίων δύο ημερών. Θα ήθελα να θέλετε, χωρίς να μπούμε στην ουσία της όλης υπόθεσης που αφορά σε αυτό το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε εκεί στην Λευκάδα, θέλω να σας ζητήσω, αν έχετε την καλοσύνη, να καταθέσετε έτσι μια απάντηση σε αυτό που πολύ απλά αναρωτιέται κάθε Έλληνας πολίτης. Όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα στην Μεσόγειο και μάλιστα σε μια περιοχή η οποία δεν γυτνιάζει, εννοώ γεωγραφικά, με την Μέση Ανατολή, ο τρόπος με τον οποίο συζητάμε γύρω από αυτό, ή αν θέλετε να το πω ακόμα πιο έτσι ομά, έχουμε ή δεν έχουμε υποχρέωση αυτή τη στιγμή να θέσουμε τη χώρα έτσι σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και εν πάση περιπτώσει να έχουμε μια συζήτηση ή αν θέλετε και μια στρατηγική η οποία να περιλαμβάνει και αυτού του είδους τις ασύμμετρες κινήσεις, θα έλεγα εγώ. Σας ακούμε.
1: Θα σας έλεγα ότι η κατάσταση ετοιμότητας, η οποία φυσικά είναι κάτι το οποίο δεν αφορά μόνο τη χώρα, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να περιορίζεται στις αρμόδιες υπηρεσίες. Έτσι. Το ξαναλέω ότι αυτές από την ίδια τη φύση τους, η ίδια η αποστολή τους ουσιαστικά περιλαμβάνει, διαλαμβάνει και τέτοια ζητήματα κεφαλαιόδους σημασίας. Δεν θα φτάσουμε βεβαίως στο σημείο να κινητοποιήσουμε μια κοινή γνώμη η οποία πρώτον δεν γνωρίζει λεπτομέρειες σε τέτοια ζητήματα, δηλαδή αμυντικής φύσεως, αλλά από την άλλη το ζητούμενο είναι πάντοτε οι αρμόδιες υπηρεσίες να γνωρίζουν πρώτον λεπτομέρειες και αν θέλετε να μην καλλιεργούν ένα κλίμα αν θέλετε, το οποίο επιτρέπει χαλάρωση, επανάπαυση και ξέρετε όλα αυτά οδηγούν αλυσιδωτά το ένα μετά το άλλο και σε άλλες κινήσεις άλλων παραγόντων τους οποίους φυσικά φαντάζομαι ότι θα αναφέρουμε στη συνέχεια.
0: Μάλιστα.
1: Μη επιχειρώντας να σταθώ στις λεπτομέρειες, δεν τις γνωρίζουμε.
0: Δεν χρειάζεται και δεν τις γνωρίζουμε ακριβώς.
1: Δεν ξέρουμε πώς έφτασε αυτό το ντρόν, αλλά είναι ανησυχητικό το γεγονός απλά και μόνο ότι έφτασε εκεί, στη Λευκάδα.
0: Θέλω κάνοντας ένα βήμα πιο πέρα και αναγνώσκοντας την επικαιρότητα των τελευταίων ημερών. Η χώρα έχει δαπανήσει, ξεκολουθεί να δαπανά, όπως και όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ σημαντικά ποσά, για να μην πάω σε πιο τραγικό χαρακτηρισμό, πολύ σημαντικά ποσά για τη στήριξη της Ουκρανίας. Λοιπόν, μπαίνει μια διαδικασία κάποια στιγμή, η οποία αφορά, πάω ένα βήμα πιο πέρα σε αυτό με τα drones, το οποίο αφορά στην αμυντική βιομηχανία, στο συγκεκριμένο κομμάτι, έτσι, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο της Ουκρανίας, και εκεί ακούμε ξαφνικά ότι ναι, εντάξει, μπορεί να υπάρξει συνεργασία, πιθανώς συμπαραγωγή, αλλά υπό μία αίρεση ότι αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν για την άμυνα της Ελλάδας, να το πω εγώ, ή μάλλον το είπαν διαφορετικά, ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντιπαρατεθούν στον εξανατολόν γείτονα, στην Τουρκία, που ουσιαστικά, επειδή είναι αυτός ο οποίος απειλεί την Ελλάδα και η Ελλάδα αμήνεται έναντι της συγκεκριμένης χώρας, βλέπουμε ότι εισπράττουμε μια τέτοια απάντηση. Σας ρωτώ λοιπόν και από πλευράς έτσι επιστημονικής προσέγγισης, η αξιολόγηση αυτού του διαλόγου, του δημόσιου διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες στο συγκεκριμένο κομμάτι λέει κάποια πράγματα για την πατρίδα μας, πρέπει να λέει κάποια πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε έναν πόλεμο στον οποίο συμβάλλουμε και εμείς βοηθώντας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Δύσης γενικότερα, να το πω.
1: Ναι, ξέρετε, πολύ απλά η απάντηση είναι μονολεκτική και δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Η απάντηση φυσικά είναι ναι. Θα πρέπει να ενδιαφερόμαστε και όχι απλά και μόνο για το ό,τι αφορά στενά τον εξοπλισμό μιας συγκεκριμένης χώρας, αλλά πρωτοβουλίες, να παρακολουθούμε πρωτοβουλίες οι οποίες διαλαμβάνονται, διενεργούνται, λαμβάνουν χώρα καλύτερα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αφορμή, ξέρετε, τις εκλογές στην Ουκρανία, στην Ουγγαρία, και την αλλαγή φυσικά της συγκεκριμένης κυβέρνησης Ορμπάν κτλ., η οποία όντως ήταν προβληματική, έχει επανέλθει μια συζήτηση η οποία, επιτρέψτε μου την έκφραση, είναι άκρως επικίνδυνη για χώρες του Βεληνικούς, του μεγέθους, αλλά και του βάθους της Ελλάδας και φυσικά της Κύπρου. Και αναφέρομαι φυσικά στη διαδικασία η οποία πιθανότατα να οδηγήσει, χωρίς η χώρα μας να το παρακολουθήσει, ή καλύτερα αν δεν το παρακολουθήσει στενά και αντιταχθεί σε αυτό, να οδηγήσει σε αποφάσεις στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, οι οποίες θα στηρίζονται όχι στην ομοφωνία, αλλά ξέρετε απλά και μόνο σε μια πλειοψηφία της οποίας δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες. Δηλαδή πολύ απλά οι αποφάσεις υπαρξιακού χαρακτήρα, εξωτερικής πολιτικής φυσικά εννοώ, υπαρξιακού χαρακτήρα για χώρες όπως η Ελλάδα, κινδυνεύουν να φτάσουν να ξεφύγουν από την ομοφωνία, δηλαδή μια χώρα όπως η Ελλάδα, η δική μας, να μην μπορεί να προβάλλει βέτο σε ζητήματα τα οποία την αφορούν άμεσα. Αυτό είναι παντελώς απαράδεκτο. Επιτρέψτε μου την έκφραση, είμαι τόσο απόλυτος, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο προσωπικά με ανησυχεί και νομίζω ότι θα έπρεπε να ανησυχεί όλους όσους ενδιαφέρονται και παρακολουθούν την εξωτερική πολιτική. Θα σας πω το εξής σε σχέση με τα ντρόν. Mm-hmm. Ξέρετε, η τεχνολογία των ντρόν αλλάζει καθημερινά. Αυτό που γνωρίζουμε για την εξέλιξη ή καλύτερα πώς έχουν εξελίξει οι Ουκρανοί τα ντρόν, δεν είναι απλά και μόνο, ξέρετε, η συνολική εικόνα, αλλά είναι απλά και μόνο, θα έλεγα, η κορυφή του παγόβουνου. Ξέρετε, δεν είναι μόνο η Ουκρανία η οποία κινητοποιείται, οι άλλες χώρες όπως το Ιράν, η Ρωσική Ομοσπονδία και ούτω καθεξής, αλλά είναι και άλλοι παράγοντες, τρίτα μέρη, τα οποία δεν μπορούν, μια απλή αναγνώση δεν μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα έπρεπε να τα προσέχουμε. Παράδειγμα, πληροφορίες για τα ντρόν τα οποία χρησιμοποιεί τώρα τις τελευταίες ημέρες, καλύτερα το τελευταίο διάστημα, η Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Είναι ντρόν τα οποία καθοδηγούνται με οπτικές ίνες και είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρχουν παρεμβολές σε αυτά. Το ξέρουμε όλοι ή τουλάχιστον αυτοί που έχουν βασικές γνώσεις για την τεχνολογία. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά θα πρέπει να τα παρακολουθούμε και να μην παραμένουμε αγκυλωμένοι στις προσπάθειες οι οποίες καλώς ή κακώς έχουν ένα, ξέρετε, ιστορικό ίσως μηνών και ετών και είναι παροχημένο αυτό. Φοβάμαι λοιπόν ότι η τεχνολογία μας πρόχνει να παρακολουθούμε καθημερινά το τι γίνεται. Ξέρω ότι είναι εξαντλητικό. Είναι δύσκολο να γίνεται, αλλά δεν γίνεται αλλιώς, αν μου επιτρέπετε.
0: Μάλιστα. Ξέρετε, όλα αυτά και ειδικά αυτό το οποίο αναφέρατε για την προσπάθεια παράκαμψης της ομοφωνίας, αναφέρατε τους φόβους σας. Θα σας πω όμως ότι μάλλον Ελλάδα και Κύπρος είμαστε εναρμονισμένοι, το λέω εντός εισαγωγικών το εναρμονισμένοι, σε αυτήν την προοπτική από τη στιγμή που δεν έχουμε ασκήσει βέτο σε πάρα πολλές περιπτώσεις στις οποίες φαινόταν ότι είναι μονόδρομος να αντιμετωπιστεί μέσω του βέτο η συγκεκριμένη δραστηριότητα της Τουρκίας. Τι εννοώ? Τον τελευταίο καιρό παρακολουθήσατε και παρακολουθούμε όλοι τις προκλήσεις και αν θέλετε την προετοιμασία για κάποια άλλα πράγματα της Τουρκίας στο έδαφος της κατεχόμενης Κύπρου και όχι μόνο, και στην ακρή ζώνη. Την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι έχει κουρενταστεί αυτό που ονομάστηκε διακήρυξη των Αθηνών στους εθέρες και στην πράξη, στον τρόπο, στη φρασιολογία των Τούρκων επισήμων. Λοιπόν, την ίδια ώρα επίσης βλέπουμε ότι η παρουσία του ΝΑΤΟ και κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή και ειδικά στο Ιράν είναι μια υπόθεση η οποία ανοίγει συζητήσεις και για την Τουρκία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, σε αυτήν τη φάση που κινούνται τα πράγματα, θεωρείτε ότι έχει την πολυτέλεια η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια μεριά να οδηγεί στα άκρα μια σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ή ότι έχουμε την πολυτέλεια εμείς ως ελληνική δημοκρατία ή τα αδέρφια μας ως κυπριακή δημοκρατία να μην αντιλαμβανόμαστε τη μυστική βουή των επερχόμενων γεγονότων και να μην θέτουμε τον δάχτυλο επί των τύπων των ύλων σε ό,τι αφορά στην Τουρκία?
1: Και πάλι η απάντηση είναι, όπως και προηγουμένως, μονολεκτική, αλλά προς την άλλη πλευρά. Είναι όχι. Δεν υπάρχει πολυτέλεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις ευρωπαϊκές χώρες, μεγάλες, μεσαίες και μη, μικρότερες, mm-hmm. να ξέρετε, να μπλύνει στα μάτια, να μην λες τίποτα, να παριστάνεις ότι δεν ακούς ό,τι, σχετικά με ό,τι αφορά τα γεγονότα γύρω σου. Αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει αν θέλετε, στοιχείο το οποίο θα μας δείξει τις εξελίξεις στο μέλλον. Δεν μπορεί να είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό, δηλαδή να παραμείνει ουσιαστικά σε αποδοχές, σε παραδοχές, οι οποίες ίσχυαν πριν από περίπου 2 δεκαετίες. Επιτρέψτε μου να πω και το εξής σε σχέση με αυτό που αναφέρατε για το ότι η ελληνική πλευρά έχασε ή τουλάχιστον στράφηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση, έκλεισε τα μάτια και το στόμα σε ένα πιθανό βέτο για αρνητικές για την Ελλάδα και την Κύπρο εξελίξεις. Να σας πω ότι, ξέρετε, αυτό είναι πραγματικό, δυστυχώς έχει συμβεί πολλές φορές στο μέλλον, αλλά ξέρετε, άλλο είναι να αναφέρεσαι σε κάτι το οποίο είναι ad hoc, δηλαδή αφορά κάτι συγκεκριμένο, και άλλο είναι να μιλάς σε θεωρητικό επίπεδο. Όταν λοιπόν ανάγεις τη συζήτηση εξωτερικής πολιτικής σε θεωρητικό επίπεδο και βάζοντας, ξέρετε, εντέχνος, τεχνιέντος και την έννοια των θεσμών και της έμφασης και της τήρησης, συμμόρφωσης στους θεσμούς και στο διεθνές δίκαιο, ξέρετε, αυτό είναι ακόμη πιο επικίνδυνο, γιατί αλλοιώνει και τους θεσμούς και το διεθνές δίκαιο, το οποίο ούτως ή άλλως σε μεγάλο βαθμό ήταν στο επίπεδο του φαντασιακού. Mm-hmm. Αυτό το οποίο γνωρίζαμε όλοι, ότι το διεθνές δίκαιο παραβιάζεται στην πράξη, τώρα πλέον γίνεται αντικείμενο επίκλησης από όλες τις πλευρές. Μιλάω με αφορμή το Ιράν, αλλά η μία πλευρά υποστηρίζει το διεθνές δίκαιο σύμφωνα με τη δική του ερμηνεία και η άλλη πλευρά σύμφωνα με τη δική της ερμηνεία. Ξέρετε, αυτά είναι ταυτόχρονα, δηλαδή ποιος θέει για την επίθεση την Αμερικανική και την Ισραηλή, και κανείς δεν αναγνωρίζει το ότι υπάρχει ίση, αν όχι μεγαλύτερη ευθύνη και από την άλλη πλευρά. Μιλάω για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μπορούμε να συζητήσουμε συγκεκριμένα για αυτό το ζήτημα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αποκλειστικά και μόνο η συζήτηση η οποία σχετίζεται με αυτό. Να προχωρήσουμε ουσιαστικά σε αυτά που αφορούν και την Ελλάδα, τη χώρα μας. Mm-hmm. Και φυσικά η Ελλάδα είναι έστω και σε μικρό ποσοστό ή σε μικρότερο σε σχέση με άλλους εμπλεκόμενη χώρα στην σύραξη, στη μέση αλλοτή. Δεν είναι απλά και μόνο το τι γίνεται στα στενά του ορμού, δηλαδή αν είναι κλειστά και αν ανεβαίνουν τη μέση πετρελαίου, αλλά είναι κάτι ευρύτερο. Είμαστε κοντά στην περιοχή. Μόλις λίγα χρόνια πριν, αρκετά μάλλον καλύτερα, είχαμε πολύ υψηλές σε ποσοστά και σε μεγέθη συναλλαγές με το Ιράν. Πετρελαϊκές εννοώ. Όλα αυτά έχουν αλλάξει ριζικά. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία αφορούν άμεσα την Ελλάδα και δεν είναι απλά και μόνο, ξέρετε, το κατά πόσον η χώρα μας δίνει καταφύγιο ή δίνει, αν θέλετε, έδαφος για ενέργειες στη μία ή στην άλλη πλευρά. Και τελικά καταλήγει να κατηγορείται από όλους. Θυμίζω ότι η ιρανική πλευρά απειλούσε κάποια στιγμή ότι μέσα στο βεληνικές αυτών των πυράβλων 4.000 χιλιόμετρων θα μπορούσε να είναι και η Ελλάδα. Είναι ανησυχητικά πράγματα.
0: Λοιπόν, θέλω να έρθουμε και με την οπτική μας εκεί όπου την καθορίσατε μόλις, αγαπητέ μου δόκτωρα Αφεντούλη Λαγκίδη, σε 2-3 παρατηρήσεις οι οποίες θα μας βοηθήσουν να αντιληφθούμε και κάποια πράγματα στα οποία θα σταθούμε στη συνέχεια. Η μία παρατήρηση είναι αυτή που η χώρα που υποδίονταν την διεθνή υπερδύναμη και ο πρόεδρος της τον ανθυποπλανητάρχη, αντιλαμβανόμαστε ξαφνικά, για την Τουρκία μιλώ, αντιλαμβανόμαστε ξαφνικά, του ξαφνικά εντός εισαγωγικών, ότι δεν έχει τη δυνατότητα να αποκρούσει τους μπαλιστικούς πυράβλους του Ιράν και ζητά τη συνδρομή του ΝΑΤΟ. Είναι η ίδια χώρα της οποίας ο πρόεδρος μας απειλούσε κάποτε ότι θα βομβαρδίσει με αυτούς τους πυράβλους που διέθετε εντός εισαγωγικών μέχρι και την Ακρόπολη.
1: Θα έρθει λοιπόν, μια νύχτα.
0: Ναι, ότι θα ερχόταν μια νύχτα και δεν ξέρω και πολλά πολλά άλλα. Λοιπόν, η συγκεκριμένη χώρα, επειδή πάντοτε υπάρχουν κάποιοι παρόντες είτε φαίνονται είτε όχι, συνάπτει τον τελευταίο καιρό στρατηγική συμμαχία με τον απίστευτο και σε πολύ μεγάλο βαθμό φταίχτη των ιστορικών εκκρεμωτήτων της ευρύτερης περιοχής που ακούει στο όνομα Ηνωμένο Βασίλειο. Ιστορικές εκκρεμότητες στο Ιράν, στη Συρία, στο Λίβανο, στην Παλαιστίνη, στην Αίγυπτο, με κάθε μορφή, στην Κύπρο. Λοιπόν, και έχουμε τούτη την ώρα μια στρατηγική συμμαχία προς αυτήν την κατεύθυνση. Απάντηση, θα έλεγε κανείς, υπάρχει από τον άξονα Ελλάδας, Γαλλίας, Κύπρου, Γαλλίας. Υπάρχει εμπλοκή από την πλευρά της Ρώμης. Είδαμε τι βγήκε από την πρόσφατη συνάντηση Μελώνη Ερντοάν. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, θεωρείτε όλα αυτά ότι είναι κάποιες προπαρασκευαστικές κινήσεις που θεωρούν απαραίτητες κάποιες δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα τεκτενόμενα για την επόμενη μέρα στην περιοχή, όταν μάλιστα ο ένας εκ των δύο πόλων που επιτέθηκαν στο Ιράν και ακούει στο όνομα Ισραήλ συνδέεται με στενή συνεργασία πλέον με την Ελλάδα και την Κύπρο.
1: Θα έλεγα ότι η στάση την οποία τηρούν χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία είναι, αν θέλετε, διαχρονική, με την έννοια ότι δεν μπορούμε να σταθούμε στην παρούσα κυβέρνηση των εργατικών του κ. Στάρμερ, αλλά είναι κάτι το οποίο έχουμε γνωρίσει και από άλλες κυβερνήσεις άλλων αποκλήσεων, τους συντηρητικούς και ούτω καθεξής. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι η Μεγάλη Βρετανία, στο σύνολο της εξωτερικής της πολιτικής, αναζητεί ουσιαστικά λύσεις, οι οποίες στο παρελθόν γνωρίζαμε ότι ξεπερνούν τα όρια του προσωρινού και μάλιστα και του μεσοπρόθεσμου και φτάνουν στο μακροπρόθεσμο.
0: Σωστά.
1: Δυστυχώς όμως, από ό,τι φαίνεται, από ένα σημείο και μετά, και φυσικά το αίτιο για αυτό το χρονικό σημείο είναι η παρούσα κατάσταση, οι συντελεστές ισχύος, όπως λέμε, στις διεθνείς σχέσεις της ίδιας της χώρας. Η Μεγάλη Βρετανία δεν είναι η Μεγάλη Βρετανία της δεκαετίας του 80 ακόμα, όταν είχαμε μια πρωθυπουργό η οποία έφτανε να διασχίσει 9.000 μίλια
0: και να πάει στα Φόκλαντ.
1: Στα Φόκλαντ. Δεν είναι η Μεγάλη Βρετανία. Η Μεγάλη Βρετανία αυτή τη στιγμή, ξέρετε, έχει απλά και μόνο ενεργές 5 φρεγάτες. Ακούγεται τρελό, ακούγεται υπερβολικό, εξωπραγματικό ίσως, αλλά η δύναμη στο βασιλικό ναυτικό, το πάλε ποτέ ναυτικό το οποίο κυριαρχούσε σε όλο τον πλανήτη, έχει περιπέσει σε αυτό το επίπεδο. Ξέρετε, το ότι η Μεγάλη Βρετανία έστειλε μια φρεγάτα να, εντός εισαγωγικών, να υπερασπιστεί την Κύπρο από τα πυραυλικά πλήγματα και τα ντρόν από το Ιράν.
0: Κατόπιν εορτής. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι απόλυτα ενδεικτικό. Η Βρετανία λοιπόν αναζητεί λύσεις, οι οποίες φοβάμαι ότι υπό την πίεση των γεγονότων τα οποία συμβαίνουν στον περίγυρο της, είναι οι απολύτως λαθασμένες επιλογές. Το ότι δηλαδή η Γαλλία επιλέγει να συνεργαστεί με την Ελλάδα και αυτό το κάνει γιατί παραδοσιακά έχει κοντινή μας Ανατολή, το Λίβανο, τη Συρία, πολύ κοντά της ιστορικά και ακόμα περισσότερο και όσον αφορά τα εθνικά της συμφέροντα, τούτο δεν σημαίνει ότι η Μεγάλη Βρετανία θα έπρεπε να κατευθυνθεί προς την άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή ότι θα έπρεπε να στηρίζει την άλλη πλευρά. Είναι, το ξαναλέω, αποσπασματικές επιλογές οι οποίες δεν απεικονίζουν την πραγματικότητα. Είναι δυστυχώς είναι και εξαιρετικά δυσάρεστο αυτό που βλέπουμε με τη Βρετανία του σήμερα.
0: Αγαπητέ μου δόκτωρα Αφεντούλη Λαγκίδη, υπενυχθήκατε και θέλω να το κάνουμε λίγο πιο σαφές πολλά πράγματα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Και ένα από αυτά που θα έπρεπε κατά την άποψή μου να είναι το μείζον, γιατί κατά την άποψή μου είναι το μέγιστο των εθνικών μας θεμάτων το Κυπριακό, αφορά στη Μεγαλόνησο. Λοιπόν, όλο το προηγούμενο διάστημα από την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είσαμε σήμερα, το Ηνωμένο Βασίλειο υποδίεται την εγγύτρια της Δύσης στην Κύπρο και διαρκώς κατασκευάζει αυτές που λέω εγώ βρετανοτουρκικές παγίδες σε βάρος της Ελλάδας και της Δύσης ολόκληρης. Ακούγοντας τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει δεν είναι και ο Τσόρτσιλ για τον πρωθυπουργό της, του Ηνωμένου Βασιλείου, και βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο η Βρετανία αρχικά δεν θέλει να μπει στην διαδικασία που δρομολόγησαν η Ουάσιγκτον και η Ιερουσαλήμ, στη συνέχεια την ανάγκη φιλοτιμία ποιούμενη να παρίσταται για τα μάτια με ένα πλοίο. Λοιπόν, θα σας ρωτήσω ευθέως αν θεωρείτε ότι η εξωτερική πολιτική των δύο πνευμόνων του ελληνισμού, οι πολιτικές ηγεσίες στην Αθήνα και στη Λευκοσία, αν πλέον υποχρεούνται εξαιτίας των εξελίξεων και εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο κινείται και η Άγκυρα να ξαναδιαβάσουν όλα αυτά τα οποία αφορούν στην παρουσία των Βρετανικών βάσεων, των δύο Βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, αλλά ακόμα και σε αυτόν καθ' αυτόν τον προσανατολισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πλαίσιο μιας δυτικής οικογένειας, αν θέλετε στο πλαίσιο της Ατλαντικής Συμμαχίας, στο πλαίσιο τέλος πάντων μιας Δύσης η οποία δίνει μάχη χαρακομμάτων στην περιοχή, και αυτή δεν αφορά μόνο την ενέργεια, αφορά και το εμπόριο, αφορά και πολλά άλλα ζητήματα.
1: Και πάλι η απάντηση είναι μονολεκτική και είναι ναι. Φυσικά υπάρχουν πολλές πτυχές για να αναπτύξουμε αυτό το ναι, δηλαδή για να το κάνουμε πιο κατανοητό, αλλά ξέρετε, απαντώντας σε αυτό καταφεύγουμε σε ένα νοητικό τέχνασμα. Όταν η Γαλλία αναγνωρίζει την σημασία της Κύπρου και αναζητεί πλέον μόνιμη παρουσία, όταν η Μεγάλη Βρετανία βρίσκεται στην Κύπρο εδώ και πολλές δεκαετίες, να μην πούμε εδώ και πλέον ένα αιώνα, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν έντονη παρουσία στην Κύπρο, όταν το Ισραήλ έχει παρουσία στην Κύπρο, δεν μπορεί η Ελλάδα πρώτον να μην έχει παρουσία αυξημένη πλέον στην Κύπρο, και δεν μπορεί η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία να μην φτάνει στο, αν θέλετε, στο σημείο να αρχίσει να αναθεωρεί συνιστώσεις και, αν θέλετε, συνισταμένες καλύτερα, οι οποίες καθόριζαν την εξωτερική της πολιτική σε παρελθούσες δεκαετίες. Δεν βρισκόμαστε στη δεκαετία του 1960, δεν υπάρχει το κίνημα των αδεσμεύτων, τα λέω, ξέρετε, ίσως λίγο υπερβολικά.
0: Όχι, τα λέτε όπως είναι.
1: Θα σας άκουσα.
0: Τα λέτε όπως ακριβώς είναι.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι η πραγματικότητα.
0: Έτσι.
1: Και είναι μια πραγματικότητα την οποία αντικρίζει κανείς όταν βλέπει το χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Ξέρετε, η γεωπολιτική σημασία της Κύπρου δεν χρειάζεται να καταφύγουμε, ξέρετε, πάλι σε αναδρομή το τι έχει λεχθεί για την ίδια την Ίσο, αλλά ξέρετε, βλέποντας απλά και μόνο την εικόνα, νομίζω καταλαβαίνει κάποιος πολλά πράγματα. Αν δεν το κάνει, τότε μάλλον βρίσκεται σε άλλη πολιτική, μάλλον όχι όμως σίγουρα στην εξωτερική πολιτική, στις διεθνείς σχέσεις. Νομίζω βρίσκεται σε άλλα επίπεδα και είναι καιρός ίσως να εγκαταλείψει σκέψεις και νοοτροπίες οι οποίες ανήκουν στο παρελθόν. Μιλώντας για την Κύπρο του 2026, η Μεγάλη Βρετανία έχει βάσεις οι οποίες μάλλον λειτουργούν ως ένα πεδίο τουρισμού για αυτό το rotation των Βρετανών στρατιωτικό, δηλαδή κάνουν τη θητεία τους εκεί. Επιτρέψτε μου αυτή την, ξέρετε, ίσως είναι αστεϊσμός ατυχής, αλλά νομίζω αυτό είναι και κάτι το οποίο βλέπει ο καθής, όταν επισκέφτεται την Κύπρο, είναι δηλαδή φαντάροι Βρετανοί, οι οποίοι φορούνται βερμούδες και απολαμβάνουν τον εξαίσιο καιρό. Αλλά η Κύπρος του 2026 δεν είναι η Κύπρος του 1956. Από την Κύπρο του 1956 εξόρμησαν οι Γάλλοι και οι Βρετανοί, κυρίως οι τελευταίοι, για να επιτεθούν στην Αίγυπτο, τότε στην κρίση των Σουέζ, 1956. Η Κύπρος είτε αν θέλετε εμφανώς, είτε ερκρυπτό, ή καλύτερα όχι τόσο εμφανώς, να το βελτιώσω σαν έκφραση, είναι στα μέσα, στις εξελίξεις της Μέσης Ανατολής. Γνωρίζουμε ότι πολλά συμβαίνουν στην Κύπρο και υπάρχουν και πολλά τα οποία δεν έχουν ανακοινωθεί, αλλά τα οποία αφορούν την Κύπρο, είτε στο επίπεδο των πληροφοριών, είτε των διεργασιών. Το ξαναλέω, βρίσκεται στο κέντρο ουσιαστικά της προσοχής για την Ανατολική Μεσόγειο. Και το ότι η Τουρκία αντιδράει με αυτόν τον τρόπο, είναι, αν θέλετε, απλά και μόνο το προτάσω, απλά και μόνο αν αναζητούσαμε ένα επιχείρημα, θα στεκόμασταν σε αυτό. Δηλαδή, για ποιο λόγο η Τουρκία αντιδράει κατά αυτόν τον τρόπο, στέλνοντας αυτά τα 4, 6, 16 κύτρο βέβαιες, τα οποία δεν χρειάζονται. Παρασυρώμαστε πολλές φορές και εμείς στην Ελλάδα και εμφανιζόμαστε υπερβολικά ανησυχούντες για πράγματα τα οποία δεν έχουν σημασία και αναζητούμε σημειολογία και σημασία η οποία δεν υπάρχει. Ξέρετε, αυτά τα 4-16 τουρκικά είτε βρίσκονται στο κυπριακό έδαφος είτε στο εικόνιο, είναι ζήτημα 2 λεπτών. Έτσι. Η διαφορά η χρονική είναι 2 λεπτά παραπάνω, τίποτα παραπάνω. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα βλέπουμε σοβαρά και φυσικά και η ηγεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία νομίζω όμως σε σχέση με άλλες του παρελθόντος έχει κάποιες καινοτομίες, προσφέρει καινοτομίες και νεοτερισμούς στη σκέψη. Αν η σκέψη φτάσει στην πράξη, αυτό μένει να το δούμε, κύριε Χουμπή.
0: Σύμφωνοι, απλώς μια παρατήρηση να κάνω. Παρά τις καινοτομίες τις οποίες είπατε, υπάρχουν και κάποια παράδοξα. Δεν μπορείς, για παράδειγμα, να κεφαλαιοποιείς, να επιχειρείς δήθεν να κεφαλαιοποιήσεις το γεγονός ότι είσαι τούτο το εξάμηνο προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ίδια στιγμή να εκλιπαρείς να ξαναρχίσει η συζήτηση για αυτό που λέω εγώ διζωνική δικαιωτική τερατουργία, ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, η οποία προϋποθέτει την κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, οδηγεί στην κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην σταδιακά πλήρη τουρκοποίηση της Κύπρου. Είναι κάποια πράγματα. Σας ακούω.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, πραγματικά, λίγα μπορώ να προσθέσω εγώ, να σας πω απλά και μόνο το εξής όσον αφορά αυτή την φρούδα αναζήτηση αποτελεσμάτων για μέσα από τις συζητήσεις. Είχαμε μόλις χθες συζήτηση μεταξύ του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ηγέτη της άλλης πλευράς, του Ερχιρμάν. Αυτή ήταν μια συζήτηση.
0: Είχαμε σπασμούς νωρίτερα, περιπαθείς.
1: Ναι, δεν υπάρχει όμως κανένα αποτέλεσμα. Δηλαδή ήταν μια εξέλιξη σύμφωνα με την πεπατημένη. Έτσι. Το ντεζαβού, το ήδη γνωστό. Αυτό που πραγματικά όμως κατά τα έξω εξοργιστικό, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, είναι ότι η τουρκική πλευρά, η σημερινή αρθρογραφία στον τουρκικό τύπο, αναφέρεται σε ελληνοκυπριακή πρόκληση, ακούστε, γιατί προετάθη από τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, κάτι το οποίο έχει βάση, έχει μια λογική απόλυτη, ξέρετε, να απομακρυνθεί αυτό το τερατούργημα η τουρκοκυπριακή και η τουρκική σημαία από τον πεντατάχτυλο. Το ξαναλέω, σαν μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Και αυτό το αποκαλεί η άλλη πλευρά ως απόλυτη πρόκληση. Δεν μπορείς λοιπόν να συνεχίσεις να ομιλείς με μια πλευρά η οποία παραμένει ουσιαστικά αγκυλωμένη, αγκιστρωμένη σε αντιλήψεις άλλων αιώνων, αλλά πολύ πιστή στη δικιά της ερμηνεία της ιστορίας και της σχέσης με τον περίγυρό της. Βλέπε με την Σωστά. Κύπρο, βλέπε με την Ελλάδα, βλέπε με όλο το περίγυρο. Λοιπόν, Αρμενία και ούτω καθεξής.
0: Πολύ σωστά. Και ας φύγουμε από το πεδίο των διπλωματικών εντυπώσεων και των συμβολισμών και ας έρθουμε, αγαπητέ μου δόκτωρα Αφεντούλη Λαγκίδη, στο πολύ σημαντικό σημείο στο οποίο, από το οποίο θέλω να αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα με την βοήθειά σας. Έχουμε πρόσφατες σκληρές απειλητικές δηλώσεις από την Άγκυρα, Ερντοάν, Φιντάν κλπ, οι οποίες στρέφονται κατά της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ. Λοιπόν, θα ήθελα την ερμηνεία σας στο τι είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά της περιοχής που κάνουν πλέον την τουρκική πλευρά να έχει όλα αυτά τα ζητήματα, όλους αυτούς τους φόβους για να οδηγείται σε τέτοιες απειλές.
1: Δύο πράγματα, αγαπητέ κύριε Χούπη. Πρώτον, ότι συνήθως, δυστυχώς και πάλι, το προσθέτω, στην Ελλάδα, Ελλάδα και Κύπρο, καταφεύγουμε στις πιο απλές, εύκολες καλύτερα, καταφεύγουμε ουσιαστικά σε αυτές τις ερμηνείες του τύπου είναι για ζητήματα εσωτερικής πολιτικής.
0: Ναι, εσωτερική κατανάλωση.
1: Έτσι ακριβώς, ότι αντιμετωπίζει προβλήματα από
0: με την αντιπολίτευση.
1: Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Επίσης, ότι όλα όσα κάνει η τουρκική πλευρά είναι ως αντίδραση στα τεράστια κέρδη της ελληνικής πλευράς. Ουδής δεν αμφισβητεί το ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει καταγάγει κάποιες νίκες. Αλλά το να παραμένει στην ερμηνεία ότι η άλλη πλευρά, η τουρκική, η οποία συμπεριφέρεται εδώ και πλέον ενός αιώνος, έτσι, κατά παρόμοιο τρόπο, είναι, το ξαναλέω, εκτός λογικής, να λες ότι αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα από την Τουρκία είναι ως αποτέλεσμα των ελληνικών νικών. Φυσικά η Τουρκία ανησυχεί για την σοβαρή, έντονη, βαθιά σχέση με την Κύπρο και το Ισραήλ, αλλά από την άλλη το να ερμηνεύεις κατά παρόμοιο τρόπο τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις δικές τους αντιδράσεις, νομίζω ότι και πάλι είναι εκτός πραγματικότητας. Θα πρέπει φυσικά να παρακολουθείς καθημερινά τις εξελίξεις, το κάνει και η άλλη πλευρά, αλλά να μην ξεχνάμε, ξέρετε, αυτό είναι μια από τις κατακλείδες στην ερμηνεία της ιστορίας, ότι η ιστορία κινείται και επί τη βάση της φυσικής. Η φυσική είναι νευτόνια επί τη βάση της και μιλάει για τη δράση και την αντίδραση. Δηλαδή ό,τι παρέχεται, προσφέρεται, εμφανίζεται ως δράση, φυσικό είναι να δημιουργήσει και την αντίδραση. Δεν μπορείς, να το πω πιο απλά, να επαναπάβεσαι στο ότι έχεις κερδίσει τα σημεία τη συγκεκριμένη, τη συνδεδομένη χρονική στιγμή. Κάτι θα αλλάξει. Δεν μπορείς να αναμένεις από μια άλλη πλευρά η οποία είναι παντελώς κακόπιστη, η οποία, το ξαναλέω, δεν έχει προσφέρει τίποτα ουσιαστικό πέραν των απειλών. Δεν μπορείς λοιπόν να περιμένεις ότι δεν θα υπάρχει αυτή η αντίδραση, η οποία δεν είναι απλά και μόνο γιατί, ξέρετε, αισθάνεται στριμωγμένη.

0: κάθε Κυριακή ή Κυριακή Παρακυριακή διάφορους κονδυλοφόρους σε συστημικά έντυπα μέσα να μας λένε ότι πρέπει να μοιραστούμε τον πλούτο του Αιγαίου, να μοιραστούμε τον πλούτο της Ανατολικής Μεσογείου, να παραθεωρήσουμε το διεθνές δίκαιο, τα κυριαρχικά δικαιώματα κτλ. Θα σας ρωτήσω ευθέως, θεωρείτε ότι όλα αυτά υπηρετούν την κατεύθυνση της ειρήνης, όπως είναι η αφετηριακή, έτσι, το αφετηριακό ξεκαθάρισμα όσων παίρνουν τέτοια θέση, και επίσης αν τα πράγματα, γιατί το είπατε υπαινικτικά νωρίτερα, είναι σήμερα χειρότερα από το παρελθόν, ή μήπως αυτό που εγώ έχω συνηθίσει να λέω Θεός της Ελλάδας, για να υπογραμμίσω ότι δεν πρόκειται για εξελίξεις τις οποίες έχουμε επιδιώξει εμείς, αλλά για μια συναστρία στην περιοχή η οποία μας ευνοεί, όλα αυτά πού πρέπει να κατατείνουν? Υπερασπιζόμαστε ακόμα ένα κουρελόχαρτο, όπως το κατάντησε η Άγκυρα, διακήρυξη των Αθηνών, λέω εγώ, και μια πορεία στο Κυπριακό η οποία είναι προς την καταστροφή. Σας ακούω.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Καταρχήν, ο χαρακτηρισμός τον οποίο θα απέδιδα στην διακήρυξη των Αθηνών είναι ότι αυτό που ακουγόταν παλιότερα, έτσι, αν θέλετε, ως πυροτέχνημα, και δεν είναι πυροτέχνημα, ότι δεν αξίζει ούτε καν το μελάνι των υπογραφών. Αλλά ας μην είμαι υπερβολικός, ακούγομαι ίσως. Mm-hmm. Θα σας πω το εξής, κύριε Χουπή. Σήμερα είναι 10 Μαΐου. Στις 10 Μαΐου του 1940 ανέλαβε πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας ο Winston Churchill και ανέλαβε στη θέση πίου του Chamberlain, ο οποίος είναι το απάβγασμα της θεωρίας, της αντίληψης των διεθνών σχέσεων του κατευνασμού. Αυτό απέτυχε τραγικά με κατάληψη η οποία τελικά απεφεύχθη. Δηλαδή, ας φανταστεί κανείς τι θα συνέβαινε εάν συνέχιζε να είναι πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, θα συνέβαινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και με τα πολεμικά, mm-hmm. αν ο πρωθυπουργός παρέμενε το ίδιο πρόσωπο. Εάν δηλαδή ο κατευνασμός επικρατούσε της ανάσχεσης, τελικά της, αν θέλετε, proactive, της ενεργού πολιτικής, η οποία φροντίζει όχι μόνο να υπερασπίζεται το εθνικό συμφέρον, κάτι ευρύτερο, αλλά να λειτουργεί σύμφωνα με την αντίληψη ότι απέναντι σου δεν έχεις έναν αντίπαλο ο οποίος πρώτον σκέφτεται κατά τον ίδιο τρόπο όπως εσύ, και δεύτερον είναι καλόπιστος, με αποτέλεσμα λοιπόν αυτό το δεύτερο, η λαθασμένη αντίληψη, να οδηγεί σε καταστροφικά αποτελέσματα, τα οποία ευτυχώς αποφεύχθηκαν τότε στο παρελθόν. Ξέρετε, πολλές φορές κατά κόρο, θα έλεγα, στις διεθνείς σχέσεις μιλάμε για αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ της ανάσχεσης, της αντιπαράθεσης ουσιαστικά της τάσης, mm-hmm. η οποία προασπίζει μια ενεργό πολιτική κατά του αντιπάλου, ο οποίος είναι εχθρός, πραγματικά εχθρός, και της άλλης αντίληψης, η οποία πιστεύει, όπως η διακήρυξη των Αθηνών, ότι με αυτή την τριάδα, την τριπλέτα, ξέρετε, θετική ατζέντα, μέτρα οικοδόμησης και εμπιστοσύνης, κάτι το οποίο το ακούμε από τη δεκαετία του 80,
0: ανέκδοτο, από το που
1: ακούστηκε για πρώτη φορά, είναι ανέκδοτο. Και το τρίτον, ότι η συνέχιση των επαφών σε αυτό το υψηλό θα παραγάγει αποτέλεσματα. Δεν το έχει κάνει στο παρελθόν, δεν το κάνει τώρα, δεν θα το κάνει στο μέλλον. Φοβάμαι ότι και πάλι ακούγομαι εξαιρετικά απόλυτος, αλλά αυτή, ξέρετε, η θέση προκύπτει από μελέτη, ερμηνεία καλύτερα, της ιστορίας όχι μόνο της Ελλάδας και της σχέσης της με αυτόν τον κακό γείτονα, αλλά και άλλων χωρών, οι οποίες έφτασαν κυριολεκτικά στο σημείο μηδέν, στο δίλημα να αντιμετωπίσουν τον αντίπαλο ή να του δώσουν κάτι έτσι ώστε να ανοίξει η όρεξή του και να είναι, ξέρετε, ακόμα μεγαλύτερες οι προθέσεις του για κάτι περισσότερο.
0: Την ίδια στιγμή που επιδιώκει, και δεν το κρύβει, το διακηρύττει, να γίνει το νέο Ιράν στη θέση του Ιράν, έτσι. Και την ίδια στιγμή που πολλές εκατοντάδες χτυπήματα στην πλάτη έχει δεχθεί ο

0: πρόεδρος Ερντοάν από την υπερδύναμη, αλλά αυτά τα οποία επιδίωκε σταθερά εδώ και 7-8 χρόνια παραμένουν ζητούμενα για εκεί. Λοιπόν,
1: ξέρετε, είναι εντυπωσιακό, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πραγματικά για εμένα τουλάχιστον είναι εντυπωσιακό το να υπάρχουν αυτού του μεγέθους, και είναι εύλογο φυσικά να υπάρχουν οι αντιδράσεις για τον πυραυλό, το βεληνικό, στο οποίο έφτανε τα 4.000 χιλιόμετρα, αυτός ο οποίος κινδύνεψε να καταστρέψει, να πλήξει καλύτερα την ίσο Ντιέγο Γκαρσία στον Ειδικό Ωκεανό, και να μην υπάρχει καμία αντίδραση, καμία απολύτως αντίδραση για το βεληνικές αυτού του τελευταίου τουρκικού πυράβλου, του Γιλντιρίμ Χαν, ο οποίος φέρεται, μακέτα είναι ακόμα, να μην γελιόμαστε, αλλά φέρεται να έχει βεληνικές 6.000 χιλιόμετρων. Το ξαναλέω, είναι πραγματικά εξωπραγματικά, και για μένα είναι και εξοργιστικές αυτές η έλλειψη καλύτερα αντιδράσεων των οποιοδήποτε επιπέδου. Και έχουμε τη Μεγάλη Βρετανία, έχουμε την Ιταλία να συνεργάζονται στενότατα με μια χώρα η οποία κομπάζει ότι κατασκευάζει το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στη Μεσόγειο.
0: Μα και να την θέλουν για την ευρωπαϊκή άμυνα και καλά. Εντάξει, όλοι αυτοί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν διαμορφώσει ηθελημένα σοβαρότατα εσωτερικά ζητήματα, ακόμα και αναπάντητα ερωτήματα στο δρόμο τους προς τις εθνικές τους κάλπες, πολλές φορές από τις παρεμβάσεις από την Άγκυρα. Θέλω, επειδή έχουμε 3 λεπτά στη διάθεσή μας ακόμη, ως κατακλείδα να σας ρωτήσω αν τούτη την ώρα που και τα ζητήματα στο Ιράν δείχνουν ότι δρομολογείται μια προσέγγιση. Από την άλλη μεριά υπάρχει έντονη φημολογία και για μια έτσι προσπάθεια διαφορετική και στην Ουκρανία. Να σας ρωτήσω κατά την άποψή σας αν το πολιτικό προσωπικό της χώρας έχει υποχρέωση να ξαναθέσει το ζήτημα των βασικών μας προσανατολισμών σε ό,τι αφορά στην εξωτερική μας πολιτική και την άμυνα.
1: Φυσικά. Είναι κάτι το αυτονόητο. Ξέρετε, πολλές φορές δεν χρειάζεται η απάντηση, γιατί νομίζω ότι κρύβεται μέσα από όλα αυτά τα οποία καταλήγουν σε μια απάντηση. Επιτρέψτε μου απλά να προσθέσω το εξής και πολύ σύντομα. Ένας δάσκαλος μου στο Πάντιο έλεγε το εξής σε σχέση με την Τουρκία και τις απόπειρες εντός εισαγωγικών πολλών εισαγωγικών, να παρουσιαστεί ότι δεν έχει ανάγκη από πολιτικοστρατηγικούς σχηματισμούς όπως το ΝΑΤΟ. Το προβάλλει αυτό για να δείξει ότι είναι αυτόνομη, ότι έχει επιλογές και ούτω καθεξής. Ο δάσκαλός μου λοιπόν έλεγε πολύ συγκεκριμένα ότι η Τουρκία έχει επιλέξει να βρίσκεται πάντοτε στο Champions League, δηλαδή στην μεγαλύτερη κατηγορία, και όχι απλά και μόνο στο σύμφωνο της Αγκάης ή το τετραμερί με το Πακιστάν και την Αίγυπτο και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι η Τουρκία θα παραμείνει στο ΝΑΤΟ, δηλώνοντας βεβαίως συνέχεια και κατακρίνοντας το ΝΑΤΟ για όλες αυτές τις λαθασμένες επιλογές. Αυτή είναι η Τουρκία, θα πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτήν την συζήτηση που είχαμε, η οποία άγγιξε ζητήματα, θα μου επιτρέψετε να το πω, από την πλευρά σας με τόλμη και παρησία, που δεν βλέπουν συχνά, δεν γίνονται συχνά αντικείμενο διαλόγου και έτσι μιας πιο συγκροτημένης και βαθιάς συζήτησης. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Κώστας Γεωργόπουλος, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Ο κύριος Κώστας Γεωργόπουλος που ρύθμισε τον ήχο. Και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.

0: Έσκισα στα δύο την ιδέα μου. Η διάθεσή μου ήταν σαν υψηλός πυρετός μεσοκαλόκερα. Εγώ θυμόμουν και έλεγα πάντα το νούμερο των τηλεφώνων, ανά 1, 2 και 3. Και εσύ μπέρδευες τα ψηφία, γιατί τα σκεφτόσουν όλα ανά 2. Ενώ σου έλεγα, πρόσεχε, θα χάσουμε όλες τις επαφές. Έτσι χάσαμε και το νούμερο της εποχής. Είναι κατελημένη. Παρακαλεί να καλέσουμε αργότερα. Φέρε ως τότε το ανοιχτήρι να ξεχυθεί με αφρό η μέθη σήμερα. Αμέσως μετά θα κάνουμε φραγή εισερχομένων.
1: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
2: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με την Era Sport 101,8.
1: Και η ποδοσφαιρική προθέρμανσή μας με μάτς που δεν είχαν βαθμολογικό ενδιαφέρον, γιατί τώρα ανεβαίνουν οι ρυθμοί. Πάμε σε δύο μεγάλα ντέρμπι. Η Era Sport θα είναι παρούσα και στα δύο γήπεδα, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Πριν υποδεχθώ τον Ηλία Δρυμώνα και τον Δημήτρη Γιαχανατζή, να υπενθυμίσω: Άρης Όφη 3-1, Βόλος Λεβαδιακός 0-3 στα play-off για τις θέσεις 5-8. Σε ό,τι αφορά την Αγγλία, είμαστε στο 31ο λεπτό, West Ham Arsenal 0-0 τελικά. Αποτελέσματα: Crystal Palace Everton 2-2, Burnley Aston Villa 2-2 και Nottingham Newcastle 1-1. Στη Γερμανία, δεύτερο γκολ για την Heidenheim στο μάτς με την Κολονία 1-2 στο 35, τελικό Αμβούργο Φράιμπουργκ 3-2. Στην Ισπανία στο 88, Athletic Bilbao Valencia 0-1, τελικό Mallorca Villarreal 1-1. Καμπιονάτο, στο ξεκίνημα του αγώνα Πάρμα Ρώμα 0-0, τελικά Βερόνα Κόμο 0-1, Κρεμονέζα Πίζα 3-0 και Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0. Και στην Αγγλία ολοκληρώθηκε ο αγώνας για τα play-off για την δεύτερη κατηγορία, Grisby Salford 1-2. Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γενικοπούλου, την Χρύσα Αντωνιάδη, την Βιβίνη Κολοπούλου που ήταν μαζί μας και θα παραμείνουν στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Υποδέχομαι τον Δημήτρη Γιαχανατζή και τον Ηλία Δρυμώνα. Σε όλους εσάς, καλό βράδυ, να είστε όλοι καλά.

0: Ναι, τυχαία μπήκε τώρα το τραγούδι των Blondie Number 1. Μπήκε ο Δημήτρης Γιαχαναντζής και θέλει υποδοχή, κατάλαβες. Θέλει ιδιαίτερη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Χαλαρό σε βρίσκω. Δεν έχει μάτς να παίζετε αυτή τη στιγμή, γι' αυτό.
1: Γι' αυτό είμαι χαλαρός.
0: Αλλά σε λίγο όμως, σε 20 λεπτά.
1: Φουλ δράση.
0: Αρχίζουν τα απανωτά. Διότι έχουμε μπει πλέον όχι απλά στο δεύτερο γύρο των playoff. Αυτό που εμείς παραδόξως λέμε τελική ευθεία έχει τρεις αγωνιστικές. Εμείς λοιπόν ορίζοντας στην Ελλάδα. Αποδεχόμαστε τα παραδείγματα του εξωτερικού, λέμε να το κάνουμε και εμείς. Αλλά το κάνουμε με ένα δικό μας πάντα τρόπο.
1: Πάντα πρέπει να το
0: κάνουμε. Αντιγραφή πλήρη, ρε παιδί μου, δυσκολευόμαστε να κάνουμε. Όχι, θα έχει ελληνική πατέντα. Έτσι. Θα έχει ελληνικό στοιχείο. Θα έχει ελληνική ιδιαιτερότητα. Άρα, τρεις αγωνιστικές τελευταίες στο playoff, θα μάθει αυτό ο χρόνος. Εντάξει. Όταν όλο τον υπόλοιπο χρόνο, αυτό είναι το παράδοξο στην πραγματικότητα, Δημήτρη, φτιάχνουν ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα με βάση όχι τις ανάγκες των ομάδων, αλλά με βάση τις ανάγκες
1: της τηλεόρασης.
0: Και μετά τους πιάνει το αίσθημα της ισονομίας.
1: Ναι. Τώρα, παιδιά, μπορούμε να τα φέρουμε όλα την ίδια ώρα, δεν πειράζει.
0: Ναι, γιατί είναι μόνο δύο. Γι' αυτό. Τέλος πάντων, αφήστε αυτά, δεν βγάζεις άκρη εδώ. Σε αυτή τη χώρα δεν βγάζεις ποτέ άκρη. Τα λες, τα ξαναλες. Για παράδειγμα, τι προπονηταράς είναι ο Dragan Sacco το βράδυ της Πέμπτης και τι άσχετος είναι το βράδυ του Σαββάτου. Γιατί πράγματι μέσα από τα χέρια της έχασε η ΑΕΚ ένα ολόκληρο ευρωπαϊκό τρόπαιο, αλλά αυτό δεν μπορεί να αλλάζει την ταυτότητα ενός προπονητή, ξέρετε.
1: Και στη διάρκεια του μάτς ήταν μάγος.
0: Τρία δεκάλεπτα μάγος.
1: Ναι, αυτό θέλω.
0: Τρία δεκάλεπτα μάγος εσύ. Και μετά του πήραν το ραβδάκι προφανώς. Το πούλησε το ραβδάκι, δεν ξέρω εγώ. Λοιπόν, με καλή διάθεση ξεκινάμε εδώ από την Έρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα, μέρος δεύτερο στην πραγματικότητα. Διότι είπαμε στις 7.30 και θα το συνηθίσετε αυτό σαν ώρα, θα έχουμε την παράλληλη κόντρα της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, μια ημέρα που μπορεί να εξελιχθεί σε ανάδειξη της ΑΕΚ ως πρωταθλήτριας Ελλάδος. Ακριβώς. Είναι πολύ απλό το σενάριο, να σας το πούμε. Νίκη της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού που ξαφνικά έχασε ένα σωρό παίκτες και πάει ελιπέστατος και ψυχικά αποδυναμωμένος. Και ψυχικά αποδυναμωμένος στη Νέα Φιλαδέλφεια για να παίξει με την ΑΕΚ. Λοιπόν, αν κερδίσει η ΑΕΚ, έρθει η ισοπαλία του Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, το άλλο ντέρμπι της σημερινής βραδιάς, εκεί τελειώνουν όλα. Η ΑΕΚ αναδεικνύεται πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ενώ αν κερδίσει η ΑΕΚ και βρεθεί νικητής στο Καραϊσκάκης, είναι ισόβαθμη, θυμίζω, ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Όποιος κερδίσει θα έχει ακόμα μια τόση αμυδρά ελπίδα. Μάλλον αυτό που μπορεί να το εκτιμήσει ο καθένας, αν θα είναι αμυδρά ή όχι, να κλέψει τον τίτλο από την ΑΕΚ. Πώς? Σε ισοβαθμία.
1: Υπάρχει και το άλλο σενάριο.
0: Σε ισοβαθμία, γιατί η ΑΕΚ θα παραμείνει στο συνέξι,
1: ναι.
0: Αλλά θα έχει να παίξει με αυτή την ομάδα μια φορά. Εντάξει. Και να έχει την πιθανότητα να χάσει και ένα ακόμα παιχνίδι μέχρι το τέλος των play-off. Να κάνει δηλαδή δύο ήττες μετά η ΑΕΚ και η ομάδα που θα κερδίσει το Καραϊσκάκη σήμερα να κάνει δύο νίκες και με τέτοιο τρόπο που να επικρατήσει την ισοβαθμία.
1: Υπάρχει και το άλλο σενάριο, το οποίο είναι δεν κερδίζει η ΑΕΚ απόψε, φέρνει ισοπαλία, ναι, ή χάνει. Έχουμε νικητή στο Καραϊσκάκη και πλέον έχουμε θρίλερ.
0: Ναι, σωστά, είναι και αυτό. Δηλαδή ότι γιατί ντέρμπι είναι, ξέρετε αυτά, τα ΑΕΚ Παναθηναϊκός και το καθεξής. Μπορεί να είναι λυπέστατος, μπορεί να είναι ψυχικά αποδυναμωμένος, αλλά μέσα σε μια βραδιά, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Είναι και ποδόσφαιρο αυτό, δεν είναι μπάσκετ.
1: Βέβαια.
0: Διότι χθες, για παράδειγμα, στο τελικό του Basketball Champions League στην Ισπανία συνέβη το μπασκετικό, ο μπασκετικός συνδυασμός για να χάσει ένα μάτς με τα χέρια σου. Τι γίνεται, δεν βάζεις πλέον εσύ τίποτα. Παίρνουν αέρα οι άλλοι, βλέποντας ότι έχεις θολώσει την επίθεση και μετά αυτοί τα βάζουν όλα. Ό,τι και να κάνουν μπαίνει. Καταλάβατε. Αυτό έγινε χθες. Και έτσι θα το πω έτσι όπως το είπα και στο Δημήτρη προηγουμένως, όταν μείναν τελευταία 19 δευτερόλεπτα και είχε ολόκληρη επίθεση η ΑΕΚ δική της για να πάρει το τρόπαιο, ήμουνα βέβαιος, βλέποντας όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι θα είναι μια τραγική επιλογή η τελευταία και τραγική ήταν. Φανταστείτε, ναι, ότι αυτός που την κατέβασε, αυτός εκτέλεσε. Οι άλλοι δεν την ακούμπησαν την μπάλα. Τόσο, δηλαδή, πώς να σας το πω, βρε παιδί μου, και οργανωμένοι σωστά να ήταν τον προπονητή και να τα είχαν συμφωνήσει τι ακριβώς θα συμβεί, δεν συνέβη τίποτα από αυτά στο παρκέ. Είναι, είπαμε, αν το μυαλό κολλήσει σε όλο το φάσμα τη ζωή μας, αν το μυαλό κολλήσει, μετά δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει διαφυγή. Γι' αυτό και δεν υπήρχε ΑΕΚ στην παράταση.
1: Έτσι, πολύ ναι. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία όμως.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ λέω δεν πειράζει.
1: Ήταν συν 17.
0: Θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Δεν πειράζει.
1: Το ημίχρονο έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο και με συν 18 πήγε διαφορά. Και...
0: Κοίταξε, θα σου πω. Πειράζει πάντα να χάσει τέτοιο μα. Πειράζει περισσότερο από το να το έχουν πάρει άλλοι από το πρώτο δεκάλεπτο. Όπως φαίνεται η ΑΕΚ το έχει πάρει από το πρώτο ημίχρονο. Αλλά δεν πειράζει, λέω ταυτόχρονα με την έννοια ότι παίζεσαι τελικούς. Πήγαινε σε τελικές διοργανώσεις και μόνο θα δεις ότι και τα παθήματά σου θα γίνονται σιγά σιγά μαθήματά σου.
1: Και νομίζω ότι έτσι χτίζονται και οι μεγάλες ομάδες. Από τέτοια
0: παιχνίδια. Θυμάμαι τον Λευτέρη Πετρούνια να γυρνάει από το Ρίο Θριαβευτή στο αεροδρόμιο και να ξεκινάει τις δηλώσεις του από τις αποτυχίες του.
1: Έτσι.
0: Πόσες πίκρες γνώρισε ως αθλητής μέχρι να αρχίσει να παίρνει τίτλους.
1: Ναι.
0: Και τ' άκουγε ο εξάχρονος γιος μου και του μείνε αυτή η ατάκα. Του μείνε ότι πρώτα ξεκινάς από την αποτυχία. Ο Μάικλ Τζόρνταν στον απολογισμό της καριέρας του δεν μέτρησε τους τίτλους του. Μέτρησε τα άστοχα σουτ
1: τις
0: αποτυχίες του που τον οδήγησαν μετά στους θριάμβους.
1: Ναι, ξέρεις γιατί ήταν απολύς όλα αυτά και λες... θα μπορούσα να έχω περισσότερους τώρα τίτλους στην καριέρα μου. Θα μπορούσα να έχω κάνει πολύ περισσότερα πράγματα αν δεν έκανα εκείνο το λάθος.
0: Ναι, αλλά το λάθος μετά σου έγινε μάθημα και μετά το κάνεις σωστά αντί να το κάνεις λάθος. Λοιπόν, τέρμα φλιαρία. Πάμε να δούμε τι έχουμε μπροστά μας. Μάλλον να δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, διότι. Να, οι Γάλλοι για παράδειγμα. Σήμερα παίζουν όλα τα παιχνίδια τους ταυτόχρονα στις 10 η ώρα το βράδυ. Αυτή είναι τώρα στην προτελευταία αγωνιστική.
1: Και τελευταία θα γίνει πάλι ταυτόχρονα.
0: Ναι, έχουν και κάποια χρωστούμενα παιχνίδια. Mm-hmm. Το γαλλικό πρωτάθλημα λοιπόν απόψε είναι όλο στις...
1: στις 10.
0: Όχι όλο, είναι 8 μας. Κάποιο μας έχει γίνει ή θα γίνει. Είναι 8 μας 16.
1: Αμέσως,
0: ενώ οι ομάδες είναι 18.
1: Χθες δεν είχαμε παιχνίδι στην Γαλλία. Και πρέπει να
0: ούτε
1: έχουμε.
0: Αύριο
1: ούτε αύριο έχουμε.
0: Τι σπάνω. Ενώ να πούμε ότι στην Αγγλική Premier League νωρίτερα η Crystal Palace ήρθε 2-2 με την Everton. Η Burnley 2-2 με την Aston Villa. Η Nottingham 1-1 με την Newcastle.
1: Τη ισοπαλία
0: αυτή. Και το West Ham Arsenal τι θα είναι αυτή τη στιγμή.
1: Ισόπαλο.
0: Απλώ.
1: Δεν έχει γκολ ακόμα.
0: Δεν έχει σκορ. Ναι, γιατί αφού τα άλλα ήταν 2-2-1-1, να μην υπάρχει και ένα 0-0. Σε εξέλιξη όμω. Ωραίο αυτό. Θα είναι σπάνιο αυτό να τελειώσουν 4 μάτς ίδιες μέρες με ισοπαλία στην Premier League. Στη Γερμανία νωρίτερα το Αμβούργο κέρδισε 3-2 τη Φράιμπουργκ. Καταλαβαίνετε, είδατε, οι ομάδες που είχαν τα μάτς τα ευρωπαϊκά δεν κερδίζουν μετά εύκολα. Η Φράιμπουργκ πήγε σε ολόκληρο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία της και έχασε μετά από το Αμβούργο. Η Κολονία, η ομάδα μου, χάνει πάλι 1-2. Σχεδόν στη λήξη έχει φτάσει του πρώτου ημιχρόνου το μάτς.
1: Καθυστερήσεις, ναι.
0: 1-2 από τη Χάιντενχάιμ και στις 8.30 θα παίξουν οι Μάινς με την Ιουνιόν Βερολίνου. Στα δικά μας play-off για την πέμπτη θέση που δεν έχει όμως καμία αξία.
1: 5-8, ναι.
0: Ο Άρης κέρδισε 3-1 τον Όφη και ο Βόλος 0-3 από το Λεβαδιακό.
1: Το μόνο ενδιαφέρον.
0: Σκόθηκα να πανώ πάλι από φίλους του Λεβαδιακού εναντίον του Μπέου. Μεταφέρθηκε στο Βόλο, όχι.
1: Δεν νομίζω. Το μόνο ενδιαφέρον εδώ, αν θέλεις να πεις ότι υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, είναι η ομάδα που θα καταλάβει την πέμπτη θέση μόνο και μόνο για το γόητρο. Έτσι. Ο Λεβαδιακός αυτή τη στιγμή είναι στην πέμπτη θέση με 28, ακολουθεί ο Άρης με 25. Είναι οι δύο ομάδες που έχουν ξεχωρίσει.
0: Ο Άρης δεν σώζει κανένα γόητρο φέτος.
1: Εντάξει, ό,τι μπορείς να σώσεις τώρα. Σαν...
0: Ναι. Λοιπόν, στην Ισπανία είχαμε νωρίτερα Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ 1-1 και Αθλέτικ Μπιλμπάο Βαλένθια 0-1. Κοίτα να δεις, κερδίζουν και στο ποδόσφαιρο πλέον.
1: Ναι, νυχτερίδες παντού.
0: Και αργότερα έχουμε σε 7.30 ο Βιέδο Χετάφε και στις 10 το Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης χωρίς Εμπαπέ.
1: Χωρίς Εμπαπέ, πραγματικά.
0: Εκεί τα πράγματα έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο.
1: Και περιμένω να δω πώς θα είναι η αντίδραση των παιχτών της Ρεάλ με όλα αυτά που έχουν γίνει στα αποδυτήρια το τελευταίο διάστημα.
0: Όχι, το χειρότερο για μένα αυτό που συμβαίνει με τον Εμπαπέ. Δηλαδή που έχουν μαζευτεί τόσα εκατομμύρια υπογραφές.
1: 12 εκατομμύρια υπογραφές για να φύγει.
0: 12 ήταν την Παρασκευή. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώς είναι.
1: Okay.
0: 12 ήταν το βράδυ της Πέμπτης για να είμαι ακριβής.
1: Για να φύγει ο Γάλλος, έτσι.
0: Είναι γελίο αυτό που γίνεται εις βάρος του Εμπαπέ, ο οποίος έχει πετύχει 41 γκολ φέτος και είναι αποδιοπομπέος τράγος. Για μία ανακατοσούρα που την ξεκίνησε ο Βινίσιος στην Ρεάλ Μαδρίτης. Τέλος πάντων, επαναλαμβάνω, Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης στις 10 το βλέπεις το μάτς αυτό έτσι κι αλλιώς.
1: ούτως ή άλλως.
0: Παρότι η βαθμολογική διαφορά είναι πλέον τεράστια. Πώς είναι, 11 βαθμοί, ε?
1: Ναι, δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα.
0: Λοιπόν, και είμαστε τώρα στην 35η.
1: 88 η Μπαρσελόνα, 77 η Ρόμα.
0: Ναι. Στην Ιταλία, προηγουμένως, Βερόνα Κόμο, 0-1.
1: Με Τάσο του Βίκα, ε?
0: Πάλι.
1: Πάλι ο Τάσος. Πάλι το έκανε ο Τάσος. Στέλνει την Κόμο στην Ευρώπη.
0: Ναι, διότι η Κόμο με αυτή τη νίκη είναι. Κάτσε να δω τώρα. Κάτσε. Δεν, ακόμα δεν ξέρουμε τι είναι η Κόμο. Αν είναι Ευρώπη απλά, γιατί διεκδικεί και το Champions League, όπως ξέρεις, η Κόμο. Και το διεκδικεί και σε βάρος της Μίλα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Πάντως η Κόμο έχει 36, σε 36 αγώνες 65 βαθμούς, αυτό που λέει ο Δημήτρης, είναι στην πέμπτη θέση. Η Ρώμα, που αυτή τη στιγμή είναι ισόπαλη, έχει τους ίδιους. Ενδέχεται λοιπόν να την αφήσει στην έκτη θέση. Αλλά είναι πάρα πολύ μακριά, όπως ξέρετε, η Αταλάντα. Αυτό το έχει λοιπόν να εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο Κόμο. Απλά διεκδικεί ακόμα το Champions League, γιατί η τέταρτη Μίλαν με μάτς λιγότερο είναι δύο βαθμούς παραπάνω και παραπέει η Μίλαν γενικώς. Είναι που δεν θα παίζει Ευρώπη φέτος και θα διακρινόταν, θα ξεχώριζε το ιταλικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, Κρεμονέζε Πίζα 3-0, Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0. Η Φιωρεντίνα, παρά το 0-0, νομίζω ότι έχει σωθεί, διότι έχει βοηθήθηκε πάρα πολύ από την ήττα της όχι,
1: είναι στην 10η,
0: αποτυχίες της Βερόνα κυρίως.
1: Στην 15η θέση, ναι. Λία με 38 βαθμούς.
0: Ναι, έχει σωθεί. Πάρμα Ρώμα είπαμε 0-0 στο 20 λεπτό και αργότερα Μίλαν Αταλάντα. Να, εδώ θέλει βοήθεια ακόμα. Ναι. Από την Αταλάντα. Από αυτή που δεν μπορεί να βγει η Ευρώπη. Να κόψει,
1: να κάνει γέλα η
0: Μίλαν, για να μπορεί να διεκδικήσει τη Champions League και η Κόμο. Τώρα, ποιο άλλο πρωτάθλημα βλέπεις εσύ?
1: Έχω μπροστά μου πρωτάθλημα Κύπρου για τα play-off πρωταθλήματος. Απόλλων Λεμεσού από 1-0 στο 51ο λεπτό. Στο 58 Ομόνια ΑΕΚ Λάρνακας 0-1 και στο 59ο λεπτό Πάφος Άρης Λεμεσού 2-0. Mm-hmm. Εδώ στην βαθμολογία η Ομόνια πρωταθλήτρια με 80 βαθμούς, έχει τελειώσει η ιστορία. Στη δεύτερη θέση η ΑΕΚ Λάρνακας με 67 και στην τρίτη θέση ο Απόλλων Λεμεσού με 64, Πάφος έχει 58, δεν προλαβαίνει.
0: Όπως έγινε έκπληξη μεγάλη φέτος στην Ελβετία, από μια ομάδα που ήρθε από τη δεύτερη κατηγορία, πήρε το πρωτάθλημα, η Τούν.
1: Η Τούν, ναι.
0: Έτσι πάει να γίνει μεγάλη έκπληξη και στην Αυστρία. Η Λας Κλίντς δηλαδή να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Το κύπελο νομίζω πήρε η Τούν, ναι. Πρώτο κύπελλο, πρωτάθλημα.
0: Πρώτο
1: τίτλο μετά από 128 χρόνια.
0: Δεν θυμάμαι, ναι. Η Las Clins, λοιπόν, μια ομάδα που καλά-καλά δεν τη γνωρίζουν κάποιοι Έλληνες φίλαθλοι.
1: Ελάχιστα τη γνωρίζουν από κάτι παλιά χαρτάκια, δεν ξέρω αν τα μάζευε.
0: Προηγείται 2-0 τη Salzburg αυτή τη στιγμή, στο 65ο λεπτό. Την κυνηγάει στη βαθμολογία η Sturm Graz που κερδίζει εκτός έδρας τη Halbeck με 3-2 αυτή τη στιγμή. Αλλά το προβάδισμα πάνω στην βαθμολογία το έχει Las Clins. Ενώ το μάτς της Rapid με την Αόστρια, το ντέρμπι της Βιέννης, είναι στο 0-2. Στο Βέλγιο η Γάνδη ήρθε 1-1 με την Anderlecht. Και στις 7.30 παίζει η Union Saint-Gilloise με τη Malin. Η Union, η οποία μετά τις συνεχόμενες νίκες της Μπριζ και με τον Χρήστο Τζόλι στα καλύτερά του, θέλει οπωσδήποτε νίκη, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στο μείον 4 από την Μπριζ. Τι άλλο? Για να μου βγάζει τα ακουστικά κάτι.
1: Κάτι άλλο κάτι τρομερό. Δεν έχω δει, να σου πω την αλήθεια. Στο Βέλγιο έχουμε τα παιχνίδια για το κόφιρελτζ στον όμιλο στην Τζουπίλιερ Pro League. Ένα τελικό Αντβέρπ Σαρλερουά 0-1 στις 8, γιατί άλλο θα παίξει η Γκένκ με την Βέστερλο. Ενώ για τα play-off του πρωταθλήματος η Γάνδη με την Άντερλαχτ ήρθαν ισόπαλες 1-1. Σε περίπου 8 λεπτά θα ξεκινήσει και το παιχνίδι της Union Saint-Gilloise με
0: αυτό
1: την
0: που έλεγα πριν.
1: Μαλίν.
0: Στη Β' Γερμανία που την αγαπάτε πολύ, εσείς παίζετε στοίχημα. Preußen Münster Darmstadt τελικό 1-1. Και τα άλλα δύο που θα σας πω είναι τελικά. Fortuna Düsseldorf Elversberg 3-1. Και Hertha Berlin Greuther Fürth 2-1. Τι άλλο?
1: Να πούμε για πρώτη κατηγορία ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Τα έχω
1: πρόχειρα. Είχαμε την 25η αγωνιστική σήμερα. Έχουμε λοιπόν ΕΣΑ τρομή του Τρίκαλα 2011-2-1, Βόλος Κηφισιά 0-4, Όφη Παναθηναίκος 0-1 και Οδυσσέας Μοσχάτου Βόλος 2004-0-1. Και μια και είμαστε στον ελληνικό χώρο, κάτσε να φύγω λίγο από το ποδόσφαιρο.
0: Εγώ θα πω λίγο Σκωτία όμως, γιατί διαφέρει και τις ελληνικές ομάδες, ειδικά τον ΠΑΟΚ. Η Celtic κέρδισε το κλασικό του Old Firm με την Rangers με 3-1, και αυτό ομάδες που διεκδικούν τη δεύτερη θέση, και αναφέρομαι ας πούμε στον ΠΑΟΚ, τους δίνει δυνατότητα να είναι στους ισχυρούς αφού βγήκε από το παιχνίδι η ομάδα των Rangers. Η Hearts έχει 77 βαθμούς και με τη σημερινή νίκη της Celtic 76. Κόλασε.
1: Ναι, κόλασε.
0: Απλά οι Rangers, επαναλαμβάνω, βγήκαν εκτός μάχης, είχαν βγει στην πραγματικότητα εδώ και δύο εβδομάδες, έτσι όπως τα πηγαίνανε, γιατί συμπλήρωσαν τρεις ήττες συνεχόμενες. Και η Celtic έχει σερή νικών στα τελευταία παιχνίδια.
1: Να δούμε τη μονομαχία της Hearts με την Celtic. Ναι,
0: ένας βαθμός διαφορά όλους και όλους. Ναι. Τι θα έλεγες εκτός
1: ποδοσφαίρου? Λοιπόν, θα έλεγα εκτός ποδοσφαίρου. Θα σε πήγαινα στο Πόλο, να σου πω το πρώτο ημιτελικό για την Water Polo League των Ανδρών, ο οποίος ολοκληρώθηκε νωρίτερα. Παναθηναϊκός Απόλλωνος Σμύρνης 18-15. Οι πράσινοι έκαναν το 1-0 στα μεταξύ τους παιχνίδια. Θυμίζω ότι χθες ο Ολυμπιακός νίκησε τη Βουλιαγμένη με double score, αν δεν κάνω λάθος, 20-10, κάτι τέτοιο. Και ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0, έκανε και ο Παναθηναϊκός το 1-0. Οπότε είναι πολύ πιθανό, αν ζευγαρώσουν αυτές οι δύο ομάδες τις νίκες τους, να τους δούμε στον τελικό του πρωταθλήματος της Water Polo League των Ανδρών. Κάτι παρόμοιο που είχε συμβεί και στον τελικό του κυπέλου.
0: Να στείλω φωτογραφία του Δημήτρη Μελισανίδη από τα επίσημα στην All Win Arena. Σου λέει είναι η βραδιά τίτλου. Ενδεχομένως να λείψω εγώ τέτοια βραδιά που μπορεί η ομάδα μου να πανηγυρίσει την κατάκτηση πρωταθλήματος. Εκεί είναι λοιπόν και αυτός. Σε λίγο θα βάλουμε κάποια διαφημιστικά για να συνδεθούμε μετά τα δύο γήπεδα, δηλαδή το Καραϊσκάκης και το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Τι άλλο? Α, θα το πω και αυτό. Ναι, ευκαιρία είναι, μιας και έχουμε λίγο χρόνο. Ο Παναθηναϊκός, θυμίζω, παίζει Τετάρτη στη Βαλένθια, το τελευταίο του χαρτί στην Ευρωλίγκα, για πρόκριση δηλαδή στο Final Four, το δικό του Final Four της Αθήνας, δηλαδή στο ΆΚΑ. Έστειλε σήμερα, ή μάλλον σήμερα μας ειδοποίησε, ότι έστειλαν ένα βίντεο με διαιτητικά λάθη στον τέταρτο αγώνα με τη Βαλένθια. Και προσέξτε εδώ τη λεπτομέρεια, γιατί δεν θα τη διαβάσετε στο διαδίκτυο. Έκατσα και είδα όλο το βίντεο. Λείπει από το βίντεο αυτό
1: η φάση του Μοντέρο.
0: Η φάση του Μοντέρο που πατάει τη γραμμή. Από εκεί δηλαδή που ξεκίνησε όλο ο σαματάς, η φάση αυτή λείπει, και θα σας εξηγήσω γιατί λείπει αυτή η φάση. Διότι κανείς δεν είναι βέβαιος, κοιτώντας τα ελλειπή όσον αφορά τις γωνίες λήψης, τα ελλειπή replay, κανείς δεν είναι σίγουρος ότι την ώρα που πατάει η γραμμή ο Μοντέρο ακουμπάει και την μπάλα. Γιατί όπως ξέρετε, και στο ποδόσφαιρο, και παντού, στο μπάσκετ, και στο βόλι,
1: μπορείς να βγεις εκτός γραμμής
0: του χώρου, το
1: να μην έχεις την μπάλα μαζί σου.
0: Αλλά μην έχεις μαζί την μπάλα, ακριβώς. Επειδή λοιπόν δεν είναι σίγουροι, παρά τον σαματά που ξεκίνησε στον Παναθηναϊκό για τη φάση αυτή, δεν συμπεριλαμβάνεται στο βίντεο αυτό, συμπεριλαμβάνονται άλλες φάσεις και όχι το εναρκτήριο λάκτισμα, να το πω έτσι, των διαμαρτυριών. Αυτά σας τα λέω για να μην παρασύρεστε. Εντάξει.
1: Προφανώς
0: άλλοτε από τους παράγοντες, άλλοτε από τους προπονητές, άλλοτε από τους παίκτες, άλλοτε από τους δημοσιογράφους. Να επαναλαμβάνω, υπάρχει μια φάση τώρα η οποία είναι αδιευκρίνηστη.
1: Ναι.
0: Ακόμα και από τον ίδιο τον Παναθηναϊκό. Τελικά υπήρξε εκεί λάθος. Και ο διαιτητής που ήταν στην ευθεία, γιατί κατηγορήθηκε.
1: Στο ένα μέτρο.
0: Σου λέει, καλά δεν το είδε. Το είδε. Μα το είδε το πόδι. Το χέρι δεν είδε. Αν βρίσκεται στην μπάλα, γι' αυτό και δεν σφύριξε. Καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις.
2: Era Sport 101,8. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς. Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
4: Ηλεκτρομοτίβο. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακούτε Eurosport.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα δύο γήπεδα που θα παιχθούν τα ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής στα play-off της Super League. Θα ξεκινήσουμε από το γήπεδο της ΑΕΚ, από την Όλογο Αρίνα στη Νέα Φιλαδέλφια. Εκεί θα βρούμε τον Γιάννη Σαντορινέο και τον Χρήστο Κοντό. Καλησπέρα, καλή Παρασκευή.
13: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την Όλγουν Αρένα. Σε μια φανταστική ατμόσφαιρα σχηματίστηκε κορεό από την πλευρά των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ, ενώ η ΠΑΕ νωρίτερα μοίρασε 30.000 κασκόλ που έγραφαν υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος, τα οποία σηκώθηκαν από τους 30.000 θεατές στις εξέδρες την στιγμή που μπήκαν μέσα οι δύο ομάδες. Μια πολύ πολύ ωραία εικόνα, πολύ ωραία ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα για ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι, ένα κλασικό ντέρμπι. ΑΕΚ εναντίον Παναθηναϊκού, το ντέρμπι των Αθηνών για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Η ΑΕΚ θέλει νίκη για να αγκαλιάσει ακόμη περισσότερο το πρωτάθλημα και υπό προϋποθέσεις, δηλαδή αν έρθει ισοπαλία το ντέρμπι του Φαλήρου, να πανηγυρίσει από σήμερα την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο, έχει πλέον οριστικοποιηθεί η παρουσία του στην διοργάνωση του Conference League με την τέταρτη θέση, αλλά έχει τον εγωισμό της φανέλας. Πολύ γρήγορα οι συνθέσεις των δύο ομάδων για τον φιλοξενούμενο Παναθηναϊκό Χριστό.
14: Δεν έχουμε εκπλήξει, περιορισμένες επιλογές. Λαφών κάτω από δοκάρια σε άμυνα με δύο στόπερ και όχι τρία. Καλάμπρια δεξιά, αριστερά ο Κυριακόπουλος, κεντρική αμυντική ο Πάλμερ Μπράουν μαζί με τον Μπαϊμόνι διαθέσιμη στόπερ για τον Παναθηναϊκό. Κεντρικά Χαφοτσέρνη μαζί με τον Κοντούρη. Μπροστά τους ο Ταμπόρδα. Δεξιά ο Παντελίδης. Αριστερά ο Αντίνο με σέντερφορ τον Τετέι.
13: Για την ΑΕΚ το κλασικό 4-4-2 μόλις ξεκίνησε και το παιχνίδι. 300 κάτω τα δοκάρια. Ρότα δεξιά, πήγε ως αριστερά Ρέλβας Μουκουντή. Τα δύο στόπερ, Πινέδα Μαρίν στα χαφ. Αριστερά Περέιρα, δεξιά Κοϊτά και επιστροφή για τον Λούκα Γιώβη στη βασική ενδεκάδα. Το δίδυμο που έχει καθιερωθεί για την ΑΕΚ από τον Γενάρη δίπλα στον Βάργα. Η ΑΕΚ κερδίζει ένα πλάγιο out στα 27 δευτερόλεπτα. Το εκτελεί ο Πίγιος από τα αριστερά, η μπάλα με δύναμη προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Απομακρύνεται η μπάλα, αλλά βγαίνει ο Πινέδα. Κερδίζει ο Ρότα και μπάλα πίσω για τον Ρέλβας και Ρέλβας για τον Μουκουντή με την ΑΕΚ να μπαίνει δυνατά στην επίθεση. Μουκουντή δίνει για τον Ρέλβας που είναι στο κέντρο του γηπέδου. Περνάει αριστερά για τον Πίγιο. Ο Πίγιος είναι με τον Περέιρα που κάνει το τακουνάκι. Μπάλα βρίσκει πάνω στον Καλάμπρια. Δεν βγήκε αυτή η συνεργασία και έχουμε το πλάγιο out. Από τα αριστερά που το εκτελεί γρήγορα ο Πενράις, ο Βάργα θέλει να κατεβάσει την μπάλα με το στήθος. Έχει γυρίσει να βοηθήσει ο Κουντούρης. Η μπάλα στο κέντρο. Ελέγχει ο Μουκουτί που βγαίνει πρώτο στην μπάλα. Αλλά γίνεται εδώ το λάθος και βγαίνει ο Κυριακόπουλος για τον Παναθηναϊκό σε μια γρήγορη επίθεση από τα αριστερά. Τον ακολουθεί ο Πινέδα. Καθυστέρησε ο Κυριακόπουλος. Γύρισε την μπάλα πίσω στην μεσαία γραμμή. Εκεί λοιπόν όπου είναι ο Τουμπά και αφήνει την μπάλα στα αριστερά. Καθώς κινείται ο Παναθηναϊκός με τον Κουντούρη και τον Τσέρι να αλλάζουν παιχνίδι. Για τον Καλάμπρια που με τη μία κάνει πολύ ωραία μεταβίβαση για τον Παντελίδη που είναι γρήγορος, αλλά παρεμβαίνει ο Περέιρα, κόβει την μπάλα και από το τάκλι του Παντελίδη έχουμε ένα πλάγιο out. Χρήστο, έχει ξεκινήσει με ορμή το μάτς.
14: Νομίζω έχει καλό ρυθμό, ενδιαφέρον ρυθμό. Οπότε περιμένουμε να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι, έτσι.
0: Θα σας αφήσουμε για λίγο, γιατί πρέπει να πάμε να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με το Καραϊσκάκης, εκεί όπου βρίσκονται ο Γιάννης Ράνιος και ο Τάσος Ταμπουλής. Ολυμπιακός εναντίον ΠΑΟΚ, καλησπέρα και στους δύο.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
15: Καλησπέρα. Δεύτερο λεπτό, 0-0 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Παραλίγο να βγει μια εντυπωσιακή φάση με τον Ντάνιελ Φοντένσε σε ένα βολ πλανέ, το οποίο πήγε να πιάσει από το σημείο του πέναλτι. Βρήκε αέρα, η μπάλα έφτασε εύκολα στα χέρια του Παυλένκα. Στο κατάμεθο Γιώργος Καραϊσκάκης εδώ, όπου προέχει αν μη τι άλλο η ορταστική του ερτοστικού χαρακτήρα που έχει αποκτήσει το παιχνίδι πριν ξεκινήσει. Και πριν από λίγο κατέβηκε ένα πανό εντυπωσιακό κορέο από τους φίλους του Ολυμπιακού με αφορμή την αδελφοποίηση 40 χρόνια με τον Ερυθρό Αστέρα, εκεί όπου εικονίστηκε η Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Σάβα και με πολύχρωμα κασκόλ, ερυθρόλευκα και με τα σχετικά μπλουζάκια δίνουν αυτό το ερωταστικό χαρακτήρα, έλεγα, σε ένα παιχνίδι που είναι πολύ ζωτική σημασία και για τις δύο ομάδες, και για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος ξεκινά χωρίς να έχει Ζέλσο Μάρτινς στο αρχικό σχήμα, αλλά με Τζολάκι, Μπρούνο Πιρόλα, Ρέτσο Κωστίνια στην άμυνα, Έσε Γκαρσία στη μεσαία γραμμή, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ροντινέι μεσοεπιθετικούς και τον Ελκαμπή στην κορυφή. Και από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ με Παυλένκα στο τέρμα, Κένι και Τζιώρα Μιχαηλίδη, Μπάμπα στην άμυνα, Ζαφίρι Μεϊτέ στα χαφ, Κωνσταντέλια Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς αντί του Τάισον και στην κορυφή ο Γερεμέγεφ, σε ένα παιχνίδι που έχει ξεκινήσει με πολύ γρήγορο ρυθμό. Τα σωσταμπουλή και χωρίς να υπάρχει βέβαια καλή, μεγάλη στιγμή, αλλά φαίνεται ότι και οι δύο επιζητούν τον γκολ. Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα και από μένα. Πράγματι, να πούμε μόνο ότι ο Τάισον ένιωσε αδιαθεσία στη χθεσινή προπόνηση. Γι' αυτό ήρθε στην αποστολή, είναι στον πάγκο, απλά δεν ήταν έτοιμος να παίξει. Και γι' αυτό μπήκε ο Ιβανούσετς μετά από πάρα πολύ καιρό. Ο Κροάτης είναι στην βασική εντεκάδα του ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός από δεξιά με τον Κωστίνια και το Ροντινέι. Κόντρα από το Μιχαηλίδη, ο Μπάμπα έκανε μια προσποίηση εκεί, κατάφερε να βγάλει την μπάλα, έκανε λάθος όμως. Έδωσε πάνω στον Τσικίνιο μια σέντρα στην απέναντι πλευρά, δεν βρίσκει κανείς την μπάλα, τρέχει ο Ποντένσε όμως, την έδειξε πάνω στο Ζίβκοβιτς. Ο αρχηγός του ΠΑΟ κάνει μια πάσα στο Γερεμέγεφ, πάνω να παίξει ένα δίμο το Ζαφίρι, τα καταφέρνει προς στιγμή καθώς του πήρε πολύ ωραία την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τώρα ο Ποντένσε έκανε την πάσα στον Μπρούνο, αυτό στον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή από θέση μέσα αριστερά φτάνει στην τελική γραμμή. Γύρισε, έδειξε ο Μιχαηλίδης πολύ επιθετικότητα σε αυτά τα πρώτα λεπτά από τον Ολυμπιακό και πρώτο κόρνερ για τους ερυθρόλευκους.
15: Να μείνουμε για λίγο να δούμε αυτό το κόρνερ πριν πάμε μετέπειτα στη Νέα Φιλαδέλφια. Όρθιο όλο το γήπεδο, βλέποντας παίκτες του Ολυμπιακού από νωρίς να έχουν μπει με ορμή, όπως έλεγα λίγο νωρίτερα, επιζητώντας αυτή να ανοίξει τον γκολ όπως έχουν κάνει σε αρκετά ντέρμπι στο παρελθόν, παρά το γεγονός ότι στα τελευταία μάτς φέτος δεν είναι η ομάδα που έχει τα αποτελέσματα τα οποία θα επιδείξει, και βέβαια είναι ένα παιχνίδι
0: και
15: δικό σου.
0: Πόσο μάλλον στην αρχή των αγώνων. Ε?
15: Σωστά. Λοιπόν, πέμπτο λεπτό. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0. Κόρνερ από τα αριστερά με τον Ποντένσε. Είναι από κοντά του και ο Μπρούνο, ο οποίος θυμίζω έχει πάρει θέση αντί του Ορτέγκα. Πλασαριστά Μπρούνο τελικά με το αριστερό. Η μπάλα ταξιδεύει αρκετή ώρα στον αέρα. Κατεβαίνει ο Κελκαμπή. Παίρνει την μπάλα, υποδέχεται ο Έσε. Η μπάλα γυρνά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Χάνει το στοιχείο του εφηδιασμού Ολυμπιακός και πάλι από τα αριστερά. Προσπάθεια σε ένα γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τσικίνιο στο δεξί. Μεγάλη ευκαιρία στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Στο 6 ο Ολυμπιακός κάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Τσικίνιο.
0: Και πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια, στον Γιάννη Σαντορίνο και τον Χρήστο Κοντό. Εκεί έχουμε πει πλέον στο 6ο λεπτό, παραμένει το 0-0.
17: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα. Στο 6ο λεπτό είμαστε 0-0. Μάχες κέντρου στο διάστημα που δεν είχαμε επικοινωνία. Τα μπόρδα ωραία με τον Αντίνο. Άλλαξε και τώρα Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος από τα αριστερά. Κάνει τη σέντρα. Περνάει από το Ρέλβας. Περνάει από τότε ευκαιρία για τον Παντελίδη. Το σούτ όμως δεν έχει δύναμη. Μπάλα πάνω στο 300. Εδώ, Χρήστο, ήταν μεγάλη φάση για τον Παναθηναϊκό.
14: Μεγάλη φάση του παιχνιδιού. Περνάει από το Τετέι. Βγαίνει ο Παντελίδης λίγο έξω από τη γωνία τη μικρή περιοχή. Έκανε αυτό το κλάσμα το κοντρόλ. Βγήκαν, τον κλείσανε, δεν έκανε πολύ καλό σούτ, η μπάλα πάνω στο 300. Πάντως από εξέλιξη στην ροή του αγώνα, η πιο καλή ευκαιρία του αγώνα μέχρι στιγμής.
17: Αναμφίβολα πολύ μεγάλη φάση αυτή για τον Παναθηναϊκό, πως πέρασε η μπάλα και από τον Τετέι σε θέση μέσα δεξιά ο Παντελίδης. Αυτό που είπε και ο Χρήστος, δίστασε να εκτελέσει σε πρώτο χρόνο. Κλείστηκε, έκανε το σούτ χωρίς δύναμη. Έδιωξε ο Στρακός και τώρα από τη μία περιοχή στην άλλη με το Λαφό να κάνει ένα βολέ.
15: Να δούμε για λίγο τον Ποντένσε από τα αριστερά. Μεγάλη ευκαιρία χάνεται καθώς η μπάλα προτού φτάσει στον Ελκαμπή που ήταν μόνος. Έρχεται τελευταία στιγμή ο Μπάμπα και θα παραχωρήσει το κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ στο 7ο λεπτό. Να μείνουμε για λίγο και θα επιστρέψουμε ξανά στην Νέα Φιλαδέλφια. Ο Ολυμπιακός εκλέψε γρήγορα την μπάλα από το κέντρο. Προσπάθησε να βρει τη δική του μετάβαση από τα αριστερά. Δεν κατάφερε ο Μπάμπα. Σωτήρια από μακρύ την μπάλα. Από τα αριστερά το κόρνερ με τον Ροντινέι. Όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ μέσα στη μεγάλη περιοχή της ομάδας τους. Ροντινέι από τα αριστερά με το δεξί πόδι. Εκτελεί το κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά εκεί με τον
13: Κεφιόρα. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ στο 7ο λεπτό με μια ενέργεια του Κοϊτά, ο οποίος πήρε την μπάλα από δεξιά, έκανε τη διαγώνια κίνηση, έφτασε στο ύψος της περιοχής του Παναθηναϊκού με πολύ ωραίες κινήσεις, έκανε το συρτό σουτ με το αριστερό, έπεσε ο Λαφόν και κάνει μια δύσκολη επέμβαση χαμηλά προς την αριστερή του γωνία που πήγαινε η μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 7ο λεπτό που έχει κερδίσει κόρνερ. Ένα κόρνερ που εκτελείται από το δεξιά με το Ρασβάν Μαρίν, έχει ανάψει το μάτς πάρα πολύ νωρίς. Μαρίν εκτελεί η μπάλα βαθιά στην περιοχή του Παναθηναϊκού, θα βγάλει με γροθιές ο Λαφόν, θα διώξει πιο μακριά ο Αντίνο. Έτσι λοιπόν ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 στο 8, Γιάννη.
0: Αλλάξτε μόνοι σας.
15: Ναι, εδώ δεν έχουμε κάτι. Έχασε το στοιχείο του ευνηδιασμού που έλεγα
0: Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να πέβω. Γιάννης ο ένας, Γιάννης ο άλλος. Θα πρέπει να σας μπερδέψω.
15: Ωραία. Γιάννη Σαντορινέ, να δούμε λίγο αυτή την προσπάθεια στον χώρο του κέντρου με τον Μπρούνο που έκλεψε και πάλι την μπάλα. Ολυμπιακός επιμένει. Υπάρχει φάουλ το οποίο σωστά αφήνει ο Σάντζετ Μαρτίνεθ από τα δεξιά. Προσπαθεί τώρα με τον Ροντινέη. Ψάχνει τη σέντρα η μπάλα κοντράρι. Να δούμε, θα βγει κόρνερ. Yeah. Πράγματι. Παρή την προσπάθεια του Μιχαηλίδη. Και είναι ξεκάθαρο τάσο Σαμπουλή ότι είναι σε έναν πιο παθητικό ρόλο σε αυτό το πρώτο 7 λεπτό πάω.
16: Πολύ παθητικό ρόλο. Ο Ολυμπιακός έχει πει πιο αποφασισμένος. Πάει πρώτος στις μονομαχίες, πρώτος στις μπάλες. Έχει πολύ καλή κυκλοφορία στην επίθεση. Απόδειξη και τα 3 κόρνερ που έχει κερδίσει.
15: Για να δούμε λοιπόν. Κόρνερ από τα δεξιά αυτή τη φορά με τον Ροντινέη. Εκτελεί η μπάλα, πάει προς τα έξω. Η κεφαλιά περνά από αρκετά σώματα. Ένας όμιλος παιχτών τελικά ο Μεϊτέ θα απομακρύνει. Ο Ολυμπιακός ψάχνει το γέμισμα. Ωστόσο ο ΠΑΟΚ έχει τον τρόπο να απομακρύνει. Οπότε Γιάννη Σαντορινέ έχει το λόγο.
13: Μία επίθεση για τον Παναθηναϊκό με τον Τσέριν. Τώρα δίνει για τον Παντελίδη. Παντελίδης γυρίζει προς τα πίσω στο χώρο του κέντρου πάλι για τον Τσέριν. Ένα ωραίο παιχνίδι σε αυτά τα 9 λεπτά. Εκ Παναθηναϊκός 0-0. Πρώτα ευκαιρία του Παντελίδη στο 6ο λεπτό. Από το παράλληλο γύρισμα του Κυριακόπουλου, αλλά δεν ήταν τόσο καλή εκτέλεση, έπιασε εύκολα ο Στρακός. Και η μεγάλη φάση αμέσως μετά, στο 7ο λεπτό για την ομάδα της ΑΕΚ, με την διαγώνια κίνηση που έκανε από τα δεξιά, ο Κοϊτά έφτασε στο ύψος της περιοχής, έκανε το αριστερό σιρτόπλασε χαμηλά στην αριστερή του γωνία, διώξε ο Λαφόν. Χρήστο, βλέπουμε ένα ωραίο μας το ξεκίνημα και έναν Παναθηναϊκό ο οποίος δεν είναι παθητικός.
14: Παίζει ανοιχτά, είπαμε, δεν έχει κάτι το Παναθηναϊκό, ούτε να χάσει, ούτε να κερδίσει. Το μόνο που των στοιχειών είναι η τελευταία φορά που ήρθε πρέπει που έφυγε με 4, έτσι. Δηλαδή δεν θέλει να ξαναζήσει κάτι τέτοιο, γιατί θυμίζω ότι στο πρώτο μήνα ήταν καλός με την ΑΕΚ, με το που δέχτηκε το δεύτερο γκολ κατέρευσε. Δεν θέλει να ξαναζήσει κάτι τέτοιο, καμιά ομάδα δεν το θέλει. Είναι ένα ντέρμπι, είναι η φανέλα, είναι το γόητρο, είναι η περηφάνεια. Όλα αυτά είναι στοιχεία που κάνουν το Παναθηναϊκό να παίζει ανοιχτά, επιθετικά, δεν έχει καμία διάθεση να γίνει ο παρτενέρ στο τάκο της ΑΕΚ, στο τάκο τίτλου της ΑΕΚ. Και θέλει να χτυπήσει το παιχνίδι. Βλέπουμε ένα φάουλ τώρα από τον Παναθηναϊκό σε καλό σημείο κοντά στην πλάγια γραμμή στο ύψος μεγάλης περιοχής. Δύο παίκτες ΑΕΚ στο τείχος. Πολλοί κόσμος μαζεμένος στα καρέ του 300. Γίνεται η εκτέλεση. Γίνεται ένα λάθος εκεί. Το σούτ από τον Ιμπάζα, από τον Καλάμπρη Αντίνο. Κόντρες. Παραμένει μέσα στην περιοχή. Δεν μπορεί ο Παντελίδης. Θα διώξει όμως όπως οι παίκτες ΑΕΚ. Υπάρχει ένα άγχος στην ΑΕΚ. Είναι φανερό αυτό, έτσι. Η ΑΕΚ παίζει μισό πρωτάθλημα και κάτι σήμερα. Ακόμα και αν γίνει κοιτή στο άλλο παιχνίδι, αν νικήσει σήμερα, θα θέλει ένα πόντο, πιθανόν και κανέναν, αν γίνει μια ισοπαλία στα επόμενα δύο παιχνίδια για την ομάδα που θα κερδίσει το άλλο ντέρμπι. Οπότε θέλει σήμερα μια νίκη, μια καθαρή νίκη, για να μπορέσει να αγκαλιάσει τον τίτλο και με τα δύο της χέρια.
13: Ο Ρώτα δίνει για το 300 στον 10ο λεπτό και Παναθηναϊκός 0-0. Ένα πλάγιο άτια για τον Παναθηναϊκό που ανέβηκε ψηλά για να πιέσει. Με τον Ταμπόρδα να παίζει πίσω από τον Τετέι σε αυτό το 4-2-3-1. Τον Αντίνο αριστερά και τον Παντελίδη δεξιά. Βλέπουμε να σημαδεύει αρκετά και ο Λαφόν στις μακρινές μεταβιβάσεις τον Αντίνο και να παίζει ο Παναθηναϊκός από την αριστερή πλευρά ανάπτυξης με αυτό το πλάγιο out που κρατάει τον Παναθηναϊκό ψηλά. Ωραία η επαφή του Ταμπόρδα, παλιά μέσα στην περιοχή όμως έφυγε με δύναμη από τον Κουντούρη για τον Παντελίδη που δεν πρόλαβε και κατέληξε στα χέρια του 300. Στο 11ο λεπτό ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0, συνεχίζεται συνάδελφε από το Φάληρο.
15: Και σας διακόψαμε γιατί δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο. Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει περισσότερο την μπάλα στην κατοχή του, 11ο λεπτό Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο 0-0. Μέχρι στιγμής ο Τσικίνιος ένα σουτ στο 6 μέσα από τη μεγάλη περιοχή, δεν την μπάλα να περνά από την εξωτερική πλευρά των δικτύων του Παυλένκα. Ένα παιχνίδι που μέχρι στιγμής, τουλάχιστον αν και είμαστε νωρίς, δείχνει ότι έχει αρκετές ομοιότητες στο πώς ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω βέβαια την εξέλιξή του, γιατί και ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να σβήσει αυτό τον ρυθμό, προσπαθεί να βρει τώρα. Και τώρα, Τάσο Σαμπουλή, βλέπουμε την κυρίως από τη δεξιά πτέρυγα, Κένι και Ζίβκοβιτς.
16: Ναι, είναι η κλασική δύναμη του ΠΑΟΚ στα δεξιά, οι δυο τους. Πλέον έχουν βρει και ρυθμό από τα τελευταία μάτς που έχουν παίξει. Ο Ιβανούσης είναι ξεκάθαρο ότι έχει εντολές να βοηθάει τον Μπάμπα. Τον έχουμε δει τουλάχιστον 2-3 φορές να είναι στην περιοχή, να διώχνει και να τον βοηθά στα μαρκαρίσματα. Όμως Εκτός από το φάουλ του ΠΑΟΚ στο πρώτο λεπτό εκείνη τη έδρα στην περιοχή που μπλόκαρε εύκολο Τζολάκης, ο ΠΑΟΚ δεν έχει πατήσει περιοχή αντίπαλη. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει θέμα δηλαδή. Τώρα ο Γενεμέγε προσπαθεί να κλέψει, κατάφερε.
14: Λίγο νωρίτερα ο Παναθηναϊκός εκεί μια καλή στιγμή. Δεν έγινε μεγάλη ευκαιρία γιατί εδώ ο Τετέι, ενώ κάνει λάθος μεγάλο λαφόν και δίνει ευκαιρία στην ΑΕΚ να βγει γρήγορα μπροστά σε απέναντι σε ανοργάνωτη άμυνα, αλλά θα προλάβει ο Καλάμπρια και θα κρατήσει στην πίεση τον Περέιρα που δεν έχει άλλη επιλογή, αναγκαστικά φρενάρει και πηγαίνει πίσω. Για να κλείσω τη φάση που θέλω να περιγράψω, ο Τετέι ενώ μπορούσε να δώσει την πάσα σε δύο παίκτες που ήταν μέσα στην περιοχή με την βλέποντας το τέρμα, πήγε να τα κάνει όλα μόνος του, μπερδεύτηκε και έκανε τελικό σου την μπάλα στο ξύλο.
0: Υποδέχτηκε πολύ ωραία την μπάλα, δεν ήξερε μετά να την μοιράσει.
14: Ναι,
17: Ηλία, να μείνουμε για το κόρνερ. Έχει κερδίσει κόρνερ η ΑΕΚ στη σέντρα του ΠΙΟΥ. Ένα κόρνερ με τον Μαρίνα από τα αριστερά στο 13. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0, με τον Παναθηναϊκό να παίζει επιθετικά, να έχει ανέβει μέτρα στο γήπεδο, να πιέζει ψηλά την ΑΕΚ. Παρακολουθούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Μαρίν λοιπόν στην εκτέλεση του κόρνερ. Με την ΑΕΚ να έχει βρει αρκετά γκολ την φετινή περίοδο από τις στατικές φάσεις. Στο 13 είμαστε, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 με τον Μαρίν. Εκτελεί από τα αριστερά προς το δεύτερο δοκάρι μπάλα, ο Λαφών εύκολα, καθώς πήρε πορεία προς τη μικρή περιοχή, μάζεψε με τα χέρια. Κάνει το βολέ, αλλά πολύ δυνατά για να προλάβει ο Αντίνο. Ελέγχει ο Πίγιος.
0: Να περάσουμε λίγο στο Φάληρο, στο Γιάννη Ράγια.
14: Να ξέρεις, Ηλία, να ξέρεις, ναι. Ο δικός μας Γιάννη, για μην μπερδεύεστε, ακούει και στο Ζανό.
0: Χρήστο, κάτσε να σου πω εγώ τώρα τη δική μου γκάφα που έκανα προηγουμένως. Θέλοντας να μοιραστώ τον ενθουσιασμό των φίλων της ΑΕΚ, γιατί είναι πολύ κοντά στην κατάσταση παραδείγματος, είπα ότι πάνε να γίνει πρωταθλήτρια Ευρώπης. Φαντάζομαι. Έφτασα μέχρι εκεί.
14: Να το ευχηθούμε, γιατί όχι.
0: Λοιπόν, πάμε στο Φάληρο.
16: Υπάρχει και άλλος τρόπος για τους Γιάννηδες. Γιάννη S, Γιάννη R.
0: Τάσο, πρέπει να παίρνεις τις πάσεις, εσύ μου φαίνεται. Βάλε το ράλιο στην κορυφή της επίθεσης, σε παρακαλώ.
15: Πάντως, πριν από λίγο, από ό,τι φάνηκε, ολοκληρώθηκε και το air show που είχαμε εδώ πέρα, της πολεμικής αεροπορίας με τα αεροπλάνα που είχαν τα δικά τους ακροβατικά. Πάντως και ο Ολυμπιακός προσπαθεί έτσι με τη δική του ταχύτητα να βάλει δύσκολα στον ΠΑΟΚ από τα αριστερά με τον Ποντένσε. Τελικά υπάρχει η μπάλα να βγαίνει εκτός out, καθώς εκεί καλύφθηκε άψογα από τον Κένι. Ποντένσε με πολύ μεγάλο κέφι από τα αριστερά προσπαθεί να δημιουργήσει ρήγματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ.

0: πολύ ωραία επίθεση του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα του παιχνιδιού εκεί στο 6ο λεπτό. Με το παράλληλο γύρισμα του Κυριακόπουλου δεν βρήκε την μπάλα. Τότε έφτασε στον Παντελίδη, καθυστέρησε να εκτελέσει. Όταν έκανε το σούτ, έστειλε την μπάλα χωρίς ιδιαίτερη δύναμη εκεί που βρισκόταν ο Στρακός. Και γύρω στη φάση που σας είπε και ο Χρήστος νωρίτερα, όταν η μπάλα πέρασε μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ για τον Τετέι, ο οποίος όμως κλείστηκε εκεί από δύο παίκτες της ΑΕΚ, απλά έκανε ένα γύρισμα στα πλαϊνά δίχτυα. Ο Παναθηναϊκός επιτίθεται πάλι. Με τον Αντίνο τώρα να έχει πάει από τη δεξιά πλευρά, γι' αυτό τον ακολουθεί ο Πίλιος και ο Παντελίδης να έχει περάσει από τα αριστερά. Οι αλλαγές παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό να έχει πάρει κατοχή μπάλας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τουμπά τώρα δίνει εκεί όπου προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να κρατήσει μπάλα. Πήγε να πιέσει ο Πινέδα. Ο Κουντούρης από Μαρίν και Πινέδα κατάφερε να ελέγξει εξαιρετικά την μπάλα και να δώσει την πάσα. Μια επαφή του Παντελίδη για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα για τον Τετέι. Ο Τετέι μπερδεύεται, δεν καταφέρει να ξεφύγει από τον Ρέλβας. Ρώτα τώρα που πιέζεται από τον Παντελίδη. Εδώ είναι φάουλ αυτό υπέρ της ΑΕΚ από την πίεση που έκανε ο Παντελίδης.
1: Ο Τετέι έχει έναν ενθουσιασμό.
2: Να έρθουμε για λίγο στο Καραϊσκάκι. Είμαστε 16. Καθώς νέο κλέψιμο από πλευράς Ολυμπιακού. Μπονέσε με πολύ μεγάλο κέφι έχει μπει. Έχει δημιουργήσει πρόβλημα γενικά ο Ολυμπιακός, πιέζοντας πολύ ψηλά την άμυνα του ΠΑΟΚ. Είναι 5ο-6ο λάθος, αν έχω προλάβει να διαβάσω σωστά και να μετρήσω για
3: το ξεκίνημα του αγώνα. Γιάννη, μου θυμίζει το προηγούμενο μάτς στην Τούμπα. Όσον αφορά στον ΠΑΟΚ.
2: Ακριβώς, δεν ξέρω πώς θα κυλήσει μετέπειτα, αλλά φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός και με αυτές τις μικροαλλαγές που έχει κάνει, έχει διαβάσει πολύ σωστά ο Μεντιλίμπαρ τον τρόπο με τον οποίο θέλει να καθυλώσει τον ΠΑΟΚ να μην φτάσει στη δική του περιοχή. Και μην σας πω ότι παίζει από το κέντρο και μπροστά. Έως τώρα, επαναλαμβάνω, εξού θα δούμε μετά στο Σταμπουλί κάτι διαφορετικό από αυτό το ελεύθερο τώρα που έχει η ομάδα του ΠΑΟΚ.
4: Σωστό. Στο πρώτο μάτι της Τούμπα, σε αυτό το λεπτό που είμαστε τώρα, έχει βάλει τον κόλο ΠΑΟΚ στο 15. Τώρα είμαστε στο 17. Στην πρώτη επίθεση που είχε κάνει. Σήμερα δεν έχει κάνει επίθεση.
2: Νέο κλέψιμο από τον Μπρούνο. Δίνει για τον Ποντένσε από τα αριστερά. 3-2-2. Συγκλίνει προς τον άξονα. Ποντένσε ψάχνει τον Ελκαμπή. Απομάκρυνση μπάλα εκεί από τον Μιχαηλίδη. Νέα προσπάθεια του Ολυμπιακού να ανακτήσει τον έλεγχο από τα δεξιά και πάλι έρχεται. Βγαίνει δυναμικά ο Έσε για τον Μπάμπα και όλα αυτά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Μιχαηλίδης όπως να διώξει και πάλι ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κλέψει και διατηρεί τον έλεγχο ο ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Το κλέψιμο το οποίο έρχεται, αλλά δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει αυτή τη φορά με τον Ροντινέη.
4: Είναι τρομερό το pressing του Ολυμπιακού. Τρομερό, είναι σχεδόν από τη μεσαία γραμμή μέχρι και την εστία του Παυλένκα σε όλους τους χώρους. Δεν αφήνει το ΠΑΟΚ να αλλάξει τρίτη παλιά. Να προσπαθήσει δηλαδή τουλάχιστον να βγει από την περιοχή του. Αν συνεχίσει έτσι ο ΠΑΟΚ αργά ή γρήγορα θα έχει πρόβλημα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη πίεση και μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, αν του κλέβει πάλι, όπως τώρα πάλι ο Ποντένσε.
2: Να δούμε όμως τον Μπρουνό, πάλι από τα αριστερά, η προσπάθεια εκεί να πάρει ανάμεσα σε δύο με τον Κένι και με τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς έρχεται όμως και θα του πάρει την μπάλα, αλλά πέφτει στα πόδια του Ποντένσε. Είπαμε ότι έχει κάνει ένα εκπληκτικό ξεκίνημα από τον Γάλλος, κλέβοντας μπάλας, κάνοντας τάκλιν με διεισδύσεις, προσπαθεί να δημιουργήσει, να μοιράσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού από τα αριστερά. Όμως για την ώρα βλέπουμε τον Κένι, λένε ο παίκτης ο οποίος θα πάει να εκτελέσει το πλάγιο μπροστά.
3: Να πάμε στην Φιλαδέλφεια, έχουμε κίτρινη κάρτα στο Μουκουντή, Γιάννη.
0: Ναι, είναι κίτρινη κάρτα στον Μουκουντή. Έκανε μια ωραία ενέργεια ο Τετέι που θέλησε να ξεφύγει. Τον κράτησε από τη φανέλα, τον σταμάτησε. Κάτι τώρα συμβαίνει με τον Ταμπόρδα, γιατί ο Ταμπόρδα πήγε στον πάγκο της ΑΕΚ. Κάτι έλεγε στον Ηλία Κυριακίδη, ήταν κοντά και ο Στρακόσια. Και τώρα τον φώναξε κοντά του ο Γερμανός διαιτητής. Και μιλάει ο Όσμερς με τον Ταμπόρδα. Και ο βοηθός προσπαθεί να εξηγήσει τον Νίκολιτς. Δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το ζήτημα του Ταμπόρδα. Φάνηκε πάντως να τα λένε σε πολύ φιλικό ύφος με τον Κυριακίδη. Τώρα μιλάει ο Ταμπόρδα με τον Γερμανό διαιτητή, τον Όσμερς. Ο Όσμερς πάει προς τον πάγκο της ΑΕΚ. Ο διαιτητής σηκώνεται, ο Κυριακίδης, με τον οποίο είχε νωρίτερα την κουβέντα Ταμπόρδα.
3: Καλά, κάτι... να γυρίσουμε στο Φάλιρο, ναι. Μιαστική έχουμε δράση. Ακούμε το Γιάννη, ναι. Ράνιο.
4: Λοιπόν, όχι ακριβώς δράση, γιατί είναι κάτω ο Χρήστος Ζαφύρης. Απλά με την ευκαιρία να πω ότι στην οικονομία της κουβέντας για το τι θέλει κάθε ομάδα, ο ΠΑΟΚ, επειδή είναι ισόβαθμος με τον Ολυμπιακό και έχει την ισοβαθμία, ό,τι και αν γίνει σήμερα, αν ζει ότι δεν μπορεί να πάρει το μάτς, στο κυνήγι τουλάχιστον της δεύτερης θέσης, είναι πολύ σημαντικό για το ΠΑΟΚ να μην χάσει. Έτσι, γιατί θα μείνει δεύτερο ουσιαστικά.
0: Προϋποθέσατε επίθεση, Στάσο. Συγγνώμη, στη Νέα Φιλαδέλφεια με τον Πινέδα. Πινέδα από τα αριστερά και ανεβαίνει ο Πίλιος. Πινέδα πλησιάζει περιοχή. Πατάει περιοχή. Πινέδα το σουτ πάνω στα σώματα. Η μπάλα βρήκε και πάνω στον διαιτητή. Το παιχνίδι παίζεται γιατί δεν άλλαξε κατοχή. Τώρα σταματάει το παιχνίδι ο διαιτητής. Όσμερς εδώ μπερδεύτηκε σε αυτή την φάση με την επίθεση της ΑΕΚ. Οπότε Τάσο συνεχίζει στο 20. Είμαστε ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0.
4: Πήγε να κάνει κάτι πολύ φιλόδοξο ο Μιχαηλίδης. Μια κάθετη διαγώνια 40 παγιά για τον Ζίβκοβιτς. Ήταν πάρα πολύ δυνατή. Έβαλε με πολύ ταχύτητα στην μπάλα. Έφυγε out και θα το εκτελέσει τώρα ο Κωνσταντίνος Τζολάκης. Το 0-0, είμαστε στο 20 λεπτό. Με τον Ολυμπιακό να έχει

0: να είναι ο μοναδικός που έχει καλές στιγμές στο παιχνίδι. Μα σημαντικότερο εκείνο το σουτ στο έκτο λεπτό που έφυγε like στα έξω από την αριστερά του Παυλένκα. Και τον Ποντέσα να παίρνει για μία ακόμα φορά την μπάλα από τα αριστερά.
1: Για να δούμε, η μπάλα κάθετα για τον LKB ψάχνει στην κίνηση. Το σουτ ανοίγεται πιο αριστερά. Το γέμισμα, γύρισμα για τον Ροντινέη με το κεφάλι και όπου η μπάλα δεν έφτασε ποτέ στο Τσικίνιο. Απομακρύνθηκε γρήγορα από τον Κετζιόρ. Ολυμπιακός επιμένει ξανά με το Τσικίνιο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κατεβάζει την μπάλα να τη φέρει στο αριστερό. Ψάχνει το σουτ από τα δεξιά. Από την προώθηση και με τον Κωστίνη Εισέντρα. Απομάκρυνση από τον Μιχαηλίδη. Ολυμπιακός επιμένει. Είναι απίστευτα ασφικτικό το πρέσινγκ του Ολυμπιακού.
0: Παίρνει συνέχεια rebound, συνέχεια.
1: Ποντένσε προσποίηση για σέντρα. Ο Ζίφκοβιτς τελικά μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γύρισμα μέσα στο αριστερό.
2: Περέιρα το σούτ πάνω στον Λαφών. Μεγάλη φάση εδώ για την Άκη με την ατομική ενέργεια του Περέιρα. Από το ύψος της περιοχής έκανε το σούτ με το αριστερό. Ακριβώς εκεί που ήταν στημένος ο Λαφών που έπιασε την μπάλα στο 21.
3: Είχε χάσει όλη την ορμή στην ώρα της τελικής εκτέλεσης. Μένει το μικρόφωνο στην Φιλαδέλφεια.
2: Με τον Τουμπά να θέλει να κάνει μακρινή μεταβιβάσεις. Ο Αντίνο πάλι πήγε από τα αριστερά, είναι με τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή τρέχει, προλαβαίνει, καλύπτει με το πελώριο κορμί του την μπάλα και βγάζει για τον Ρώτα. Όχι καλά, η μπάλα τελικά βγήκε και είναι πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό όπως επιτίθεται αριστερά. Στο 21 είμαστε. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Χρήστο, σε αυτό το διάστημα ο Παναθηναϊκός δείχνει να πατάει καλύτερα.
4: Ναι, ναι, πατάει καλά, έχει καλή κυκλοφορία. Είναι επιθετικός, δεν είναι στη λογική ταμπούρι πίσω να κρατήσουμε την ισοπαλία. Ψάχνει τον γκολ, θέλει να βάλει τα δύσκολα στην ΑΕΚ. Είπαμε, υπάρχει υπερηφάνεια, υπάρχει το γόητρο. Οι παίκτες πέσουν και για ένα καλό συμβόλαιο. Πολλοί από αυτούς δεν ξέρουν αν θα μείνουν στον Παναθηναϊκό ή όχι. Θέλουν να δείξουν πράγματα στο κλαμπ για να έχουν καλύτερη συνέχεια στην επόμενη χρονιά.
2: Και ομάδες που δεν έχουν να χάσουν κάτι γίνονται και πιο επικίνδυνες. Ο Κουντούρης δεν μπόρεσε να διασώσει το πλάγιο out. Ο Ναλιτζής βοηθάει τον Κουντούρη να σηκωθεί. Ο Νίκολιτς βρίσκει την ευκαιρία σαν ένα πρόχειρο time out να πει δύο κουβέντες στον Μαρίν. Ο Πίος έχει το πλάγιο out. Στο 22 ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Με τον Μαρίν πιέζεται ο Μαρίν από τον Ταμπόρδα. Η μπάλα πάει στον Ρέλβας. Ρέλβας από τα αριστερά δίνει για τον Στρακόσια. Πάει να πιέσει τον goalkeeper της ΑΕΚ ο Τετέι. Ο Στρακόσια θα κάνει το βολέ. Είναι ο Περέιρα, η κεφαλιά είναι του Βάρκα για τον Περέιρα και ο Περέιρα προλαβαίνει τον Καλάμπρια από τα αριστερά. Κερδίζει ο Αργεντινός, εδώ είναι φάουλ αυτό που κάνει ο Καλάμπρια πάνω στο Περέιρα στη ζώνη των 15 μέτρων σε θέση μέσα αριστερά. Ένα φάουλ για την Άκη για να μεταφέρει την μπάλα προς την περιοχή.
1: Μεγάλη ευκαιρία, LKB προσπαθεί να πλασάρει τον Παυλέγκα, δεν μπορεί, με υψωμένα τα χέρια ο Παυλέγκα λέει όχι στο τέταρτο του LKB. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού στο 23. Ήταν η παλιά που δέχτηκε από το κέντρο, διήνει σε περίπου 10-12 μέτρα. Ο LKB προσπάθησε να σκάψει την μπάλα να την φέρει πάνω από τον Παυλένκα. Ο τελευταίος όμως με υψωμένα τα χέρια και ενώ είχε χαμηλώσει το σώμα του, έδιωξε την μπάλα. Νέο κλέψιμο και πάλι Ολυμπιακός. Από τα αριστερά με τον Ποντένσε μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, συγκλίνει. Πλασάρει Παυλένκα και πάλι. Νέα προσπάθεια και πάλι ο Παυλένκα. Στο τσικίνιο Κωστίνια, απίστευτη ευκαιρία out.
2: Γιάννη για το φάουλ μόνο στη Φιλαδέλφια με τον Μαρίν εκτελεί το φάουλ. Προσπάθεια για γύρισμα. Η μπάλα έφυγε out από τον Βάρκα. Συνεχίζει.
1: Είναι απίστευτο αυτό το οποίο έγινε. Τρεις χαμένες ευκαιρίες του Ολυμπιακού σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αλλά η τελευταία ήταν με τον Ποντένσε. Είδε τον Παυλένκα να απομακρύνει στην επαναφορά της μπάλας. Ο Τσικίνιο και πάλι είναι νικέτα από τον Παυλένκα. Και στην προσπάθεια για τρίτη φορά να απειλήσει με τον Κωστίνη. Η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια.
3: Τέσσερις τελικές μέσα σε πολύ λίγο χρόνο.
1: Σε λίγα δευτερόλεπτα, αλλά στις τρεις είχε συμμετοχή ο Παυλένκα. Θυμίζω εκ των κορυφαίων, αν όχι ο κορυφαίος, το παιχνίδι της Τούμπας. Και έτσι λοιπόν παραμένει το 0-0 στο 24 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
0: Και αυτόματα είναι κορυφαίος και σήμερα. Μέχρι τώρα τουλάχιστον στο ΠΑΟΚ, γιατί αυτές οι αποκρούσεις που έκανε ήταν συνεχόμενες και σωτήριες. Στην πραγματικότητα κράτησε το 0 μόνος του εκεί και με τον LKB και με το Ποντένσε και στο κύρισμα του Τσικίνιο. Κατάφερε με κάθε τρόπο να βγάλει την μπάλα.
3: Οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι υπνοτισμένοι τελώς, χάνουν την μπάλα μέσα από τα πόδια τους. Δεν χρειάζεται καν να πασάρουν λάθος.
0: Ναι, είναι εκτός παιχνιδιού Κωνσταντέγιας με ΙΤΕ, εκτός παιχνιδιού. Είναι άφαντη μέχρι τώρα. Είναι πολύ δύσκολο χωρίς αυτούς τους δύο να είναι σε καλή μέρα ο ΠΑΟΚ να είναι. Να οργανώσει επιθέσεις. Ο Γερεμέγεφ γυρίζει πίσω να βοηθήσει, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι μόνος του για αυτό το.
1: Να δούμε μια κίνηση από τα δεξιά με τον Κωστίνια. Είδε την προσπάθεια του Ροντινέη. Δεν μπόρεσε να τον τροφοδοτήσει. Ξανά ανοίγει το Ροντινέη από τα δεξιά. Σηκώνει κεφάλι. Θα παίξει με τον Κωστίνια μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το γύρισμα. Η μπάλα περνάει πάνω από το κεφάλι του LKB. Δεν είχε κάνει ένα δυνατό πάτημα με άλμα για να μπορέσει
3: Να πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια γιατί έχουμε ένα corner για την ΑΕΚ.
2: Έχουμε corner από μια επίδεση του Πίλιο από τα αριστερά. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 στο 25. Ξεσηκώνεται το κοινό εδώ στην Αγία Σοφιά. Η Allwyn Arena είναι στο πόδι για αυτό το corner που κερδίζει η ΑΕΚ με τον Μαρίν στο 25. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Με τον Μαρίν εκεί δίπλα τον Κοϊτά. Πιο μέσα είναι ο Πίλιος. Πινέδα και Ρώτα στο ημικύκλιο της περιοχής. Υπόλοιπε εδώ στις περιοχές του Λαφών. Με τον Μαρίν λοιπόν ετοιμάζεται να εκτελέσει. Κάνει κίνηση ο Κοϊτά. Γίνεται κομπίνα με τον Πίλιο να δίνει για τον Μαρίν. Η σέντρα. Η κεφαλιά όμως είναι άστοχη εδώ που επιχειρήθηκε από τον Γιώβιτς.
4: Πολύ κοντά. Θα μπορούσε να έχει τελειώσει τη φάση. Ήταν πολύ κοντά και μαρκάριστος.
2: Ναι, ήταν ωραία η κομπίνα αυτή που έφερε και τον Ρέλβας εκεί και τον Γιώβιτς αυτή την κεφαλιά. Η μπάλα όμως πήρε ύψος. Έφυγε.
3: Κρατάτε το μικρόφωνο εσείς γιατί έχει τραυματιστεί ο Ποντένσε. Επομένως δεν συνεχίζεται το παιχνίδι στο
2: στο 26. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 Χρήστο.
4: Ναι, είναι όπως είπαμε και πριν ένα παιχνίδι ανοιχτού ρυθμού. Παναθηναϊκός είναι ανταγωνιστικός. Προσπαθεί και πατάει αρκετά συχνά στην περιοχή. Υπάρχουν και διαστήματα που πιέζει πολύ την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ βέβαια είναι πάρα πολύ καλή και στο ανοιχτό γήπεδο και σε σετ παιχνίδι. Έχει δείγματα και σήμερα δείξει πολύ υψηλή ποιότητα στη γρήγορη εναλλαγή της μπάλας και στη μεταφορά. Και τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά. Πάλμερ Μπράουν είναι αυτός που βγαίνει και καθαρίζει τη φάση. Κρατάει την κατοχή παρά την πίεση δύο παιχτών της ΑΕΚ, του Περέιρα και του Γιώβιτς. Την γυρνάει στον Καλάμπρη. Αυτός πίσω για το Λαφόν. Ελευθερώνει ο κίπερ του Παναθηναϊκού. Η μπάλα πηγαίνει στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Εκεί περνάει από όλους. Δεν μπορεί ο Παντελίδης. Θα διώξει ο Πίλιος. Θα κρατήσει την μπάλα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Εκεί ο Ορμπέλιν Πινέδα. Ψύχρεμα πίσω στα πόδια του 300 στην πίεση του Παναθηναϊκού. Και πάλι Πινέδα από τα πόδια του Αλβανού τον κίπερ της ΑΕΚ. Και γρήγορα η ΑΕΚ στο ανοιχτό γήπεδο με τον Μάρι να κρατάει την μπάλα και να ψάχνει την επιλογή. Βρίσκει τελικά το Ρώτα στα δεξιά. Περνάει για τον Κοϊτά. Θέλει να κάνει μια τρίπλα. Κακό κοντρόλ. Ελέγχει τη φάση ο Κυριακόπουλος. Η μπάλα περνάει εκτός από το πλάγιο.
3: Να επιστρέψουμε στο Φάλιρο, διότι συνήλθε ο Ποντένσε. Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και συνεχίζεται το ντέρμπι στο Καρισάκη. Ακούμε τον Γιάννη Ράνια κατά στο ταμπολί.
0: Τώρα μπαίνει ο Ποντένσε. Έμεινε λίγο έξω γιατί όντως είχε τραυματιστεί αρκετά σοβαρά και του προσφέρθηκαν για ένα δίλεπτο οι πρώτες βοήθειες. Αυτό το δίλεπτο βρήκαν την ευκαιρία πάει των δύο ομάδων να δώσουν εντολές. Όχι τόσο με τη Λίμπαρ όσο ο Λουτσέσκο και οι συνεργάτες του έπεσαν πάνω σε διάφορους παίκτες και τους έλεγαν διάφορα.
2: Μέσα στην περιοχή ο Περέιρα από τα αριστερά. Συγγνώμη, Τάσου, που σε διέκοψα. Υπάρχει επίθεση με καλές προϋποθέσεις. Πίλιος στην περιοχή. Πινέδα το σουτ πάνω στον Λαφόν. Αυτή η φάση του 28 είχε πολύ καλές προϋποθέσεις. Το τελείωμα του Πινέδα όμως πήγε πάνω
0: στον
2: Λαφόν.
0: Γύρισμα στο Φάλιρο από την πλευρά του Ιβανούσετς. Παράλληλα με την αιστεία, η πρώτη απειλή του ΠΑΟΚ, έστω και χωρίς τελική. Έγινε προσπάθεια από τα αριστερά με τον Μπάμπα και τον Ιβανούσετς. Ο Κροάτης ήταν αυτός που γύρισε παράλληλα την μπάλα από μια κάθετη παλιά του Μεϊτέ. Η πρώτη ουσιαστικά πάσα του Μεϊτέ στο παιχνίδι. Δεν πρόλαβαν οι επιθετικοί του ΠΑΟΚ να μπουν στη φάση. Τώρα ο Κένι είναι μέσα στην περιοχή. Κάνει την προσποίηση, το σουτ έξω. Μεγάλη ευκαιρία η πρώτη του ΠΑΟΚ στο ΜΑΣ το 28. Ο Κένι βρέθηκε μόνο αμαρκάριστο στην περιοχή. Τον είχαν ξεχάσει οι παίκτες του Ολυμπιακού. Είχε μάλιστα την ευκαιρία να κάνει και μια προσποίηση.
3: Καθόλου. Τίποτα.
0: Ακριβώς. Ναι. Ο οποίος θυμίζουμε ότι τραυματίστηκε νωρίτερα.
3: Αλλά πολύ κακό τελείωμα.
0: Και το τελείωμα ήταν πολύ κακό του Κένι γιατί είχε και το χρόνο να σκεφτεί που να στείλει την μπάλα. Την έστειλε τελικά out. Πάντως αυτή ήταν η πρώτη ευκαιρία του ΠΑΟΚ στο 28.
1: Για να δούμε ο Ολυμπιακός αν μπορεί να βρει την απάντηση την οποία επιζητά σε αυτή την φάση την οποία δέχτηκε. Και ενώ βλέπω τον Ποντένσε να συνεχίζει κανονικά, έκανε ένα νεύμα προς τον πάγκο ότι μπορεί να συνεχίσει ο πιο δραστήριος παίκτης του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής, αναμφίβολα, από την αριστερή πλευρά. Και αν μη τι άλλο, η είσοδος του Μπρούνο στο αρχικό σχήμα δείχνει να έχει δώσει και μια περισσότερο επιθετική πνοή. Και μιλάω για τον αριστερό μπακ. Από το ελεύθερο του Τζολάκη, μπάλα θα πάει δεξιά, εκεί όπου διεκδικείται τελικά ο Μπάμπα. Είναι ο κερδισμένος, πάει πίσω για τον Κωστίνια, βαθιές μπαλιές, μεσόχνα διεκδικεί στην μπάλα. Ο Μιχαηλίδης με τον Ροντινέη. Ο Μιχαηλίδης τελικά βλέποντας την πίεση του Ροντινέη για να μην γυρίσει στον τερματοφύλακά του. Πετά την μπάλα πλάγιο κοντά στο μιάκι του κόρνερ και δεξιά. Όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος επιτίθεται στο πρώτο ημίχρονο από τα δεξιά προς τα αριστερά, προς την εστία όπου στην πλάτη του.
2: Ευκαιρία για την ΑΕΚ, αλλά χάνουν μεγάλη φάση ο Γιώβιτς και ο Μαρίν χωρίς να εκτελέσουν. Πέρασε η μπάλα με έναν γρήγορο συνδυασμό μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Δεν μπόρεσε ο Γιώβιτς να εκτελέσει. Στην προσπάθεια του κοντρόλ παίρνει την μπάλα ο Μαρίν, κάνει ανοιχτό κοντρόλ. Τελευταία στιγμή του φεύγει μπάλα, πέφτει ο Λαφόν με αυτοθυσία, μαζεύει την μπάλα και μάλιστα τραυματίστηκε κιόλα σε αυτή τη φάση. Εδώ υπήρχε σπουδαία ευκαιρία για την ΑΕΚ χωρίς τελική.
4: Έτσι. Έχει πολύ καλές συνεργασίες η ΑΕΚ. Το 1-2 που παίζει ο Σουχνάη παίκτη είναι πάρα πολύ καλό, καλό δουλεμένο.
3: Και δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα ο Παναθηναϊκός, Χρήστο.
4: Ναι, ναι, στα τελευταία λεπτά έχει αρχίσει να κάνει λάθη τα βιαστικά.
0: Να πούμε ότι είναι και πάλι στο έδαφος ο Ποτένσε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα λεπτά και έχει διακοπεί το μάτς. Ναι.
5: Και ήδη είδα τον Σέλσον Μαρτίνς να ετοιμάζεται, έτσι.
3: Ναι, ναι. Να κάνει ένα μορφασμό στεναχώριος ο Ποτένσε. Μάλλον φοβάται ότι δεν θα συνεχίσει το παιχνίδι. Επιστρέφουμε λοιπόν στη Νέα Φιλαδέλφεια.
2: Στο ημίωρο του παιχνιδιού ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Ο Ταμπόρδα θέλει να βρει τον Τετέι. Ο Τετέι δεν έκανε καλό κοντρόλ. Η μπάλα είναι πλάγια για την ΑΕΚ, η οποία αρχίζει και μπαίνει με καλές προϋποθέσεις στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ας μην έχει καλά τελειώματα και με τον Περέιρα που είπαμε νωρίτερα και τώρα με τη συνεργασία του Μαρίν με τον Γιώβιτς. Και ας μην έγινε τελείωμα. Ο Ρότα καθυστέρησε να βγάλει για τον Πινέδα. Τώρα έδωσε τον Πινέδα που έχει μπροστά τον Τσέριν. Κοϊτά με πλάτη θέλει να γυρίσει και ελευθερώνει πάλι για τον Μεξικανό. Και τώρα έχει χώρο Κοϊτά. Κοϊτά παίρνει την μπάλα. Κοϊτά πάει πάρα πολύ ωραία για τον Ρότα. Ο Ρότα δεν τελειώνει την προσπάθεια, δεν προλαβαίνει από την παλιά του Κοϊτά. Ο Κοϊτά δεν το πιστεύει και η μπάλα έφυγε πλάγια. Φαινόταν ότι θα την έφτανε ο Ρότα την πάσα του Κοϊτά. Πέρασε όμως η παλιά. Ήταν πάρα πολύ ωραία ιδέα γιατί μάζεψε κόσμο Κοϊτά πάνω του και ο Ρότα είχε πολύ χώρο μπροστά να κινηθεί από τα δεξιά. Και
6: αν
2: να
6: μου επιτρέπεις, Γιάννη, να πούμε για την πρώτη αναγκαστική αλλαγή. Ο πλέον δραστήριος παίκτης του Ολυμπιακού αντικαθίσταται. Ντάνιελ Ποντένσε, λόγω τραυματισμού, αποχωρεί στη θέση του ο Ζέλσον. Ζέλσον Μάρτινς, και ενώ αρχικά είχε κάνει ένα νεύμα ότι μπορεί να συνεχίσει, έπεσε στο χορτάρι. Έδειξε ο ίδιος ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει. Εμφανώς απογοητευμένος στο 31. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο 0-0. Για να δούμε ένα
3: Ολυμπιακό
6: πλάγιο.
3: Ολυμπιακό να έχει 8 τελικές προσπάθειες και τον ΠΑΟΚ μόλις μία.
6: Ακριβώς. Ήταν αυτή η φάση που περιέγραψε λίγο νωρίτερα όταν στο Αμπουλής με τον Κένι.
3: Ναι, ναι.
6: Το σούτ 28. Λασμένη προσπάθεια από τα δεξιά του Ολυμπιακού. Τελικά το κλέψιμο της μπάλας.
0: Έκλεψε τον Γερεμέγεφ, ο οποίος βέβαια είναι λίγο αργός. Προσπαθεί να δει τι θα κάνει τώρα και να είναι πίσω στον Μπάμπα. Έχασε πρώτο χρόνο πάω την ευκαιρία να κάνει μια αντεπίθεση υπό καλές προϋποθέσεις. Βαθιά παγιέ του Μιχαηλίδη. Μία ακόμη
4: απλά
0: που φέρνει
4: out. Εδώ ο Παναθηναϊκός έβγαλε μια αντεπίθεση 5 με 3. Πάλι ο Τετέι έκανε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Πήρε τη φάση πάνω του. Είχε επιλογές να σπάσει την μπάλα δεξιά και αριστερά σε παίκτες που ήταν σε καλύτερη θέση από αυτόν πάνω στον τραυματισμό και πήρε πάλι το σουτ πάνω του. Η μπάλα βγήκε έξω. Εδώ πρέπει να μάθει λίγο να τυθασεύει αυτόν τον αυτομητισμό, αυτή τη διάθεση που θέλει να φανεί.
3: Είναι η ένατη τελική στο μάτς της Νέας Φιλαδέλφειας, 9 τελικές και στο μάτς του Καραϊσκάκης. Έχετε φέρει μέχρι τώρα απόλυτη ισορροπία και στα δύο παιχνίδια. Κρατάμε το μικρόφωνο στη Νέα Φιλαδέλφεια, Χρήστο.
2: Με τον Ρότα να δίνει την μπάλα για τον Περέιρα. Περέιρα που είναι η δεξιά. Περιμένει την πάσα του Ρότα. Ο Ρότα κουβαλάει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός τοποθετημένο σε ψηλά μέτρα, αλλά περιμένει την ΑΕΚ. Με τον Μουκουντή τώρα να μην βιάζεται. Περέιρα έχει βγει δεξιά για να βγάλει μάλλον υπεραριθμία από εκεί. Περέιρα κουβαλάει την μπάλα με τον Αντίνο να τον πιέζει και έγινε το λάθος εδώ και κλέβει ο Παναθηναϊκός με τον Καλάμπρια και τον Παντελίδη. Παντελίδης για τον Αντίνο. Αντίνο με το εξωτερικό πολύ ωραία για τον Κυριακόπουλο. Οργανώνεται η ΑΕΚ στην αμυνά της. Η μπάλα στο αμυντικό μισό του Παναθηναϊκού με τον Τσέριν υπό την πίεση του Γιώβιτς. Πάει εκεί και ο Πινέδα. Κυριακόπουλος με τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά παρεμβαίνει και έχουμε το πλάγιο out ακριβώς στην μεσαία γραμμή από τα αριστερά για τον Παναθηναϊκό. Στο 33 είμαστε στην All Win Arena. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Με τον Κυριακόπουλο να ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Ο Τσέριν πιέζεται από τον Μαρίν, χάνει την μπάλα. Είναι Πινέδα που πατάει πάρα πολύ ωραία για τον Μαρίν. Και Μαρίν κάνει μια πολύ ωραία ενέργεια. Πέρασε δύο παίκτες, δεν τον ευνόησαν οι κόντρες. Κόβεται όμως από τα μπόρτα και ο Γιώβιτς με αυτοθυσία θέλει να βγάλει για τον Βάρκα. Γυρίζει ο Κυριακόπουλος, δίνει στο Λαφόν. Υπάρχουν αρκετά λάθη στις δυνατές διεκδικήσεις. Βγαίνει ο Ρέλβας, προλαβαίνει να τσιμπήσει την μπάλα ο Παντελίδης. Βλέπετε τώρα πόσα λάθη γίνονται. Κίτρινη κάρτα στον Ρέλβας, δίνει ο Όσμερς για το τάκλινγκ που έκανε, διαμαρτυρίες από τον πάγκο της ΑΕΚ.
4: Και είναι ένα θέμα αυτό, Γιάννη, γιατί τα δύο μπακ, τα κεντρικά της ΑΕΚ έχουν πάρει ήδη κάρτα, έτσι, και έχουμε ακόμα δρόμο.
2: Και ο Μουκουντή και ο Ρέλβας, ο πάγκος της ΑΕΚ διαμαρτύρεται για αυτή την κάρτα πάνω στον Ρέλβας. Είμαστε στο 33 και τα δύο στόπερ της ΑΕΚ, όπως πολύ σωστά είπε ο Χρήστος, ο Μουκουντή και ο Ρέλβας έχουν κίτρινη κάρτα και το φάουλ είναι κερδισμένο από τον Παντελίδη για τον Παναθηναϊκό για την δύναμη με την οποία πάει ο Ρέλβας. Εντάξει, δεν βλέπω να είναι κίτρινη κάρτα, δηλαδή ίσα ίσα βρίσκει τον
3: παίκτη.
2: Ναι,
3: αλλά είδες ότι ο ίδιος διαμαρτυρήθηκε στον εαυτό του για την καθυστέρησή του στην αντίδραση.
2: Όχι, στον διαιτητή, απλά το έκανε για τον εαυτό του να μην φάει και άλλη κάρτα και αποβληθεί. Είχε τσαντίλα δηλαδή για την κάρτα που είχε.
3: Αυτό λέω, συχτήριζε τον εαυτό του. Ναι.
2: Ναι, όχι επειδή το έκανε και δεν την κάρτα, επειδή του έβγαλε την κάρτα ο Όσμερς και διαμαρτυρήθηκε ο Πάκος. Λοιπόν, κουντούριζε τον Παναθηναϊκό στην επίθεση, κουντούρις κουβαλάει την μπαλά. Γίνεται εδώ το λάθος. Ο Παντελίδης κερδίζει από τον Περέιρα και οι κόντρες ευνοούν την ΑΕΚ, πλάγιο άτο από τα αριστερά στο 35 ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Ένα πολύ ισορροπημένο παιχνίδι, ένας πολύ ανταγωνιστικός Παναθηναϊκός. Είπαμε ομάδες που δεν έχουν κάτι να χάσουν, απελευθερώνονται από το άγχος. Καλή ποιότητα έχουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και γίνονται επικίνδυνες. Ο Πάλμερ Μπράουν σπρώχνει εδώ τον Βάργα, το βλέπει ο Όσμερς. Δίνει το φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Ο Ταμπόρδα πάει πάνω στην μπάλα να μην γίνει άμεση εκτέλεση, τον διώχνει ο Γερμανός διαιτητής και ο Μαρίν δίνει για τον Μουκουντή. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0, άλλα 10 λεπτά για να φύγει το πρώτο ημίχρονο. Με τον Πινέδα βρίσκει τώρα το ρήγμα για το Ρότα. Τρέχει ο Αντίνο να καλύψει το Ρότα που δεν έκανε κίνηση. Για τον Κοϊτά, ο Κοϊτά πιέζεται από τον Κυριακόπουλο, διατήρησε την μπάλα στον έλεγχο του. Πινέδα και αυτός από δεξιά ελευθερώνει σε ένα κεντρικό σημείο στην μεσαία γραμμή που είναι ο Ρέλβας. Ο Ρέλβας παίρνει όλα τα μέτρα και δίνει για τον Πίο αριστερά, ο οποίος συγκλίνει, φτάνει έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού, κάνει λάθος, αλλά ο Ταμπόρδα δεν συγκρατεί την μπάλα και κερδίζει φάουλ σε καλό σημείο από την παρέμβαση του Κουντούρη πάνω στον Πίο, ένα φάουλ στη ζώνη των 10 μέτρων, αρκετά κοντά στο κεντρικό άξονα της περιοχής του Λαφώνη. Έχει δώσει στον Παναθηναϊκό. Α, όχι, έδωσε φάουλ στον Πίο πάνω στο Κουντούρη.
5: Βλέπω το Κουντούρη να σταθάσει, παιδιά.
4: Αυτό είναι στα όρια της κόκκινης, παιδιά. Με συγχωρείτε, αν τη βλέπω καλά τη φάση στο replay, πάει με τα δύο πόδια και με τις τάπες προταμένες.
5: Μας το κόψαν το replay εμάς. Δεν έχουμε άποψη.
4: Πάμε, μαρκάρισμα
5: του πάμε στο Καραϊσκάκης όμως. Είμαστε 36ο λεπτό. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα στο Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
6: Ακριβώς. Εδώ είμαστε στο 0-0, χωρίς να χάσουμε κάποια ιδιαίτερη καλή στιγμή. Θυμίζω ότι είχαμε την αναγκαστική αλλαγή του Μποντένσε, πέρασε ο Ζέλσον στο αριστερό άκρο, με μια κατοχή μπάλας 72% για τον Ολυμπιακό. Και μάλιστα, αν κρατήσουμε και τις πετυχημένες μεταβιβάσεις στο επιθετικό τρίτο της κάθε ομάδας, 37-5, έτσι για να καταλάβουμε λίγο την πίεση την οποία δέχεται η άμυνα του ΠΑΟΚ. Τζολάκης με τα πόδια θα δώσει στον Γκαρθία και εκείνος από τα δεξιά σε μια προσπάθεια τώρα με τον Ρέτσο να ξεκινήσει. Να σπρώξει την μπάλα μπροστά εκεί σε ένα χώρο που διεκδικείται τελικά, αλλά χωρίς ιδιαίτερη κίνηση, έτσι όπως πήγε να διεκδικηθεί από πλευράς Ερυθρόλευκων και πιο συγκεκριμένα στην κίνηση την οποία έκανε ο Έσε, ο οποίος βρέθηκε ως δεξί εξτρέμ, ένα νέο πλάγιο από τα αριστερά.
5: Έχει ώρα να γίνει τελική προσπάθεια στο μάτς, Γιάννη. Έχει μείνει στο 8-1.
6: Αυτό είναι η είδηση, αλλά αναμφίβολα η φάση του 23 σε λιγότερο από μισό λεπτό από Ολυμπιακός και τέσσερις τελικές. Τρεις στο τέρμα που ο Παβλένκα εξουδετέρωσε Ελκαμπή, Ποντένσε, Τσικίνιο διαδοχικά και μετέπειτα ο Κωστίνη έδιωξε εκτός. Είναι αναμφίβολα ό,τι καλύτερο έχουμε δει. Και ενώ ο ΠΑΟΚ τώρα απομακρύνει όπως από την άμυνά του. Η μπάλα διεκδικείται στο κέντρο. Ροντινέη με το κεφάλι, μπάμπα, διαδοχές αλλαγές.
2: Απλά Γιάννη να αναφέρουμε, είναι φάουλ. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε κάρτα και δεν βγήκε κάρτα από τον Γερμανό διαιτητή. Απλά ο Κουντούρης είναι καλά, είναι έξω, δέχεται την ιατρική βοήθεια.
5: Σκέφτηκε η κάλτσα του από την σύγκρουση αυτή, ναι, αλλά
2: συνεχίζει. Ένα μαρκάρισμα, ναι, φάουλ, όχι κάρτα.
5: Πάμε πάλι πίσω στο Φάλιρο.
0: Ο ΠΑΟΚ απαριστράει με τον Κωνσταντέλια. Η πρώτη προσπάθεια ουσιαστικά στο ματς. Ζητάει φάουλ, παίζεται, λέει ο Ισπανός διαιτητής. Ήταν πάρα πολύ κοντά στην φάση. Θεώρησε τζατζάρισμα το μαρκάρισμα που του έγινε του Κωνσταντέλια. Επαναλαμβάνω ότι όσο είναι εκτός ματς ο Κωνσταντέλιας, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να είναι δημιουργικός. Για πάρα πολλούς λόγους, τους οποίους μπορεί ο καθένας να φανταστεί. Τώρα αυτή η φάση ήταν η πρώτη που προσπάθησε να κάνει κάτι ο ίδιος. Μία τρίπλα για να περάσει από αριστερά, αλλά δεν τα κατάφερε, έχασε την μπάλα. Και τώρα ο Ισπανός διαιτητής του εξηγεί τι ακριβώς υπέδειξε. Ο Κωνσταντέλιας τον ακούει και το δέχεται στοϊκά.
4: Πολύ ωραία φάση για τον Παναθηναϊκό. Σλάλομ του Κοντούρη και περίπου 10-15 μέτρα από την περιοχή στον άξονα. Εξαπολύει ένα πολύ δύσκολο σουτ, πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Στρακόσια. Η μπάλα πήγαινε μέσα, έπεσε εντυπωσιακά στην αριστερή του γωνία ο Κίπερ Τσάκ, τη βρήκε και την απομάκρυνε.
5: Και πριν αναπηδήσει κιόλας, στο όριο, πραγματικά.
4: Γιατί είχε και πολλούς παίκτες μπροστά του και ήταν δυνατό ευθύβολο. Οπότε το κέρδος του Παναθηναϊκού πέρα τις εντυπώσεις και την αίσθηση της κάμερας ευκαιρίας είναι αυτό το κόρτερ που θα περιγράψουμε και συνέχεια θα πάμε στο Καραϊσκάκη. Θα εκτελέσει ο Τσέριν από τα δεξιά με κομπίνα πίσω στον Καλάμπρια που θα γεμίσει τώρα. Θα κάνει την πάσα στην πλάτη του Περέιρα, οπότε υπάρχει ένα πλάγιο στην ύψος της περιοχής της ΑΕΚ, όχι κάτι σημαντικό, οπότε γυρνάμε στο Καραϊσκάκης.
6: Εδώ που λίγο έλειψε ο Ολυμπιακός να βρει φάση στο ανοιχτό γήπεδο, η πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ δέχτηκε την διαγώνια πάσα του Ροντινέη για τον Ελκαμπή και πάλι ο Παυλένκα βρήκε αρκετά ψηλά από τη μεγάλη περιοχή. Απομάκρυνε την μπάλα. Είμαστε στο 40 λεπτό Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο 0-0 και είναι αλήθεια ότι από το 28 που είδαμε την τελευταία καλή στιγμή στο παιχνίδι ήταν και η μοναδική στο παιχνίδι από πλευράς ΠΑΟΚ με τον Κένι. Δεν έχουμε δει κάτι διαφορετικό και ενώ τώρα συστάσεις προς τον πάγκο του ΠΑΟΚ από τον Σάντζος Μαρτίνεθ και τον προπονητή του για να ηρεμήσουν για αυτά τα μαρκαρίσματα λίγο νωρίτερα τα οποία ζήτησε η πλευρά του ΠΑΟΚ και ήταν πολύ κοντά ο Ισπανός να πει ότι έχω πλήρη αντίληψη ότι δεν υπάρχει το παραμικρό. Άλλωστε και από κάποια ρηπλέη.
2: Να πάρουμε μικρόφωνο στη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι ο Κοϊτά τα δεξιά και δίνει για το Ρότα. Ρότα πάτε στην περιοχή. Ρότα το παράλληλο γύρισμα για τον Κοϊτά. Η μπάλα δεν φτάνει. Προλαβαίνει ο Κοϊτά. Όχι. Εδώ τώρα βγαίνει με δύναμη και κερδίζει την μπάλα ο Πάλμερ Μπράουν. Ο Κοϊτά είναι πεσμένο στο παιχνίδι. Παίζεται. Εδώ υπήρχαν πολύ καλέ προποθέσει για την ΑΕΚ. Πάλι χάθηκε τελευταία στιγμή μια καλή τελική ενέργεια. Ο Κοϊτά σηκώνεται το παιχνίδι. Συνεχίζεται με τον Μαρίν να δίνει για τον Πινέδα. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο εδώ του πρώτου ημιχρόνου. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 Κίνο Περέιρα και κάνει κίνηση ο Βάρκα. Κίνο Περέιρα. Η παλιά δεν είναι καλή. Περέιρα. Η κόντρα προσπαθεί. Ο Γιώβιτς δεν φτάνει στην μπάλα. Βγαίνει και μαζεύει ο Λαφών. Άλλη μια επικίνδυνη επίσκεψη τη ΑΕΚ στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Και πάλι όμως η τελική απόφαση δεν είναι κατάλληλη. Δεν βγαίνει καλή τελική πάσα για το δίδυμο μπροστά για τον Γιώβιτς.
3: Έχει όμως
2: και τον
3: πολύ ορμή η ΑΕΚ, Γιάννη. Πάρα πολύ ορμή έχει η ΑΕΚ.
2: Ναι, είναι ένα διάστημα που πάει η ΑΕΚ να πιέσει τώρα τον Παναθηναϊκό. Όπως πάμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Με τον Ρέλβας να δίνει για τον Πινέδα. Και ο Πινέδα ανεβαίνει κεντρικά. Πινέδα κρατάει την μπάλα. Κάνει κινήσει ο Περέιρα. Περνάει η μπάλα από τον Περέιρα. Καλύπτει όμως εκεί ο Πάλμερ Μπράουν. Του βάζει την κόντρα ο Περέιρα. Έχουμε πλάγιο out όμως για την ομάδα της ΑΕΚ. Ένα πλάγιο out με τον Περέιρα. Μάλλον περιμένει τον πίο ή για τον Παναθηναϊκό. Ένα. Α, όχι, για τον Παναθηναϊκό είναι το πλάγιο out. Από την κόντρα τελικά. Με τον Καλάμπρια από τα δεξιά. Κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού αυτό το πλάγιο out. Έχουν ανέβει οι παίκτες της ΑΕΚ για να πιέσουν την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ζητάει τα μπόρδα. Πολύ ωραία κινήθηκε πριν την μπάλα. Καλάμπρια διώχνει σε ένα χώρο που είναι ο Αντίνο με τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή κερδίζει. Μαρίν με πλάτη. Θέλει να γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω. Θέλει να βγει τα μπόρδα. Τρέχει και ο Ρότα. Τα μπόρδα παίρνει την μπάλα από το λάθος του Μαρίν. Αποφεύγει τον Ρότα. Μπαίνει στην περιοχή της ΑΕΚ από τα αριστερά. Τσιμπάει την μπάλα για τον Αντίνο. Αντίνο ανοίγει το κοντρόλ. Αντίνο κάνει το γύρισμα. Μουκουντή, Τετέι δεν βρήκαν την μπάλα και βγαίνει ο πίος γρήγορα για τον Πινέδα. Προϋποθέσεις τώρα να τρέξει η ΑΕΚ. Πινέδα με τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια τον σπρώχνει και θα δει την κίτρινη κάρτα εδώ. Γιατί έβγαινε η ΑΕΚ σε υποσχόμενη επίθεση. Ο Καλάμπρια δεν πήγε για μπάλα. Πρώτος παίκτης του Παναθηναϊκού που κυτρινίζεται. Κίτρινο Καλάμπρια, κίτρινη και Αρέλβας και Μουκουντή. Ο Όσμερ σημειώνει ακόμα στο μπλοκάκι, οπότε δεν θέλει να εκτελεστεί αυτό το φάουλ γρήγορα που πήρε ο Πινέδα από το Καλάμπρια. Η ΑΕΚ το εκτελεί με τον Περέιρα. Παίρνει ρυθμό το μάτς τώρα στα τελευταία λεπτά. Περέιρα από τα αριστερά. Περέιρα πάει πολύ ωραία για το Πίο. Πίος με το Καλάμπρια. Πίος είναι στην περιοχή. Τον σπρώχνει ο Καλάμπρια. Πέφτει ο Πίος στην περιοχή. Παίζεται λέει ο Όσμερ. Ο Πινέδα μαζεύει την μπάλα. Βάρκα στρώνει για το Πινέδα. Εδώ υπάρχει φάουλ πάνω στο Βάρκα. Η ΑΕΚ κερδίζει φάουλ 5 μέτρα από τη γωνία της μεγάλης περιοχής του Λαφών. Από τα αριστερά οι διαμαρτυρίες είναι έντονες για το μαρκάρισμα του Καλάμπρια πάνω στον Πίγιο μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Όσμερς δείχνει ότι η φάση θα ελεγχθεί. Είμαστε στο 43 και εμείς περιμένουμε να δούμε κάποιο replay από το monitor. Ο οποίος με την επιτάχυνση που είχε μπει και μπροστά από τον Καλάμπρια. Για να δούμε, μπαίνει μπροστά. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι. Νομίζω ποδοσφαιρική
3: τίποτα
2: διεκδίκηση.
3: Δεν υπάρχει,
2: είναι.
3: Τίποτα δεν υπάρχει.
2: Ναι.
3: Δεν υπάρχει επαφή ποδιών για παράδειγμα.
2: Ναι, ποδοσφαιρική είναι, διεκδίκηση είναι. Ναι. Ναι.
4: Κυρία Κατρίν Ραφάλσκι είναι στο ΒΑΡ αυτή την τρίτη φάση και κάθε φάση. Σε αυτόν τον τέρμπι είναι υπεύθυνη του ΒΑΡ.
2: Και ο Όσμερς είπε αυτό που είδαμε και εμείς, ότι δεν υπάρχει κάτι αντικανονικό στη συγκεκριμένη φάση. Το φάουλ βέβαια είναι σε καλό σημείο για την ομάδα της ΑΕΚ. Είναι 5 μέτρα από τη γωνία της μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού σε θέση μέσα αριστερά. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Μπαίνουμε στο 44ο λεπτό. Μαρίν και Πίος, κάτι λένε. Πάει εκεί και ο Περέιρα. Προς το δεύτερο δοκάρι παρατηρείται συνωστισμός. Ο Μαρίν εξετάζει τις επιλογές. Κάτι του είπε ο Περέιρα. Είναι και ο Πίος εκεί. Στο 44. Πίος αφήνει. Ο Μαρίν εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Μπουκοντή δεν πήρε την κεφαλιά του. Το χάλασε ο συμπαίκτης του που ήταν μπροστά του. Στην κεφαλιά αυτή ο Βάρκα. Πήγε ο Βάρκα, αλλά δεν είχε καλή θέση.
3: Όμως, ναι, δεν μπορούσε να εξαφανιστεί.
2: Ναι, δεν είχε καλή θέση. Δεν άφησε την μπάλα. Ναι. Μουκουντή είχε κάνει το άλμα και είχε μέτωπο την μπάλα για να τη στείλει προς την εστία. Ναι, είχε πάρει θέση. Η μπάλα έφυγε out όμως από αυτή την ευκαιρία του.
4: Ωραίο μάτς πάντως.
6: Να δούμε μια αντεπίθεση του Ολυμπιακού από τα αριστερά. ξεκίνει στο 44 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0. Προλαβαίνει ο ΠΑΟΚ, οχυρώνεται έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Ολυμπιακός χάνει το στοιχείο του ευνηδιασμού. Ζέλσον από τα αριστερά για τον Μπρούνο. Σηκώνει και το κεφάλι, ψάχνει τη σέντρα, καλοτραβηγμένη. Η μπάλα περνά από αρκετούς. Ελκαμπή τελικά, η μπάλα κοντράρει. Αλλά δεν θα καταφέρει να τη συγκρατήσει ο Τσικίνιο.
3: Γιάννη, να αναφέρω ότι μόλις έβαλε γκολ η Arsenal στη West Ham με τον Τροσάρ και προηγείται στο 83-1-0 στο Λονδίνο. Το λέω γιατί παίζει όλο το πρωτάθλημα εκεί πέρα για την Arsenal.
6: Η υποψία καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό χάθηκε και ενώ είμαστε στο 45 και περιμένουμε να δούμε τις καθυστερήσεις και δεν ξέρω αν είναι τυχαίο και το γεγονός σας στο Αμπουλή ότι από τη στιγμή που βγήκε ο Ποντένσε ο πιο δραστήριος παίκτης του Ολυμπιακού στο 30 έπεσε από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός έπεσε και σε εκρηκτικότητα και σε επιθετικότητα.
3: Όχι, ένα μάτς που έχασε το ρυθμό του, γι' αυτό και δεν έχουμε και τις φάσεις.
0: Δεν είναι τυχαίο αυτό που λέει ο Γιάννης, γιατί όντως ο Ποντένσε ήταν αυτός που τα έκανε όλα στο πρώτο μισάωρο.
3: Πάμε να κλείσουμε από την Έφυλα, δείτε γιατί εσείς θα έχετε περισσότερες καθυστερήσεις από ό,τι έχω καταλάβει στο Φάληρο.
0: Λόγω του τραυματισμού του Ποντένσε.
3: Ακριβώς. Ναι. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν με το μάτς της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Γιάννη.
2: Δύο λεπτά καθυστερήσεων. Ο Γιώβης θα βάζει με όλους την άμυνα του Παναθηναϊκού και παίρνει το φάουλ. Ήταν πολύ ωραία η ενέργεια του Γιώβιτς. Κράτησε πολύ ωραία την μπάλα με τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού. Κέρδισε το φάουλ στη ζώνη των 10 μέτρων προς τα δεξιά από τη γωνία της μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Άλλη μια στατική φάση. Δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων. Έχουμε μπει στο πρώτο. Η ΑΕΚ αρχίζει και κερδίζει στατικές φάσεις γύρω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. 0-0 το παιχνίδι. Αρκετές φάσεις και από τις δύο ομάδες. Καμία δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ως μια κλασική ευκαιρία. Έχουμε και επεμβάσει και του Λαφών στο σούτ του Κοϊτά αλλά και του Στρακόσια που ήταν δύσκολες στο μακρινό σούτ του Κουντούρη. Είναι ο Μαρίν, είναι και ο Ρότα σε αυτή την εκτέλεση. Δύο παίκτες του Παναθηναϊκού στο τείχος. Είμαστε στο πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 στη Νέα Φιλαδέλφια. Φεύγει ο Ρότα, εκτελεί ο Μαρίν. Ο Μαρίν είναι καλή, η σέντρα, η κεφαλιά του Βάρκα. Γκολ για την ομάδα της ΑΕΚ. Με τον Ούγκρο σκόρερ, αλλά σηκώνεται το σημαίακι του βοηθού. Άρα η φάση θα ελεγχθεί. Θα δούμε αν έχει δίκιο ο βοηθός, θα ελεγχθεί η φάση. Ήταν πολύ ωραία η εκτέλεση αυτή του φάουλ του Μαρίν. Φάνηκε, βγήκε ο Βάρκα, έκανε τη σκαστή κεφαλιά. Η μπάλα πήγε στην αριστερή γωνία του Λαφών για το 1-0. Το γκολ έχει ακυρωθεί, έχει σηκώσει το σημαίακι ο βοηθός. Και εμείς περιμένουμε να δούμε από το replay αν υπάρχει. Δεν βλέπω. Ο Βάρκα φαίνεται είναι οριακή περίπτωση. Μπορεί και να καλύπτεται, μπορεί και όχι. Δεν ξέρω. Πάντως είναι οριακή περίπτωση η θέση του Βάρκα.
4: Τη γραμμή θα δούμε, Γιάννη, τη γραμμή.
2: Ναι, εδώ δεν έχουμε άγχος. Υπάρχει το ημιαυτόματο offside. Είναι πάντως μια οριακή φάση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι μια φάση ξεκάθαρη δηλαδή. Ανάλογα με το πώς έχουν γύρει τα κορμιά.
4: Είναι άλλοι παίκτες εκτεθειμένοι, αλλά μακριά από την μπάλα. Ναι, δεν επηρεάζουν.
2: Ναι.
4: Σίγουρα αυτή. Τώρα για το Βάρκα.
3: Κάνει εντύπωση η απόφαση του βοηθού.
2: Ούτως ή άλλως, είτε το μετρούσαν είτε όχι.
3: Βεβαίως,
2: ο VAR θα έδινε τη λύση. Έτσι. Ο Βάρκα έχει πάρει μια ωραία κεφαλιά, έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι οριακή η θέση του Βάρκα, δεν είναι ξεκάθαρη φάση, είναι δύσκολη φάση. Μπορεί και να καλύπτεται ο Βάρκα. Έχει να κάνει τώρα με το πώς έχουν γυρίσει τα κορμιά των αμυνόμενων και του Βάρκα. Ο Βάρκα φαίνεται να είναι πιο πίσω, για παράδειγμα, από τον Περέιρα που δείχνει εκτεθειμένος.
6: 0-0 αποτέλεσμα ημιχρόνου, Γιάννη.
2: Ναι, εμείς περιμένουμε τώρα εδώ αν θα μετρήσει. Ναι, περιμένουμε αν θα μετρήσει το γκολ της ΑΕΚ. Έχει ακυρωθεί σε πρώτο χρόνο. Ο Βάρκα δείχνει να είναι. Τι να πω τώρα, οριακή.
4: Λίγο το κεφάλι.
2: Δεν ξέρω. Είναι δύσκολη φάση και γι' αυτό ακόμα δεν έχουν αποφασίσει. Θυμίζω είναι το φάουλ του Μαρίν. Είναι η σκαστή κεφαλιά του Βάρκα. Η μπάλα στην αριστερή γωνία του Λαφών. Είναι οριακή η θέση
4: νομίζω
2: του Βάρκα.
4: Το κεφάλι, τα πόδια του πατάνε καλυπτόμενα, αλλά όπως βάζει το κεφάλι μπροστά.
2: Κοίτα, νομίζω, για να έχουν καθυστερήσει τόσο, επειδή μερικές φορές ξεγελάει και η οπτική γωνία από το μόνιτορ. Τώρα υπάρχουν νεύρο, τώρα αγκαλιάζει τον Ρότα. Αγωνία εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια. Και offside. Το γκολ ακυρώνεται. Κρίθηκε, έστω και οριακά. Αντικανονικό το γκολ του Βάρκα. Είχε δίκιο βοηθός η Κατρίν Ραφάλσκι. Έκανε η VAR τον έλεγχο. Το γκολ του Βάρκα ακυρώνεται. Το 0-0 παραμένει. Πάλι εδώ ο Λαφών κάνει καθυστερήσεις. Έχει αφήσει την μπάλα, ο οποίος δείχνει στον Όσμερς τι ακριβώς κάνει ο Λαφών, που δεν βιάζεται να εκτελέσει.
4: Ο Λαφών διαμαρτύρεται για το λέιζερ που δέχεται στη μούρη και φωνάζει στο διαιτή να το δει. Γι' αυτό σταματάει και εκεί διαμαρτύρεται και η παίκτη του Παναθηναϊκού. στο διαιτητή. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η καθυστέρηση.
2: Και υπάρχουν και συστάσεις από τα μεγάφωνα να μην χρησιμοποιούνται λέιζερ. Αυτή η μάστιγα των ελληνικών γηπέδων θα πρέπει να εκλείψει. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος, κάποιο νόημα. Οι διαμαρτυρίες Τσέριν, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά και Καλάμπρια. Είμαστε στο συν 4 πια.
4: Έξαλλος μετά... ο Μπενίτετ για ένα μπεκάλυπο που του πετάξαν από τον πάγκο. Έχει πάει στον τέταρτο. Μπήκε μέσα στον γνωστό χώρο το κλώτσε ο ίδιος για να το βγάλει έξω.
2: Νομίζω
4: είναι,
2: ότι
4: είναι εξάλλου καταστάσεως.
2: Ο Όσμερς τι κάνει τώρα, ο Όσμερς?
4: Του λέει, δεν βλέπεις, του λέει ο Μπενίτετ για το μπουκάλι που έπεσε.
2: Λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Λαφών. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0, το γκολ του Βάργα ακυρώθηκε για offside. Θα δούμε στην πορεία της μετάδοσης του παιχνιδιού και από το monitor πόσο οριακή περίπτωση ήταν. Ο Βάργα παλεύει, τσιμπάει την μπάλα. Η μπάλα είναι πλάγια για τον Παναθηναϊκό. Ο Όσμερς κρατάει το ρολόι του γιατί χάθηκε χρόνο στον έλεγχο της φάσης από το φάουλ του Μαρίν. Τη σκαστή κεφαλιά του Βάργα που ήταν οριακά offside. Το γκολ ακυρώθηκε. Καλάμπρια τώρα στο πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό, σε ένα χώρο που είναι ο Κυριακόπουλος, τρέχει να τον πιέσει ο Βάργα. Ο Κυριακόπουλος ανεβαίνει από τα αριστερά, ανοίγεται εκεί ο Αντίνο. Αντίνο είναι με τον Ρώτα, ζητάει μπάλα ο Κυριακόπουλος, κρατάει την μπάλα ο Αντίνο. Ο Ρώτα δεν του επιτρέπει το γέμισμα, βάζει την κόντρα, ο Κοϊτάτσι πάει την μπάλα και παίρνει το πλάγιο out. Νομίζω τώρα Χρήστο τελείωσε, εντυπώσεις για αυτό το πρώτο ημίχρονο.
4: Ωραίο μάτς, μας κρατάει. Δεν είναι ένας Παναθηναϊκός αδιάφορος, χαλάρος. Είναι ένας Παναθηναϊκός που παίζει ένα ντέρμπι. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στον ανέβει ποιότητα του αγώνα, ο ρυθμός. Η ΑΕΚ είναι αγχωμένη. Το βλέπεις ότι είναι μια ομάδα καλά δουλεμένη στην επίθεση. Έχει πολύ ωραίες συνεργασίες.
2: Να, η φάση είναι το αυτή του.
4: Ναι. Οριακά.
2: Ναι, είναι το αυτή του Βάργα.
4: Τα πόδια καλύπτονται όπως βλέπεις, αλλά όπως έχει γύρει το κορμί.
3: Αυτή, ναι, δεν είναι. Αυτή και όμως, Γιάννη, έτσι όπως είναι.
2: Ναι, ναι, αυτή και όμως, να το πάνω μέρος.
3: Να βάλουμε τον νόμο καλύτερα, γιατί είναι πιο κατανοητό, ίσως έτσι. Μάλιστα, πολύ ωραία και η φάση. Και αυτό και λέγαμε ότι είναι κάτι είδε ο βοηθός που πραγματικά μπράβο του.
4: Ναι.
3: Φανταστείτε τη δυσκολία που έχει στο ρόλο αυτό.
4: Γιατί αν δεν είχαμε τώρα τεχνολογία και τα λοιπά, θα είχαμε το πλήν και το κατοικίδι.
3: Θα συζητάγαμε ένα χρόνο.
4: Από αυτή τη φάση θα κρυθεί ένα πρωτάθλημα.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Αυτό δεν ξέρεις.
3: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, αυτά εμένα μου αρέσει το παιχνίδι και πιστεύω ότι θα δούμε ένα εξίσου πολύ ωραίο δεύτερο ημίχρονο.
3: Σας το ευχόμαστε. Πάμε εμείς σε διαφημίσεις.
7: Ερασπορ 101,8.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
13: Μήπως λεφτά?
12: Τα λες και λεφτά!
14: Coupons! Coupons!
13: Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
15: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
18: Ηλεκτρομοτίβο.
19: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
20: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
13: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ακούτε Eurosport.

0: Αυτή τη στιγμή το αγγλικό πρωτάθλημα κρέμεται από την απόφαση του διαιτητή. Τον κάλεσε το VAR να δει αν ισχύει γκολ της West Ham και η σοφάριση στο μάτς με την Arsenal. Και τελικά η απόφαση που λαμβάνει ο διαιτητής αυτού του αγώνα, με πολύ πολύ μεγάλη καθυστέρηση,
1: αφού το έχει δει 50.000 φορές,
0: έχει επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο και δεν δείχνει στο κοινό αν θα ακυρώσει όχι το γκολ, πρέπει να το ακυρώσει κατά τη γνώμη μας το γκολ αυτό, γιατί έχει γίνει φάουλ στον τερματοφύλακα της Άρσεναλ, το Ράγια. Πανηγυρίζουν οι φίλοι της Άρσεναλ, προφανώς το έχει ακυρώσει, έχει δοθεί
1: επιθετικό φάουλ.
0: Ναι, και έχει μείνει το 1-0. Ξεκάθαρο.
1: Είναι
0: ξεκάθαρο
1: ο ορισμός του επιθετικού φάουλ.
0: Υπάρχει στο... παίκτη τη West Ham, ο οποίος κρατά με το χέρι του, έχει βρει στο λαιμό,
1: στο
0: δηλαδή,
1: λαιμό
0: τώρα,
1: ναι,
0: γιατί
1: στο
0: πρέπει
1: λαιμό
0: να σηκωθεί. Του φεύγει μπάλα από τα χέρια. Ακυρώνεται λοιπόν το γκολ τη West Ham στο 99 και 10.
1: Περίμενε, 99 είμαστε τώρα, 95. Στο 95 το γκολ, 4 λεπτά.
0: Ναι,
1: το
0: ναι,
1: κοιτούσε.
0: Στο 100 είμαστε αυτή τη στιγμή του αγώνα. Και παραμένει τελικά το 1-0 της Arsenal. Δεν ξέρω σε πόση ώρα θα τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Η Arsenal, η οποία αν κρατήσει αυτό το αποτέλεσμα με τα κόπων και βασάνων, θα έχει 79 βαθμούς. Η Manchester City 74, αλλά με μάτς λιγότερο. Και η Arsenal χρωστάει δύο παιχνίδια, προσέξτε τώρα. Εντός έδρας με την υποβιβασμένη Burnley και εκτός έδρας με την Crystal Palace. Αλλά το μάτς αυτό γίνεται λίγο πριν τον τελικό της Crystal Palace
1: με τη Ράγιο.
0: Με τη Ράγιο στο Conference League. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ξεκάθαρο πλέον το πλεονέκτημα της Arsenal για την κατάξυση του. Το κρατάει το πρωτάθλημα στα πόδια της, να το πω έτσι.
1: Έχει τρεις ημέρες η Crystal Palace για να παίξει τον τελικό και έχει έξι ημέρες η Arsenal, όπως έλεγε η Λία, για να δώσει το δικό της τελικό με την Πάρη.
0: Στη Βουδαπέστη. Ναι, ναι, ναι. Έτσι λοιπόν τα φέρει η μοίρα. Θα σε ενημερώσουμε τώρα που να είναι, θα
1: ολοκληρώσει
0: ο διαιτητής τη λήξη.
1: Εν τω μεταξύ τελείωσε το μάτς στην Bundesliga. Κολονία Χάιντενχάιμ 1-3.
0: Καλά που το πες μόνος σου.
1: Η Κολονία είναι η ομάδα σου, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν τα πήγε καλά.
0: Άντε καλέ.
1: Λοιπόν, και έχουμε και ημίχρονο στην La Liga. Ο Βιέθο Χετάφε στο 0-0. Ενώ
0: ξεκίνησε το Mainz Union στο μεταξύ πριν από λίγο. Ναι, για πες.
1: Ισόπαλο είναι το μάτς στη Serie A μεταξύ της Πάρμα και της Ρώμα. 1-1 βρισκόμαστε στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι Τζιαλορώσοι προηγήθηκαν στο σκορ.
0: Μονότελο παίζει West Ham την Arsenal. Δηλαδή, αφήστε αυτό που γίνεται.
1: Φουλ για την ισοφάριση. Λοιπόν, 101 έχουμε πιάσει και έχει δώσει 6 λεπτά.
0: Στο 102 έχουμε επίθεση.
1: 102 και έχει δώσει 6 λεπτά καθυστερήσεις.
0: Ναι, το που σημαίνει ότι στο 90-5 λογικά πρέπει να το τελειώσει το παιχνίδι ο διαιτητής.
1: Τώρα κρατάει τα λεπτά.
0: Διότι έχει παραπάνω από 2 λεπτά που παίζουν μετά την καθυστέρηση λόγω του VAR.
1: Χαμένη ευκαιρία.
0: Ζητάει ο Αρτέτα λήξη του αγώνα. Ναι.
1: Και τελείωσε, τελείωσε, ναι,
0: τελείωσε και πανηγυρίζουν στην Arsenal, παιδιά. Είπαμε η Arsenal με την νίκη αυτή στο Λονδίνο. Θυμάστε πως προπαγάνδισε ο Γουαρδιόλα την αγάπη του για τη West Ham. Μπας και βοηθήσει αυτή η κατάσταση.
1: Καλά, και οι φίλοι της City που είχαν βγάλει πάνω έτσι, ότι στο Λονδίνο πλέον κλαίνε, δεν μπορούν να αντισταθούν στην
0: λοιπόν,
1: επέλαση της City.
0: Η Arsenal με την νίκη αυτή, επαναλαμβάνω, πάει στους 79 βαθμούς έχοντας 36 παιχνίδια. Η Manchester City ακολουθεί με 74 βαθμούς, έχει 35 αγώνες και τα τρία μάτς που της απομένουν είναι 13 του μήνα εντός έδρας με την Crystal Palace και αυτή, αλλά όχι στο Λονδίνο, στο Manchester. Μετά παίζει εκτός έδρας με την Bournemouth 19 του μήνα και τελευταίο μάτς με την Aston Villa στις 24 Μαΐου, η μέρα στην οποία θα λήξει η Premier League, και επαναλαμβάνω, μεγάλο προβάδισμα αυτή τη στιγμή για την Arsenal.
1: Arsenal να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Που τα έφερε τα πράγματα οριακά, αλλά
1: και, τελικά
0: αλλά
1: θα...
0: και πάλι, δεν ξέρω, και πάλι έχει το πλεονέκτημα.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε ότι η ισοβαθμία εντωμεταξύ θα μας δημιουργήσει, αν πιθανή ισοβαθμία, και άλλο πρόβλημα, γιατί οι διαφορές τερμάτων είναι κοινές αυτή τη στιγμή.
1: Είναι πάρα πολύ κοντά οι δύο ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 42 τέρματα για την City. Για την
0: η Arsenal έχει 40... συν 46 και συν, συν 42, καλά το είπες προηγουμένως, και συν 40, 40 η Manchester City, η οποία όμως έχει μας λιγότερο, δηλαδή θα το ανεβάσει αν το κερδίζει αυτό το μάτς, αυτό που λέγαμε προηγουμένως.
1: Λοιπόν, μια και είμαστε στην Αγγλία, τελικό αποτέλεσμα από την δεύτερη κατηγορία των play-off, Grimsby Salford 1-2. Στο 35ο λεπτό αυτή την ώρα η Chesterfield με την Notts County είναι στο 0-1.
0: να πούμε ότι τέλος πάντων, δεν θέλω να αναφερθώ άλλο σε κάποια μηνύματα. Προσπαθήστε στα μηνύματά σας να είστε λίγο πιο προσεκτικοί απέναντι στους συναδέλφους, ειδικά όταν υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας. Λοιπόν, η Χάιντενχάιμ, όπως μου γράφει ο Τάκης για την ενημερωμένη με την νίκη αυτή, με την νίκη λέει που πήρε, φτάνει τη Βόλσμπουργκ και τη Ζαντ Πάουλη στους 29 βαθμούς, ελπίζοντας τουλάχιστον στους αγώνες μπαράζ. Τελευταία αγωνιστική έχει εντός με το μάτς με την Μάιντς, ενώ αγωνίζεται μεταξύ της Ζαντ Πάουλη με τη Βόλσμπουργκ. Mm-hmm. Ωραίο σκηνικό έχει γίνει εκεί. Να πούμε ότι
1: έχω στο Βέλγιο ημίχρονο.
0: Μην βγάζετε συμπεράσματα για τους αγώνες που έχετε δει ή ακούσει το πρώτο ημίχρονο. Πολύ εύκολα αλλάζουν οι λεπτές ισορροπίες που χωρίζουν αυτή τη στιγμή την ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό. Εκεί που υπάρχει μια απόσταση είναι στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
1: Όντως.
0: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έκανε πολύ κακό πρώτο ημίχρονο.
1: Ένα ημίχρονο περίπου ίδιο ανάλογο, αν θέλεις.
0: Είναι χειρότερο σε σχέση με το προηγούμενο μάτς των δύο ομάδων.
1: Ναι,
0: γιατί
1: βεβαίως,
0: εκεί αλλά έβαλε και την μπάλα στα
1: ανάλογο ρίχνια, ο Ηλία με τα παιχνίδια που είχε πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ναι, όπου έκανε τις ήττες. Και με τον Όφη στο τελικό του κυπέλου και με την ΑΕΚ στην Όλγονη Αρίνα, αλλά και το 0-0 με τον Παναθηναϊκό στην πρώτη αγωνιστική των play-off. Λοιπόν, έχουμε και ημίχρονο στο Βέλγιο για τα play-off του πρωταθλήματος στην Jupiler Pro League. Union Saint-Gilloise Malines 1-0. Η Union προηγείται και αυτή τη στιγμή πιάνει τους 49 βαθμούς, ένα λιγότερο από την πρωτοπόρο Breeze, η οποία έχει 50.
0: Αν είπαμε προηγουμένως ότι ο ΠΑΟΚ εξυπηρετήθηκε από τον αποκλεισμό των Rangers από το επόμενο Champions League, γιατί ο ΠΑΟΚ σε αυτήν την περίπτωση, αν δει δηλαδή δεύτερο στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα είναι ισχυρός στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, και εκεί πιθανή αντίπαλή του θα είναι η δεύτερη ομάδα της Σκωτίας, αυτή τη στιγμή είναι η Celtic. Η δεύτερη της Αυστρίας, αφού έχει το προβάδισμα η Λίντσερ, μπορεί να πεις ότι είναι η Στουρμ Γκρατς. Και η δεύτερη της Πολωνίας, καλά εκεί είναι μεγαλύτερο το μπέδεμα, γιατί μπορεί να είναι η Αγγελόνη, μπορεί να είναι η Ράκοβ, μπορεί να είναι η Γκόρνικ. Ας το αφήσουμε λίγο αυτό στην άκρη, γιατί
1: έχουμε
0: ακόμα
1: είναι χρόνο, ναι.
0: Και ό,τι έχει τίποτα άλλο, και χρωστάμε και το μάτς αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Αν δεν κερδίσει, λέει φίλος της ΑΕΚ,
1: τέλος το πρωτάθλημα.
0: Έτσι τα βγάζετε, βρε παιδιά, τα κουκιά.
1: Δεν νομίζω να είναι έτσι απλά. Υπάρχουν ακόμα δύο αγωνιστικές.
0: Συγγνώμη, αλλά αυτές είναι δύο ισοπαλίες σήμερα. Αν μείνουν,
1: δεν τελειώνει τίποτα.
0: Όχι, μισό λεπτό. Δεν μπαίνει συν 6 βαθμού μπροστά η ΑΕΚ.
1: Παραμένει στο συν 6
0: με
1: δύο αγωνιστικές.
0: Δηλαδή,
1: για να τελειώσει.
0: Δεν είναι πιο φαβορή από την προηγούμενη αγωνιστική. Μισό λεπτό. Κάτσε. Να μάθουμε λίγο, να βάζουμε σε μια σειρά. Οι μπούκιδες την έχουν με μια απόδοση 1-22 από την προηγούμενη αγωνιστική. Εάν πέρασε και αυτή η αγωνιστική,
1: θα πέσει η απόδοση κι άλλο.
0: Παιδιά, στο 1-10 θα είναι μετά, δηλαδή. Εσείς πώς βγάζετε την απόδοση πέρασμα?
1: Στο τέλος θα πληρώνεις για να παίξεις.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μια και κουβέντα έφερε την ΑΕΚ στο προσκήνιο. Πάμε στο Γιάννη Σαντορινέο και τον Χρήστο Κοντό.
2: Λοιπόν, δευτερόλεπτα πριν άρχισε το δεύτερο ημίχρονο με ένα πλάγιο άδειο τον Παναθηναϊκό. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Θεωρώ, Χρήστο, πιο δύσκολες επεμβάσεις ήταν του 300 στο μακρινό σου του Κουντούρη και του Λαφών στο ξεκίνημα του μάτσα εκεί στο 7ο λεπτό στο πλασέ του Κοϊτά. Οι υπόλοιπες φάσεις δεν ήταν και τόσο κλασικές και δεν είχαν και καλά τελειώματα, έτσι.
3: Εντάξει, πάντως αυτό που
2: είχαν προϋποθέσεις όμως καλές.
3: Ναι, βλέπουμε ένα ανοιχτό παιχνίδι. Δεν βλέπουμε το παιχνίδι της σκοπιμότητας. Υπάρχει άγχος για την ΑΕΚ.
2: Εκεί το Παναθηναϊκός δεν έχει άγχος, παίζει απελευθερωμένα. Ποιότητα έχει. Δεδομένα.
3: Αλλά κοίταξε, δεν θέλει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα. Δεν έχει βάλει στα play-off goal. Έχει το άγχος να βάλει ένα goal. Να μην χάσει ένα παιχνίδι, να κάνει μια νίκη. Γιατί όλοι παλεύουν για το μέλλον τους εδώ πέρα στην ομάδα. Είναι όλοι κρινόμενοι και τα πράγματα δεν είναι έτσι απλά όπως νομίζω. Κάτι θέλουν να δείξουν όλοι, ο καθένας το ρόλο.
2: Καμία αλλαγή δεν υπάρχει τώρα στο ξεκίνημα για τις δύο ομάδες. Κάποιο θέμα τώρα έχει ο Κουντούρης. Έχει σηκωθεί όμως παρά το γεγονός ότι το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού περίμενε. Έδωσαν τα χέρια με τον Μαρίν πάνω στην διεκδίκηση όταν ο Παναθηναϊκός κέρδισε το πλάγιο. Πρέπει να τον βρήκε ο Ρουμάνος μέσος της ΑΕΚ στο πρόσωπο. Σηκώθηκε όμως. ΑΕΚ Παναθηναϊκός λοιπόν 0-0. Μπήκαμε στο 47ο λεπτό. Ένα θρίλερ στα τελευταία μέτρα της κατάληξης του φετινού πρωταθλήματος. Η τέταρτη αγωνιστική της στοίχημα Super League. Όλα στο 0. Πινέδα κατεβάζει την μπάλα από τα δεξιά και δίνει για το Ρότα. Το τακουνάκι του Ρότα για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά δεν έχει φανεί και κάνει φάουλ πάνω στον Κυριακόπουλο. Με εξαίρεση δηλαδή το ξεκίνημα του ματς και το τελείωμα που έκανε με την δύσκολη και αποτελεσματική επέμβαση του Λαφών χαμηλά στη γωνία του δεν έχει φανεί το ίδιο απειλητικός όπως δεν έχει βρει μπάλα για να εκτελέσει ο Γιώβιτς.
0: Να πάμε και...
3: επίσημη στατιστική.
0: Ναι,
3: απλά πολύ σύντομα να πω ότι έχουμε 58-42 κατοχή μπάλας και ο Παναθηναϊκός γίνει επικίνδυνα στην επίθεση με τον Ταμπόρδο να διεμβολίζει την άμυνα τσάκ. Φτάνει στο ύψος περιοχής, καθυστερεί σε ντράρι, δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά ο Τετέι, μπάλα περνάει έξω. Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό, δεν γίνεται ολοκληρωμένη φάση γιατί δεν μπόρεσε στη βουτιά που κάνει ο Τετέι να συγχρονιστεί με την πορεία της μπάλας και να τη βρει. Λοιπόν, 58-42 η κατοχή, 6 σουτ η ΑΕΚ, 4 ο Παναθηναϊκός, συνολικά 10 τελικές. 3 στο στόχο για την ΑΕΚ, 2 για τον Παναθηναϊκό, 3 κορντεριά και 1 για τον Παναθηναϊκό. Δείχνουν μια διάθεση και των δύο ομάδων να παίξουν επιθετικά.
0: Ωραία, πάμε στο Καραϊσκάκης γιατί έχει ξεκινήσει και εκεί το δεύτερο ημίχρονο και να μάθουμε πρώτα το Γιάννη Ράνιο και τον Τάσο Σταυρουλίων. Υπάρχουν αλλαγές στις ενδεκάδες.
4: 48 λεπτό, 0-0 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ένα φάουλ στο κέντρο κέρδισε η ομάδα του ΠΑΟΚ με το ΜΕΙΤΕ. Χωρίς αλλαγές είναι η αλήθεια στο δεύτερο μέρος. Θυμίζω Ολυμπιακός με Τζολάκη, Πιρόλα, Μπρούνο, Ρέτσο, Κωστίνια, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνη, Ροντινέι, Ελκαμπή και αναγκαστική αλλαγή του 31ου λεπτού όταν βγήκε ο Μποντένσε και πέρασε ο Ζέλσον. Κομβική σημασία αυτή η αλλαγή για τον πλέον δραστήριο παίχτη που είχε ο Ολυμπιακός.
2: Λάψιμο του Κοϊτά, επικίνδυνη επίθεση για την ΑΕΚ. Κοϊτά μπαίνει στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Κοϊτά τα δεξιά. Κοϊτά να γύρισμα. Η κόντρα δεν ελευθέρωσε ο Κοϊτά. Υπήρχαν πολύ καλές επιλογές. Αντί να ψάξει την εκτέλεση, ήταν ο Πινέδα, ο Γιώβιτς, ο Βάργα ελεύθεροι από την άμυνα του Παναθηναϊκού που πήγε να κλείσει τον Κοϊτά. Προφανώς αυτό που είδαμε εμείς στο πρώτο ημίχρονο το είδε και ο προπονητής και ζήτησε από τον Κοϊτά να κάνει τα πράγματα να συμβούν. Να μείνουμε για το γεγονός ότι η ΑΕΚ έχει κρατήσει την μπάλα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Με τον Περέιρα όμως να κάνει λάθος, η μπάλα φεύγει out. Τώρα στο 49, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 συνεχίζεται.
4: Και λέγαμε λοιπόν και πως ο ΠΑΟΚ συνεχίζει, δηλαδή με Παυλένκα, Μιχαηλίδη, Μπάμπα και Τζιόρα, Κένι, Μεϊτέ, Ζαφίρη, Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτς, Ιβανούσετς και Γερεμέγεφ. ΠΑΟΚ με εξαίρεση μια φάση του 28 με τον Κένι δεν έχει απειλήσει και με πρωταγωνιστή τον Παυλένκα που έχει τώρα την μπάλα. Έκανε το λάθος για τον Ροντινέι, μπαίνει μέσα στο μεγάλη περιοχή. Ελκαμπή πλασάρι, κόντρα, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Χάνεται για τον Ολυμπιακό στο 50, καθώς ο Ελκαμπή είδε στην κίνηση εκεί που έκανε ο Κετζιόρα και η μπάλα κατευθυνόταν στα δίχτυα να την πετά σε κόρνερ. Τέταρτο κόρνερ στο παιχνίδι, επαναλαμβάνω, από το διώξιμο του Παυλένκα έκλεψε ο Ροντινέι. Ο Ελκαμπή, πολύ μεγάλη φάση, κέρια η παρέμβαση του Κετζιόρα τη στιγμή που στο 50 η μπάλα κατευθυνόταν στα δίχτυα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ελκαμπή, ο οποίος θυμίζω και στο 22 έχει χάσει τετατέτ. Εκτελείται το κόρνερ, Ελκαμπή, η μπάλα πάνω στον Μπάμπα. Και πάλι Ελκαμπή μέσα στη μεγάλη περιοχή, επιμένει από τα δεξιά. Βγάζει έξω, όχι για τον Έσε που ζήτουσε την μπάλα. Το σούτ το οποίο πιάνει εκεί. Στραβοκλωτσιά ο Μπρούνο, φανταστείτε. Η μπάλα δεν βγαίνει out, πάει προς το σημείο του κόρνερ. Ολυμπιακός επιμένει με τον Ζέλσον από τα αριστερά. Μια πολιορκία που έχει στήσει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η σέντρα τρέχει να προλάβει ο Ελκαμπή και μετέπειτα ο Κωστίνια. Τελικά ο Κωστίνια θα γυρίσει. Ο Έσε το σούτ, μεγάλη ευκαιρία. Ξανά η κόντρα. Αυτή τη φορά πάνω στο Μιχαηλίδη. Είναι ασύλληπτη η πίεση που δέχεται η άμυνα του ΠΑΟΚ. Όλο το γήπεδο όρθιο στο 51. Ολυμπιακός από τα δεξιά επιμένει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έρχεται ο Κετζιόρα και θα απομακρύνει με τη βοήθεια του Μιχαηλίδη να ελευθερώσει λίγο από την ασφυκτική πίεση που θυμίζει τον Ολυμπιακό του πρώτου ημιχρόνου που ειδικά για 25 λεπτά έχανε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Τελικά το πλάγιο το οποίο κερδίζει από τα αριστερά η ομάδα του ΠΑΟΚ.
5: Πλάγιο που πάει να εκτελέσει ο Μπάμπα. Ο Παυλένκα ήταν αυτός που έσωσε το ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο με τις 3 εκπληκτικές αποκρούσεις του στο ίδιο λεπτό. Προηγουμένως παραλίγο να είναι αυτός που θα προκαλούσε το γκολ. Δεν ήρθε ούτε τώρα για τον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ πήρε μία ανάσα από την ασφυκτική πίεση που δέχτηκε νωρίτερα. Φάουλ τώρα υπέρ του Ολυμπιακού και πρώτη κίτρινη κάρτα στο ματς τον Αχμαν Μπάμπα. Στο 51 είναι η πρώτη κάρτα. Έχουμε αψιμαχίες μεταξύ κάποιων παικτών των δύο ομάδων.
0: Να θυμίσουμε ότι δεν έχει κάνει απόκριση ο Τζολάκης καθόλου. Δεν χρειάστηκε μέχρι τώρα. Πάμε πάλι πίσω στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Γιάννη.
2: Να είναι ένα διάστημα με την ΑΕΚ να πιέζει, να είναι ψηλά και να πιέζει τον Παναθηναϊκό. Παραμένει το 0-0. Χρήστο.
3: Όσο περνάει η ώρα θα παίρνει και μεγαλύτερα ρίσκα η ΑΕΚ. Δεν θέλει. Βέβαια, οι παίκτες ακούνε και το άλλο, αλλά δεν βασίζονται ότι το άλλο είναι χ. Η ΑΕΚ δεν θέλει να γίνει κηδής από
2: το. Η ΑΕΚ ούτως ή άλλως αυτό
3: ακριβώς. Αλλά θέλει να κερδίσει.
2: Θέλει
3: θα
2: να πάρει το
3: ρίσκα.
2: Μάτς.
3: Δεν μπορεί να το πάει σβηστά να, να το πάει δηλαδή σε παιχνίδι υπομονής. Κάποια στιγμή θα ρισκάρει πιστεύω.
2: Και βλέπουμε και ο Κοϊτά να παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες και ας μην του βγαίνουν. Λοιπόν, κρατάει την μπάλα τώρα ο Παναθηναϊκός στην άμυνά του. Θέλει να παγώσει λίγο το ρυθμό. Αντίνο δίνει πάρα πολύ ωραία για τον Τσέριν. Ο Τσέριν τον καταδιώκει ο Γιώβιτς. Τσιμπάει για τον Τετέ. Ο Τετέ κλείνεται από τον Μουκουντή. Ο Κυριακόπουλος θέλει να βγάλει την μπάλα. Εδώ υπάρχει ανοργάνωτη άμυνα της ΑΕΚ. Τώρα επιστρέφουν γιατί ο Παντελίδης καθυστέρησε. Αλλά παίρνει την προσπάθεια να σούτα άστοχο όμως. Και πολύ φιλόδοξο Τετέ είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Γερμανός διαιτητής ο Όσμερς δείχνει στον Στρακόσια να περιμένει. Ο Τετέ σηκώνεται και ο goalkeeper της ΑΕΚ θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με την μπάλα να πηγαίνει αριστερά για τον πήγε. Ο Όσμερς διακόπτει γιατί δεν είχε δώσει εντολή να συνεχιστεί το μάτς, καθώς είχε πάει να διαπιστώσει την κατάσταση του Τετέι που είναι καλά και σηκώθηκε. Οπότε ο Στρακόσια τώρα θα δώσει δίπλα για τον Μουκουντή. Στο 53, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 στην Νέα Φιλαδέλφια. Με την Allwyn Arena να είναι sold out, να έχει ωραία ποδοσφαιρική εικόνα, αλλά και πολύ μεγάλη αγωνία για την κατάληξη της βραδιάς. Πινέδα κρατάει την μπάλα, περνάει τη μέσα γραμμή από τα δεξιά. Ζητάει ο Πίλιος, η μπάλα πάει προς τα πίσω, ο Πίλιος την πρόλαβε.

0: στον Γκαρθία για το αν υπάρχει αποβολή του Μέιτε. Αυτό εξετάζεται από το VAR. Οπότε,
1: με πρόθεση κουτουλιάς.
0: Ακριβώς. Προσπάθησε με το κεφάλι να τον αποφύσει.
1: Απλά δεν έπεσε ο Γκαρθία, ίσως αυτό.
2: Ναι.
1: Ήταν που ξεγέλασε τον Ισπανό.
0: Και περιμένουμε.
2: Οπότε αλλά έχει δίκιο. Έχει την πρόθεση να τον κουτουλήσει. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, περιμένουμε την απόφαση του διαιτητή, του Σάντσες Μαρτίνεθ, γιατί είναι ένα δίλεπτο τώρα που περιμένουν να εξεταστεί αυτή η φάση, και ενώ έχει δει κίτρινη ο Πιρόλα, ο Μεϊτέ και ο Μπάμπα, οπότε να δούμε αν υπάρχει, όπως λένε και στο μπάσκετ, αναβάθμιση της ποινής του Μεϊτέ σε αυτή την κεφαλιά που πήγε να δώσει στον Γκαρθία. Τίποτα τελικά. Οπότε θα συνεχιστεί με το φάουλ το οποίο κερδίσει ο Ολυμπιακός, φέρνοντας όλο τον κόσμο.
2: Και ακόμα τσακώνεται ο Μπάμπα με τον.
3: Είναι καλή επίθεση για την ΑΕΚ.
1: Αν έπεφτε τον Γκαρθία,
3: πάρουμε
2: μικρόφωνο. Στη Φιλαδέλφια.
3: Τελικά η μπάλα πέρασαν. Μια ωραία επίθεση για την ΑΕΚ που κερδίζει κόρνερ πάντως από το γέμισμα του Πίου. Έκλεψε την μπάλα, γύρισε πάρα πολύ ωραία την μπάλα και μετέφερε παιχνίδι στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Το όφελος από τη μεθοδική δουλειά που έκαναν οι παίκτες του Νίκολιτς είναι αυτό το κόρνερ από τα δεξιά. Είμαστε στο 55ο λεπτό στην All Win Arena. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Ο Λαφών έχει την αιστεία μπροστά από την κερκίδα των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ. Ο Στρακός και είναι στην πλατεία του Αετού, η αιστεία του προς την πλευρά της Αγίας Τριάδας. Κόρνερ με τον Μαρίν πλασαριστά για τον Περέιρα. Περέιρα και πάλι για τον Μαρίν. Μαρίν κάνει τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Κοϊτά χάλασε τη κεφαλιά του Γιώβιτς που γκρινιάζει και η μπάλα έφυγε πλάγια. Στο 56, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0.
2: Για πάρε
0: φάουλ για τον Ολυμπιακό. Στο 56, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0. Θα πάει για σέντρα από ό,τι φαίνεται με τον Ροντινέι, την πραγματοποιεί. Φαλτσαριστά η κεφαλιά τελικά πάνω από τα δοκάρια. Χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό σε ένα φάουλ το οποίο διήρκησε τουλάχιστον ένα πεντάλεπτο.
2: Και σε ένα Ολυμπιακό που έχει κάνει ήδη τρεις φάσεις στο δεύτερο επίχρονο. Πιο χαρακτηριστική εκείνη του Ερκάμπη.
0: Ακριβώς. Ο Κωστίνια στην κεφαλιά, στη
2: τέσσερις
0: δεύτερη καλή
2: στιγμή. Τέσσερις φάσεις στο δεύτερο μήκο.
0: Ο Κωστίνια ήταν στην κεφαλιά που έπιασε μπαλαπάνω από τα δοκάρια. Έτσι λοιπόν, δεύτερη καλή στιγμή μετά την προσπάθεια σε αυτό το πλασέ του Ολκαμπή που έδιωξε ο Κετζιόρα στο 50.
1: Έλεγα νωρίτερα ότι αν ο Γκαρθία έπεφτε στο έδαφος, ακόμα και αν έκανε λίγο θέατρο δηλαδή, θέλω να πω.
2: Δεν παίζει ρόλο όμως αυτό στο κανονικό.
1: Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
2: Ναι,
1: η κίνηση που έκανε ο Μεϊτέ, αν έπεφτε ο Γκαρθία, νομίζω ήταν αποβολή. Δεν έπεσε ο Γκαρθία όμως.
2: Δεν λέει ότι πρέπει να πέσει ο αντίπαλος.
1: Το ξέρω. Θεώρησα ότι δεν ήταν ολοκληρωμένη η κουτουλιά. Μάλλον γι' αυτό. Γιατί η μεσοβέζικη λύση είναι η κίτρινη κάρτα.
2: Ήταν δοκάρι έξω δηλαδή.
1: Ναι, κάπως έτσι.
4: Όλα αυτά ενώ η Πάρμα έχει βάλει δεύτερο γκολ. Προηγείται τη Ρώμα 2-1 με ανατροπή και η Ρώμα παραμένει.
3: Επίθεση σε ανοιχτό κήπεδο για την ΑΕΚ. Ανισορροπία η άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Κοϊτά από τα δεξιά. Κοϊτά κάνει τη σέντρα. Μπάλα πάνω στο Κυριακόπουλο. Παρεμβαίνει ο Κοϊτά. Πάει ο Τουμπά πάνω στο Περέιρα, ο οποίος πέφτει στον αγωνιστικό χώρο εντός της περιοχής του Παναθηναϊκού. Ο Κυριακόπουλος όμως βγαίνει. Και η ΑΕΚ είμαστε στο 57, 0-0 το παιχνίδι στην Νέα Φιλαδέλφια. Με την
0: μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ο Τζέλσον ψάχνει το σούτ, επιχειρεί, πέφτει, επιμένει ξανά. Ο Τζέλσον δεύτερη προσπάθεια, μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 57. Από την πάσα που δέχτηκε ο Τζέλσον από τον Ερκαμπή, δεν μπορεί να σημαδέψει σωστά. Χαμένη ευκαιρία για τους Ερυθρόλευκους. Γιάννη.
3: Και στη Νέα Φιλαδέλφια είχαμε ευκαιρία με τον Κοϊτά να κερδίζει τον Αντίνο, να μπαίνει από τα δεξιά. Σφίγγει ο κλειός στην άμυνα του Παναθηναϊκού από τους παίκτες της ΑΕΚ. Ακούτε τι γίνεται στην Αγία Σοφιά. Στο 58 ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Η ΑΕΚ κερδίζει κόρνερ με τον Μαρίν από τα δεξιά. Πολλές στατικές φάσεις για την ΑΕΚ. Στο πρώτο ημίχρονο στο τέλος είδε να ακυρώνεται το γκολ του Βάρκα για offside από το φάουλ του Μαρίν. Μαρίν στο κόρνερ, η μπάλα πήγε ως ένα σουτ. Στρώθηκε εκεί, μπάλα να πήδησε εκτός περιοχής. Αλλά η μπάλα έφυγε πολλά μέτρα. Out. Χρήστο, πώς βλέπεις να εξελίσσεται το μάτς?
4: Τώρα είναι η ώρα της ΑΕΚ. Είναι η ώρα που η ΑΕΚ αρχίζει και βγαίνει μπροστά. Ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο είχε δύο καλές επιθέσεις με τον Παντελίδη. Είναι ένας παίκτης που ζητάει την μπάλα και έχει κάποια τελειώματα. Όχι καλά όμως μέχρι τώρα, αλλά είναι με στις φάσεις και νομίζω ο παίκτης που απειλεί περισσότερο την ΑΕΚ. Νομίζω περισσότερο τον Παντελίδη ΑΕΚ σε αυτές τις κόντρα επιθέσεις του Παναθηναϊκού. Αλλά τώρα είναι το moment του ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα ρισκάρει λίγο, μεσακοβικό σημείο λίγο πριν συμπληρώσουμε μια ώρα αγώνα. Μετά ο χρόνος αρχίζει να γίνει πιεστικός όσο περνάει η ώρα και νομίζω ότι η ΑΕΚ ψάχνει να βρει ένα γκολ για να απελευθερωθεί ψυχολογικά.
3: Με τον Παναθηναϊκό να είναι στην επίθεση, δύο παίκτες είναι πεσμένοι. Είναι ο Κοϊτά και ο Αντίνο πεσμένοι στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε διακοπή στο μάτσο, οπότε πηγαίνετε στο φάκελο.
2: Βεβαίως, πάμε πάλι στο Γιάννη Ράνιο.
0: 59 λεπτά αγώνα, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0, λίγο νωρίς.

0: καλύτερα ήταν ο Τσικίνιο που είδε τον Παυλένκα να απομακρύνει. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος εξακολουθεί να έχει ασφυκτική πίεση γύρω και μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Κυκλοφορεί την μπάλα από τα δεξιά, από τα αριστερά τώρα. Με τον Ζέλσον κάνει μια κίνηση μπροστά στον Ζίβκοβιτς. Τον προσπερνά, αλλά ξαναγυρνά πάλι πίσω, βλέποντας ότι είχε κλείσει το διάδρομο Κένι. Ζέλσον κρατά την μπάλα, ζητά κάποια κίνηση από συμπαίκτη. Με τον Μπρούνο, η σέντρα, η μπάλα τελικά θα περάσει πλάγιο κοντά σου με άκρη του κόρνερ από τα αριστερά. Ζέλσον και Μπρούνο συνδυάζονται. Ο Ζέλσον ψάχνει τη σέντρα. Πολύ καλό το μαρκάρισμα του Ζίβκοβιτς. Θα βγάλει την μπάλα λίγο πιο πίσω για τον Γκαρθία. Εκείνος θα την μεταφέρει δεξιά. Κωστίνια κάνει κακό κοντρόλ, αλλά διορθώνει ο Πορτογάλος τη σέντρα. Κεφαλιά απομάκρυνση από τον Κετζιόρα. Επιμένει ο Ολυμπιακός μέσα στη μεγάλη περιοχή με τον Ροντινέη απέναντι στον Μπάμπα. Ροντινέη ανοίγεται, ο Κωστίνια κρατά ο Ροντινέη. Τώρα θα επιστρέψει την μπάλα στον Κωστίνια. Έκανε το λάθος εκεί με τον Μπάμπα τελικά και από τα αριστερά με τον Ιβανούσετ. Έγινε το λάθος. Ο Ολυμπιακός ανακτά τον έλεγχο με ένα πλάγιο το οποίο κερδίζει. Όλα αυτά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής.
1: Ναι,
0: αλλά
1: κατοχή μπάλα σε 62-38 και φάσεις 15 εναντίν μίας μόνο, Γιάννη.
2: Ο ΠΑΟΚ τα έχει χαμένα.
1: Έγινε αυτό που έλεγε Στάσο. Ναι. Βλέποντας δεν μπορεί, προσπαθεί να σώσει την ισοπαλία ο ΠΑΟΚ. Αυτό που είχες πει πολύ νωρίς στο παιχνίδι.
0: Ζέλσον από τα αριστερά ψάχνει τη σέντρα. Συρτή η μπάλα, περνά από μάκρυνση εκεί από τον Μιχαηλίδη και πάλι προσπάθεια με Ζαφίρη και τον Μεϊτέ. Αλλά η μπάλα προσπαθεί να περάσει τον Κωνσταντέλια. Λάθος Κωνσταντέλια.
3: Εδώ, αλλά Γιάννη, έχει ανοίξει πολύ το παιχνίδι από τη μία περιοχή στην άλλη και τώρα υπάρχουν προποθέσεις για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Με τον Περέιρα. Περέιρα τον ακολουθεί ο Τετέ και του κάνει φάουλ λίγο έξω από τη γωνία της μεγάλης περιοχής. Από τα αριστερά θα δει την κίτρινη κάρτα ο Τετέ. Νωρίτερα έχει πολύ καλή επίθεση ο Παναθηναϊκός Κρίστο από ένα κλέψιμο.
4: Εκεί θα μπορούσε ο Αντίνο, αν έκανε ένα καλύτερο κοντρόλ, είτε αυτός είτε πασάνοντας την πόρτα, θα δίνει να φτιάξει πολύ μεγάλη φάση για τον Παναθηναϊκό. Αλλά όπως περνάει η μπάλα, κάνει ένα άλλο κοντρόλ, του φεύγει μπροστά και διώχνει μια μήνα τσάκ.
3: Και από αυτή τη
0: μεγάλη ευκαιρία και γκολ Ολυμπιακός! Από τη σέντρα από τα αριστερά, ο Ροντινέη είναι αυτός ο οποίος θα πετύχει το δεύτερο φετινό γκολ. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, τιμωρεί την αδράνεια της άμυνας. Ανήμωρος αντιδράσει ο Παυλένκα στο 61. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ και ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό τον κυριαρχικό χαρακτήρα που είχε στο παιχνίδι, τιμωρώντας τα πολλαπλά λάθη στην άμυνα του ΠΑΟΚ. 1-0 Ολυμπιακός με σκόρερ τον Ροντινέη.
1: Και στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ που είναι πάρα πολύ ευάλωτη.
3: Να μείνουμε για το φάουλ. Εκτελεί η ΑΕΚ φάουλ στο 62. Σε καλό σημείο, Μαρίν εκτελεί. Η μπάλα δεν πέρασε. Κόρνερ κερδίζει η ΑΕΚ. Στο 62 είμαστε. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Η ΑΕΚ πιέζει. Με στατικές φάσεις όμως κερδίζει.
1: Και πιέζεται πλέον μετά τον γκολ του Ολυμπιακού, Γιάννη.
3: Ναι, εντάξει, δεν το ξέρουν αυτό, δεν το σκέφτονται. Ούτως ή άλλως η ΑΕΚ θέλει να νικήσει σήμερα, το καταλαβαίνουμε. Αυτό έχουν μπροστά στα μάτια τους. Μαρίν ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ από τα αριστερά. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 στο 62. Εκτελεί ο Μαρίν, θα βγάλει ο Πάλμερ Μπράουν, μαζεύει πάλι ο Πίος που θέλει να κάνει, δεν κατάλαβε και ο ίδιος τι θέλει να κάνει και θέλει να τρέξει τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Παντελίδη. Παντελίδης είναι αντεπίθεση, ο κυνηγάει ο Ρέλβας. Τρέχει ο Ρότα, Παντελίδης παίρνει όλη την κούρσα από τα αριστερά. Περιμένει ο Αντίνο, παρεμβαίνει ο Πίος και κόβει σωτήρια. Όμως η ΑΕΚ δεν σιγουρεύει την μπάλα που μένει στην περιοχή της. Τσέριν, το σουτ, δοκάρι, Τετέ η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Ένα σοκ για την ΑΕΚ. Γκόλο Τετέ στο 63. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1 με το γκολ του Τετέι σε μια φάση που η ΑΕΚ ενώ αρχικά κόβει την μπάλα στη μεταβίβαση για τον Αντίνο δεν παίρνει την κατοχή, την αφήνει την μπάλα ζωντανή στην περιοχή της.
0: Τι γίνεται στο Καραϊσκάκης με το γκολ του Παναθηναϊκού, Χρήστο?
4: Πανηγυρίζουν οι παλιότεροι Ολυμπιακού γκολ του Παναθηναϊκού.
1: Διπλή. Γιατί όχι, ρε Χρήστο, γιατί όχι, ρε Χρήστο, δεν κατάλαβα.
0: Διπλή επιτυχία, γιατί.
1: Καταρχάς να εξηγήσουμε ότι το Μάσο Καρεσκάκης πηγαίνει έτσι όπως θα έπρεπε, Γιάννη Ράνιο. Δεν μπορούσε να είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Τι έχει γίνει? Επιβεβαιώθηκε από το VAR ότι μετρά το γκολ.
3: Υπάρχουν νεύρα γιατί ο Τετέ έχει βάλει το γκολ, γιατί έχει καταφέρει μετά το δοκάρι του Αντίνο που κάνει, του Τσέριν που κάνει το πολύ ωραίο σουτ, κάνει την κεφαλιά, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 300, είχε αργήσει να σηκωθεί και δεν μπορούσε μετά από το δοκάρι να παρέμβει αφού δεν έκοψαν αμυντική της ΑΕΚ. Πανηγύρισε εκεί στην γωνία. Κάτι έγινε εκεί με τους οπαδούς της ΑΕΚ και πήγε ο ίδιος ο Τετέ να ζητήσει τον λόγο. Κίτρινη κάρτα έχει δει ο Στρακόσια. Ηρεμούν τα πράγματα, αλλά Χρήστο το γκολ του Τετέ βάζει τον Παναθηναϊκό στο 64 μπροστά. Σε μια ωραία επίθεση που η ΑΕΚ όμως, ενώ αρχικά έδειξε να την καθαρίζει, κράτησε την μπάλα στην περιοχή της. και τιμωρείται.
4: Πάμε για ένα φινάλε θρίλερ. Τα έχουμε πει αυτά, μην τα επαναλαμβάνουμε. Είναι όλες βαριές φανέλες. Και τη ΣΑΕΚ βαριά φανέλα και πάμε. Δεν θα κάτσει κανείς να κάνει τον παρτενέρ στο τάγκο του άλλου. Θα το παλέψουμε.
1: Θυμίζουμε αυτή τη στιγμή είναι 67-64-61 η βαθμολογία.
2: Έχουμε και δύο αλλαγές στο Καραϊσκάκη, να τις πούμε. Προηγουμένως βγήκαν ο Μεϊτέ και ο Ιβανούσετς και μπήκαν ο Τάισον, έγινε λάθος εδώ μεταξύ. Βγήκε ο Παυλένκα τελευταία στιγμή, μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ήταν ο Ελκαμπή που επωφελήθηκε μια λάθος πάσα, εντελώς αψυχολόγητη προς τον Παυλένκα, ο οποίος πρόλαβε στο τσάκ τον Ελκαμπή και του πήρε την πουκιά μέσα από το στόμα. Ο Ολυμπιακός άντυξε εδώ το 2-0. Λέγαμε ότι μπήκαν ο Τάισον και ο Σδόεφ στο παιχνίδι και βγήκαν ο Μεϊτέ με τον Ιβανούσετς, ενώ τραυματίζεται τώρα ο Μπάμπα και είναι πεσμένος στον αγωνιστικό
1: να
2: χώρο.
1: Να επιστρέψουμε στη Φιλαδέλφεια λοιπόν, αμέσως. Γιάννη,
3: λοιπόν, στη Νέα Φιλαδέλφεια εδώ, παρέα με τον τεχνικό μας, τον Αργύρη Παντελιάδη. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1, τον γκολ ο Τετέι στο 63. Από την ωραία επίθεση του Παναθηναϊκού αρχικά κόπηκε η μεταβίωση του Αντίνου. Και πάλι ο Παναθηναϊκός είναι με τον Ταμπόρδα να τσιμπάει την μπάλα. Ο Αντίνο την αφήνει, Κυριακόπουλος από τα αριστερά. Κυριακόπουλος κατά την μπάλα και θέλει να βγάλει τον Τετέι στα αριστερά. Τετέι πάει στην γραμμή του out, διατηρεί την μπάλα στην κατοχή του, παρεμβαίνει ο Ρότα, κερδίζει και διώχνει. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1 με το goal του Τετέι που πήρε το rebound από το δοκάρι του Τσέριν στο πολύ καλό σουτ που έκανε η μπάλα, πήγε στο αριστερό δοκάρι και στην επαναφορά ο Τετέι αμέσως έκανε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Αυτό το goal τώρα βαραίνει την ΑΕΚ και την έχει βάλει σε μεγάλες περιπέτειες. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Τετέι είναι πεσμένος. Ο Κοϊτά κράτησε την μπάλα, αλλά την έχει δώσει στα πόδια των παικτών του Παναθηναϊκού. Ο Ζήνη ετοιμάζεται να μπει. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1 με το κόλ του Τετέι από το 63. Είναι φάουλ του Αντίνο πάνω στον Κοϊτά. Είμαστε στο 66. Φωτιά και λαύρα το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Περέιρα θα φύγει. Θα μπει ο Ζήνη και μπαίνουν και οι τρεις. Και Βάργα και Γιώβιτς και Ζήνη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο Ζήνη θα πάει δεξιά, ο Κοϊτά θα πάει αριστερά, όλα για όλα από τον Νίκολιτς. Είμαστε στο 66, χάνει.
2: Στο φάλιρο ο Πάουκ σε μια αντεπίθεση τελευταία στιγμή βγήκε ο Κωστίνια και έκοψε πριν το Κωνσταντέγια. Είναι φανερό ότι μετά το 1-0 και τις δύο αλλαγές που έγιναν ο Πάουκ προσπαθεί να δείξει ότι υπάρχει στο γήπεδο. Κωνσταντέγιας μια τρίπλα, δεύτερη, τρίτη τρίπλα, μένει όρθιος, περνάει σχεδόν το μισό Ολυμπιακό. Το σουτ που θα γίνει κόντρα, ο Γερεμέγεφ βγήκε. Ο Τσολάκης, υπήρχε σύγκρουση, έχουμε offside. Υπάρχει offside του Γερεμέγεφ.
3: Γρήγορη επίθεση για την ΑΕΚ και μπάλα περνάει για τον Μαρίν δεξιά, φάση που τη ξεκίνησε ο Ζήνη. Και συνεχίζεται Μαρίν η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Βάργα δεν μπορεί. Μαζεύει ο Κοϊτά από τα αριστερά. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1 με τον κόλ του Τετέι. Κοϊτά, το σουτ στα σώματα. Με τον Ρότα, η μπάλα θα φύγει πλάγια για την ΑΕΚ. Ναι, Τάσο.
2: Ο Τζολάκης είναι στο έδαφος από τη σύγκρουση με τον Γερεμέγεφ. Δεν έχουμε μάτς. Και ήταν καθαρά offside ο Γερεμέγεφ. Ήταν σωστή υπόθεση.
3: Οπότε γυρνάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια στο 67 με την κεφαλιά του Τετέι στο 63. Μετά το δοκάρι στο σουτ του Αντίνο που ήταν μέσα στην περιοχή. Στο σουτ, συγγνώμη, του Τσέριν που ήταν μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ από θέση μέσα αριστερά. Ο Παναθηναϊκός προηγείται. Η ΑΕΚ προσπαθεί να αντιδράσει και είπαμε έχει μπει και ο Ζήνη μέσα. Ο Τσέριν βγάζει όπως. Μαζεύει ο Ρέλβα στο 67. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1. Ο Ρέλβας για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά κάνει το κοντρόλ. Βάζει τον Καλάμπρια μέσα στην περιοχή. Κοϊτά πάει προς τη γραμμή του out, αλλά κάνει ένα σουτ που είναι άστοχο. Εδώ όλοι περίμεναν το γύρισμα. Χρήστο.
4: Έχουμε δρόμο ακόμα. Έχουμε μπροστά μας μισή ώρα αγώνα καθαρά. Γιατί έχουμε και τις καθυστερήσεις σίγουρα. Το παιχνίδι είναι ανοιχτό. Η ΑΕΚ θα πιέσει. Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλος ΑΕΚ αυτή τη στιγμή το άγχος της. Δηλαδή τσίθαν ανάποδα μέσα σε 3 λεπτά. Ακούει το 0-1, το 1-0 συγγνώμη, στο Καραϊσκάκι και καπάκι έχει το 0-1 εδώ πέρα. Δηλαδή γυρνάει όλος ο κόσμος πάνω κάτω. Και αυτό είναι ένα θέμα. Βέβαια εξακολουθεί να είσαι θεσμικός, ό,τι και να γίνει σήμερα, πάλι αυτοί θα είναι μπροστά στην βαθμολογία με τους πόντους. Και πολλές φορές πρέπει καμιά φορά το αγώ ξυπνάει την αγωγή. Δηλαδή το αποτέλεσμα να την ξυπνήσει και να μην περιμένει μόνο από ένα παιχνίδι. Πρέπει να προσπαθήσει μέχρι τέλους. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση.
3: Ο Ρέλβας αφήνει για τον Πίγιο, η ΑΕΚ έχει την κατοχή της μπάλας στο 68. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1 με τον γκολ του Τετέι, με την κεφαλιά του Τετέι στο 63 που μετά το δοκάρι του Τσέριν η μπάλα αμέσως έξυπνα ο Τετέι πήρε την κεφαλιά και την έστειλε με πορεία προς την αιστεία της ΑΕΚ βάζοντας τον γκολ. Τώρα ο Παναθηναϊκός θέλει να φύγει γρήγορα με τον Αντίνο που της δημιουργεί θέματα αλλά ο Ρότα εκεί τον κόβει και δίνει για τον Πινέδα. Πινέδα κρατά την μπάλα. Αντίνο τον πιέζει. Πινέδα δέχεται το φάουλ εδώ από το Τετέι. Ο Τετέι θυμίζω ότι έχει κίτρινη κάρτα και όλος ο πάγκος της ΑΕΚ σύσσωμος φωνάζει στον Όσμερς. Η μπάλα είναι στα πόδια του
2: Πετρούπη. Η σέντρα του Πάπα γκολ! 1-1 ο ΠΑΟΚ με τον άνθρωπο που μπορεί να μην είχε φανεί, αλλά μπήκε στην περιοχή και ισοφαρίζει ο Κωνσταντέλιας. Στο 69, από μια προσπάθεια που άρχισε από τον ίδιο, έδωσε στον Τάισον, έφυγε ταχύτατα από τα αριστερά ο Τάισον, κέρδισε μια κόντρα, έγινε η σέντρα από τα αριστερά. Ο Κωνσταντέλιας μπήκε στη μικρή περιοχή και με ένα σχεδόν σαν τακουνάκι, όχι όμως με όλη την πλάτη γυρισμένη, ήταν με μισό το σώμα στην ευθεία της μικρής περιοχής, ισοφάρισε. Ελέγχεται φυσικά η φάση για το αν είναι όλα καθαρά. Στο 69 ο ΠΑΟΚ φτάνει στο 1-1, στη δεύτερη ευκαιρία που κάνει στο μάτς ουσιαστικά. Ο Τάισον κέρδισε την κόντρα και τελικά ο Μπάμπα ήταν αυτός που έκανε την σέντρα για να πεταχτεί ο Κωνσταντέλιας και να κάνει το 1-1 στην δεύτερη επαναλαμβάνω ευκαιρία του ΠΑΟΚ στο μάτς. Δύσκολο γκολ.
1: Ο Κωνσταντέλιας είναι σε κανονική θέση, θα ελεχθεί ο Μπάμπα που ναι, κάνει την σέντρα.
2: Τελικά το γκολ είναι με τα κουνάκια όντως. Απλά ήταν πάνω στο στριφογύρισμα ναι, του σώματός του.
1: Ακριβώς.
2: Πάρα πολύ
1: ωραίο. Και είναι η πρώτη
2: goal
1: φορά που είπε έλα προς το τέρμα του Τζολάκη. Θυμίζω δεν είχε απόκρουση ο άνθρωπος.
2: Ναι, δεν είχε τελική στην αιστεία.
3: Να δούμε λίγο γιατί ο Μαρίν πάτησε
2: goal την μπάλα. Είναι οριστικά.
3: Υπάρχουν προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό για να φύγει, αλλά γίνεται το λάθος και κλέβει ο Βάρκα. Και φεύγει ο Μαρίν. Μαρίν μένει όρθιος και φεύγει ο Βάρκα από τα δεξιά και μπάλα πάει για τον Βάρκα. Και ο Βάρκα είναι μέσα στην περιοχή. Βάρκα φτάνει μπροστά στο λαφόν. Τον προλαβαίνει με αυτοθυσία ο Τουμπά. Έχουμε κόρνερ. Τρομερό ματς γιατί αυτό το 1-1 το έχει μάθει και εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Βίντα όρθιος χειροκροτεί. Άλλα 20 λεπτά. Εκ Παναθηναϊκός 0-1 με τον γκολ του Τετέι στο 63. Και ετοιμάζει δύο αλλαγές.
2: Και πάλι στην επίθεση με τον Ζίβκοβιτς. Για να δούμε. Ο Ζίβκοβιτς κάνει την πάσα μέσα στην περιοχή. Πάλι τα κουνάκι. Το σου την μπάλα απομακρύνεται. Έχουμε κόρνερ. Όχι. Μένει ζωντανή η μπάλα. Ο Ζίβκοβιτς νέα σέντρα. Διώχνει πριν τη γραμμή ο Κωστίνια σε πλάγι out. Άλλαξε εντελώς το παιχνίδι στο Φάληρο.
3: Με τον Μαρίν εκτελεί το κόρνερ, η μπάλα πέρασε πάνω από το Βάρκα, κακή έξοδο εκεί του Λαφών, αλλά μαζεύει ο Πίος από τα αριστερά. Πίος δίνει για τον Ρέλβας, τι θρίλερ ζούμε και στα δύο γήπεδα. Ρέλβας για τον Ρότα, ο Ρότα κρατά την μπάλα και περνάει δεξιά εκεί που περιμένει ο Μαρίν. Μαρίν έχει τον Αντίνο, Μαρίν πλησιάζει την περιοχή του Παναθηναϊκού, η σέντρα είναι καλή, ο Τουμπά θα βγάλει όμως, είναι στο πρώτο δοκάρι. Ο Τετέι θέλει να λέξει την μπάλα, πιέζει ο Μαρίν, ο Τετέι προστατεύει την μπάλα και δίνει για τον Κυριακόπουλο που θέλει να βγάλει την μπάλα στην επίθεση για τον Ταμπόρδα. Ο Ρότα θα πάρει την κεφαλιά και είναι ο Πινέδα τελευταίος που δίνει πίσω στον Στρακόσκια. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1.
1: Και αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, θυμίζω, Χρήστο είναι στο 62 αυτή τη στιγμή με τα αποτελέσματα που έχουμε.
4: Ναι, να πούμε ότι ετοιμάζει δύο αλλαγές ο Μπενίτεθ. Θα μπει ο Ζαρουρί και θα μπει και ο Σιώπης. Να δούμε ποιοι είναι οι παίκτες που θα βγουν.
3: Με την ΑΕΚ να είναι στην επίθεση με τον Ρότα για τον Ζήνη. Ο Ζήνη είναι από τα δεξιά, αφήνει την μπάλα για τον Ρότα. Ο Ρότα κρατάει την μπάλα για τον Μουκουντή. Μουκουντή, ο οποίος ελευθερώνει για τον Πινέδα και περιμένει ο Κοϊτά που έχει πάρει πολλές προσπάθειες σε αυτό το διάστημα. Μετά τον γκολ του Τετέι από το 63, ύστερα από το δοκάρι του Τσέριν, ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 εδώ στην Αγία Σοφιά. Ρότα από τα δεξιά. Ρότα με τον Αντίνο. Ρότα η σέντρα. Είναι ο Γιώβιτς που κάνει ένα κοντρόλ. Ζητάνε χέρι. Πέτερ Σάικ. Η μπάλα στα δίκτυα. 1-1. Ποιος? Ο Ζήνη. Ο Ζήνη. Ο Ζηνίσιος της ΣΑΕΚ. Τη στιγμή που ζητούσαν χέρι. Τρυπώνει στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Εκτελεί το λαφόν. Η ΑΕΚ δείχνει σφιγμό πρωταθλήτριας. Αυτό που κέρδισε όλη τη χρονιά με κόπο και υδρότα. Δεν σκοπεύει να το αφήσει να φύγει από τα χέρια της. Δεν σκοπεύει να παραδοθεί στις συγκυρίες και σε έναν καταπληκτικό Παναθηναϊκό. 1-1 η ΑΕΚ στο 73. Υπάρχει χρόνος ακόμη και για ανατροπή που θα της δώσει τίτλο όπως είναι τώρα τα πράγματα. Ο Ζήνη ζητάει χέρι. Ο Γιώβιτς ζητάει χέρι. Ο Ζήνη είδε την μπάλα από την παρέμβαση του Τουμπά να στρώνεται μπροστά του και με ένα αριστερό χαμηλό φαλτσαριστό σουτ εκτέλεσε το λαφόν. 1-1 η ΑΕΚ απαντά. Δεν πέρασε πολλή ώρα. Σε 9 λεπτά στο γκολ του Τετέι.
4: Παράλληλη βήη περίπου ό,τι έγινε στο Καραϊσκάκι γίνεται και σήμερα και τώρα εδώ. Δηλαδή με το που βάζει το γκολ Ολυμπιακός ισοφαρίζει ο Πάκο, με το που βγάζει τον γκολ Παναθηναϊκός ισοφαρίζει η ΑΕΚ.
1: Πάμε στο Καραϊσκάκι. Υπάρχει μεγάλη ευκαιρία από τον Ολυμπιακό για Ιράνιο.
0: Πραγματικά δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός και θυμίζοντας ότι πλέον πρωταγωνιστές της φάσης του Ολυμπιακού είναι και ο Ταρέμι, ο οποίος έχει αντικαταστήσει τον Ελκαμπή. Αυτά όσον αφορά τις διαφοροποιήσεις και νούμερο στο 74. 1-1 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ με τον γκολ του Ροντινέη με κεφαλιά στο 61. Στο 69 ο Κωνσταντέλιας στο 1-1 από σέντρα του Μπάμπα από τα αριστερά. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί τώρα να βάλει ξανά πίεση στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έδειξε ότι είναι μια ομάδα που δεν αστειεύεται. Και ενώ τώρα ο Ζέλσον από τα αριστερά βρίσκει τον διάδρομο να πάρει χώρο μπροστά στον Κένι. Φτάνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, παίζει ένα δύο με το Τσικίνιο. Τελικά, τελευταία στιγμή παρεμβάλλεται ο Σαφίρης, ο οποίος ήταν εκεί. Και ενώ τώρα με τον Τάισον να συγκλίνει προς τον άξονα να ελευθερώνει την μπάλα προς τα δεξιά. Ο Πάουκ, ο οποίος έχει ισορροπήσει την αλήθεια και χτυπά ακόμα και στην κόντρα. Προσπαθώντας τώρα με τον Τάισον από τα αριστερά στην πρόοδο, στην προώθηση, με συγχωρείτε, που έχει ο Μπάμπα. Πλέον έξω από τη μεγάλη περιοχή η Σέντρα, ο Μακρίνη από τα αριστερά, ο Μπρούνο. Και ενώ τώρα η μπάλα είναι στον χώρο της μεσαίας γραμμής, βλέπουμε τα σωστά που λέει.
1: Να επιστρέψουμε λίγο στη Νέα Φιλαδέλφεια, γιατί εκεί έχει μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι.
3: Γιατί είναι συγκλονιστικός ο τρόπος τώρα που παίζει η ΑΕΚ. Ρώτα για το Ζήνη. Ζήνη χαμηλά για το Ρώτα. Ρώτα απέναντι στο Λαφών. Το παράλληλο γύρισμα δεν είναι κανείς. Χάνεται πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 2-1. Έφτασε απέναντι από το Λαφών από πλάγια θέση δεξιά. Έκανε το παράλληλο γύρισμα. Δεν βρέθηκε κανείς. Η Αγιά Σοφιά στο πόδι, η All Win Arena, βλέπει τον τίτλο να ανεμίζει μπροστά στα μάτια των παικτών.
2: Ο Ζήφκοβιτς στο Καραϊσκάκη κάνει τη σέντρα. Κάνει τη σέντρα πριν τον Κερεμέγεφ. Έδειξε ο Κωνσταντίνα. Ο Πάοκ επιμένει. Κερεμέγεφ στην περιοχή. Γυρνάει στον Τάισον. Ο Τάισον και ο Σδόεφ έχουν αλλάξει όλο το παιχνίδι του Πάοκ. Από την είσοδό του και μετά και στις αντεπιθέσεις. Και ο τρόπος που ιτήθηκε το Πάοκ στηρίζει πολλά σε αυτούς τους δύο παίκτες που μπήκαν στο γήπεδο. Είχαμε πει ότι ο Μεϊτές δεν θα άτυχε. Περισσότερο το έγινε ένα λάθος όμως με τον Ταρέμι να κλέβει.
0: Για να δούμε Ταρέμι. Ξεκίνησε από τα αριστερά με τον Ζέλσον. Τραβήχθηκε για να μην είναι σε θέση offside. 3-4. Ζέλσον μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ψάχνει την πάσα. Τελικά το σούδι μπαλκοντράρι και είναι corner. Από αυτή την προσπάθεια που επαναλαμβάνω βγήκαν τρεις παίχτες του Ολυμπιακού με τέσσερις του ΠΑΟΚ. Ήταν πολύ γρήγορη η επιστροφή και με τον Μιχαηλίδη και με τον Κετζιόρα και με τον Σντόεφ και με τον Σαφίρη.
3: Δοκάρι για την ΑΕΚ, μεγάλη ευκαιρία του Ζήνη εξ επαφής. Στο γύρισμα του Πίγιου 5-4 ήτανε. Έκανε τη σέντρα, ο Γιώβιτς δεν βρήκε την κεφαλιά. Η μπάλα αναπήδησε μέσα στην περιοχή του Λαφών που είχε χάσει κάθε επαφή με τη φάση. Στην άδεια εστία ο Ζήνη από πλάγια θέση έκανε αμέσως το πλασέ. Η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Παναθηναϊκού που περνάει δύσκολες στιγμές στο 76. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1. Η ΑΕΚ πλέον είναι τελείως διαφορετική ομάδα, Χριστό.
4: Αν το έβαζε ο Ζήνη θα έγραφαν το όνομά του στο κύπελλο πάνω. Κανονικά.
3: Και η ΑΕΚ επιτίθεται κατά κύμαντα σε έναν αποσβολωμένο Παναθηναϊκό. Ο Αντίνο δίνει την μπάλα για τον Ζήνη. Ζήνη επελάβει από τα δεξιά. Ζήνη σέντρα. Έφυγε απευθείας. Το Ζήνη έχει δώσει πνοή στην ΑΕΚ. Δεν είναι μόνο ότι έβαλε το γκολ στο 72, ισοφαρίζοντας εκείνο του Τετέι στο 63. Έχει και το δοκάρι τώρα στο 75. Έχει δώσει μέτρα στην ΑΕΚ. Έχει τεντωθεί η άμυνα του Παναθηναϊκού από το φουλ επιθετικό σχήμα με Κοϊτά αριστερά, Ζήνη δεξιά, Γιώβιτς και Βάργα. Ο Γιώβιτς ακόμη δεν είναι καλά, αλλά είναι μέσα στις φάσεις και το παλεύει. Φαίνεται δηλαδή ότι του λείπει ρυθμός. Στο 77 στη Νέα Φιλαδέλφια, ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
1: Να πάμε λίγο στο Καραϊσκάκης. Να πάμε λίγο στο Καραϊσκάκης. Γιάννη Ράνιο.
0: Εδώ από τον Ολυμπιακό θα ετοιμάζει δύο αλλαγές. Ο πρώτος που μπορώ να δω είναι ο Μουζακίτης που θα περάσει
1: αυτό,
0: το παιχνίδι.
1: Το τον είδα και εγώ αυτό, ναι.
0: Και είναι και δεύτερο, θα το δούμε σε λίγο. Μέσα στο 77, θυμίζω Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1.
1: Έχει παγώσει ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκης, Γιάννη.
2: Είναι ο Μπιανκόν.
0: Ναι, σίγουρα. Είναι μια κατάσταση έτσι λίγο πιο σύνθετη από αυτή που υπήρχε πριν από 10 λεπτά. Για να δούμε τον Τάισον από τα αριστερά.
2: Πάλι ο Τάισον κάνει την προσπάθεια, διαγώνια κίνηση. Περιμένει ο Γερεμέγεφ, Κωνσταντέγιας στα όρια της περιοχής. Κάνει μια προσποίηση, το σούτ του Κωνσταντέγιο Τζολάκης. Εκεί ο Ζήφκοβιτς δεν κάνει καλό κοντρόλ και κόρνερ. Αλλά έχουμε offside του Ζήφκοβιτς. Όχι βέβαια του Κωνσταντέγια, απλά όταν απέκρουσε τον Τζολάκης, ο Ζήφκοβιτς ήταν σε θέση offside. Ο σκόρερ του ΠΑΟΚ δημιουργεί και την καλύτερη στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο εκτός από τον γκολ για τον ΠΑΟΚ.
1: Η πρώτη απόκρουση του Τζολάκη.
2: Σωστά. Από τη γωνία της μεγάλης περιοχής έγινε το σουτ.
0: Μουζακίτης θα περάσει στο παιχνίδι. Αυτή είναι η αλλαγή νούμερο 1 και η δεύτερη είναι ο Μπιανκόν αντί του Κωστίνια. Πλέον δίνει περισσότερο επιθετικό τόνο και με τις προωθήσεις από ό,τι βλέπω με τον Μπιανκόν να παίζει δεξί μπακ αντί του Κωστίνια που είχε πάρα πολλά λάθη σήμερα. Για να δούμε και με την κλεψίδρα σιγά σιγά να αδειάζει με έναν Ολυμπιακό όπως και ο ΠΑΟΚ που κυνηγούν την νίκη. 1-1 μέχρι στιγμής.
2: Χαμός.
0: Με τα γκολ θυμίζοντας του Ροντινέη στο 61 και του Κωνσταντέλια στο 69.
1: Επιστρέφουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο Γιάννη Σαντορινέο και τον Χρήστο Κοντό.
4: Γιάνκουσιτς είναι ο νέος παίκτης που θα βγάλει ο Μπενίτεθ από τον πάκο του για να το ρίξει στον αγωνιστικό χώρο. Είμαστε στο 79. 1-1 στην κόψη του ξεραφιού όλα. Η ΑΕΚ με το γκολ και το δοκάρι του Ζήνη έχει πάρει τα πάνω της, πιέζει τον Παναθηναϊκό, θέλει τον γκολ. Αν μείνει το μάτσο Καρασκάκη ισόπαλο και
0: πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα φεύγει χιλιοστά δίπλα από την αιστεία του εξουδετερωμένου Παυλενκά στη φάση και πάλι ο Ζέλσον στο 79 ξαπλωμένο στο χορτάρι, δεν πιστεύει τι έχει χάσει. Η μπάλα out, παραμένει το 1-1. Χρήστο.
4: Τι που γίνεται είναι εκτός, δεν αλλάζει από ό,τι καταλαβαίνω η διάταξη. Θα βγει ο Αντίνο και θα μπει στη θέση του ο Γιάνκουσης. Να δεν υπάρξουν κάποιες αλλαγές, δηλαδή πάει δεξιά ο Γιάνκουσης και έρθει αριστερά ο Ζαρουρί. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Το μάτς είναι στην κόψη του ξεραφιού στο 1-1 στο 79 με πλάγιο out για την ΑΕΚ κοντά στο σημείο του κόρνερ.
3: Είναι κοντά στο σημείο του κόρνερ το πλάγιο out, ο οποίος θα το εκτελέσει με δύναμη να στείλει την μπάλα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Τετέι με κεφαλιά μετά το δοκάρι του Τσέριν έκανε το 0-1 στο 63. Ο Ζήνη σοφάρισε στο 72 και ο ίδιος είχε δοκάρι στο 75 παραλίγο σε λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στο παιχνίδι να βάλει κόλλα. Αλλά τώρα φεύγει ο Παναθηναϊκός. Τετέι έχει μπροστά μόνο τον Μουκουντή. Τον κυνηγάνε Ρέλβας και Πινέδα. Τετέι. Μπαίνει στην περιοχή με τον Μουκουντή ο Τετέι. Τον έκλεισε πολύ ωραίο ο Μουκουντή και τσιμπάει την μπάλα ο Πινέδα και κερδίζει την μπάλα Ιάκ και ο Μεξικανός διώχνει. Αλλά σε ένα χώρο που κερδίζει ο Παναθηναϊκός με τον Σκιώπη. Σκιώπης κρατά την μπάλα, δίνει για τον Κυριακόπουλο από τα αριστερά. Κυριακόπουλος κάνει τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, μπάλα θα φύγει απευθείας out. Ο Τετέι είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο, ο Όσμερς του λέει να σηκωθεί. Είμαστε στο 80, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1. Η μπάλα με τον Ρώτα από τα δεξιά. Ο Ρώτα δέχεται την πίεση από τον Ταμπόρδα, δίνει πίσω για τον Μουκουντή. Η ΑΕΚ έχει ανεβάσει την απόδοσή της. Μετά το γκολ του Ζήνη πήρε ψυχολογία. Μετά το δοκάρι του Ζήνη πλησιάζει και τώρα φεύγει ο Μαρίν. Μαρίν μπαίνει στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Έχει μόνο τον Πάλμερ Μπράουν. Μαρίν το σούτον τελικά δεν κατάφερε να τον ξεπεράσει. Και η μπάλα μάλιστα είναι out γιατί δεν τον ευνόησε τον Μαρίν η κόντρα. Κατάφερε να κλέψει την μπάλα, να πάει προς την περιοχή. Δεν είδε διαθέσιμη πάσα. Προσπάθησε εκεί να ξεπεράσει τον Πάλμερ Μπράουν. Δεν μπορούσε, επιχείρησε το σουτ. Κίτρινη κάρτα βλέπει και ο Λαφών για καθυστέρηση.
0: Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό μέσα στη μικρή περιοχή. Πάνω στη γραμμή η μπάλα απομακρύνεται. Αλλά είναι out τελικά και όχι corner. Καθώς παίκτης του Ολυμπιακού βρήκε την τελευταία στιγμή σε έναν όμιλο παιχτών με Ζέλσον, Ταρέμι. Εικάζω ότι πρέπει να είναι ο Έσε ο παίκτης ο οποίος έκανε την προσπάθεια. Σε έναν όμιλο παιχτών παραμένει στο 81 το 1-1 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
2: Και προηγουμένως είδε και κάρτα ο Χρήστος Ζαφίρης, να πούμε ότι είναι η τρίτη στα play-off, σε κάθε μάτς δηλαδή τον play-off έχει δει κάρτα και δεν παίζει κόντρα στην ΑΕΚ την Τετάρτη.
0: Πάμε και πάλι στα Φιλαδέλφια.
1: Γιάννη Σαντορίνη έχει το μικρόφωνο.
3: Στη Νέα Φιλαδέλφια, ναι, ο Πινέδα κλέβει την μπάλα από το Ζαρουρί, ο Μουκουτή δίνει για τον Στρακόσια. Στρακόσια κάνει το βολέ, θα πάει ο Γιώβιτς που θα πάρει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα κάνει κόντρα πάνω στο κεφάλι του Σκιώπη. Σκιώπης με τον Γιάκουσιτς μπερδεύτηκαν, παρεμβαίνει ο Κοϊτά, πιέζει και ο Ζήνη. Η μπάλα και ο Ζήνη πάει να κλέψει και παίρνει το πλαγιότ, ζητάει το πλαγιότ, παίρνει το πλαγιότ. Έχει ξεσηκωθεί εδώ ο κόσμος στην Allwyn Arena. Έχουμε μπει πια σε ένα δραματικό φινάλε στο μάτς. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1. 1-1 παραμένει και το μάτς στο Καραϊσκάκης. Η ΑΕΚ θέλει ένα γκολ για να γίνει πρωταθλήτρια από σήμερα. Για να δούμε όμως, γιατί και ο Παναθηναϊκός δεν τα παρατάει. Φοβερή ενέργεια του Πάλμερ Μπράουν που αφήνει την άμυνα του και θέλει να φύγει ο Παναθηναϊκός στην επίθεση. Και είναι ο Ζαρουρί από τα αριστερά, ένα πολύ ωραίο, ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Ζαρουρί κρατά την μπάλα, δεν δίνει για το Κυριακόπουλο. Ζαρουρί το σουτ! Η μπάλα έφυγε ξιστά από το δοκάρι του Στρακόσκια. Τεράστια ευκαιρία και σπουδαία ενέργεια του Ζαρουρί που έκανε αυτό το σουτ. Η μπάλα πραγματικά, παιδιά, έχει ξύσει το αριστερό γάμα, Χρήστο, της εστίας του Στρακόσκια και έφυγε out.
4: Πολύ ωραία φάση και όντως επιβεβαιώθηκε αυτό που εκτιμήσαμε, ότι θα πάει δεξιά ο Γιάνκουσης και θα έρθει αριστερά ο Ζαρουρί. Και από αυτή τη θέση ήταν πολύ απαιτητικός ουσιαστικά στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Ένα μάτς ανοιχτό στα πάντα, όσο πιθανό είναι η ΑΕΚ να νικήσει έτσι όπως πιέζει, άλλο τόσο πιθανό είναι να βρει και ο Παναθηναϊκός στην κόντρα χώρο, γιατί βλέπω ότι ο Μπενίτε θα βάλει άλλους δύο επιθετικούς. Θα βάλει Τζούρισιτς, θα βάλει και Πάντοβιτς. Δηλαδή πάει να χτυπήσει το παιχνίδι. Πάει δηλαδή να βρει την ΑΕΚ στην κόντρα επίθεση ανοιχτό γήπεδο και να της πάρει το μάτς. Για να δούμε. Έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. 17 λεπτά μέχρι το 90 στις καθυστερήσεις. Μπορεί στο ποδόσφαιρο να είναι ένας αιώνας.
3: Με τον Παναθηναϊκό να είναι τώρα στην επίθεση. Πέρασε αυτό το διάστημα που η ΑΕΚ πίεζε. Ο Τσέριν κάνει αλλαγή παιχνιδιού. Στο πάρει την μπάλα ο Καλάμπρια, ο οποίος του βάζει την κόντρα και είναι πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό στο 83. Άρα τώρα θα γίνουν και οι αλλαγές. Θα φύγει ο Ταμπόρδα για να περάσει ο Τζούρισιτς. και περιμένουμε τώρα να μπει και ο Πάντοβιτς στο παιχνίδι, να δούμε τι αλλαγή θα γίνει. Ο Τετέ είναι εκείνος ο οποίος θα αποχωρήσει ως σκόρερ του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε, ο Παναθηναϊκός μετά από το σούτ του Τσέριν εντός περιοχής από θέση μέσα αριστερά που βρήκε το δοκάριο. Τετέ έφτασε πρώτος στην μπάλα, έκανε την κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Στρακόσκια. Στο 72 είναι ο Ζήνη, ο οποίος σε μια φάση που πέρασε η σέντρα, η μπάλα δεν κατάφερε ο Πάλμερ Μπράουν να τη διώξει. Πετάχτηκε ο Ζήνη με ένα αριστερό, ωραίο φαλτσαριστό, χαμηλό σουτ. Έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Λαφόρ και ο Ζήνη έχει χάσει τη μεγάλη ευκαιρία. Τρία λεπτά μετά τον γκολ του, στο 75, και ενώ μπήκε ως αλλαγή, ένας game changer. Εξ επαφής από θέση μέσα δεξιά, μπορεί και μέσα στη μικρή περιοχή, με το Λαφόρ εξουδετερωμένο, έστειλε την μπάλα
0: με μια προσπάθεια του Ζέλσον από τα αριστερά. Η σέντρα απομακρύνεται εκεί από τον Μιχαηλίδη. Επιμένει ο Ολυμπιακός, είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Τώρα Ροντινέη ψάχνει την σέντρα, ανοίγεται από τα δεξιά ο Μπιανκόν, ο οποίος σαν δεξί μπακ σεντράρει, κεφαλιά του τα ρέμει μπάλα πάνω από τα δοκάρια.
3: Ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Ζήνη από τα δεξιά. Ο Ζήνη τον προλαβαίνει ο Τουμπά με αυτοθυσία. Τι βλέπουμε απόψε εδώ στην Όλγουιν Αρένα. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1, ενώ εδώ Κοϊτά δεν καταφέρει να κόψει την μπάλα και είναι από την άλλη πλευρά ο Τζούρισιτς. Από τη μία περιοχή στην άλλη και με προϋποθέσεις ο Παναθηναϊκός τώρα. Με τον Καλάμπρια ζητάει μπάλα ο Πάντοβιτς. Πάντοβιτς το κάνει το παράλληλο γύρισμα, δεν είναι κανείς εκεί και η μπάλα θα φύγει από την άλλη πλευρά.
4: Βλέπει τον Γιάνκουσιτς, αν έχει λίγο καθαρό μυαλό και του πασάρει την μπάλα στα 3 μέτρα, θα μπει ο Γιάνκουσιτς με την μπάλα στα δίχτυα. Αλλά πάει να τελειώσει τη φάση μόνος του από δύσκολη γωνία και με πίεση και κάνει κάτι που είναι περισσότερο σέντρα παρά σου.
3: Για προηγούμενη φάση ο Πινέδα είδε κίτρινη κάρτα. Τώρα οι αλλαγές για την ΑΕΚ είναι Μάνταλος και Ζωάο Μάριο. Φεύγουν Κοϊτά και Μαρίν.
2: Στο πάλιο σέντρα του Ζίβκοβιτς. Ένα σούτο ως το κόντρα κόρνερ ή όχι. Out τελικά ή κόρνερ. Κόρνερ είναι. Πέναλτι, έχει πέναλτι, έχει υποδείξει πέναλτι. Ο Σδόεφ πανηγυρίζει. Στο 86 ο Πάουκ κερδίζει πέναλτι. Για χέρι, θα δούμε πιανού παίκτη του Ρέτσου νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Το δείχνει ξεκάθαρα ο Μαρτίνεθ και το λέει και στους παίκτες του Ολυμπιακού. Τώρα
1: ο
2: αυτό το σουτ.
1: Ο Ρέτσος
2: είναι.
1: Ναι.
2: Καλά το είδα λοιπόν. Αυτό το σουτ του Σδόεφ από το ημικύκλιο. Ναι.
0: Είναι κολλημένο.
2: Είναι κολλημένο, ναι.
0: Φαίνεται στο αριστερό χέρι του Ρέτσου. Είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθεί να αποφύγει την μπάλα, αλλά η αίσθηση είναι ότι είναι κολλημένο. Έχω την εντύπωση ότι επειδή εξετάζεται από VAR.
1: Αλλά κάτσε να δούμε και το άλλο πλάνο.
2: Ναι, γιατί τώρα δεν βλέπουμε όλα τα πλάνα.
1: Έχετε δίκιο. Ναι.
2: Πάει να το μαζέψει. Το έχει κολλημένο και πάει να μαζέψει και βρίξει τον αγκώνα.
1: Το έχει μαζέψει εντελώς το χέρι του ο Ρέτσος.
2: Ναι, και περιμένουμε τώρα, μάλλον θα πάει στο VAR. Ναι. Πηγαίνει στο VAR.
1: Είναι λαθασμένη η απόφαση του διαιτητή.
2: Ο συνάδελφός του, ο Μαρτίνεθ Μουνουέρα, επίσης Ισπανός συμπατριώτης του, καλεί το Μαρτίνεθ στο VAR για να δει.
1: Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά τάσο. Είναι λαθασμένη η απόφαση του διαιτητή.
2: Είναι κολλημένο. Μα γι' αυτό και εγώ είπα corner ή out. Δεν μου φάνηκε ότι είναι παράπαση.
0: Ήταν πολύ κοντά ο διαιτητής για να έχει αντίληψη της φάσης. Βέβαια θα κάνει επανεξέταση της στιγμής εκεί όπου η μπάλα βρίσκει στο κολλημένο αριστερό χέρι του Ρέτσου, ο οποίος είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθεί και να την αποφύγει, δηλαδή ανεβάζει έτσι,
1: έχει
0: δεν
1: γυρίσει το κορμί του, έχει κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε ο Ρέτσος εδώ για να μην εκτεθεί στη φάση αυτή.
0: Είμαστε 87 να θυμίσω, 1-1 Ολυμπιακός ΠΑΟ.
2: Και νωρίτερα δεν το είπαμε, μπήκε ο Πιάνκο στο μάτς. Ξανά άλλαξε και τα δυομητικά του χαφ ο Λουτσέσκου στην τρίτη αλλαγή.
1: Περιμένουμε ακόμα την απόφαση του διαιτή.
2: Και βγήκε ο Ζαφίρης που είχε δει και την κάρτα της Καϊός. Για να δούμε τώρα, θα δείξει. Όχι, το πήρε πίσω. Το δείχνει κιόλα τώρα. Ωραία. Αυτό που έδειχνε στους παίκτες του Ολυμπιακού ότι είναι πέναλτι.
3: Άρα δεν υπάρχει τώρα δείχνει ότι. Πάμε στο 88.
2: Υπάρχει κόρνερ για το ΠΑΟΚ όμως.
1: Περίμενε να μείνουμε στο Ιωφάλιρο για το κόρνερ. Για το κόρνερ του Φαλίρου, ένα λεπτάκι και οι δύο κόρνερ. Έχετε. Ας κάνω εγώ μια επιλογή.
2: Μάλλον εμείς θα αρχίσουμε λίγα δευτερόλεπτα.
1: Ωραία, πάμε στο Φιλαδέλφεια.
3: Ο Πέτρος Μάνταλος ετοιμάζεται για το κόρνερ στο 88, εκ Παναθηναϊκός 1-1. Μάνταλος προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Ρέλβας δεν τη βρίσκει. Ρότα το σούτ, οι κόντρες, Ρότα το γύρισμα. Πινέδα εδώ. Ζητάνε πέναλτι για ανατροπή του Πινέδα από το Λαφόν. Ο Όσμερς δείχνει παίζεται. Πίλιος θα κάνει ένα γέμισμα. Κεφαλιά του Βάρκα Γιώβιτς. Ρότα Μουκουντή τη χάνει ΑΕΚ και ο Λαφόν μπλοκάρει την μπάλα. Ο Γιώβιτς ήταν απέναντι από το Λαφόν. Ο Λαφόν κατάφερε να βγει γρήγορα και να διώξει την μπάλα. Δεν κατάφερε ο Ρότα. Δεν κατάφερε ο Μουκουντή. Και με αυτοθυσία Λαφόν. μάζευε την μπάλα. Στο 88 απίστευτο. Η ΑΕΚ χάνει ένα γκολ το οποίο θα μπορούσε να της χαρίσει το πρωτάθλημα. Μια τεράστια ευκαιρία με την μπάλα να μένει ζωντανή στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Γιώβιτς να βλέπει την μπάλα μπροστά του. Το πλασέ του ήταν αδύναμο. Η μπάλα βρέθηκε από την κεφαλιά του Βάργα μόνος με το Λαφόν. Τσιμπάει την μπάλα ο Λαφόν. Είναι εκεί. Παρεμβαίνει και στο σου του Ρώτα και σε αυτό που επιχείρησε ο Μουκουντή. Ο
1: Γιάννη, μέχρι και ο διαιτητής γέλασε με την προσπάθεια αυτή που δεν κατέληξε στα αλήθεια. Μάλιστα.
3: Ναι, γιατί ο Γιώβιτς τσίμπησε την μπάλα, αλλά είχε βγει γρήγορα ο Λαφόν.
4: Είναι καλός τερματοφύλακας ο Λαφόν, να το καταλάβουμε. Στην αρχή μπορεί να έδειξε κάποια αριθμία, αλλά είχε ένα χρόνο να παίξει το παιδί. Εδώ βλέπουμε στα τελευταία παιχνίδια, από τότε που έχει πάρει φανέλα βασικό, ότι είναι πραγματικά ένας καλός τερματοφύλακας.
0: Να έρθουμε λίγο στο Καραϊσκάκης. Δεν είχαμε κόρνερ λίγο νωρίτερα. Πήρε πίσω να προσπαθήσει.
1: Είμαστε στο 89 στο Καραϊσκάκης.
0: Σωστά, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Απομακρύνεται εκεί από τον Σντόβιτ στην προσπάθεια με τον Μιχαηλίδη. Μπάλα παίρνει αρκετό ύψος για να βρεθεί εκεί ο Ροντινέη, αλλά έρχεται και πάλι ο Παυλένκα να μπλοκάρει την μπάλα.
2: Προηγουμένως, εδώ μεταξύ που λέγαμε είναι δεν είναι πέναλτι. Η μπάλα βγήκε έξω από το σώμα του Ρέτσου. Ναι. Γιατί να δώσει corner ο διαιτητής, θα δώσει out.
0: Έδωσε out.
2: Άλλο φοβερό τον Μαρτίνεθ.
0: Εντάξει.
2: Φοβερά πράγματα, ναι.
1: Α, δεν είχε λες και
2: μάλλον ζαλίστηκε γενικώ με τη φάση ο Μαρτίνεθ γιατί τα είχε χατάχασε. Ναι.
3: Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια, γιατί η αλήθεια είναι ότι όπως είναι τώρα τα σκόρ, η ΑΕΚ πάει για πρωτάθλημα αν βρει γκολ. Οπότε έχει ενδιαφέρον εδώ να δούμε τι θα γίνει με την ΑΕΚ στην επίθεση με τον Μουκουντή. Στο 90 ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1. Ο Τετέη στο 63 για τον Παναθηναϊκό έβαλε τον γκολ. Ισοφάρισε ο Ζήνη στο 72 που είχε δοκάρει στο 75. Νωρίτερα η ΑΕΚ έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Γιώβιτς στο τέτα τέτ με τον Λαφόν και μετά δεν μπόρεσαν να στείλουν την μπάλα στα δίκτυα ούτε ο Ρώτα σε πρώτο χρόνο τον Μουκουντή. Μουκουντή δίνει για τον Ρώτα από τα δεξιά. Ο Ρώτα αποφεύγει τον Ζαρουρί. Ρώτα δίνει για τον Πινέδα. Ο Πινέδα είναι στον άξονα. Ανεβαίνει ο αριστερά ο Μάνταλος, κεντρικά ο Ζωάο Μάριο και ο Πίλιος τώρα. Πίλιος με τον Τζούρισιτς. Η μπάλα κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού. 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Θρίλερ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Πινέδα δίνει για τον Ρέλβας που ανεβαίνει σαν μπακ. Έχει εκεί και τον Πίλιο και δίνει πάλι για τον Πινέδα. Ανεβαίνει ο Ζήνη κεντρικά. Η μπάλα θα πάει στον Ζήνη. Ο Ζήνη θέλει να γυρίσει. Τον έχουν κλείσει 3 παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν δίνει για τον Ρώτα, περνάει για τον Πινέδα. Ο Πινέδα για τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος κάνει μια ωραία τρίπλα και παίρνει το φάουλ. Φάουλ στη ζώνη των 10 μέτρων στην προέκταση της γωνίας της μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Είμαστε στο 90-1. Περιττό να πω ότι σπάνε καρδιές στην All Win Arena. Περιττό να πω ότι σπάνε καρδιές στο Φάληρο. Και τα δύο μάτς στο 1-1 και τα δύο μάτς στην ισοπαλία. Απλά η ΑΕΚ αν βρει γκολ και μείνουν έτσι τα αποτελέσματα.
1: Πάμε στο Φάληρο γιατί έχασε μεγάλη ευκαιρία ο Ολυμπιακός Γιάννη Ράνιο.
0: Πράγματι, ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία και στο μεταξύ βλέπω ότι υπάρχει αποβολή αλλά από άνθρωπο του πάγκου,
2: ναι.
0: Του ΠΑΟΚ.
2: Σε συνεργάτη του Λουτσέσκου, και μάλλον και τα προηγούμενα που λέγαμε. Ναι.
0: Και σε συνέχεια αυτό που έλεγε ο Γιάννης Αντωρινέος.
1: Πάμε ξανά στη Φιλαδέλφεια, έχει κερδίσει φάουλ η ΑΕΚ.
3: Ναι, το φάουλ του Μάνταλο Ρέλβας δεν την βρήκε καλά, η μπάλα έφυγε πολύ ψηλά out. Είμαστε στο 90-2, Χρήστο.
4: Να πω κάτι, δεν ξέρω αν είναι συμπτωματικό. Δεν νομίζω ότι από την ώρα που πέσε το μπουκάλι, θυμάστε τη φάση που σας περιέγραψα, ο Μπενίτεθ έχει κάτι στον πάγκο του και νομίζω ότι συνειδητά διαμαρτύρεται με τον τρόπο αυτό. Ενώ θα έπρεπε να είναι πάνω όπως ο Νίκολιτς, να μιλάει να κάνει. Είναι ο χωμένος του πάγκο, έχει βάλει το βοηθό του να στριφογυρνάει εκεί. Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα το θίξει στην συνέντευξη τύπου.
3: Ο οποίος δίνει για τον Ρέλβας. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1. Ο Ρέλβας κάνει τη μακρινή παλιά. Είναι ο Βάρκα με το τουμπά. Ο Βάρκα παίρνει μια κεφαλιά. Την κυνηγάει ο Ρώτα. Είναι ο Κυριακόπουλος στην μπάλα και ο Κυριακόπουλος βγάζει την μπάλα πλάγιο out κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Όλη η ΑΕΚ ανεβαίνει ψηλά. Στο 90-2 το πλάγιο out του Ρώτα για τον Ζήνη. Ο Ζήνη κάνει το κοντρόλ. Αποφεύγει τον Ζαρουλί.
1: Έχουμε 6 λεπτά καθυστερήσεις. Γιάννη και στα δύο γήπεδα παρεπιπτόντως. Συνεχίζεις.
3: Ζωάο Μάριο από τα δεξιά με τον Κυριακόπουλο. Ζωάο Μάριο κρατάει την μπάλα. Δεν έβγαλε την πάσα. Κάνει μια σέντρα που θα βγάλει εύκολα εκεί ο Πάλμερ Μπράουν. Ο Πινέδα κερδίζει και κάνει ανάκτηση κατοχής για την ΑΕΚ. Ο Ζωάο Μάριο απέφυγε πάρα πολύ ωραία τον Γιάκουσιτς. Ζωάο Μάριο με μέτωπο. Ζωάο Μάριο πλησιάζει. Αλλά έκανε παράλληλη πάσα το τακουνάκι του Πινέδα. Ελευθερώνει την μπάλα για τον Πίλιο. Πίλιος και πάλι για τον Πινέδα.
0: Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Τέτα τέτ. Μεγάλη ευκαιρία και για όλ. 2-1. Αλλά είναι σε θέση offside τον Ταρέμι. Ο οποίος πέρασε τον τερματοφύλακα. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Επαναλαμβάνω τα Ρέμι. Φαίνεται ότι είναι, αν και δεν είμαστε στην ίδια ευθεία, ακριβώς ότι
1: είναι
0: εκτεθειμένος στην πάσα την οποία δέχτηκε με τον Μπρούνο, ο οποίος διήνει σε τουλάχιστον 20 μέτρα. Και τώρα από ένα replay φαίνεται ότι είναι δύο σώματα μπροστά.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό και δεν διαμαρτυρήθηκε καθόλου για την απόφαση του. Γιατί επιστρέφουμε στη Φιλαδέλφια.
3: Ευκαιρία Μάριο, γκολ! Γκολ! Γκολ! Μαγκίνη. Το γκολ της ΑΕΚ. Η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Πήγε να βγει ο Γιώβιτς και είναι ο Ζωάο Μάριο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Μπρινιόλ έχει πάρει το σημάδι.
2: Έχουμε κόρνερ για το ΠΑΟ. Υπάρχει κόρνερ για το ΠΑΟ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Υπάρχουν πολλοί παίκτες των δύο ομάδων στην περιοχή του Τζολάκη. Για να δούμε. Με τον Ζίβκοβιτς να είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Έχουν κατέβει και τα στόπερ του ΠΑΟΚ. Εκτελεί ο Ζίβκοβιτς. Διώχνει άμυνα του Ολυμπιακού. Ένα shoot out. Παραμένει το 1-1.
1: Επιστρέφουμε στη Φιλαδέλφια. Γιάννη,
3: να πούμε εδώ για τη φάση του γκολ. Ο Γιώβιτς μπορεί να μην έχει βρει το γκολ. Καλύπτεται
1: έχει...
3: όπως είδαμε από τη φάση. Πιάνει την κεφαλιά πάσα.
1: Πάσα.
3: Και ο Ζωάο Μάριο με το δεξί έχει εκτελέσει και έχει βάλει το γκολ. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Αν δεν αλλάξει κάτι στο φάληρο.
1: Ο μεγάλη Ρώτα, υπόθεση, έχει, Γιάννη, η κίνηση του Γιώβιτς. Μεγάλη υπόθεση.
3: Μεγάλη, γιατί έχει δει το Ζωάο Μάριο, έχει πάρει την κεφαλιά, έχει δώσει την πάσα. Αυτή είναι η πέμπτη ανατροπή που κάνει η ΑΕΚ φέτος, αν μείνουν έτσι τα πράγματα. 2 στην Ευρώπη, 3 στο πρωτάθλημα. Και ο Ζωάο Μάριο, αυτό το γκολ που βάζει αυτός ο σπουδαίος Πορτογάλος άσος, θα είναι ένα γκολ που θα το γράψει η ιστορία, αν δεν αλλάξει το αποτέλεσμα στο Φάληρο.
0: Οπότε καταλαβαίνετε.
3: Το τέταρτο πρωτάθλημα.
1: Γιάννη Ράνια, έχεις το μικρόφωνο.
0: 1,5 λεπτό θέλουμε εδώ στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει από ένα φάουλ το οποίο έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός. Ένα φάουλ από το κέντρο, αν είναι εύκολο λίγο, από την Όλγουιν Αρίνα η επιστροφή.
1: Κρατάς εσύ.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εκτελεί την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή από τα δεξιά. Μπιανκόν μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Είχε προλάβει να περάσει τον Μπάμπα. Μια απομάκρυνση μπάλα εκεί από τον Μπιανκό. Επιμένει ο Ολυμπιακός από τα δεξιά, αλλά επιμένει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προσπαθεί και αυτός μήπως βρει κάτι θετικό. Μπρούνο περνά το κέντρο από τα αριστερά. Μια προσπάθεια τώρα του Ολυμπιακού να απειλήσει με τον Ζέλσον σε ένα χώρο που η μπάλα απομακρύνεται εύκολα από τον Κένι Πλάγιο από τα αριστερά υπέρ του Ολυμπιακού στο ύψος μεγάλης περιοχής του ΠΑΟΚ. Μπάλα μπαίνει ξανά μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Προσπάθεια πάσας που έγινε. Ξανά με τον Ταρέμι, διώχνει εκ νέου ο Μιχαηλίδης, ο οποίος κάνει
1: να
0: πολύ μεγάλο παιχνίδι.
1: Να επιστρέψουμε στη Φιλαδέλφια, στο Γιάννη Σαντοριναίο. Γιάννη.
3: Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, τώρα αυτό. Νάτι πρωταθλητές από 33.000 τρελαμένους οπαδούς. Ο Μάνταλος πέταξε την μπάλα πλάγια. Η μπάλα είναι στον αέρα. Ο Γιούμπισης που μπήκε αλλαγή αντί του Γιώβιτς και περνάει ο Βάρκα. Ο Βάρκα από τα αριστερά, από τη γραμμή του out. Θα μπορούσε να κρατήσει την μπάλα, αλλά την έριξε και αυτός πλάγιο. Πάμε να συμπληρώσουμε τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Πάκος της ΑΕΚ όρθιος. Η μεγάλη ανατροπή με τον γκολ του Ζήνη στο 72 και του Ζωάο Μάριο στις καθυστερήσεις μετά από την assist, την πανέξυπνη assist αυτού του παικταρά του Λούκα Γιώβιτς. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1. Είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός με τον γκολ του Τετέι από το 63. Ακούστε τι γίνεται.
0: Τέλος το Καραϊσκάκης. Τέλος το
3: Καραϊσκάκης. Όπως έχει μείνει το μάτς αυτή τη στιγμή, είναι πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Να δούμε γιατί το παιχνίδι παίζεται στη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι ο Καλάμπρια, είναι ο Τσέριν, ο Όσμερς παρά την πίεση όλων δεν το λύγει. Είναι ο Κυριακόπουλος, πάνε καρδιές. Είναι ο Γιούμπισιτ και σταματάει το Κυριακόπουλο. Η μπάλα πλάγια για την ΑΕΚ. Να ξέρετε, θα σας το αποκαλύψω εφόσον τελειώσει το μάτς και η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Θα γίνουν ωραία πράγματα στη συνέχεια. Έχει προγραμματίσει η ΠΑΕ κάποια πραγματάκια να γίνουν στη συνέχεια. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Όσμερς κοιτάζει το ρολόι. Σφύριξε το, άνθρωπέ μου, να τελειώνουμε. Πλάγιο out την μπάλα με το Ρώτα. Τι να πω, Χρήστο μου. Ο Ρώτα. Τέλος! Τέλος! 14ο πρωτάθλημα. Επιστρέφει στην Αγία Σοφιά. Επιστρέφει στην Όλγουιν Αρένα. Η αεκάνα του Μάρκο Νίκολιτς. Θα είναι στα play-off του Champions League. Η αίτητη ομαδάρα του Μάρκο Νίκολιτς. Εδώ και 22 μάτς πετυχαίνει την πιο μεγάλη, την πιο σπουδαία 16η νίκη από αυτά τα παιχνίδια. Με σκόρερ τον δανεικό, τον Ζωάο Μάριο, που την κρίσιμη ώρα, την κρίσιμη στιγμή έβαλε τον γκολ του τίτλου και θα τον γράψει η ιστορία. Ο Λούκα Γιώβιτς, ο παιχταράς, έχει δώσει την πάσα με το κεφάλι για τον γκολ του Ζωάο Μάριο. Ο Ζήνη που ήρθε την κρίσιμη ώρα ένα βράδυ με τη Ράγιο Βαγεκάνο και σήμερα όταν το πράγμα είχε ζωρίσει από έναν καταπληκτικό Παναθηναϊκό, ισοφάρισε για την ΑΕΚ σε 1-1 και αρχίζουν και πέφτουν κυτρινόμαυρες κορδέλες. Σας είπα, θα έχουμε πολύ ωραία πράγματα, άρα ναι, να ακούσουμε
1: πάμε,
3: τον Χρήστο.
1: Να πάμε παιδιά σε διαφημίσεις που είναι υποχρεωτικές και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε στη Νέα Φιλαδέλφια.
5: Τρανζίστορ Sport 101,8.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
8: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
13: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
14: Ηλεκτρομοτίβο.
15: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
16: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
15: Πέρτο.
16: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
15: Πέρτο.
16: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
15: Πέρτο.
16: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
15: Μην το φέρεις.
16: Γιατί?
15: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
17: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ακούτε Era Sport.
1: Ενώ στην Έφυλα δεν θα γίνεται πανηγύρι για το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της ΑΕΚ, η οποία έφτασε σήμερα τους 70 βαθμούς. Να κάνουμε αποφώνηση από το Καραϊσκάκης, Γιάννης Ράνιος
20: και
1: Τάσο Μπουλή. Μια τελευταία κουβέντα για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που ήρθαν ισόπαλοι 1-1 και είναι πλέον ισόβαθμοι στους 62 βαθμούς.
0: Το τελικό 1-1 λοιπόν. Μπορεί να βρει και τον Ολυμπιακό να μην είναι χαρούμενος, αλλά παρόλα αυτά επιβραβεύτηκε με το χειροκρότημα των φίλων που τουλάχιστον είδαν αυτή την προσπάθεια για έναν Ολυμπιακό που ήταν καλύτερος. Κατά διαστήματα ήταν κυριαρχικός, αλλά πολύ απλά δεν αρκούσε τον γκολ του Ροντινέη στο 61. Μια φάση αρκούσε όμως με τον Κωνσταντέλια στο 69 να φέρει αυτή την ισοπαλία εδώ στο Σταμπουλί.
1: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει Τετάρτη, θυμίζουμε 7.30 ώρα με τον Παναθηναϊκό. Και πάω κάκ την ίδια ώρα, Τάσο.
2: Το επιμύθιο είναι ότι ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα στα 100 χρόνια της ΑΕΚ και η ΑΕΚ στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Ένα το κρατούμενο, ναι. Το δεύτερο είναι.
1: Πάντως, παιδιά, πολύ δίκαιο πρωτάθλημα για την ΑΕΚ. Έχει να χάσει από τις 26 Οκτωβρίου το μας στο Καραϊσκάκης για
2: εδώ. Ναι, εδώ, ναι, ναι, το 2-0. Ναι. Πρέπει να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ αυτό που τελικά φάνηκε ότι μπορούσε να διεκδικήσει το ματς, το πέτυχε, το να πάρει το βαθμό δηλαδή και να μείνει δεύτερος γιατί έχει την ισοβαθμία.
20: Χωρίς να παίξει σπουδαία μπαλάτα σου.
2: Φυσικά θα μπορούσε μέχρι το 61 που μπήκε το γκολ του Ροντινέη να χάνει και 3-0 και δεν υπερβολή αυτό. Έχασε πάρα πολλές και πολύ κλασικές ευκαιρίες ο Ολυμπιακός. Αλλά αφού δεν ήταν 3-0 και ήταν 1-0, αυτή η έμπνευση του Κωνσταντέλια εκεί στο τακουνάκι, ένα καταπληκτικό γκολ στη μικρή περιοχή, έφερε το 1-1. Μετά το μάτς έγινε λίγο ροντέο. Ο Ολυμπιακός έχασε δηλαδή και άλλες ευκαιρίες για να κάνει το 2-1. Αλλά και
1: Ολυμπιακός, ο οποίος είχε 6 goals, για να το κάνουμε και λίγο πιο λιανά να τάσω, 2-10. Δηλαδή του δικαιούταν και ένα δεύτερο goal.
2: Φυσικά,
1: δηλαδή, σε αυτό
2: φυσικά. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά και ο ΠΑΟΚ είχε κάποιες αντιπιθέσεις φαρμάκι που θα μπορούσαν να το αποφέρουν μια ανατροπή εντελώς της κατάστασης. Τελικά έμειναν στο 1-1 και έβγαλαν πρωταθλήτρια την ΑΕΚ.
0: Και πλέον ο Ολυμπιακός στρέφεται την προσοχή του στην κατάξυση δεύτερης θέσης, γιατί οποιαδήποτε ισοβαθμία μέχρι τέλος με τον ΠΑΟΚ φέρνει τον ΠΑΟΚ πιο πάνω στην βαθμολογία της δεύτερης θέσης, επαναλαμβάνω.
2: Με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό να είναι ρυθμιστές
20: πια. Να σας ενημερώσω
1: και την αποχαιρετούμε τον Τάσο και τον Γιάννη Ράνιο.
20: Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστούμε για τη μετάδοση. Πάμε σε εσένα, Γιάννη Σαντορίνε.
20: Ναι, γιατί ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα, επειδή έχουν μπει πάρα πολλοί οπαδοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπουμε φοβερές στιγμές, αγκαλιάζουν τους ποδοσφαιρικούς ήρωες. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ως παράγοντας, ως ιδιοκτήτης, παίρνει το πρώτο του πρωτάθλημα στη δεύτερη του χρονιά στην ΑΕΚ, συγκινημένη Νίκολιτς και Ριμπάλτα, αλλά ακούσαμε από τα μεγάφωνα να ζητάνε από τους οπαδούς να φύγουν από τον αγωνιστικό χώρο για να ακολουθήσει η Φιέστα, όπως ανακοινώθηκε. Χρήστο, φοβερές στιγμές εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
4: Καταρχάς να δώσουμε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, είναι πρωταθλήτρια, άξια πρωταθλήτρια, η πιο σταθερή ομάδα, εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές, πήρε τα μεγάλα παιχνίδια, δεν λύγησε σήμερα όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ την ώρα που υπήρχε νικητής στο άλλο παιχνίδι, κατάφερε και γύρισε τούμπα το μάτς, έψαξε μέχρι το τέλος, ρίσκαρε, πήρε τη νίκη στο 94-93 πόσο ήτανε, απέναντι στον Παναθηναϊκό που στάθηκε αντρίκια απέναντί της, το πάλεψε το παιχνίδι, δεν χαρίστηκε σε κανέναν, είχε τις ευκαιρίες του, προδόθηκε, πληγώθηκε από τις βολές του απουσίες και από αυτή την κακοδαιμονία που έχει από φτηνά ατομικά λάθη να δέχεται πάρα πολύ εύκολα τα γκολ σε φάσεις που θα μπορούσε να
1: τσελέξει. Βλέπουμε τον Μάριο Ηλιόπουλο Χρήστο σε γύρο θριάμβου με το κασκόλ της ΑΕΚ.
20: Ναι, ένα γκρουπ.
4: Δεν έχω κάτι να πω, μόνο μια επισήμανση που είναι σημαντική και αυτή, ότι οι δύο παίκτες που καθορίζουν τη μοίρα του αγώνα και υπογράφουν τη νίκη ήρθαν από τον πάγκο. Είναι σημαντική η συνεισφορά του Νίκολιτς, έκανε δύο καλές μαντεψιές και βάλε μέσα δύο παίκτες που άλλαξαν
1: του σκόρε.
20: Ναι, τον Ζήνη τον περίμενε και τον Ζωά Μάριο από τα Ριμπόν εμφανίζονται και τα 14 πρωταθλήματα της ΑΕΚ. Το Freedom to, From Desire, το soundtrack του Double του 23, είναι και ο ύμνος του 26. Highlights από διάφορα γκολ από τα Matrix του γηπέδου. Δεν ξέρω πώς θα φύγει ο κόσμος που παίρνει σουβενίρ και από τα δίκτυα από ό,τι βλέπω. Έχει πλημμυρίσει ο αγωνιστικός χώρος, λογικό. Αγκαλιάζουν τους παίκτες της ΑΕΚ. Όταν ξεκίνησε αυτή η διαδρομή το καλοκαίρι, κανείς δεν φανταζόταν ότι 10 Μαΐου η ΑΕΚ θα ήταν πρωταθλήτρια. Ήταν μια ομάδα που έβγαινε από τα καταστροφικά play-off με 6 ήττες. Ήταν μια ομάδα που άλλαξε έναν πετυχημένο προπονητή παρά το κακό φινάλε, φέρνοντας τον Μάρκο Νίκολιτς, με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα να το παίρνει επάνω του για να κάνει τον μεταγραφικό και ποδοσφαιρικό σχεδιασμό και με τον Μάριο Ηλιόπουλο να φέρνει πίσω CEO τον Μινάλη Σάντρου. Η ομάδα άρχισε να βρίσκει λειτουργία στην καθημερινότητά της, πέρασε δύσκολα, το μεγάλο άγχος ήταν οι καλοκαιρινές προκρίσεις, ήταν το μεγάλο άγχος και του Μάριου Ηλιόπουλου, που μπορώ να αποκαλύψω τώρα στις συζητήσεις με τους συνεργάτες του, δεν πίστευε ότι η ΑΕΚ θα κατάφερε να κάνει 3 καλοκαιρινές προκρίσεις. Το έκανε όμως, κερδίθηκε το στοίχημα της Ευρώπης με την ΑΕΚ να μπαίνει στο League Phase του Conference. Κρατήθηκε ψυχραιμία από όλους όταν ο Οκτώβρης ήταν πολύ δύσκολος. Θυμίζω η ΑΕΚ τότε έχανε από την Τσέγια με 3-1. Έχανε με κάτω τα χέρια από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟΚ. Από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης και από τον ΠΑΟΚ στην Νέα Φιλαδέλφια.
1: Είναι το μάτς που λες στις 26 Οκτωβρίου. Τελευταία ήττα της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα.
20: Και είναι και η τελευταία ήττα στο Καραϊσκάκης. Ήταν και μια.
1: Μετά υπήρχαν μόνο 3 ήττες, θυμίζουμε, της ΑΕΚ στο κύπελο από τον Όφη, από την Τσέλη και από την Ραγιο Βαγεκάνο.
20: Ήταν μετά μια δύσκολη νίκη με την Ηλιούπολη στις καθυστερήσεις με τον κόλ του Καλοσκάμι για το κύπελο. Αλλά από τον Νοέμβρη ΑΕΚ άρχισε να βελτιώνει την εικόνα της. Έκανε 10 σερί νίκες Ελλάδα και Ευρώπη με τα μεγάλα διπλά σε Φλωρεντία, Λεωφόρο, Σαμσούντα. Έκανε βεβαίως μια καταπληκτική πορεία στην Ευρώπη, φτάνοντας στα προημιτελικά με την ΑΕΚ να αποκλεί τη Τσέγε και οριακά να αποκλείεται από τη φιναλίστ του τελικού Ράγιο Βαγεκάνο. Η Ευρώπη βοήθησε λοιπόν την ΑΕΚ, της έδωσε ρυθμό. Εδώ γίνεται ένα πάρτι, παιδιά, στον αγωνιστικό χώρο. Είναι εκατοντάδες οι οπαδοί της ΑΕΚ. Δεν ξέρω πότε θα αδειάσει και αν αδειάσει ο αγωνιστικός χώρος. Κατάφερε η Ευρώπη λοιπόν να βοηθήσει τον Μάρκο Νίκολιτς, που έλεγε συνεχώς ότι θέλουμε παιχνίδια, θέλουμε ρυθμό για να μπορέσει η ομάδα του.
1: Είναι ο μόνος ο οποίος δεν χρησιμοποιήσε το δικαίωμα αναβολής αγώνα.
20: Ναι, με χημεία να αποκτήσει ομάδα, το όπως σωστά το είπες, και αγωνιστική ταυτότητα.
1: Και ο μόνος Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω, που έβαλε φιλικό παιχνίδι στο πρώτο κενό που δημιουργήθηκε στα play-off. Το οποίο είναι σπάνιο φαινόμενο αυτό πλέον. Ναι.
20: Το έκανε για να έχουν οι παίκτες του ρυθμό. Εμείς βλέπουμε μεγάλες νίκες της ΑΕΚ και σπουδαία γκολ μέσα στη χρονιά από τα Matrix. Ενώ το πάρτι, το καταλαβαίνετε τώρα, είναι οι οπαδοί αποτρελαμένοι στον αγωνιστικό χώρο. Έλεγα λοιπόν για αυτή την πορεία. Ήρθε η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου. Ήρθαν δύο νέα παιδιά, ο Σαγαμπό και ο Γεωργίεφ. Ο Σαγαμπό ο μέσος, ο Γεωργίεφ ο στόπερ, αλλά ήρθε ο Βάργα που έδωσε πολλές λύσεις και έγινε δίδυμο με τον Γιώβιτς και βοήθησε αρκετά στο σχέδιο του Μάρκο Νίκολιτς. Και εδώ μπορώ επίσης να αποκαλύψω ότι υπήρχε δυνατότητα να έρθει χαφ αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Να πω και το ποσό, ο Βραζιλιάνος στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Υπήρχε προβληματισμός γιατί.
1: Ποιος Βραζιλιάνος, πες και το υπόλοιπο.
14: Τα μισά λες.
20: Δεν ήθελαν να χαλάσουν τη χημεία.
1: Ποιος Βραζιλιάνος, ρε Γιάννη, πες το.
20: Δεν έχει νόημα αφού δεν έγινε μεταγραφή.
1: Επίστε αφού δεν έχει νόημα.
20: Επένδυσαν, εκεί ήθελα να καταλήξω, αλλού είναι η ουσία. Ότι επένδυσαν στο Πινέδα Μαρίν, σε αυτό το δίδυμο. Γιατί σκέψεις ήταν ποιον από αυτούς τους δύο θα βγάλεις για να μπει ο καινούριος μέχρι να προσαρμοστεί. Πήρανε το ρίσκο, δικαιώθηκαν. Πινέδα Μαρίν ήταν τα κορυφαία χαφ του πρωταθλήματος. Τράβηξαν όλο αυτό το φορτίο της τακτικής ισορροπίας που ήθελε ο Νίκολιτς. Και η ΑΕΚ τελικά δεν ξανά χάσε στο πρωτάθλημα και μπήκε καλύτερα από όλους στα play-off. Φόρτσαρε την ομάδα του Νίκολιτς και το τεχνικό επιτελείο ώστε να έχουν τάσεις και ενέργεια και να φτάσουν στο πικ, όπως είπε και ο ίδιος, στο κρίσιμο σημείο. Η ΑΕΚ μπήκε με νίκη στο Καραϊσκάκης που της έδωσε μεγάλη όθηση. Μεγάλη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ για το 3-0. Αμφιταλαντεύτηκε κάπως με το 0-0 στη Λεωφόρο επειδή είχε παίκτη παραπάνω, αλλά και πάλι ήταν πολύ παραγωγική και απόψε έδειξε το χαρακτήρα, γιατί είναι πρωταθλήτρια, γιατί κατάφερε και έκανε την πέμπτη ανατροπή στη χρονιά. Όταν κάποια στιγμή η ΑΕΚ έχανε από το γκολ του Τετέι 1-0 από τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός νικούσε με το γκολ του Ροντινέι 1-0. Το χάος ήταν μπροστά στα μάτια της και κατάφερε τελικά να το ανατρέψει με μια βραδιά θρίλερ με το γκολ του Ζήνη στο 73 και το γκολ του Ζωάου Μάριο στις καθυστερήσεις. Και όπως εξελίχθηκε και το άλλο μάτς, η ΑΕΚ ακούτε από τα Μάτριξ πανηγυρίζει το 14ο πρωτάθλημα, φτάνει 31 σημαντικούς τίτλους, 14 πρωταθλήματα, 16 κύπελα και ένα League Cup. Και ακούτε το επιμύθιο, το συμπέρασμα από τα Matrix του γηπέδου για το πώς η ΑΕΚ κατάφερε και έφτασε στο πρωτάθλημα του 26 χωρίς να είναι έτοιμη. Θυμίζω την κουβέντα την οποία έλεγε ο Χαβιέρ Ιμπάλτα, ότι ήθελε τρεις μεταγραφικές περιόδους για να ολοκληρωθεί αυτό το σχέδιο. Και βεβαίως εδώ θα πρέπει να πούμε ότι το καλοκαίρι θα είναι ένα καλοκαίρι μεγάλων προκλήσεων, γιατί η ΑΕΚ θα συμμετέχει στα play-off του Champions League και ανάλογα πώς θα εξελιχθούν τα πρωταθλήματα της Σκωτίας, της Ουγγαρίας, της Αυστρίας και της Δανίας, ενδέχεται να είναι και στο κρουπ των ισχυρών και να έχει μεγάλες πιθανότητες.
1: Έχει και τη μεγάλη πρόκληση, Γιάννη, πλέον να μπει στη League Phase.
20: Βέβαια, θα το δούμε αυτό βεβαίως ως τότε. Αυτή τη στιγμή ακόμη ο κόσμος παίρνει σουβενίρ από τα μάτια του γηπέδου. Ο Μάριος Ηλιόπουλος που κάνει το γύρο του θριάμβου με το κασκόλ της ΑΕΚ να το τεντώνει προς την κερκίδα. Έδωσε και αυτό τις δικές του μάχες. Η ΑΕΚ είχε μείνει μακριά από τα κέντρα επιρροής και εξουσίας. Πάντως, ήθελε και έδωσε τον αγώνα ισονομία και εφαγωνίζεστε.
1: Θέλω να
20: και
1: πω,
20: με τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα play-off το πέτυχε.
1: Θέλω να πω γιατί έχει πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίες η ΑΕΚ στις φετινές μεταγραφές του καλοκαιριού. Να θυμίσω παίκτες που ήρθαν και έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στους μας απ' έξω. Βέβαια, αναφέρομαι στον Μαρίν, αναφέρομαι στον Γιώβης, τον Ρέλβας. Τους έχω μπροστά μου όλους στη λίστα. Τον Πεν Ράις, τον Ζωάο Μάριο, τον Σκόρερ.
20: Η μεγάλη μεταγραφή, η μεγάλη ανακάλυψη του Χαβιέρ Ιμπάλτα είναι ο Ρέλβας. Ο Ρέλβας είναι ο στόπερ της χρονιάς. Θυμάμαι πως η ΑΕΚ έδωσε 3.200.000
1: 3.250 για την ακρίβεια.
20: Ναι, ναι. Και από
1: ρεπορτάζ, την Εγκυμαράες θυμίζω.
20: Τότε υπήρχε και συζήτηση. Ορίστε.
1: Μάλιστα. Ακούμε
20: για να γίνει ο γύρος του θριάμβου. Ακούμε, ζητάνε από τον κόσμο να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο για να μπουν οι παίκτες και να γίνει φιέστα με τον γύρο του θριάμβου. Εμείς περιμένουμε, λέγαμε λοιπόν ότι ο Ρέλβας ήταν μεγάλη αποκάλυψη και τότε η ΑΕΚ για έναν παίκτη που οι Πορτογάλοι δαπάνησαν 700 χιλιάρικα έδωσε 3.200. Ο Ριμπάλτα επέμενε για την υπεραξία αυτού του ποδοσφαιριστή και τελικά ο Ρέλβας κατάφερε και εξελίχθηκε σε έναν πυλώνα αυτής της κατάκτησης του πρωταθλήματος.
1: Όπως δικαιώθηκε, ναι, και όπως δικαιώθηκε και ο προπονητής ΑΕΚ ότι η μεταγραφή του χειμώνα θα ήταν ο Ζήνη. Έκανε τρομερή συνεισφορά του στο φινάλε της σεζόν για την ΑΕΚ.
20: Έχεις δίκιο, γιατί ο Νίκολη τον Ζήνη τον περίμενε από το καλοκαίρι. Μας είχε κάνει τη δήλωση ότι περίμενε ότι ο Ζήνη θα εκραγεί. Δυστυχώς ο Ζήνη είχε δύο τραυματισμούς που τον κράτησαν πίσω. Στη συνέχεια φοβόταν, είχε μια ανασφάλεια ότι θα μπορούσε πάλι να τραυματιστεί. Δώσανε μεγάλον αγώνα, έγιναν πολλές συζητήσεις με τον Ζήνη για να αλλάξει το μυαλό του και ο Ζήνη την κρίσιμη ώρα παραλίγο να δώσει την πρόκριση στην ΑΕΚ και παραλίγο, όχι παραλίγο, και έδωσε, τον τίτλο στην ομάδα της ΑΕΚ.

0: Κάνει ουσιαστικές μεταγραφές.
1: Γιατί το Γενάρη έκανε πάλι αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
2: Άλλο, ναι, άλλο λέω.
1: Με 10 εκατομμύρια.
2: Τα ποσά των μεταγραφών δεν ήταν μεγάλα, ήταν μικρά.
1: Κοίτα, η μεγάλη
2: κάτω
1: μεταγραφή,
2: από 10 εκατομμύρια δηλαδή αυτό. Αλλά πήρε πολύ περισσότερα στην ουσία.
1: Παιδιά, η μεγάλη μεταγραφή είναι ο Βάργα που έγινε Γενάρη, 109 εκατομμύρια το Γενάρη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και 10 το καλοκαίρι, 19 εκατομμύρια.
2: Μιλούσε για τις καλοκαιρινές.
1: Δεν τα είχε ξαναδώσει, έκανε ρεκόρ έτσι. Ο Μαρίν κόλλησε με τον Πινέδα, ήρθε ο Λούκα Γιώβιτς. Δεν είναι εύκολο να πεις σε έναν τέτοιο ποδοσφαιρικό αστέρα να έρθει στα μέρη μας να αγωνιστεί. Ο Νίκολιτς του εξήγησε ότι εδώ θα γίνει ηγέτης. Εγώ βλέπω, ενώ ζητάνε να απομακρυνθεί ο κόσμος, εγώ βλέπω ο κόσμος να αυξάνεται. Βλέπω και κάποιους που πάνε έτσι προς την γωνία, αλλά δεν ξέρω, ο κόσμος παραμένει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τα δίχτυα έχουν λαιλατηθεί. Οι γωνίες των γηπέδων βλέπω ότι έχουν συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο. Οι συστάσεις συνεχίζονται.
3: Θα μπορέσει να γίνει μάτς την ερχόμενη Κυριακή, ΑΕΚ Ολυμπιακός?
1: Θα γίνει την επόμενη Κυριακή, θα γίνει.
3: Μέχρι τότε θα έχουμε φύγει,
1: Δημήτρη. Δεν είμαι και σίγουρος. Μπορεί να κάτσουμε λίγο παραπάνω. Αλλά πιστεύω ότι μέχρι την Κυριακή θα έχουμε φύγει, έτσι. Λοιπόν, επιστρέφει το πρωτάθλημα στην Αγία Σοφιά. Είναι ένα γήπεδο που.
2: Το άκουσα αυτό που θα πουλήσει. Η ΑΕΚ παίρνει πρωτάθλημα στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, όπως πήρε ο ΠΑΟΚ στα 100 χρόνια της ΑΕΚ.
1: Ναι, η αλήθεια είναι, και εκεί ήθελα να πω ότι φοβερή συγκυρία, ότι η ΑΕΚ χτίζοντας το γήπεδο της αυτό το ναό της, το ποδοσφαιρικό ναό της στην Αγία Σοφιά, την All Win Arena όπως έχει ονομαστεί για φέτος, που φόρεσε και αυτή ως εμπορική ονομασία το χρυσό μετάλλιο απόψε, έγινε άλλη ομάδα, έγινε ομάδα τίτλων. Η ΑΕΚ σε αυτά τα 4 χρόνια κέρδισε 2 πρωταθλήματα και έχασε ένα. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο του τελευταίου αγώνα με την άστοχη κεφαλιά του Ανσαριφάρ. Μπορούσε να είχε πάρει και
2: να
1: αυτό
2: και κάτι άλλο.
1: Που ήταν τότε φαβορή.
2: Η ΑΕΚ είχε ένα πολύ μεγάλο κενό, για να το ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, όσον αφορά την κατάξυση πρωταθλήματος. Είχε πάρει το 94 και χρειάστηκε να περιμένει τελικά 24 χρόνια για να πάρει πρωτάθλημα. Και πήρε ρυθμό μετά. Πήρε σειρά, όπως λέμε.
1: Η Νέα Φιλαδέλφια, η Αγία Σοφιά, το Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού Αγία Σοφία, που είναι το ιδρυτικό όνομα, η κληρονομιά του Δημήτρη Μελισανίδη. Αυτό που έλεγε
2: ήταν
1: ότι
2: εκεί. Ήταν εκεί, γήπεδο, σήμερα το είπαμε
1: το
2: πολύ νωρίς.
1: Εννοείται, είναι κάθε φορά.
2: Με το κασκόλ του κανονικά.
1: Γίνεται χαμός με τον Μάριο Ηλιόπουλο, δηλαδή τον έχουν περικυκλώσει. Μοιράζει φυλάκια, λογικό. Νέος ήτανε, αλλά έμαθε πολλά μέσα σε 2 χρόνια. Παραγωγικά είναι το πρώτο του πρωτάθλημα, και να πω και κάτι άλλο. Από το 1993 γίνεται ο πρώτος παράγοντας που παίρνει πρωτάθλημα και δεν λέγεται Μελισανίδης. Γιατί το 93 και το 94 ήταν το δίδυμο Μελισανίδης Καράς. Το 2018 και το 2023 ήταν Μελισανίδης.
2: Ναι.
1: Γίνεται ο πρώτος παράγοντας ο Μάριος Ηλιόπουλος που θέλει να δει την ΑΕΚ να διαπρέπει στην Ευρώπη. Πέρασε πολλά. Αμφισβητήθηκε. Τον ηρωνεύτηκαν. Τα θυμόμαστε. Θυμόμαστε τον πόλεμο που δέχθηκε. Ακόμα και την αμφισβήτηση και από τους οπαδούς της ΑΕΚ, από μερίδα των οπαδών της ΑΕΚ, το καλοκαίρι και με τον τρόπο που τελείωσε εκείνη η χρονιά. Αλλά είναι ένας λογικός άνθρωπος που εμπιστεύεται τον ινστικτό του, αλλά όπως έχει πει και ο ίδιος, εμπιστεύεται τους ειδικούς. Άφησε την μπάλα στους ειδικούς και δεν παρενέβη στο έργο τους. Εκείνος ήταν αυτός που φίλτραρε, που έπαιρνε τις αποφάσεις, που έδινε τις εγκρίσεις. Και σε αυτά που έκανε ο Μινάς Λισάνδρου, ο CEO, μια χρυσή μεταγραφή, και σε αυτά του Χαβιέρη Μπάλτα και στον Μάρκο Νίκολιτς, δεν παρενέβη ποτέ, ούτε θέλησε να κάνει ένα δώρο παίκτη, όπως συνηθίζουμε να βλέπουμε, όχι μόνο στην Ελλάδα γενικώς, ούτε έπιασε τον προπονητή να πει ότι αυτός ο παίκτης είναι αδυναμία μου. Τίποτα. Άφησε τους ειδικούς να καθορίσουν το παρόν και το μέλλον της ΑΕΚ. Και αυτή είναι η μεγάλη του κατάκτηση. Τι να πούμε για τον Μάρκο Νίκολιτς? Το λέγαμε και το γράφαμε στατιστικά ότι έχει τρομερές επιδόσεις. Οι αριθμοί μας δείχνουν πράγματα. Ο Νίκολιτς είχε ποσοστό νικών πάνω από 65% σε όλες τις διοργανώσεις.
2: Θα σε κάνει να ξεχάσεις και τον αγαπημένο σου, τον Αλμέιδα.
1: Άκουσα με λίγο. Ο Ματίας Αλμέιδα έφερε ένα ντάμπλ. Όχι, πάει για τηλεοπτικές ανάγκες.
2: Ναι.
1: Και για το ρεπορτάζ. Ο Ματίας Αλμέιδα έφερε ένα ντάμπλ. Είναι ένας προπονητής επιτυχημένος. Αλλά σίγουρα ο τρόπος που τελείωσε η χρονιά, όλα όσα έγιναν εκείνη την περιπετειώδη χρονιά, δεν ήταν καλός. Δεν ήταν και ωραίο το φινάλε του από την ΑΕΚ, αλλά το πρόσημο είναι θετικό. Ο Μάρκο Νίκολιτς έφερε ρεαλισμό. Δεν έφερε αλεγρία, αλλά έφερε ρεαλισμό. Η αλεγρία ήρθε μέσα από την επίτευξη στόχων. Τι έκανε ο Νίκολιτς λοιπόν? Γιατί πήρε μια

0: ομάδα λαβωμένη από τα ντέρμπι. Μια ομάδα που είχε ξεχάσει πώς να κερδίζει ντέρμπι. Αυτό που είχε διδάξει τότε ο Αλμέιδα. Γιατί ο Αλμέιδα όταν ήρθε, η ΑΕΚ από το 18 που είχε πάρει το πρωτάθλημα μέχρι το 22, δεν είχε κερδίσει ποτέ τον Ολυμπιακό και είχε κάνει μια νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ στη Τούμπα. Είχε χάσει όλους τους τελικούς κυπέλου. Yeah. Και ήρθε ο Αλμέιδα και την έμαθε να νικά. Την είχε 18 ντέρμπι ΑΕΚ.
1: Δεν διαφωνώ. Όπως καταλάβατε, ήταν ένα παιχνίδι που κάνω μαζί σου. Γιατί ο Νίκολης για μένα ήρθε με πολύ χαμηλούς τόνους και σήκωσε τους τόνους της ΑΕΚ.
0: Άλλο θέλω να το πω. Και οι δύο προπονητές που επέλεξε η ΑΕΚ στην Αγία Σοφία γίνανε προπονητές πρωταθλητές.
1: Ναι, αλλά με άλλο προφίλ.
0: Άκουσε με λίγο. Έφερε ο Αλμέιδα ένα άλλο ποδόσφαιρο που άλλαξε το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό το ποδόσφαιρο ακολούθησε μετά ο Μεντιλίμπαρ και ξεπέρασε τελικά τον Αργεντινό στις περσινές συγκρούσεις. Έφερε ένα άλλο ποδόσφαιρο, ένα εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Δημιούργησε μια ομάδα που παίζει εντυπωσιακά. Πάντως, και έκανε τότε τη μεγάλη ανατροπή. Ο Νίκολιτς, λοιπόν, για να το πω αυτό, Ηλία, έφερε τον ρεαλισμό στην ΑΕΚ. Την έμαθε και πάλι να κερδίζει ντέρμπι, να παίρνει μεγάλες ευρωπαϊκές νίκες, να πιστεύει στον εαυτό του σε ένα ποδόσφαιρο κατοχής, ένα ποδόσφαιρο ρυθμού. Βασίστηκε στην άμυνα. Σήμερα είναι το πρώτο γκολ που δέχθηκε.
1: Αυτό πήγα να σου πω τώρα. Ενώ ήταν ο προπονητής και το είδαμε και σε πάρα πολλά αποτελέσματα, το 1-0, τερματίζει τη σεζόν η ΑΕΚ με ένα πολύ καλό απολογισμό και επιθετικό και αμυντικό. Γιατί θυμίζω αυτή τη στιγμή έχει 55 τέρματα και έχει δεχτεί μόνο 18. Δηλαδή έχει την οριακά δεύτερη καλύτερη επίθεση και την οριακά δεύτερη καλύτερη άμυνα.
0: Να πούμε εδώ λοιπόν ότι η απονομή τίτλου, δηλαδή η απονομή και η φιέστα κατάκτηση του πρωταθλήματος, θα γίνει με τον Ολυμπιακό στις 17 Μαΐου. Αυτό που περιμένουμε να γίνει είναι να μπει η ομάδα μέσα για να κάνει τον γύρο τριάμβου.
1: Να αφήσουμε
0: τη στιγμή, Γιάννη, να πούμε... αυτό, να σας δώσω μια εικόνα, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο και ένα συνέστημα. Όλοι οι οπαδοί συγκεντρώνονται μπροστά από την εξέδρα των οργανωμένων. Είναι εκατοντάδες οπαδοί, άλλοι σκαρφαλωμένοι πάνω στα δοκάρια και τραγουδούν συνθήματα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Εγώ να πω μια τελευταία κουβέντα, αν θες από μένα. Αν ήμουν ο Μάριος Ηλιόπουλος, το μεγαλύτερο πριν σε επίπεδο χρημάτων θα το έδινα στον άνθρωπο που βοήθησε πάρα πολύ με τις επιλογές να χτιστεί αυτή η ομάδα και να φέρομαι στον Μέρι Μπάλτα. Για μένα, όπως ξέρεις, είναι ο MVP της χρονιάς και ας μη φαίνεται. Ας μην είναι στο προσκήνιο.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Αυτά θα τα πιάσουμε από το καλοκαίρι και θα πούμε αρκετά πράγματα. Δεν είναι για τώρα. Δεν είναι για αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είναι στιγμή ανώθευτης χαράς.
2: Εγώ θα πω κάτι. Γιάννη, επειδή πλέξατε το εγκόμιο του Νίκολιτς, θυμάστε που σε ρώτησα στην αρχή της περίοδου. Ο Νίκολιτς σου λέει ότι
0: δεν θα τα συζητήσουμε τώρα.
2: Μοιάζει φυσιογνωμικά με τον Άρνε Σλότ στην πρώτη του παρουσία στη Λίβερπουλ που πήρε τον τίτλο.
1: Λοιπόν,
0: φέρτε τη Λίβερπουλ στην Αγία Σοφιά. Φέρτε και τον Σλότ. Champions League να κουνηθούν τα σεντόνια τώρα.
1: Αν ήμασταν σωστοί ως χώρα ποδοσφαιρική, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να γίνει η απονομή του πρωταθλήματος επισήμως στην ΑΕΚ και όχι να περιμένει την επόμενη Κυριακή. Αλλά σε αυτά τα πράγματα υστερούμε πάρα πολύ και θα υστερούμε νομίζω πάντα.
0: Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Καλά, και να σου πω γιατί και άλλες άλλα πρωταθλήματα.
1: Αλλά δεν θέλουμε να κρυβόμαστε
0: στην Αγγλία. Όχι, όχι.
1: Γιατί,
0: και στην Αγγλία δεν γίνεται απονομή όταν τελειώνει μαθηματικά. Ανάλογα, επιλέγουν οι ομάδες. Σήμερα δεν μπορούσες να το ξέρεις για να έρθει το τρόπαιο του Super League και να γίνει η απονομή. Δεν πειράζει, θα γίνει με τον Ολυμπιακό 17 Μαΐου. Μια χαρά θα είναι. Απλά τώρα το ζητούμενο αφορά, παρακολουθεί εδώ και ο τεχνικός μας ο Αργύρης Παντελιάδης, την εκένωση του αγωνιστικού χώρου ώστε να μπει η ομάδα της ΑΕΚ μέσα, να κάνει το γύρο του θριάμβου, να δεχθεί την αποθέωση και να κλείσει αυτή η πανηγυρική
1: βραδιά. Και αυτό ακριβώς περιμένει και το συνδρομητικό κανάλι για να επιστρέψει με εικόνα τη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Καλά, εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, Ηλία, γιατί ο κόσμος παραμένει, εγώ δεν βλέπω κανένα να βγαίνει. Δηλαδή το πανηγύρι συνεχίζεται.
1: Μόνο εμείς θα βγούμε από το στούντιο σε λίγο για να έρθει
2: ο
1: Άγγελος Τίμος.
2: Έξω είναι περιμένει.
0: Εγώ σας δίνω μικρόφωνο, όποτε θέλετε, το ξημέρωμα θα με βρει εδώ.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Με τον Αργύρι, όποτε θέλετε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: να σας χαιρετήσω.
1: Ωραία, να κάνουμε εμείς λοιπόν ένα μικρό ταϊμάτων όσον αφορά τη σύνδεση. Εκεί θα επιστρέψουμε σε λίγο. Μακάρι να είχα καλά μηνύματα δικά σας για να τα διαβάσω, αλλά είσαστε πάρα πολύ επηρεασμένοι κάποιοι από την απώλεια του τίτλου για τη δική σας την ομάδα και δεν μπορείτε να μοιραστείτε τη χαρά της ΑΕΚ, το οποίο θα έπρεπε να έχετε κάνει όλη αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η δική μου
2: ανατροπία. Ούτως ή άλλως αξίζουν συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, ούτως ή άλλως.
1: Λοιπόν, γιατί το πήρε και νωρίς τελικά το πρωτάθλημα, έτσι όπως πήγαινε, δεν το φανταζόμασταν.
2: Και παλικαρίσια με ανατροπή σήμερα, έτσι, σε ένα κρίσιμο μας.
1: Από την πρώτη αγωνιστική των play-off καταλάβαμε έτσι. Ότι αυτή θα πάει για το πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Θυμίζω ότι είχε διαφορά 2 βαθμών όταν ξεκίνησε η κανονική περίοδος.
2: Και τώρα έχει 8.
1: Όχι, άλλο λέω. Έχτισε αμέσως ένα μεγάλο προβάδισμα και βαθμολογικό και ψυχολογικό με το που ξεκίνησαν τα play-off. Λοιπόν, να κάνουμε μια τελευταία εμείς ενημέρωση για το τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Μάλλον όχι, λάθος. Να πω πρώτα το πρόγραμμα ποιο είναι, για να είμαστε σαφείς. Λοιπόν, την Τρίτη έχουμε αγώνες για τα play-out. Δηλαδή στις 7 η ώρα.
2: Αστέρας, αγωνιστική πλέον.
1: Αστέρας Πανσεραϊκός στις 7. Την ίδια ώρα, γιατί θα το μάθετε πλέον. Αυτό είναι όλα μας ταυτόχρονα. Κηφισιά, Ατρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ. Την Τετάρτη έχουμε νωρίς τα μάτς για τις θέσεις 5-8 στις 5. Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη. Και στις 7.30 τα δύο μάτς της πέμπτης αγωνιστικής για τα play-off. Δηλαδή Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Και
2: φτάνουμε την Κυριακή που τελειώνει το...
1: Πρώτα θα πάμε Σάββατο. Να ξαναπαίξουν οι ομάδες στον play-out, δηλαδή Αστέρας και Κηφισιά, ΑΕΛ, Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Άλλωστε γίνεται μάχη μεγάλη τριών ομάδων για να.
2: Αστέρας, ΑΕΛ και Πανσεραϊκός.
1: Να κρατηθούν. Η μία θα κρατηθεί τελικά στην κατηγορία. Για τα play-off την Κυριακή, 17 το Μάη, θα παίξουν για τις θέσεις 5-8 Άρης, Λεβαδιακός και Όφη Βόλος. Και θα κλείσει η σειρά των play-off με τους αγώνες ΑΕΚ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ σε 7.30. Επιστρέφουμε στη Νέα Φιλαδέλφια. Να επιστρέψουμε.
0: Ναι, επιστρέφουμε στη Νέα Φιλαδέλφια, γιατί μπορεί να ακούγονταν οι παρενέσεις από τα μεγάφωνα. Ήταν μέχρι να αρχίσει η original. Οι οργανωμένοι οπαδοί το σύνθημα έξω-έξω. Και με το έξω-έξω όλοι αρχίζουν τώρα σταθιακά. Κάποιοι εντάξει είναι εξαπλωμένοι στο αγωνιστικό χώρο, αλλά αρχίζουν σταδιακά πια να εκενώνουν τον αγωνιστικό χώρο. Ελπίζω λοιπόν σύντομα να έχουμε αυτόν τον γύρο θριάμβου για την ομάδα. Έτσι.
1: Εντάξει, θα επιστρέψουμε σύντομα.
0: Πρέπει να διακόψουμε. Η απονομή του πρωταθλήματος θα γίνει Κυριακή 17 Μαΐου στο τελευταίο παιχνίδι.
1: Μετά το μάτσο με τον Ολυμπιακό. Ωραία. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο την Φιλαδέλφεια.
2: Εμείς να κάνουμε αποφώνηση, να κάνουμε και μια ενημέρωση τελευταία. Πάρμα Ρώμα 2-3 τελικό αποτέλεσμα στη Σέρια. Η Ρώμα με ανατροπή έχανε 2-1, γύρισε το μάτς. Κέρδισε με 3-2 τελικό στη Λα Λίγκα. Ο Βιέδο Χετάφε στο 0-0. Τελικό στο Βέλγιο Τσουπίλερ Pro League Union Saint-Gilloise Μαλίν 3-0. Στο Βέλγιο Πάντα στο 83 λεπτό. Γκένκ Βέστερλο 2-0. Και στην Bundesliga 64 λεπτό. Μάιντς Union Βερολίνου 1-1. Σε λίγο ξεκινούν τα μάτς στη Γαλλία. Εμείς σας αποχαιρετούμε.
1: Από εμάς, καλό σας βράδυ. Έρχεται πλέον να πάρει τη σκητάλη ο Άγγελος Τίμος.
2: Καλό βράδυ.

0: Ώρα Ελλάδος 22. UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στην Ελληνική Διαδιοφωνία, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Οι Έλληνες τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και βέβαια όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον και το ταξίδι μας ξεκινά.

Είναι οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ οι Έλληνες Τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Ο ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον. Φανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ο Αργύρης Πεντηλιάδης στην επιμέλεια των ήχων μαζί μου.

Ήταν οι Έλληνες τζαζίστες εδώ στη Φωνή της Ελλάδος. Αυτό το ταξίδι με διάφορους τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Από εμένα τον Πανταζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καληνύχτα σας.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και με την Έφη Γεωργοπούλου, που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου, θα κινηθούμε και απόψε στους ρυθμούς της Eurovision, από το 2003 και μετά. Θα προσπαθήσουμε να πούμε λίγα για να δώσουμε τον χρόνο που αξίζει στα τραγούδια έτσι όπως ακούστηκαν στη σκηνή με τον παλμό της Eurovision. Άλλωστε, μετά το Die For You των Antique, ένας νέος αέρας πνέει στις ελληνικές συμμετοχές. Ξένος στίχος, πιο σύγχρονοι ρυθμοί, εντυπωσιακές χορογραφίες και ένας αέρας πιο ευρωπαϊκός, ένας αέρας Eurovision. Το 2003, η Μαντό, που μόλις ακούσαμε, με το Never Let You Go, εκπροσωπεί την χώρα μας στο διαγωνισμό. Ενώ το 2004, η χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, λίγο έλειψε να γίνει και χρονιά της Eurovision για την Ελλάδα. Στην Κωνσταντινούπολη, η Ελλάδα παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο σόου, μια δυναμική σύγχρονη πρόταση, με τον Σάκη Ρουβά να ανεβαίνει στη σκηνή με το Shake It και να την κατακτά από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ρυθμός, ενέργεια και ένας ερμηνευτής που δεν σε αφήνει να πάρει τα μάτια σου από πάνω του. Το αποτέλεσμα, ο Ρουβάς με 252 βαθμούς κατακτά την τρίτη θέση. Μία από τις κορυφαίες επιδόσεις της Ελλάδας μέχρι τότε σε έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς διαγωνισμούς της εποχής.

Το 2005 ένα τραγούδι με έναν τίτλο σχεδόν προφητικό, το Number One, γίνεται πράγματι Number One. Ένα τραγούδι με αγγλικό στίχο που ενώνει την παράδοση με τον σύγχρονο ήχο. Με την ποντιακή λύρα να ταξιδεύει σε ολόκληρη την Ευρώπη και ένα απόλυτα συγχρονισμένο χορευτικό που έκλεψε τις εντυπώσεις, η Έλενα Παπαρίζου χάρισε στην Ελλάδα την πρώτη θέση με 230 βαθμούς. Για πρώτη φορά στην ιστορία της στον διαγωνισμό της Eurovision.

Μετά τη μεγάλη νίκη και ως διοργανώτρια πλέον χώρα, η Ελλάδα επιστρέφει με μια σπουδαία ερμηνεύτρια. Η Άννα Βύση με μια μπαλάντα ανεβαίνει στη σκηνή και δίνει κύρος και ένταση σε μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά. Η ελληνική συμμετοχή με 128 βαθμούς κερδίζει την ένατη θέση.

Το 2007 ο ρυθμός επιστρέφει. Η εξωστρέφεια και η υποπενέργεια ξαναπαίρνουν θέση στο προσκήνιο. Ο Σαρμπέλ φέρει ένα τραγούδι που επικοινωνεί με το ευρωπαϊκό κοινό, συνεχίζοντας τη δυναμική ελληνική πορεία. Η Ελλάδα κατακτά την 7η θέση, παραμένοντας σε τροχιά επιτυχιών και υψηλών θέσεων.

Το 2008, με φρεσκάδα, σκηνική άνεση και ισχυρό pop ένστικτο, η καλομήρα χαρίζει στην Ελλάδα ακόμη μία διάκριση. Με το Secret Combination και μια εξαιρετική σκηνική παρουσία, η καλομήρα θα κερδίσει την τρίτη θέση με 218 βαθμούς σε μία από τις καλύτερες συμμετοχές της χώρας μας.

Το 2009 ο Σάκης Ρουβάς επιστρέφει στη Eurovision. Η Ελλάδα παρουσιάζει ένα καλοδουλεμένο σόου με δυναμισμό και αυτοπεποίθηση, έτοιμη να παραμείνει στο γκρουπ των πρωταγωνιστών. Η ελληνική συμμετοχή με τον Σάκη Ρουβά και το This is our night κατέκτησε την 7η θέση στον τελικό, συγκεντρώνοντας 120 βαθμούς.

Το 2010 η Ελλάδα επαναφέρει δυναμικά τον συνδυασμό παράδοσης και σύγχρονου ρυθμού. Ο Γιώργος Αλκαίος με το ΟΠΑ φέρνει έναν ήχο με έντονο ελληνικό χαρακτήρα. Η Ελλάδα βρέθηκε στην 8η θέση, συγκεντρώνοντας 140 βαθμούς, επιβεβαιώνοντας ότι ξέρει να αξιοποιεί τη μουσική της ταυτότητα και να τη μεταφράζει σε επιτυχία.

έκαψα το χθες, νύχτες μου βαλιές. Τρίψαλα οι αναμνήσεις έγιναν κι αυτές. Λύπες και φόνες, άδικες ευχές, και άφησα σε μια γωνία.

Το 2011 η Ελλάδα τολμά και πειραματίζεται με έναν πιο σύνθετο μουσικό συνδυασμό. Ραπ και ζεϊμπέκικο, ελληνικός και ξένος στίχος με τον Λούκα Γιόρκα και τον Στέρεο Μάικ και το τραγούδι «Watch My Dance». Στο κέντρο της σκηνής ο Γιόρκας κινείται λιτά αλλά με ένταση. Ο χορός του εσωτερικός, σχεδόν τελετουργικός, όπως άλλωστε επιτάσσει ο ζεϊμπέκικος. Δίνει στο τραγούδι βάθος και συμβολισμό. Η Ελλάδα με το «Watch My Dance», με το κεφάλι ψηλά και τα χέρια ανοίκτα, κατακτά την 7η θέση με 120 βαθμούς.

Το 2012 η Ελευθερία Ελευθερίου ανεβαίνει στη σκηνή με το Αφροντίσιακ. Μια εντυπωσιακή συμμετοχή, γρήγορη και νεανική, που συγκέντρωσε 64 βαθμούς και κατέλαβε την 17η θέση στον τελικό πίνακα.

Το 2013 η Ελλάδα παρουσιάζει μία από τις πιο ανατρεπτικές και χαρακτηριστικές συμμετοχές της. Η Κόζα Μόστρα και ο Αγάθωνας Ιακωβίδης ανεβαίνουν στη σκηνή με το Alcohol is Free. Η παράδοση, ο έντονος ρυθμός, το χιούμορ και η σκηνική θεατρικότητα συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα. Η ελληνική συμμετοχή κατέκτησε την έκτη θέση με 152 βαθμούς.

Από το 2014 και μετά, η Ελλάδα δοκιμάζει διαφορετικές φόρμες και αισθητικές που δεν φέρνουν τα ανάλογα αποτελέσματα. Μάλιστα, υπάρχουν χρονιές που δεν καταφέρει να φτάσει στον τελικό. Το 2015, η Μαρία Έλενα Κυριακού με το One Last Breath εκπροσωπεί τη χώρα μας στη Eurovision. Το 2017, η Ντέμι ανεβαίνει στη σκηνή με το This is Love. Η ελληνική συμμετοχή επενδύει σε μια πιο διεθνή αισθητική, τόσο μουσικά όσο και σκηνικά.

Δύο χρόνια αργότερα, το 2019, η Κατερίνα Ντούσκα θα μιλήσει και αυτή για αγάπη με το Better Love. Το 2020, η Στεφανία Λιμπερακάκη με το Supergirl δεν ανεβαίνει στη σκηνή της Eurovision, καθώς ο διαγωνισμός ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας. Το 2021, η Eurovision επιστρέφει στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας και μαζί της επιστρέφει και η Ελλάδα με τη Στεφανία και το Last Dance. Η ελληνική συμμετοχή συγκέντρωσε 170 βαθμούς και την 10η θέση.

Το 2022 η Αμάντα Γεωργιάδη εκπροσωπεί την Ελλάδα με το Die Together στο Τωρίνο της Ιταλίας. Μια σύγχρονη μπαλάντα που κερδίζει το κοινό της Eurovision και με 215 βαθμούς η ελληνική συμμετοχή φτάνει στην 8η θέση. You're in full control, it's like you always know so. Are you having a good time? Doesn't seem like you're all fine. We don't laugh anymore, and when we cry we'll do it on

2024 η Μαρίνα Σάτι ανεβαίνει στη σκηνή με το Ζάρι. Μια συμμετοχή που ξεχωρίζει με ρυθμό και έντονη σκηνική παρουσία. Η Ελλάδα με τη Μαρίνα Σάτι και το Ζάρι κατακτά στο Μάλμε της Σουηδίας την 11η θέση με 126 βαθμούς.

και φτάσαμε στο 2025 με την υπέροχη Κλαυδία να ανεβαίνει στη σκηνή με την Αστερομάτα, ένα τραγούδι που ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση και την σύγχρονη αισθητική. Νέα φωνή με ελληνικό στίχο και έντονο συνέστημα που φέρνει μνήμες και εικόνες μιας διαδρομής που δεν ξεχνιέται. Ένα τραγούδι, μια ερμηνεία, μια σκηνική παρουσία που αφήνουν να περάσει διακριτικά το αποτύπωμα του ξεριζωμού και της προσφυγιάς. Η Αστερομάτα χαρίζει στην Ελλάδα την 6η θέση με 231 βαθμούς.

0: Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Προσπαθήσαμε μέσα από δύο εκπομπές και σε δύο ώρες να παρουσιάσουμε τις ελληνικές συμμετοχές στον διαγωνισμό της Eurovision, από τη Μαρινέλα μέχρι και σήμερα. Συμμετοχές με επιτυχίες και αποτυχίες. Συμμετοχές που μπορεί να μην ξεχώρισαν στην Ευρώπη, αλλά στη χώρα μας έγιναν τραγούδια που αγαπήθηκαν. Και μέσα σε αυτή τη μεγάλη διαδρομή, πίσω από τις φωνές και τα φώτα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρέθηκαν σημαντικοί δημιουργοί, στιχουργοί, συνθέτες, χορογράφοι, που έδωσαν μορφή και ταυτότητα στις ελληνικές συμμετοχές. Γιατί η Eurovision δεν είναι μόνο οι ερμηνευτές, είναι και όλοι εκείνοι που βρίσκονται πίσω από κάθε τραγούδι. Και κάθε χρόνο μια νέα ιστορία ξεκινά. Φέτος αυτή την ιστορία την αφηγείται ο Ακύλας με το Φέρτο. Και του ευχόμαστε ολόψυχα να το φέρει, να φέρει τη νίκη στη χώρα μας. Από τη Σταύρουλα Καραλή που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο και την Έφη Γεωργοπούλου που ήταν στην κονσόλα του ήχου και στο μοντάζ, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και φυσικά καλή επιτυχία Ακύλα.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιώνες σου εγώ. Νούγκα, φρακάσω. Νο αλίμητε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Ώρα Ελλάδος 24. UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά προάστια». Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά προάστια».
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express, τάση μουσικά προάστια. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται η Στεφανία Τσακίρη και στο μικρόφωνο Ηρακλής Οικονόμου. Σήμερα κάνουμε μια στάση στο αγαπημένο μου νησί και σε ένα αρχιτεκτονικό κόσμημά του που έχει συνδεθεί αδιάρρηκτα με το ελληνικό θέατρο αλλά και τη μουσική. Σημείο συνάντηση για το απόψινό μας ραντεβού, Σύρος, Ερμούπολη, Θέατρο Απόλλων.

0: Το Θέατρο Απόλλων αποτελεί χώρο ανάδειξης της θεατρικής τέχνης στην πολιτιστική δραστηριότητα του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και της κοινωνικής ζωής της Σύρου συνολικά. Παράλληλα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού, συμβολίζοντας την πολιτιστική κληρονομιά της Ερμούπολης. Κατασκευάστηκε το 1864 σε σχέδιο του Ιταλού αρχιτέκτονα Πιέτρο Σαμπό, που εμπνεύστηκε το σχεδιασμό του από 4 εντυπωσιακά ιταλικά θέατρα συμπεριλαμβανομένη στη Σκάλα του Μιλάνου. Έκτοτε κοσμεί την καρδιά της πρωτεύουσας των Κυκλάδων. Φιλοξενεί διάφορες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, διάσημα θεατρικά έργα, παραστάσεις παγκόσμιου βεληνεκούς. Απόψε ακούμε αποσπάσματα από 2 συναυλίες που έλαβαν χώρα στο Θέατρο Απόλλων. Αλήθεια στη Σύρο, ζωντανή ηχογράφηση στα 150 χρόνια του Θεάτρου Απόλλων, και Παύλος Παυλίδης και B-Movies Live.
1: Όταν πεθαίνει γύρω κάθε ομορφιά, ακούω το σφίγμο σου να χτυπάει μέσα στο στήθος.

0: πως με κοιτάς με αυτά τα μάτια ο πόνος έστω και για λίγο σταματάει.
1: Διαβάζουμε στο cirrusisland.gr. Το Θέατρο Απόλλων στη Σύρο είναι σύμβολο της καλλιτεχνικής κληρονομιάς του νησιού, με την αξιοσημείωτη πολιτιστική και δημιουργική ανάπτυξη που ήρθε μετά την εισρωή Ελλήνων προσφύγων από τη Μικρά Ασία και άλλα νησιά κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Το Δημοτικό Συμβούλιο ανέθεσε την κατασκευή ενός θεάτρου το 1828. Χτίστηκε τελικά το 1864 στην πλατεία Βαρδάκα στην καρδιά της Ερμούπολης. Ο Ιταλός αρχιτέκτονας Πιέτρο Σάμπο ενσωμάτωσε διάφορα αρχιτεκτονικά θέματα στο κτίριο και φαίνεται να έχει επηρεαστεί από 4 ιταλικά θέατρα, κυρίως από την περίφημη La Scala στο Μιλάνο, γεγονός που οδηγεί στο παρατσούκλι La Piccola Scala, η μικρή σκάλα. Το διόροφο εξωτερικό του συνδυάζει το νεοκλασικό και το μπαρόκ αρχιτεκτονικό στυλ, με κατακόρυφους άξονες, επιστήλιο, γύσο, τόξα και ορθογώνια παράθυρα. Η εσωτερική διακόσμηση του θεάτρου στο παρελθόν περιλάμβανε μεγαλοπρεπείς στιχογραφίες, πολυελαίους και βελούδινες κουρτίνες.

Το θέατρο Απόλλων εγκαινιάστηκε το 1864 με το ανέβασμα του Ριγκολέτο του Τζουζέπε Βέρντι και τρεις παράλληλες παραστάσεις όπερας La Favorita, La Traviata και Un Ballo in Maschera. Η ελληνική και η ιταλική θεατρική και οπερατική θίαση συνέχισαν να παρουσιάζουν τα πιο δημοφιλή θεατρικά έργα, όπερες, μπαλέτα της εποχής. Μεταξύ των κορυφαίων στιγμών ήταν οι εμφανίσεις των θρυλικών Ελληνίδων ηθοποιών Μαρίκας Κοτοπούλη και Κυβέλης Αδριανού, γνωστής και ως Κυβέλη στις αρχές του 20ου αιώνα. Όταν η Σύρος είχε γίνει ένα πολιτιστικό ορόσημο στο Αιγαίο και ένας αγαπημένος ενδιάμεσος σταθμός, ειδικά σε ταξίδια από Βενετία και Μιλάνο προς τους πιο ανατολικούς προορισμούς. Στη συνέχεια, Παύλος Παυλίδης και Μόχα.

σκεφαστήκαμε και βγήκαμε από το χάρτη. Άρχισε η νύχτα πάλι νύχτα να ζητάει κάποιον να πάει αγκαλιά να του μιλάει. Το πιο μικρό, το πιο αθώο να φτύ. Μοχά τρελό.

ο φως ο τελειωμένος. Αχ, αυτός που τον ξεχώρισε η μοίρα. Τέχει απ' τα μάτια τη σκουριά και η άλλη μοίρα. Αχ, αυτός

άλλος πάλι χαμένος. Κοιτάει τις άγκυρες, όλο φωνάζει βίρα. Μες στο λιμάνι τριγυρνάει μαγεμένος. Μόχα η σκουριά.

Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το Θέατρο Απόλλων χρησιμοποιήθηκε από τους Ιταλούς και στη συνέχεια από τους Γερμανούς για προβολές ταινιών. Συνέχισε να χρησιμοποιείται ως κινηματογράφος και μετά την απελευθέρωση χρησιμοποιήθηκε μόνο περιστασιακά ως θέατρο και τελικά έκλεισε. Μια μακρά περίοδος ανακαίνησης πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1970 και 2000 υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Δημήτρη Φόρτσα και του αρχιτέκτονα Πέτρου Πικιόνι. Η ανακαίνιση διατήρησε την ιστορική αξία του θεάτρου και προσέδωσε ανανεωμένη έγκλη, διατηρώντας τα τόσο αγαπητά στους επισκέπτες βελούδινα καθίσματα και τέσσερα επίπεδα θεωρίων με θέα στη σκηνή, όπως και άλλες σύγχρονες ανέσεις. Φιλοξενεί επίσης το Μουσείο Θεάτρου, το οποίο ιδρύθηκε το 2002 και περιλαμβάνει αφιερώματα σε καλλιτέχνες που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην ιστορία του.

Δημοτικό Θέατρο Απόλλων αποτελεί έμβλημα της Ερμούπολης και συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία της. Η πόλη, δημιούργημα των προσφύγων στις αρχές του 19ου αιώνα, αποτέλεσε ένα κοινωνικό, οικονομικό και αρχιτεκτονικό θαύμα με εκπληκτική για την εποχή πνευματική κίνηση και ακτινοβολία. Στο Θέατρο Απόλλων λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Φιλοξενεί σε όλη τη διάρκεια του έτους θεατρικές παραστάσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις καθώς και διεθνή φεστιβάλ. Φεστιβάλ όπερας, μουσικής, χορού από τοπικούς και διεθνείς καλλιτέχνες. Φεστιβάλ όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Αιγαίου, το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Άνιμα Σύρος, το Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Σύρου, το Σύρος Jazz Festival, το Πανελλήνιο Χοροδιακό Φεστιβάλ Ερμούπολης, το Φεστιβάλ Κιθάρας, το Φεστιβάλ Ρεμπέτικου και πολλά άλλα. Αμέσως μετά, Last Call to Paris.

Γράφουν τα εξής οι μελετήτριες Χριστίνα Αγριαντώνη και Αγγελική Φενερλή. Η ανέγερση μιας μόνιμης στέγης για το θέατρο που από το 1828 περιπλανιόταν στις ξύλινες αποθήκες, στις λέσχες και στα καφενεία, έγινε δεκτή με ανακούφιση από το θεατρόφιλο κοινό. Το Θέατρο Απόλλων χτίστηκε στα 1862-64 με σχέδια του αρχιτέκτονα Πιέτρο Σάμπο και με κάλυψη της δαπάνης από τη μετοχική εταιρεία του Δήμου. Το διόρροφο κτίριο είναι απλό, με χαμηλή μαρμαρινή βάση και σοβαντισμένες όψεις. Εγκαινιάστηκε το 1964 με το Ριγκολέτο του Βέρντι. Περισσή έγκλη και θαυμασμό προσέδωσε στο θέατρο η Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών διάταξη του εσωτερικού χώρου του, με την πλατεία, χώρο για την ορχήστρα μπροστά στη σκηνή, τρεις σειρές ξύλινων θεωρίων και υπερό. Η σκηνή ήταν αρκετά περιορισμένη για τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Λυρικού Θεάτρου, τηρούσε όμως τις αναλογίες της Ιταλικής παράδοσης στα θέατρα αυτά. Και τώρα ας πάμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας και αλήθεια στη Σύρο, ζωντανή ηχογράφηση στα 150 χρόνια του Θεάτρου Απόλλων. Τραγούδια νέων συνθετών όπως Διονύσης Θεοδόσης, Δημήτρης Καράς, Κώστας Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Πλούσιος, Νίκος Σαμαράς, Δημήτρης Σύντος, Δημήτρης Στάθης. Και τραγουδούν Ασπασία Στρατηγού, Θοδωρής Μέρμιγκας, Ρία Ελληνίδου, Αναστασία Χατζη Αποστολίδου, Δημήτρης Σύντος, Διονύσης Θεοδόσης και Κωνσταντίνος Πλούσιος. Ακολουθεί Θοδωρής Μέρμιγκας και καλή σου τύχη.

Το Θέατρο Απόλλων είναι ένα κτίριο με μεγάλη ιστορία, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της Σύρου και τον πολιτισμό της. Από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης της Ερμούπολης υπήρξε η ανάγκη για την κατασκευή ενός θεάτρου που να φιλοξενεί διάφορες εκδηλώσεις, αλλά και τους θειάσους που επισκέπτονταν το νησί. Την πρωτοβουλία για την ανέγερση την ανέλαβε ο Μιχάλης Σαλβάγος. Στις 30 Οκτωβρίου του 1861 το Δημοτικό Συμβούλιο δέχτηκε την πρόταση και αποφάσισε ομόφωνα να ανεγερθούν θέατρο και λέσχη στην κεντρική πλατεία της Ερμούπολης. Όπως ήταν φυσικό, υπήρξαν και πολλές αντιδράσεις στην απόφαση αυτή. Μερικοί θεωρούσαν μεγάλη πολυτέλεια την ανέγερση θεάτρου σε ένα νεοσύστατο κράτος όπως το ελληνικό, με μόνιμα οικονομικά προβλήματα που προσπαθούσε να επουλώσει τις πληγές του και είχε τόσες άλλες ανάγκες. Στη συνέχεια, Ρία Ελληνίδου και Γλυκιά Φωτιά.

Η θεμελίωση του Θεάτρου Απόλλων στο οικόπεδο της πλατείας θεάτρου, πολύ κοντά στην κεντρική πλατεία Μιαούλη, έγινε στα τέλη του 1862 σε σχέδιο του αρχιτέκτονα Σαμπό, που δούλευε τότε ως αρχιτέκτονα στο Δήμο της Ερμούπολης. Η λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου, που ονομάστηκε Απόλλων με την παρουσία του εμπνευστή της κατασκευής Μιχάλη Σαλβάγου, άρχισε στις 20 Απριλίου του 1864 με το Ριγκολέτο του Βέρντι. Για το Θέατρο Απόλλων είναι πολύ διαδεδομένη η άποψη ότι αποτελεί μικρογραφία της σκάλας του Μιλάνου, όμως αυτό δεν είναι απόλυτα ακριβές. Η αρχιτεκτονική του έχει επηρεαστεί από ιταλικά πρότυπα και η σχεδίασή του είναι επηρεασμένη από 4 τουλάχιστον τέτοια ιταλικά πρότυπα. Τη σκάλα του Μιλάνου βεβαίως, το ανακαινισμένο θέατρο Σαν Κάρλο της Νάπολης, το ακαδημαϊκό θέατρο στο Κάστελ Φράνκο και τέλος το θέατρο Ντέλα Πέργολα της Φλωρεντίας. Αντίθετα, η στήριξη της θολωτής οροφής ακολουθεί τη γαλλική αρχιτεκτονική. Πέρα όμως από την αρχιτεκτονική του ποιότητα, το κτίριο δεν φημιζόταν για τη στατική του αντοχή. Το 1874 κιόλας χρειάστηκε γενική επισκευή, ενώ νέες επισκευές ακολούθησαν το 1881, το 90, καθίσματα και σκηνή, και το 1896 γενική επισκευή.

τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου το θέατρο Απόλλων κακοποιείται, γίνεται κινηματογράφος και στα χρόνια που ακολουθούν δεν θα επιστρέψει ποτέ στην αρχική του κατάσταση. Με τα πολεμικά δόθηκαν κάποιες θεατρικές παραστάσεις με κορυφαία αυτή της Μαρίκα Σκοτοπούλη στις 24 Μαρτίου του 1953, που ήταν η τελευταία παράσταση της ζωής της. Το Θέατρο Απόλλων κρίθηκε ακατάλληλο για λειτουργία κατά τη διάρκεια του 1950, ενώ το 1959 ο Δήμος αποφάσισε να προχωρήσει σε ανακαίνιση. Η γενική επισκευή του άρχισε τελικά το 1970 και προκάλεσε μεγάλη αλλίωση στο εσωτερικό του. Σήμερα έχει ολοκληρωθεί το έργο της πλήρους αποκατάστασης του θεάτρου, που είναι όσο το δυνατόν πιστότερο στην αρχική του μορφή.

Διαβάζουμε στο sirosagenda.gr το θεατρικό έργο «Σκιά» του Ντάριο Νικοντέμι με τη Μαρίκα Κοτοπούλη το 1953 αποτελεί την τελευταία θεατρική αναλαμπή του θεάτρου και την τελευταία επίσης παράσταση της ζωής της σπουδαίας ηθοποιού. Στη συνέχεια, το Θέατρο Απόλλων χαρακτηρίστηκε ακατάλληλο για τη στερεότητά του και το 1959 αποφασίστηκε από το Δήμο η ανακαίνισή του, η οποία ξεκίνησε το 70 προκαλώντας μεγάλη αλλίωση στο εσωτερικό του. Η αποκατάσταση στην αρχική του μορφή γίνεται πάγιο αίτημα της Συριανής κοινωνίας και των πολιτιστικών συλλόγων της. Είναι μια σπίθα που συνεχώς φουντώνει. Μια ομάδα ανθρώπων με ιδέες, όνειρα, ελπίδες αγωνίζονται με κάθε τρόπο για την αποκατάσταση του ιστορικού Απόλλωνα. Ένα πανό στην πρόσωψή του «Γιατί με εγκαταλείψατε» μαρτυρούσε την αγωνία για το ξεχωριστό Συριανό θέατρο και το μήνυμα φτερούγιζε απ' άκρη σ' άκρη σε όλη τη χώρα μέσω του τύπου, διευρύνοντας παράλληλα και τον κύκλο των φίλων του θεάτρου.

Με Θοδωρή Μέρμιγκα, Αναστασία Χατζιαποστολίδου και το φαρμάκι σου, φοβάμαι ότι τα απόψινά μουσικά προάστια έφτασαν στο τέλος τους. Σήμερα επιστρέψαμε στο αγαπημένο μου νησί, τη Σύρο, την πρωτεύουσά της, την Ερμούπολη και το μοναδικό αρχιτεκτονικό κόσμημα του Θεάτρου Απόλλων. Και ακούσαμε αποσπάσματα από δύο live που ηχογραφήθηκαν.

βρέθηκαν στον Απόλλωνα του Παύλου Παυλίδη από το 2008 και της παράστασης «Αλήθεια στη Σύρο», ζωντανή ηχογράφηση στα 150 χρόνια του Θεάτρου Απόλλων από το 2016. Ολοκληρώνουμε το αφιερωμά μας με το καράβι του Παυλίδη, ένα καράβι που ελπίζω να σας βγάλει κάποια στιγμή στην όμορφη Ερμούπολη. Από τη Στεφανία Τσακίρη που φρόντισε τον ήχο και από τον Ηρακλή Οικονόμου που ήταν στο μικρόφωνο, για και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεια σας, γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», της Φωνής της Ελλάδας, Studio Me της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η δική μας πόλη είναι εδώ. Θέμης Ζωδαμίτσης να επιμελέχει την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί με ο τεχνικός μας, ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Ιδιαίτερα χαρούμενοι είμαστε γιατί φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μια πολύ σημαντική προσωπικότητα τόσο του τραγουδιού μας όσο και των γραμμάτων, μια κυρία, θα λέγαμε, του πολιτισμού μας, η οποία μέσα στα χρόνια μπορεί να αλλάζει, μπορεί να εξελίσσεται, να παραμένει νέα και σε ό,τι αφορά τον ψυχικό της κόσμο και την παρουσία της, άμα την εμφανίσει που λέμε, αλλά και όσο αφορά την πορεία της στο χώρο της τέχνης. Πρόκειται λοιπόν για την κυρία Γιωβάνα, την οποία και πολύ ευχαριστώ που είναι κοντά μου, και αφού πω δύο λόγια θα αρχίσουμε μια συζήτηση που νομίζω θα περιλαμβάνει πολλά θέματα και θα περάσετε ένα δίωρο μαζί μας και ακούγοντας το λόγο της αλλά και ακούγοντας πολύ ωραία τραγούδια τα οποία επιλέξαμε μαζί για να διαμορφώνουν έτσι την διαδρομή της όσο γίνεται, γιατί είναι τόσο μεγάλο το ρεπερτόριο και τόσο πολλά αυτά που έχει γράψει που θα προσπαθήσουμε έτσι ορισμένα από αυτά να σας τα παρουσιάσουμε σήμερα. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στη δική μας πόλη και θα δώσουμε ένα πιο ιδιαίτερο βάρος, αν μας επιτρέπετε, στα τραγούδια, γιατί το χρειάζεται και η εκπομπή, γιατί είναι και τόσο ωραία, αλλά είναι και ερμηνείες μοναδικές, όριμες και ταυτόχρονα φρέσκες. Παραμένουν φρέσκες ακόμα και σήμερα και παραμένουν τα τραγούδια ζωντανά πραγματικά. Θα τα χαρείτε κι εσείς και θα δείτε. Η Γιωβάνα λοιπόν ξεκίνησε ως κλασική τραγουδίστρια και τραγουδούσε σε ετήσιες εμφανίσεις της σχολής καταρχήν. Πήρε το δίπλωμα στη συνέχεια, εμφανίστηκε ως πρωταγωνίστρια στην οπερέτα «Κορυδαλός» του Λέχαρ. Το επόμενο χρόνο πήρε το δίπλωμά της με άριστα από την Ακαδημία. Πήρε το δίπλωμά της με άριστα και βραβείο, κερδίζοντας παράλληλα την κρατική υποτροφία για ανώτατες σπουδές στην Εθνική Ακαδημία της Αγίας Κεκυλίας στη Ρώμη. Που όμως δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, καθώς η υποτροφία αυτή λίγες μέρες αργότερα και κατά τρόπο αδιευκρίνιστο δόθηκε τελικά στον τρίτο επιτυχόντα του διαγωνισμού. Τα βλέπετε, τα έχουμε αυτά. Κυρία Γιωβάνα, σας
1: ευχαριστώ. Καταρχήν.
0: Γιωβάνα, θα πω καλύτερα.
1: Ναι, καλύτερα. Ήθελα, Θεέ μου, να σου πω ευχαριστώ, γιατί μου δίνεις την ευκαιρία να ταξιδέψω στα πέρατα της γης. Όχι μόνο στα πέρατα της Ελλάδας, αλλά στα πέρατα του κόσμου της γης. Και αυτό είναι σπουδαίο, είναι μια μεγάλη ευκαιρία, όχι τίποτα άλλο, αλλά αισθάνομαι ότι ο κόσμος που έχω μαζέψει μέσα μου και που υπάρχει, και εκπλήσωμαι καμιά φορά από το πόσο μεγάλος είναι ο κόσμος γενικά, με κάνει να αισθάνομαι κάπως ιδιαίτερα, όχι πολύ ιδιαίτερα, όταν έρχομαι σε επαφή μαζί του. Δηλαδή, είχα γράψει ότι βαθαίνοντας θα βγω στον ουρανό σου. Αισθάνομαι ότι βαθαίνω, όπως έχω πει σε ένα ποίημά μου, κατεβαίνω ψάχνοντας τον ουρανό.
0: Τι ωραία.
1: Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις και θα ήθελα να ζητήσω, αν μπορώ, και την άδεια των απανταχού ακροατών σου να με παρουσιάσω όπως είμαι σήμερα, όπως είμαι τώρα, με ό,τι μάζεψα στο δρόμο μου, ό,τι καλλιέργησα από αυτό που μάζεψα και που αισθάνομαι ότι έχω χρέος να το μεταφέρω, να το πω. Να είναι ένα απάνθισμα ή μάλλον είναι μια επεξεργασία όλων των εμπειριών που είχα, της προσπάθειας μεγάλης, γιατί αν με ρωτήσει ο Κύριος όταν πάω απάνω και μου πει τι έκανες στη ζωή σου, θα πω πάλεψα. Και αυτό το συνιστώ σε όλους. Η Ανάσταση του Κυρίου έγινε ύστερα από τη Σταύρωσή Του. Και η Σταύρωση χρειάζεται για να αναστηθούμε στην καθημερινότητά μας, παλεύοντας για το κάθε τι.
0: Και να πω και να προσθέσω σε αυτά τα ωραία τα οποία λες, ότι εσύ αφήνεις πίσω σου ένα έργο για τις νεότερες γενιές. Και αυτό το έργο θα μπορούσε να έχει ένα τίτλο. Ας προσπαθήσω να τον βρω. Δηλαδή, Γιωβάνα, μία ερμηνεύτρια της ελληνικής ψυχής, μία συγγραφέας ανήσυχη, η οποία θέλει μέσα στο κείμενό της, μέσα στη λέξη, στην κάθε λέξη, να βάλει ό,τι πιο ωραίο υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο και να το πάρει η ίδια προστατευτικά, να το μεταφέρει και να το παραδώσει σε αυτά τα παιδιά που έρχονται.
1: Θέμη, η ρίζα μου είναι ποίηση και έτυχε να γεννηθώ από τον πατέρα μου, και λέω μόνο τον πατέρα μου γιατί από εκείνον το σόι του, τη γενιά του, επήρα τη φωνή.
0: Ναι.
1: Και προχώρησα σε αυτά τα δύο πεδία, του τραγουδιού και της ποίησης και της συγγραφής, μα και θεατρικό έργο και διηγήματα και μονολόγους και έξι ποιητικές συλλογές. Γενικά 25 τίτλους έχω εκδώσει.
0: Έχεις πάρα πολλά, γιατί είναι σε
1: και
0: πολλά.
1: Και τώρα ετοιμάζω και την 26η έκδοση, δηλαδή τον 26ο τίτλο που
0: για
1: θα
0: πες,
1: βγει.
0: Για πες γι' αυτό.
1: Αυτό είναι «Η κουβέντα με τον εαυτό μου».
0: Τι ωραία.
1: «Η κουβέντα με τον εαυτό μου», τον οποίο τον βάζω σε έναν καθρέφτη μέσα και τον προσωποποιώ ανεξάρτητα από μένα και μάχομαι μαζί του, λέει και αντιλέγω, και αυτό είναι ό,τι βαθύτερο έχω γράψει μαζί με το «Όνειρο είδα», όπου είναι μια έκδοση από τις εκδόσεις Βακχικών, όπου γράφω την ιστορία της Ελλάδος από μπρος προς τα πίσω, φτάνοντας στην αρχαία Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ικανοποιούμε πάρα πολύ με εκείνα τα οποία έχω καταφέρει. Δηλαδή κάθε φορά ψάχνω για κάτι καινούριο. Κάθε φορά ανακαλύπτω ότι το θέμα μου έχει και άλλες πλευρές και τις ψάχνω και προσπαθώ να τις υπηρετήσω.
0: Αυτό είναι το πιο ωραίο από όλα που λέμε, διότι αν δεν υπάρχει αυτό, τότε δεν μπορούμε να παραδώσουμε αυθεντικά το έργο αυτό που έχεις εσύ, να το παραδώσεις στους επόμενους. Αν δεν σκάψεις πολύ πιο βαθιά να προλάβεις τις λεπτομέρειες, αυτές τις όμορφες ανθρώπινες.
1: Βαθαίνοντας θα βγω στον ουρανό σου. Φανταστείτε τη γη. Εγώ αυτή τη στιγμή βαθαίνοντας, φτάνω στην Αυστραλία.
0: Βέβαια. Τώρα αυτή τη στιγμή μας ακούνε σε απίθανα μέρη και είμαι σίγουρος ότι...
1: Τους καλημερίζω.
0: Μια προσωπικότητα σαν και σένα που κρατάει μια απόσταση από τα τρέχοντα, τα οποία δεν έχουν τόση σημασία, γιατί έρχεσαι από έναν άλλο κόσμο, ένα άλλο περιβάλλον.
1: Όλα έχουν σημασία, όλα χρειάζονται. Είναι... στο χτίσμα στο οποίο καθόμαστε έχει και άμμο, έχει και πέτρες, έχει και δέντρα, έχει και παράθυρα για τον ουρανό, έχει κυρίως παράθυρα για μέσα μας.

0: Θέλω να μπούμε λίγο έτσι στη διαδρομή σου, Γιωβάνα. Τα λες τόσο ωραία που με τη στοχαστικότητα που έχεις, βέβαια πρέπει να σου πω ότι είναι πολύ ωραίο και εμείς οι ίδιοι να συγχωρούμε τον εαυτό μας, με ειλικρίνεια φυσικά. Και βέβαια αυτά που έχεις κάνει είναι τόσα πολλά που τώρα νομίζω ότι και να αρχίσεις να αφαιρείς κάποια, νομίζω ότι είναι πολύτιμο για σένα. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε όμως και λίγο για κάποια τραγούδια που βάλαμε ήδη. Το καλοκαιράκι, πώς ήρθε το καλοκαιράκι στη ζωή σου?
1: Καλοκαιράκι έχει καρδιά μου και η αγάπη μου. Καλοκαιράκι φυσάει ο μπάτης στα όνειρά μου και στους καημούς μου το μελτεμάκι. Καλοκαιράκι έχει καρδιά μου και η αγάπη μου. Καλοκαιράκι τραλαλαλαλα, τραλαλαλαλα. Σου φτάνει?
0: Αυτό είναι σαν το δέντρο που ψηλώνει σιγά σιγά και βγάζει καρπούς. Λοιπόν, καλοκαιράκι, η γνωριμία με το Σπούλιο Μεντή, καθοριστική συνάντηση.
1: Καθοριστική.
0: Είμαστε γιατί... οι συναντήσεις μας.
1: Κοίταξε, ήταν καθοριστική και για τη μετέπειτα εξέλιξή μου. Γιατί εκτός από την εξαιρετική φλέβα δημιουργίας που είχε, ωραίων μουσικών, αλλά ήταν και ποιητής γιατί έγραφε και πάρα πολύ ωραίους στίχους, με γνώρισε με τον Γιάννη το Ρίτσο, ο οποίος έγινε ο δάσκαλός μου για να μου ανοίξει ο ίδιος την πόρτα του λόγου με λάμδα κεφαλαίο.
0: Και την οικονομία του λόγου, έτσι.
1: Και ο λόγος είναι άπιαστο πράγμα, είναι ωκεανός.
0: Ναι.
1: Ο λόγος είναι ωκεανός. Αν θα πρέπει να υδρώσεις κατά χείμωνο δεν ξέρω πόσες φορές για να σε αφήσει να αποκομίσεις μία του σταγόνα.
0: Ναι, νομίζω ότι ήταν ο Σπούλιος ο Μεντής από τη μια και από την άλλη, εκτός από το Ρίτσο, ήταν και ένα περιβάλλον ανθρώπων πολύ σημαντικών. Μου τα έλεγε η Νένα η Μεντή, αυτά μου τους κατονόμαζε.
1: Κοίταξε, η Νένα Μεντή, εγώ τη θυμάμαι τότε που ήταν κοριτσάκι.
0: Ναι.
1: Και έκανε πρόβες με μία φίλη της, μέσα στην είχε έσουμε σαν βοηθό, γιατί ήθελε να δώσει εξετάσεις στην υποκριτική. Και απήγγειλε ένα ποίημα και την άκουγα απ' έξω από το δωμάτιο που είχε κλειστεί με τη φίλη της να την απαγγέλει. Ναι. Αυτές είναι ωραίες στιγμές, είναι στιγμές της αρχής. Και δικιάς μου τότε αρχής με αλφα κεφαλαίο και της δικιάς της, η οποία εξελίχθηκε, έφτασε σε ένα σημείο να είναι από τις πιο δυνατές παρουσίες και υπηρεσίες στην έκφραση του λόγου στο θέατρο. Mm-hmm. Είναι μοναδική.
0: Και στις προσωπογραφίες θα λέγαμε, του λόγου. Δηλαδή το πρόσωπο φωτίζει, η Νένα φωτίζει με το λόγο της.
1: Το υπηρετεί. Το κάθε θέμα που έχει να υπηρετήσει με τον ανάλογο λόγο, τον τίνεται. Τον τίνεται και παρουσιάζεται.
0: Αυτή είναι ωραία λέξη. Θέλω να πάμε, επειδή ακούσαμε και το «Τι κρίμα», που ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία και παραμένει φυσικά. Για μένα, ξέρεις, όλα αυτά τα τραγούδια, επειδή ίσως εσύ τώρα τα έχεις πει, τα έχεις, αλλά για μένα κάποια από τα τραγούδια αυτά είναι αθάνατα και είναι παρόν χρόνος, δεν είναι παρελθόν, είναι σίγουρα, αλλά είναι τόσο παρόν και τόσο συναισθηματικά δεμένα με το παρελθόν και ερμηνευτικά αποδοσμένα από σένα, που είναι παρόν για μένα. Εγώ τα ακούω σαν σημερινά.
1: Θέλω να σου πω ότι το «Τι κρίμα» το διάλεξα ύστερα από την πρόταση που μου έκανε μια ιμπρεσάριος, η οποία η Χατζηνίκ, που δεν ξέρω αν ακόμα είναι μαζί μας, και με κάλεσε να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στο Διεθνές Φεστιβάλ της Πολωνίας.
0: Πολωνία, ναι, ναι.
1: Εκεί λοιπόν είχα δύο τραγούδια να διαλέξω, ταλαντεύτηκα ανάμεσα στο άλλο, το ένα ή το άλλο, και διάλεξα το «Τι κρίμα» του Πλέσσα. Το οποίο μάλιστα είχα και τη σκέψη και πρότεινα στον Πλέσσα και το γράψαμε βέβαια εκεί στο φεστιβάλ να έρθει να διευθύνει ο ίδιος το τραγούδι του. Εκεί στο Σόποτ της Πολωνίας πήραμε το πρώτο βραβείο και μετά από εκεί άρχισε η καριέρα μου στη Σοβιετική Ένωση, όπου έκανα τα 150 κοντσέρτα, έκανα πάρα πολλές και ηχογραφήσεις μεγάλου δίσκου, όλο μου το κοντσέρτο.
0: Σε μεγάλους χώρους, έτσι.
1: Μεγάλους χώρους, σε χώρους των 2-3 χιλιάδων ανθρώπων, αλλά και 10 χιλιάδων.
0: Και 12.
1: Ναι, γιατί τραγούδισα στο παλαιό του σπορ της Τυφλίδας, όπου ύστερα από 30 χρόνια ο δήμαρχος, ο οποίος θα ήταν 35 χρονών, με φώναξε να τραγουδήσω στον καλά που κάνουν κάθε 3 χρόνια για την Τυφλίδα και με αναγόρευσε σε επίτιμη, σε επίσημη τελετή ως επίτιμη πολίτιδα της Τυφλίδας και έχω το κλειδί της στο σπίτι μου.
0: Τι ωραία. Μεγάλη εμπειρία αυτή με να παίζεις με αυτούς τους υπέροχους μουσικούς, με τις μεγάλες ορχήστρες. Είναι ένας κόσμος.
1: 35 όργανα.
0: Για σένα ήταν ένας κοινό.
1: Ακόμα και άρπα είχαμε.
0: Και άρπα, τι λες. Είδες τι ωραία. Η κλασική, η κλασική μουσική υπόβοση και από κάτω δηλαδή. Η παιδεία,
1: μένα,
0: η παιδεία.
1: Σε μένα, κοίταξε, και εκείνοι πέρασαν από οδεία και εκείνοι υπηρέτησαν την κλασική φόρμα, την κλασική έμπνευση. Αλλά και εγώ δεν ήμουν ξένη, είχα τελειώσει το οδείο. Είχα ένα δίπλωμα, είχα
0: κλασική παιδεία, ναι.
1: Ναι.

0: Η δική μας πόλη λοιπόν εδώ στο στούντιο Μίτσι Ελληνικής Ραδιοφωνίας, θα είμαι Μίτσι στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση αυτής της εκπομπής και μαζί μου η αγαπημένη ερμηνεύτρια, συγγραφέας αλλά και πολίτης.
1: Ποιήτρια, σε παρακαλώ.
0: Ποιήτρια και συγγραφέας, γιατί έχεις γράψει για το θέατρο, για τον κινηματογράφο, τα βάζω όλα μαζί για να μην τα αναλύουμε.
1: Με 8 ποιητικές συλλογές, σε παρακαλώ, και μαθήτρια του Γιάννη Ρίτσου. Δεν είναι αστείο για να ασχοληθεί ο Γιάννης ο Ρίτσος 5 φορές επί 2 ώρες τη φορά και να με διδάξει τι είναι λόγος, τι είναι ποίηση, τι επιτρέπεται, τι δεν είναι ποίηση.
0: Ναι. Και... αυτό το τι δεν είναι ποίηση, το... από το Ρίτσο ακούγοντάς το φαντάζομαι ήταν σχολείο.
1: Βέβαια.
0: Θέλω να μας διαβάσεις όμως ένα ποίημα. Γράφεις υπέροχα και τις θεματικές σου, αυτά με τα οποία καταπιάνεις.
1: Θα μου επιτρέψετε,
0: διάβασέ
1: μας,
0: νομίζω
1: παρακαλώ.
0: Ότι ναι.
1: Τα δέντρα μου ψηλώνουν κάθε μέρα. Τα δέντρα μου γίνονται πιο πράσινα, πιο αγκαλιαστά μέσα από το τζάμι. Η ανάσα τους παίρνει τη δικιά μου και πετάνε. Τα δέντρα μου γεννάνε κάθε άνοιξη καινούριο μέλλον. Ενώ ο ουρανός καταγράφει το έχειν καλός ή την άρνηση στην ορμή του χρόνου. Δεν ξέρω που βρίσκομαι στα αλήθεια. Πιο άτι με τη χέτη του αλαλάζουσα με πάει εκεί που δεν ξέρω. Το τοπίο είναι καθημερινό και αλλιώτικο. Τα όνειρά μου κομματιασμένα και ασύνδετα και εγώ ψάχνω. Ακροπατώντας χώνομαι στα σωθικά μου. Παραμονεύω. Εργάτες άοκνοι στο αίμα μου αναστηλώνουν, χτίζουν, σμιλεύουν. Πηχτό το σκοτάδι γύρω τους. Και ακούω ένα ανανούρισμα. Τρυφερό, χαϊδεμένο. Αυτό που ήρθε μαζί μου και με νανουρίζει ακόμα. Τα δέντρα μου τραγουδάνε, αναρριχόμενοι από τις φλέβες τους ως τις κορφές τους. Θα τραγουδάω κι εγώ πάντα, για πάντα, μαζί τους.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, σε ευχαριστούμε πολύ Γιωβάννα, που διαβάζεις τόσο όμορφα και μας μεταφέρεις ένα κλίμα από την ποιητική σου διαδρομή και γραφή. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ, το δέντρο τι συμβολίζει για σένα?
1: Υπομονή.
0: Υπομονή.
1: Όλα δείχνουν Θεό. Όλα δείχνουν μέσα από τη λεπτομέρειά τους την ύπαρξή του. Όλα μας λένε να μην απελπιζόμαστε, γιατί έρχεται μια καινούργια άνοιξη.
0: Mm-hmm.
1: Και
0: ναι,
1: νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να μάθουμε, να γυρίζουμε, να τα βλέπουμε, να τα κοιτάμε. Το κάθε τι τους μας δείχνει και την υπομονή που πρέπει να έχουμε και την ελπίδα.
0: Η λέξη αρμονία, γιατί το δέντρο με παραπέμπει πολύ στη λέξη αυτή, αισθητική, αρμονία κλπ. Τι είναι για σένα η λέξη αρμονία στη ζωή σου, τι σημασία έχει, τι ρόλο παίζει?
1: Η αρμονία είναι ένα στοιχείο του παντός. Η αρμονία είναι αυτό το οποίο δικαιολογεί την ύπαρξη και την δικιά μας, εκτός από τη μουσική, εκτός από την ποίηση που είναι μουσική. Η αρμονία μας κρατάει σε ισορροπία, μας δίνει πάρα πολύ αγάπη και μας δείχνει ότι τίποτα, μα τίποτα, δεν είναι τυχαίο.
0: Η λέξη αγάπη λοιπόν, τι είναι για σένα αυτή η απέραντη λέξη? Βάλτε μας λίγο σε κάποιο
1: είναι
0: πλαίσιο.
1: Είναι η αρχή μας. Ο Θεός είναι αγάπη. Χωρίς αγάπη δεν υπάρχουμε. Αυτή ζητάμε.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρεις κάτι, και πιστεύω ότι η αγάπη μεταγγίζεται. Βέβαια υπάρχει μέσα μας, αλλά πρέπει να τροφοδοτηθεί.
0: Mm-hmm.
1: Να πάρουμε απ' έξω αγάπη, που είναι η πρώτη αγάπη που πρέπει να πάρουμε, είναι αυτή της δημιουργίας μας, της γέννησής μας.
0: Mm-hmm.
1: Υπεύθυνος για τη μετάγγιση αυτή της αγάπης είναι η μάνα. η οποία μεταδίδει και μεταγγίζει mm-hmm. αγάπη. Mm-hmm. Αν δεν τη μεταγγίσει την αγάπη, γέννησε, αλλά δεν είναι μάνα.
0: Mm-hmm. Ναι, το λες πάρα πολύ ωραίο. Είναι και ένας συμβολισμός υψηλότατος. Τι σημαίνει για σένα στην καθημερινότητά σου, εννοώ, η λέξη ευγένεια? Πώς χαρακτηρίζεις έναν άνθρωπο ότι είναι ευγενής? Με ενδιαφέρει η δική σου γνώμη.
1: Ναι, είναι σεβασμός. Η ευγένεια είναι σεβασμός και προς εμάς, το ποιόν μας, το επίπεδό μας, και προς τους άλλους κυρίως. Mm-hmm. Είναι σεβασμός η ευγένεια. Mm-hmm. Να υπολογίζεις το δέκτη mm-hmm. των όσων κάνεις.
0: Ναι. Κάπου διάβαζα ότι το άθροισμα, ας πούμε, η λέξη μάλλον ευγένεια έχει να κάνει και με τη διάρκεια. Δηλαδή, πώς χαρακτηρίζουμε έναν άνθρωπο ευγενή? Από το κατά πόσον, επειδή είπε στη συνέπεια και τώρα αυτή υπομονή κλπ, από το κατά πόσον διαρκεί όλο αυτό που έχει μέσα τόσο ευγένεια σε διάρκεια. Έχει ενδιαφέρον.
1: Μα είναι μέσα μας.
0: Είναι μέσα
1: αλλά
0: μας.
1: Πρέπει να τη βρούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το έργο μας. Mm. Πρέπει να είμαστε και λίγο, ας το πω, να βλέπουμε ότι τα όπλα τα οποία χρησιμοποιούμε είναι αυτά τα οποία θα μας αποδώσουν το ίδιο το οποίο θέλουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, δίνοντας ευγένεια, παίρνεις ευγένεια. Mm-hmm. Δίνοντας αγάπη, παίρνεις αγάπη.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Γιατί βλέπω μια γυναίκα δίπλα μου, τη Γιωβάνα, η οποία είναι πολύ γενναιόδορη σε όλα της. Ο τρόπος που κάθεται, ο τρόπος που κοιτάει, το ότι φέρνει δωράκια, λέει ωραία πράγματα.
1: Τα δωράκια έτσι, μου τα κάνατε εσείς.
0: Όχι, όχι, εντάξει, λάβαμε κιόλας. Αλλά θέλω να πω, μου βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι συνηθισμένος. Δηλαδή, από πώς, αυτές οι δυνάμεις από πού έρχονται τώρα?
1: Νομίζω ότι φτάνοντας στην ηλικία της εξόδου, από αυτό το οποίο λέγεται ανάσα, γιατί πια έχω προχωρήσει πολύ, θα πρέπει κανείς να σταθμίζει αυτά τα οποία μάζεψε, πήρε. Και αυτά αλίμονο αν είναι αρνητικά μόνο. Απλώς τα αρνητικά τα ξεχωρίζει ότι είναι αρνητικά, αλλά θα πρέπει να έχει τη δύναμη να βγάζει την καλοσύνη που θα πρέπει να δώσουν τα αρνητικά. Γιατί αναγκάζεσαι για να ισορροπήσεις, να πάρεις την καλοσύνη και την αγάπη που έρχεται στο άλλο τάση της ζυγαριάς.
0: Εδώ έχουμε να κάνουμε όμως και με τη λέξη δικαιοσύνη, έτσι όπως τα λες πολύ ωραία. Εμένα με πάει αυτή η τσουλήθρα, η γλυκιά, η όμορφη του λόγου σου, με πάει και στη λέξη δικαιοσύνη. Τι σημαίνει δικαιοσύνη?
1: Δικαιοσύνη, αγάπη μου, είναι αυτό που ζητάμε για να στερεωθούν τα βήματά μας μέσα σε μια κοινωνία. Τα βήματά μας πρέπει να είναι στέρεα όταν ξέρουμε ότι υπάρχει κάτι που μας προστατεύει, κάτι που μας αποδίδει αυτά τα οποία μας ανήκουν. Και η δικαιοσύνη μας δίνει αυτό που μας ανήκει.
0: Τώρα κάθε πρόταση που κάνεις, κάθε μάλλον φράση, είναι ένα ολόκληρο θέμα για συζήτηση. Πού θα μας πάει αυτή η υπόθεση? Θέλουμε εκπομπές εδώ.
1: Θέλουμε ορισμένες εκπομπές
0: θέλουμε,
1: μαζί.
0: Θέλουμε, ναι.
1: Εάν οι ακροατές σου νομίζουν ότι κάτι βρήκαν από αυτά που λέμε και οι δυο, άμα το ζητήσουν θα το ξανακάνουμε.
0: Φυσικά,
1: και μπορούν μάλιστα και να μας δώσουν και θέματα.
0: Βεβαίως.
1: Στα οποία θα αναπτυχθούμε και θα δείξουμε ή θα ανοίξουμε παράθυρα ή θα δείξουμε δρόμους.

0: Γιωβάνα λοιπόν, Γιωβάνα, στοχασμοί, ωραίες λέξεις, ωραίες φράσεις, λιτός λόγος, καθαρός, ήσυχος γύρω-γύρω, αλλά μέσα ο φλοιός έχει να μας δώσει και να μας πει πράγματα, γιατί έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος κατά βάση είναι ποιητής με την ερμηνεία αλαμπρατσέτα δίπλα του κυριολεκτικά, την ερμηνεία των πραγμάτων στη ζωή, των στοχασμών, των τραγουδιών, αλλά είμαστε και προϊόντα, να το πω έτσι συσταγωγικά η λέξη, αυτόν που ζήσαμε, αυτόν που πλησιάσαμε, αυτόν που μας ευλόγησαν, τα μέρη που ταξιδέψαμε. Και Γιωβάνα, σε παρακαλώ, τι σου έδωσε το Παρίσι, το γαλλικό τραγούδι, μια και ακούμε και γαλλικά τραγούδια, πώς ήρθες τόσο κοντά, πώς μιλάς τόσο καθαρά και μάλιστα δίνεις παράσταση πριν από λίγο καιρό που ήρθα και την είδα, με αξιοπρόσεκτη σημασία πρέπει να δώσει ο ακροατής για να ακούσει τις αναπνοές σου και όχι μόνο την έκφρασή σου, τη μελωδικότητά σου σε γαλλικά τραγούδια, της Μπαρμπαρά για παράδειγμα ή ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Πες μας λίγο για αυτή την πλευρά.
1: Εμένα, εγώ χωρίς να το θέλω, λάτρεψα το γαλλικό τραγούδι του Ασναβούρ, του Μπεκό, του Ζακ Μπρέλ, γιατί έχουν πάρα πολύ γερό στίχο, γιατί είναι ποίηση ο στίχος τους και σε ταξιδεύουν σε πράγματα τα οποία μπορεί και να μην έχεις υποψιαστεί. Mm-hmm. Εκπροσώπησα την Ελβετία στη Eurovision το 65,
0: ναι, ναι,
1: με ένα γαλλικό τραγούδι, το Non Jamais Sans Toi, mm-hmm, το οποίο το έχω για να το βάλεις, να δεις. Και όποιος μπει στο διαδίκτυο και γράψει Γιωβάνα Eurovision, θα δει πώς το τραγούδισα.
0: Τι ωραία.
1: Non, par le temps perdu, avoir voulu que toi. Και σε διαβεβαιώ ότι τώρα γυρίζοντας πίσω, το ξαναζώ αλλιώτικα, πιο βαθιά, πιο καθαρά, πιο με γνώση.
0: Κατανοώντας και την ποίηση που έχει, έτσι.
1: Έχει ποίηση.
0: Ναι, ναι. Πάντως ο Ασναβούρ πώς στέκεται πάνω στη σκηνή, αυτό το κορμοστασιά.
1: Λοιπόν, αυτή, 92 χρονών ήταν ο Ασναβούρ.
0: Ναι.
1: Μερικές μένες πριν αποδημήσει, κουβέντιαζε με τον ιμπρεσάριό του πού θα είναι το καινούργιο του ρεσιτάλ και με τι τραγούδια. Mm. 92 χρονών.
0: Ελπίδα.
1: Ύστερα από λίγες μέρες έφυγε.

0: Γιωβάνα, πριν μας μιλήσεις για τη γαλλική σου πλευρά, ας πούμε, της ζωής.
1: Τα μελέτησα, δηλαδή από μικρό παιδί, η μητέρα μου με έστειλε να μάθω γαλλικά.
0: Mm-hmm. Ποιες τραγουδίστριες, γιατί είπες τώρα, είπες τον Μπρέλ, είπες τον Αζναβούρ, άντρες, λέει, από γυναίκες, ποια ήταν η αγαπημένη σου εσένα στα χρόνια μέσα?
1: Κοίταξε, ήταν τραγουδίστριες. Προτιμώ να αναφερθώ στη Λαρά Φαμπιάν που είναι σημερινή.
0: Α, τη Φαμπιάν, ναι, ναι, ναι.
1: Της οποίας το τραγούδι το «Μαλάντ» το λέω κι εγώ.
0: Τι ωραία.
1: «Je ne rêve plus, je ne fume plus, je ne m'aime plus d'histoire». Αγαπώ πάρα πολύ τα δυνατά τραγούδια, αυτά που έχουν κάτι να πούνε, βέβαια. Δεν είναι ένα στίχος για να γεμίσουμε τις νότες. Όχι, ο στίχος πάει χέρι-χέρι με τη μουσική.
0: Και η Γαλλία πρέπει να σου έφερε τα αρώματα αυτό του.
1: Έκανα ένα δίσκο εκεί με το τραγούδι του Γιάννη Σπανού. Το «Εδώ πέρα είναι ποιος να σφυρίζει κάθε βράδυ». Το είχε τραγουδήσει ο Γιώργος ο Μαρίνος, ο οποίος έφυγε και αυτός.
0: Ναι, ναι.
1: Και στα γαλλικά ήταν

0: Αλλά μέρα. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Έχουμε εδώ και τον Βασίλη Βασιλιάδη, το φίλο μας, και ο οποίος ακούει συγκεντρωμένος πάνω στη Γιωβάνα και την κυρνάω να το κοιτάξω και τα μάτια του είναι κολλημένα πάνω σε αυτά τα ωραία
0: και
1: γαλλικά.
0: Έχει ένα ωραίο χαμόγελο. Εάν μιλάω πολύ, εσύ φταίς, Βασίλη.
1: Μάλιστα.
0: Εσύ φταίς, γιατί με κοιτάς έτσι και λέω, α, καλά τα λέω.
1: Να τα τα θέματα, λοιπόν. Να ακούσουμε ένα γαλλικό ωραίο από σένα, ρε παιδί μου. Τώρα μας έφτιαξε το κέφι. Ακούσουμε και ένα τραγούδι.
0: Να ακούσουμε το αυτό, το ποιος να σφυρίζει κάθε βράδυ.

0: Γιωβάνα, πες μας λίγο, το Παρίσι τι σου έδωσε, η Γαλλία τι σου έδωσε, δηλαδή ωραίες ερμηνείες, ναι, αυτά τα καταλαβαίνουμε. Εσένα τι έδωσε πνευματικά, ψυχικά, σαν
1: κοίταξε
0: ζωή.
1: Να δεις, ναι. Στη Γαλλία την έχω επισκεφτεί περισσότερο, έχω τραγουδήσει στο θεάτρο, στο...
2: Ολυμπιά.

0: Το καταλάβεις. Είναι πολύ, είναι μεγαλειώδες το Παρίσι. Δηλαδή θυμάμαι ότι πήγαμε στη Rive Gauche, στην αριστερή πλευρά. Rive είναι το, η μεριά, η ακτή, η αριστερή μεριά, όπου κάτω από ένα δέντρο, τότε για πρώτη φορά είδα, κάτω από ένα μεγάλο δέντρο, είχαν στήσει μία εξέδρα και πάνω εκεί παίζανε Μολιέρο. Καταπληκτικό.
1: Τι ωραία.
0: Καταπληκτικό. Έβλεπες νέα παιδιά να παίζουν Μολιέρο.
1: Ανοιχτά.
0: Κάτω από το δέντρο.
1: Κάτω από το δέντρο, ναι.
0: Αυτό έκανα και εγώ στο χωριό μου. Πριν από 3-4 χρόνια, είναι στα Καλάβρητα, έξω από τα Καλάβρητα, όπου έχουμε δύο συνοικίες. Η μία συνοικία είναι του Αη Γεώργη. Έχει ένα τεράστιο πλάτανο εκεί, όπου απάνω του υπάρχουν καμπάνες της εκκλησίας. Διότι είναι πολύ παλιά εκκλησία, 500-600 χρόνων, και δεν είχαν τότε καμπαναριό. Πού να βάλουν τις καμπάνες, τις καρμάσανε από τότε στα κλαδιά του πλάτανου.
1: Τι λες.
0: Και οπότε μου ήρθε η έμπνευση να τους κάνω εκεί στο χωριό ένα κοντσέρτο ολόκληρο, ένα ρεσιτάλ. Το κάναμε λοιπόν, είχε πάρα πολύ κόσμο, ήρθαν τα γύρω χωριά, ήταν βέβαια παραμονές Παναγιάς και το χωριό ήταν γεμάτο από επισκέπτες, τους δικούς του επισκέπτες. Και τους τραγούδισα 20 τραγούδια. Από τότε ήρθε και ο δήμαρχος, ήρθε ο αντιδήμαρχος, ο αντιπεριφερειάρχης, και επειδή είχαν έρθει λέει για 10 λεπτά να κάτσουν και είχαν να πάνε κι αλλού, καθίσανε όλο το ρεσιτάλ, και όχι μόνο αυτό, έγινε θεσμός. Και ένας σοποτινός ευρήκε και τον τίτλο του θεσμού. Γιωβάνια. Και έτσι φέτος, την δεύτερη χρονιά, ήρθε μια κοπέλα, η Ζανέλ Ζανέλ, η οποία τραγούδησε πάρα πολύ ωραία, πολύ φίνα. Δηλαδή εμείς στη δικιά μας τη συνοικία κάνουμε ρεσιτάλ, κάνουμε το ποιοτικό τραγούδι, ό,τι πιο προσεγμένο μπορούμε, με καλλιτέχνες καθιερωμένους. Και στο άλλο κάνουν το γλέντι, γιατί μάλιστα πρέπει και να γίνει γλέντι και να χορέψουν και τα καλματιανά μας, να χορέψουν και τα τσαμικά μας, όλα αυτά. Παίξανε και κάποιοι φίλοι που είναι αματέρ, παίξανε και μπουζούκι και όλα αυτά. Φέτος λένε ότι στο χωριό μας την άλλη χρονιά ήρθε...
1: Του μπαμπά το χωριό δηλαδή.
0: Του πατέρα μου το χωριό, ναι, έχω σπίτι εκεί.
1: Ναι, τι ωραία.
0: Λοιπόν, η Ζανέλ Ζανέλ, μετά ήρθε ο Ανδρεόπουλος.
1: Ο Ηλίας Ανδρεόπουλος.
0: Ναι, ο οποίος... Στάσου ένα λεπτό, Ηλία τον λένε, όχι.
2: Ναι, Ηλία.
0: Ναι, ο Ανδρεόπουλος. Και φέτος ποιος θα έρθει? Ο Κώστας Χατζής.
1: Μάλιστα.
0: Με την κόρη του.
1: Ναι.
0: Και το γιο του.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: θα
1: ναι
0: μας τραγουδήσουν. Εκεί τους παρουσιάζω εγώ.
1: Ναι.
0: Και στο τέλος λέω και ένα τραγουδάκι, έτσι, για να μου βγει ο καημός.
1: Στα 90 ο Χατζής λοιπόν.
0: Γιατί παρέα είμαστε.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Παρέα είμαστε.
1: Και η κόρη του είναι υπέροχη.
0: Μια χαρά. Γιατί να μην είναι. Ναι, από μπαμπά υπέροχο βγήκε.
1: Λέω για την κόρη, γιατί πρόσφατα τη μιλούσαμε και την άκουγα που τραγουδούσε.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, τιμάς και τα πάτρια εδάφη με αυτόν τον τρόπο.
0: Μα μην το λες, σε παρακαλώ. Δώσαμε άλλη αξία,
1: ναι,
0: σε αυτό το οποίο λέγεται χωριάτικο, στο χωριό μας καλοκαίρι.
1: Και
0: υπάρχει και αυτός ο τρόπος.
1: Και υπάρχει και αυτή η πλευρά της διασκέδασης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, η οποία, την οποία εσύ ξέρεις να στείνεις, από ό,τι έχω δει στην πράξη το λέω. Δηλαδή βάζεις το λόγο τόσο όσο, βάζεις τα τραγούδια τόσο όσο, τις εναλλαγές, ώστε να μην γίνεται το πράγμα σύνηθες, να κάπως να είναι δώρα, μικρά δώρα μες στην παράσταση, και το στείνεις με αρχή, μέση, τέλος. Που εμένα, εγώ προσωπικά που είμαι απαιτητικός πάρα πολύ και δύσκολα ευχαριστήκα με τη ροή των πραγμάτων, η ροή η δική σου που είδα ήταν μελετημένη. Είναι η εμπειρία,
0: υπάρχει,
1: είναι
0: ένα
1: η αισθητική, είναι το αίσθηκτο.
0: Υπάρχει ένα αίσθηκτο ισορροπίας μέσα μου. Όπως υπήρχε και το καμπανάκι πάντα του καλού ή του κακού. Του ναι ή του όχι. Και πάντα αισθανόμουν δεσμευμένη ως προς αυτό.
1: Το ναι ή το όχι.
0: Ναι. Να διαβάσω κάτι τώρα.
1: Θέλω να διαβάσεις οπωσδήποτε κάτι. Θα στο έλεγα, αλλά αφού ακούσουμε ένα τραγούδι πρώτα.
0: Ωραία, ό,τι πεις.
1: Ναι, ναι, γιατί πρέπει να ακούμε τα ωραία τραγούδια. Μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ.

0: η μουσική.
1: Δεν σας επιτρέπω, γιατί εγώ είμαι τραγουδίστρια.
0: Μα τι λες τώρα.
1: Και ποιήτρια. Εντάξει.
0: Όχι, ποιήτρια οπωσδήποτε, τραγουδίστρια είναι γνωστό και περισσότερο ίσως γιατί το τραγούδι περνάει πιο εύκολα στο πλατή κοινό. Πάμε να ακούσουμε κάτι.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
1: Eurovision 2026. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Γιωβάνα, σε παρακαλώ, διάβασέ μας έτσι ποίηση από την ποιητική σου συλλογή αυτή.
1: Όπως θα έχουν καταλάβει, φαντάζομαι, οι ακροατές σου, mm-hmm. ψάχνοντας και ψάχνοντας εγώ, καταλήγω πάντα στο Θεό. Εγώ τον έμαθα να τον βλέπω παντού. Να φανταστείς ότι στο χωριό μου απάνω, ίσως γελάσουν οι ακροατές, mm-hmm. ο πατέρας μου, φτιάχνοντας εκείνο το σπίτι, το οποίο το περιποιήθηκα εγώ, το έφτιαξα, είχε βάλει μία μάντρα από τσιμεντόλιθους. Mm-hmm. Και μια μέρα το φωτογραφίσει, είδα μια φορά που ανέβηκα πάνω, ανάμεσα από τους τσιμεντόλιθους, εκεί που ενώνονται οι τσιμεντόλιθοι, είχε βγει μία ολόκληρη παπαρούνα, κατακόκκινη. Mm. Αυτό είναι το δείγμα του Θεού. Mm. Και από τους τσιμεντόλιθους βγαίνει η ζωή του, η ομορφιά του, η ελπίδα του, η χαρά του. Mm-hmm. Ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιον, ο εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν. Δαβίδα. Αδελφέ μου Ιησού, δάσκαλε και φίλε, μακρύς ο δρόμος. Τώρα που έφτασα ως εδώ, σβήνεις το πίσω, φράζεις το μπροστά, το δεξιά το αριστερά, το διαγράφεις. Πού με πας? Μαζί περπατήσαμε. Άλλο χέρι δεν κράτησα, το δικό σου μόνο. Περάσαμε ξέρες, βαθύσκιωτα. Πέσαμε σε γκρεμούς, χαθήκαμε σε τρικυμίες. Πετάξαμε, τραγουδήσαμε. Είδα. Γιατί σωπαίνεις τώρα? Να σκάβω μ' αφήνεις μόνο, κι εγώ βαθαίνω, ώσπου να με σκεπάσει η άμμος, να γίνω κόκκος της κι εγώ στην αδιάβατη του κόσμου σου δημιουργία.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία λοιπόν, και πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι αν δεν μπορούσες, Γιωβάνα, να πατήσεις μόνη σου τα πόδια σου πάνω στη γη, να ευχαριστήσεις αυτά όλα που θέλεις και το δημιουργό σου και οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι προϋπόθεση να περπατήσεις και να περάσεις όλες αυτές τις δυσκολίες, γιατί όλα αυτά μέσα εμβολιασμένα σε μια ωραία προσωπικότητα, σε ένα χαρακτήρα, είναι και ο δρόμος προς την προσωπική μας ευτυχία. Έχει και πόνο μέσα, έχει και πολλά πράγματα, έτσι.
1: Από τη Σταύρωση και την καθημερινή, η Ανάσταση. Mm-hmm. Και εγώ πέρασα ένα μακρύτατο διάστημα χρονικό μέχρι να με ανακαλύψω, μέχρι να με βρω και να με βγάλω ελεύθερη πια έξω. Mm-hmm. Δεν ήταν εύκολα τα χρόνια μου καθόλου, και κυρίως εσωτερικά, γιατί όποια χαρά πήρα, όποια ευτυχία πήρα, όποια δικαίωση πήρα, την πήρα από τα δώρα του Θεού. Από την φωνή μου και από τη σκέψη μου, η οποία υπέβοσκη μέσα υπήρχε. Mm-hmm. Όλο αυτό που σκέπτομαι, όλο αυτό που βγαίνει σαν πόρισμα ζωής, είναι από μια σκέψη. Ίσως αυτή τη σκέψη που η μητέρα μου την είχε ή ο πατέρας μου αχρησιμοποίητες. Ο μεν πατέρας μου ήταν ζωγράφος και έβγαινε στην ζωγραφική του. Η μητέρα μου είχε δώσει αλλού το βάρος. Αλλά αναγνωρίζω ότι τα ψήγματα αυτής της σκέψης ήταν από το δικό της DNA. Mm. Το χρησιμοποιητό. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία, εγώ οφείλω να δώσω το δίκιο εκεί που ανήκει. Mm-hmm. Γι' αυτό και δεν έχω πάρει ποτέ ένα χιλιοστό από κάποιον που του ανήκει. Mm.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι φανερό με πολλούς τρόπους. Θέλω να αλλάξουμε λίγο τώρα θέμα, για να πάμε λίγο σε αυτά τα τραγούδια που ακούσαμε. Το «Ειρήνη που ήσουν το πρωί», λοιπόν, του Κώστα Γιαννίδη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το «Χόρεψαν τα άσπρα πουλιά» του Σταύρου Ξαρχάκου.
1: Ναι, ναι.
0: Πες μου τώρα λίγο, έτσι, στην εποχή σου, το «Ειρήνη» όταν βγήκε, ας πούμε, «Ειρήνη που ήσουν το πρωί, που ήσουν το μεσημέρι», ο τρόπος που ακούστηκε στο ραδιόφωνο δεν προκάλεσε έτσι μία απορία? Τι είναι αυτό? Είναι κάτι καινούριο? Δεν ήταν κάτι καινούριο σαν τραγούδι?
1: Κοίταξε, δεν ήμουν όρημη, δεν είχα ξυπνήσει τότε και δεν μπορούσα να δω όπως θα μου ζητάς να το δω τώρα.
0: Ναι, τώρα πες μας.
1: Όχι, κοίταξε, αυτό είναι η ψυχή μας. Mm. Αυτό το είδος, τα παραδοσιακά τραγούδια, είναι η ψυχή μας. Και πρέπει να γυρίσουμε να τη δούμε την ψυχή μας. Να δούμε αυτό που είναι φυτεμένο μέσα μας.
0: Μάλιστα.
1: Να το εκτιμήσουμε. Και είναι από τα τάλαντα που μας δίνει ο Θεός και μας λέει πάρτο και θα δω αν θα μου επιστρέψει, αν το επιστρέψεις διπλό ή θα το αφήσεις να το φάει το χώμα. Εγώ δεν το επέτρεψα αυτό να δώσω στο χώμα. Το χώμα είναι ζωντανό βέβαια, γιατί αυτό θρέφει, αν δεν είχε ζωή δεν θα δίνει ζωή στα φυτά, δεν θα δίνει ζωή σε μας. Αλλά υπάρχει μια διαφοροποίηση ανάμεσα στη χρήση αυτών των δώρων του Θεού. Το πώς αυτό το τάλαντο που μας δίνει, τι θα κάνουμε, πώς θα παλέψουμε να το επιστρέψουμε διπλό και τρίδιπλο.
0: Ναι, ξέρεις, τώρα θέλω να σου πω, καλά, να μου πεις για τον Ξαρχάκο μετά, για το χώρο, γιατί είναι υπέροχο τραγούδι αυτό το «Χόρεψαν τα άσπρα πουλιά». Έχει αποδοθεί σε 2, 3, 4 νομίζω αποδόσεις. Αλλά ξέρεις τι γίνεται τώρα εδώ? Εσύ, ας πούμε, βγαίνεις λίγο μετρημένη με τα τραγούδια. Σε ακούω λίγο έτσι σκεπτική. Εγώ, ας πούμε, βλέπω ότι υπάρχουν πολύ ωραία τραγούδια στο ρεπερτόριό σου. Δηλαδή, εδώ δυσκολευόμαστε να απορρίψουμε τραγούδια και βάζουμε τραγούδια εκ των πραγμάτων κάποια, αλλά μένουν απ' έξω πάρα πολύ ωραία τραγούδια.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Άρα
1: κάτι,
0: έκανες μια διαδρομή,
1: θα σου πω
0: αξιόλογη. Κάτι.
1: Χαίρομαι που το βλέπεις έτσι. Mm. Γιατί εγώ, εκτός από ελάχιστα τραγούδια ως προς τον αριθμό εκείνων που έχω βγάλει σε δίσκους που έχουν κυκλοφορήσει, ελάχιστα τραγούδια εκτιμώ. Γιατί? Γιατί τότε το μυαλό μου με πήγαινε αλλού. Δεν είχα πάντα, σύμφωνα με το που με οδηγούσε η ανάγκη μου, είτε για τη μελωδία είτε για το είδος του τραγουδιού, δεν με άφηνε να δω τότε που ήμουν ανώριμη και για πολλά χρόνια, να δω την αξία τους. Mm. Να δω το τι προσφέρουν, το τι κρύβουν, το τι έχουν. Βέβαια, ανάμεσα σε αυτά που δεν εκτιμώ είναι και ορισμένα που είναι κατασκευές. Mm. Αυτές θα πρέπει να τις ξεχωρίσουμε, να τις βάλουμε στην άκρη. Όπως στην άλλη άκρη πρέπει να ορίσουμε και να πούμε αυτό το τραγούδι έχει έμπνευση. Mm. Αυτό το τραγούδι έχει κάτι να πει. Αυτό σε προχωράει, σε ξυπνάει από εκεί που είσαι κοιμισμένος και πρέπει να δεις την ομορφιά που σου δίνει για να δεις και εσύ πόσο όμορφος είσαι.
0: Θέλω όμως να μου πεις τι προσέφερε, με όσο μπορείς πιο σύντομα αν θες, για να πούμε πολλά ακόμη, τι προσέφερε ο Ατίκ στο ελληνικό τραγούδι, τι ο Γιαννίδης και τι ο Μάνος Χατζηδάκης. Έτσι πάρτε με τη σειρά αν θες.
1: Κοίταξε,
0: με 2-3 λέξεις, αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
1: Κοίταξε να δεις κάτι. Οι δύο πρώτοι ήταν επηρεασμένοι και αυτοί από τα ακούσματα και την εποχή τους. Ο Μάνος Χατζηδάκης έκανε βαθιά τομή, ήταν επαναστάτης, είχε άλλη θέση και άλλη εντολή, ας το πω έτσι, από τη μουσική, από το μέσα του, οδηγούσε αλλού. Και μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη ήταν οι δυο που απέδειξαν ότι τέτοιες φυσιογνωμίες που ανοίγουν δρόμους, που δείχνουν δρόμους που προσφέρουν ποιότητα και πολιτισμό και δείχνουν και το εύρος της μουσικής ή της σκέψης, ήταν αυτοί οι δύο. Mm-hmm. Και είναι για κάθε 100 χρόνια.
0: Ναι, είναι και...
1: Δεν φαίνονται συνέχεια. Όλοι οι άλλοι, ταλαντούχοι και αυτά, δεν άνοιξαν δρόμους. Αυτοί οι δυο έκαναν τομές. Βάλανε την ποίηση στο ελαφρό τραγούδι. Και διδάξανε στους λαϊκούς τραγουδιστές τι θα πει ποίηση.
0: Και ερμηνεία.
1: Και την ερμηνεία την άφησαν και στο δικό τους το ενστικτό, το οποίο το αγαπήσανε και οι δύο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή ο Χαζηδάκης, ο Θεοδωράκης, δεν έλεγε, δεν τον ένοιαζε. Το έβρισκε πολύ φυσικό να κόβεις μια λέξη στη μέση, α, να πάρεις αναπνοή και να πεις το γάπη, αγάπη.
0: Ναι, ναι.
1: Το έβρισκε φυσικό, α, να πάρει αναπνοή και μετά να συμπληρώσει γάπη. Αυτό το έβρισκε ότι είναι παραδοσιακό, ότι είναι μια λαϊκότητα,
0: μια λαϊκότητα
1: που δείχνει, ναι, το επίπεδο του κόσμου μας.
0: Και της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας, ναι, βέβαια.

0: Ακούσαμε λοιπόν το «Κάπου υπάρχει αγάπη» μου Χατζηδάκης και πάμε στο Μίκη το Θοδωράκη με τη Μυρτιά. Θέλω να μου ψιθυρίσεις λίγο, σε παρακαλώ, αν μπορείς. Παίρνω το θάρρος να σου ζητάω πράγματα, γιατί βλέπω ότι είσαι ένας άνθρωπος.
1: Εμείς κάνουμε μια ωραία παρέα τώρα.
0: Είναι μια ωραία παρέα και
1: επειδή... έχουμε προσκεκλημένους.
0: Εκλεκτούς.
1: Και λιμονόμαστε αν δεν το έχουμε καταφέρει.
0: Εκλεκτούς, ναι, ναι.
1: Να έχουμε όλη τη γη όπου φτάνει η φωνή σου.
0: Και ακριβώς. Και έχουμε και ένα ωραίο καφενεδάκι φτιάξει εδώ μεταξύ μας.
1: Α, και έχω και ένα εδώ που λέει το καφενεδάκι.
0: Α, αυτό θέλω να το ακούω. Ξέρεις, ο Χατζηδάκης λάτρευε τα καφενεία. Τα παλιά όμως καφενεία.
1: Γι' αυτό και ήταν πάντοτε στο μαγεμένο αυλό.
0: Και όχι μόνο. Πήγαινε σε κάτι καφενεία και παρακολουθούσε ακόμα και τάβλη που παίζαν οι άλλοι. Ή πήγαινε και βυθιζότανε στον ελεύθερο χρόνο του μέσα στο καφενείο για να πάρει όλο αυτό το κλίμα.
1: Βέβαια.
0: Θέλω λοιπόν
1: βέβαια.
0: Τώρα να σκαρφαλώσουμε λίγο στη Μυρτιά και να μας τραγουδήσεις μια φράση.

0: Τι ωραίες που ήταν οι απάνω γειτονιές.
1: Η έννοια γειτονιά υπάρχει σε σένα τώρα? Δηλαδή λες καλημέρα, λες γεια σας, λες πώς είστε, μοιράζεσαι
0: εγώ
1: κάτι
0: λέω,
1: με τη γειτονιά?
0: Κοίταξε να δεις, εγώ λέω καλημέρα παντού.
1: Άρα είναι η γειτονιά διαβριμένη.
0: Και λέω και στους οδοκαθαριστές ευχαριστώ. Mm. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Mm-hmm. Και αλλημονόμων δεν το πω. Δεν θα έβρισκα, πώς να σου πω, αντίκρισμα μέσα σε εκείνο το οποίο ξεχυλίζει από μέσα μου.
1: Τη συνειδητότητά σου και τον κόσμο σου.
0: Ναι. Τον κόσμο και την αγάπη, την αγάπη και το σεβασμό και την αναγνώριση του κόπου των άλλων.
1: Η συνειδητότητα τι είναι για την Γιωβάνα? Η λέξη συνείδηση τι ακριβώς είναι?
0: Η συνείδηση είναι υπάρχω. Ο Μάνος Οδανέζης, ο αστροφυσικός, τον οποίον παρακολουθώ γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, έχει καταλάβει, έχει διαγνώσει, όχι διαγνώσει, γιατί εκείνος πορεύεται πάντοτε με αποδεδειγμένα στοιχεία, αυτά τα οποία μιλάει και λέει στον κόσμο. Πιστεύει ότι η συνείδηση είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με την ενέργεια, την κοχλάζουσα ενέργεια του σύμπαντος που υπάρχει στο σύμπαν, και αυτό δεν χάνεται. Mm. Η συνείδηση του είμαι, αυτή τη στιγμή είμαι και μιλάω μαζί σου. Αν γυρίσουμε και δούμε τι συμβαίνει είμαι, αυτό είναι συνείδηση. Mm.
1: Ναι, το βάθος λοιπόν της ερμηνείας των πραγμάτων και
0: του υπάρχω. Συνείδηση. Mm. Και είναι συνείδηση των πάντων.
1: Τη ματαιότητα των πραγμάτων πολλές φορές την αισθάνεται καθόλου η Γιωβάνα? Δηλαδή λες, ρε παιδί μου, καθίστε ήσυχα, περαστικοί είμαστε. Ξέρω, κάπως έτσι το λέω.
0: Κοίταξε να δεις, είμαστε περαστικοί, αλλά έχω καταφέρει, ακριβώς επειδή πάλεψα πολύ στη ζωή μου αυτό να με βρω, να βρω αυτό τον τρόπο επικοινωνίας με τους ανθρώπους και τη σκέψη μου να την μεταδίδω, μήπως και κάτι από αυτά τα χρησιμοποιήσει κάποιος για να πάει ένα βήμα παραπέρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται ύστερα από πάλι και συμφωνία με το σωστό, με την αρμονία, με τη δικαιοσύνη, με την ελευθερία. Η ελευθερία είναι τεράστιο πράγμα.
1: Τι είναι ελευθερία για σένα?
0: Η ελευθερία συμβαδίζει χέρι-χέρι με τη μοναξιά.
1: Και την ευθύνη μήπως?
0: Θέμη, ναι. Η μοναξιά τι είναι? Δεν είναι τυχαία. Γιατί δεν είμαστε μόνοι μας. Η μοναξιά είναι απέναντι της ύπαρξής μας, πως στέκεται απέναντι σε όλα όσα παίρνει. Αυτός τα παίρνει. Αυτός υπάρχει. Αυτή είναι η μοναξιά και μπορεί καμιά φορά να μην βρίσκει φωνή που να μιλάει την ίδια γλώσσα.
1: Mm-hmm. Το πες πάρα πολύ ωραία. Απέναντι σε όλα αυτά λοιπόν, την ευθύνη απέναντί τους, τη συνειδητότητα, την ύπαρξή τους, τη δικαιοσύνη απέναντί τους, αλλά και τη συνομιλία, τη ζωντανή, η μοναξιά αρχίζει και παίρνει άλλες διαστάσεις, έτσι.
0: Βέβαια. Μα μέσα από τη μοναξιά βγαίνει, μπορεί και ξεμητίζει το ποίημα. Πρέπει να ξέρεις ότι πάρα πολλές φορές έψαξα να βρω την επόμενη φράση ή μία λέξη η οποία να είναι αρμονική σε εκείνο που είχα γράψει μέχρι πριν από λίγο. Δεν τη βρίσκω. Την άλλη μέρα το εσωτερικό μου εργαστήρι την έχει βρει και μου τη δίνει.
1: Το εσωτερικό εργαστήρι, δεν το ξανακούς τη φράση.
0: Βέβαια, υπάρχει σε όλους μας.
1: Ναι,
0: ένα εσωτερικό εργαστήρι.
1: Έτσι.
0: Και αυτό επεξεργάζεται ό,τι παίρνει απ' έξω. Mm-hmm. Και εκείνα τα οποία η φαιά του λέει.
1: Μόνο που σε άλλους αυτό είναι με την καλή έννοια ενεγρηγόρση και σε άλλους είναι υπνοτικά.
0: Δεν γυρίζουν
1: αφημένο
0: να τα δουν αυτά. Ίσως γιατί αγωνιούν για την ίδια τους τη ζωή, δεν έχουν χρόνο,
1: ναι, ναι.
0: Πρέπει να κοιτάξουν για το ψωμί και το φαΐ των παιδιών τους, τη σπουδή τους, τι. Αυτά πρέπει να είσαι μόνος για να μπορέσεις να τα δεις.
1: Δίνεις μια διάσταση στη μοναξιά τώρα, της δίνεις μια οντότητα, μια μορφή σχεδόν.
0: Δεν γίνεται χωρίς μοναξιά.
1: Σχεδόν, για φαντάσου. Ναι, δεν γίνεται χωρίς μοναξιά. Αυτή η φράση μόνο, αν την πάρουμε και την δώσουμε έτσι για συζήτηση, μπορεί να κρατήσει συζήτηση καιρό.
0: Είμαι κοντά σου και δίπλα σου να το κουβεντιάσουμε όσο θέλεις. Βέβαια τώρα περνάει η ώρα, αλλά...
1: Με χαμομήλι.
0: Με χαμομήλι και μέλι.
1: Και μέλι. Ναι. Μέλι από πού όμως. Έχουμε μέλι. Καλό μέλι.
0: Κοίταξε, όλα η γη μας τα δίνει.
1: Η γη μας τα δίνει.
0: Όλα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τη γη. Mm-hmm. Γι' αυτό και έχουμε χρέος και το πιο μικρό μας βήμα να μην την πληγώνει.
1: Η Γιωβάνα πατάει στο χώμα, της αρέσει ο κραδασμός του χώματος. Πατάς καθόλου ξυπόλυτη στο χώμα.
0: Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Mm. Είναι και υγιεινό, για να το πούμε.
1: Απόλυτα.
0: Έτσι. Γιατί ασκούνται από κάτω οι απολύξεις όλων των οργάνων που έχουμε.
1: Ακριβώς.
0: Στο πέλμα μας.
1: Αν η Γιωβάνα είχε έναν ωραίο κήπο, φαντάζομαι ότι ή έχει ή φαντάζεται ότι έχει ή ζει στον ηρώ της ο κήπος. Ποιους θα προσκαλούσε σήμερα? Θα έλεγε του Σπύλιου, Σπύλιο, έλα κοντά να κάτσουμε λίγο να τα πούμε μετά από καιρό ή ξέρω εγώ, λέω τώρα.
0: Ο Σπύλιος ήταν ένας πολύ καλός σύντροφος, αλλά είχε και αυτό τη δικιά του μοναξιά. Mm. Και δεν ξέρω αν όλες οι μοναξιές
1: ταιριάζουν. Βέβαια. Το λες ωραία. Ποια λοιπόν μοναξιά, έτσι κουβέντα κάνουμε, δεν είναι τώρα ότι θα φτιάξουμε κανένα συμβόλαιο για να...
0: Η μοναξιά με μένα.
1: Η μοναξιά με σένα, έτσι. Με σένα, αλλά εγώ νομίζω ότι κάποια στιγμή της ώρας θα ήθελες να περάσουν έτσι κάποιοι άνθρωποι, να πείτε έτσι δύο κουβεντούλες ή ένα χτύπημα στην πλάτη, ότι μπράβο Γιωβάνα μου, άντεξες.
0: Θέλω να... εκείνο που λαχταράω,
1: ναι.
0: Εκείνο το οποίο έχω ανάγκη,
1: ναι.
0: Μεγάλη ανάγκη, είναι να με πάρει κάποιος τηλέφωνο και να μου πει καλημέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι. Mm-hmm. Πριν φύγει ο άντρας μου.
1: Ο Καλπαξής.
0: Ο Καλπαξής. Δεν είμαστε στο ίδιο mood, ας πούμε, στην ίδια.
1: Στο ίδιο μήκος.
0: Ναι, αλλά εγώ ήμουνα μόνη μου πάντα. 50 χρόνια παντρεμένη. Όταν ήταν άρρωστος και πρόκειτο να φύγει, με κοίταξε και μου λέει, τι έχεις. Δεν του απάντησα. Πήγα στο άλλο δωμάτιο και έκλαψα. Όποιος μπορεί να το καταλάβει, ας το καταλάβει.
1: Η μοναξιά σε μια υπερδιέγερση, σε μια ανάπτυξη μεγάλη.
0: Δεν θα τη λέω υπερδιέγερση. Η μοναξιά τα περιέχει όλα.
1: Ναι.
0: Περιέχει η γνώση που φέρνει, περιέχει και πολύ πόνο.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό εννοεί
0: από τον πόνο πάντα βγαίνει η χαρά. Δηλαδή η Παπαγιανοπούλου, η Ευτυχία έλεγε ότι αν δεν κλάψεις δεν γράφεις.
1: Ναι.
0: Αν δεν λυπηθείς βαθιά, δεν γράφεις. Και αυτό το ξέρω. Εκεί μιλάει από μέσα, δηλαδή ο μεγάλος δάσκαλος είναι η λύπη.
1: Και η συγκίνηση.
0: Δεν είναι η χαρά. Τη χαρά λες ότι οι άνθρωποι νομίζουν ότι μας τη χρωστάει κάποιος. Δεν είναι αλήθεια. Και η χαρά βγαίνει από το βάσανό μας. Το να φτιάξουμε κάτι, να κουραστούμε για κάτι... να πονέσουμε για κάτι και να έρθει η χαρά, τότε ναι.

0: Μιλάμε λοιπόν με την Γιωβάνα στη δική μας πόλη, στις συχνότητες της φωνής της Ελλάδας, στην Ελλάδα και τον κόσμο. Κώστας Κυριακάκης, τεχνική επιμέλεια εδώ πέρα. Και είμαστε με μια ωραία παρέα λοιπόν εδώ.
1: Ευχαριστούμε, Κώστα.
0: Ναι. Λοιπόν, και θέλω να σου πω, Γιωβάνα, ο ενθουσιασμός πόσο χρήσιμος είναι, τι είναι ο ενθουσιασμός? Γιατί άλλο η χαρά που είπες, που το κρατάμε αυτά, κρατάμε αυτά που λες όλα, αλλά βάζουμε ένα σκαλοπατάκι ακόμα και λέμε ο ενθουσιασμός μήπως είναι περιττός, μήπως η φράση
1: τίποτα δεν είναι περιττό θέμα.
0: Όχι, στο βαθμό εννοώ αν μεγερθυνθεί λίγο.
1: Κοίταξε, ο ενθουσιασμός μπορεί και να είναι να μας πάει σε λάθος.
0: Μπράβο, αυτό πρέπει να το πούμε όμως.
1: Ναι, μπορεί να μας πάει ο ενθουσιασμός, αλλά δεν πρέπει να πάψουμε να τον χαιρόμαστε τον ενθουσιασμό.
0: Όχι, είναι επισκέπτης χρήσιμος.
1: Εκείνη τη στιγμή που είμαστε ενθουσιασμένοι, αξίζει να τον ζήσουμε.
0: Ναι, και ξέρεις, υπάρχει μια φράση, νομίζω ότι όταν χάνεται το μέτρο το πρόβλημα, υπάρχει μια φράση, ενθουσιαστήκαμε, γι' αυτό χάσαμε. Δηλαδή όταν χάνεται το μέτρο, τι είναι το μέτρο, είναι κάτι σημαίνει.
1: Ναι, είναι αυτό που είπαν από τότε οι αρχαίοι μας. Είναι η ζυγαριά. Ζυγιζόμαστε, ζυγίζουμε τις σκέψεις μας, ζυγίζουμε τις θελήσεις μας.
0: Μέτρον άριστο, ναι.
1: Ναι, όλα εκείνο, γιατί πρέπει, είναι μια εξίσωση. Πρέπει να είναι σωστή αναλογία από τη μια μεριά, σωστή αναλογία από την άλλη, για να έχουμε ένα αποτέλεσμα.
0: Ούτε υπέρβαρη λοιπόν, ούτε ελλιπής.
1: Είναι τόσο δύσκολη η ζωή τελικά, πολύ. Είναι τεντωμένο σκηνή. Φαντάσου σε να περπατάς απάνω στο σκηνή με τα χέρια απλωμένα και να προσπαθείς να πατάς στο σημείο που πρέπει. Δεν το καταφέρνεις όλες τις φορές, γκρεμίζεσαι κιόλας. Και αν είσαι πολύ ψηλά, σπάς και κανένα πλευρό, κανένα πόδι. Λοιπόν, όσο μπορούμε όλα.
0: Έτσι. Και οι δυνάμεις το επιτρέπουν, βέβαια. Ανθρώπινο είναι, γι' αυτό είπα πριν για τον σαρκασμό, με την έννοια και το χιούμορ, με την έννοια ότι αν δεν γίνει,
1: χιούμορ,
0: θα ξαναπροσπαθήσουμε.
1: Χωρίς χιούμορ δεν είσαι ελεύθερος άνθρωπος.
0: Ακριβώς. Και το χιούμορ τι είναι για σένα? Το πες τώρα ωραία αυτό, αλλά θέλω να σε σκαλίσω που λένε λίγο παραπάνω για
1: το χιούμορ. Σου δίνει ανάσα.
0: Αναπνοή.
1: Σε ελευθερώνει, ναι. Ελεύθερη ανάσα σου δίνει το χιούμορ. Εκεί που ψάχνεις για απάντηση, σου τη δίνει το χιούμορ.
0: Και επειδή το χιούμορ εμένα με πάει στη λέξη τρυφερότητα, τι είναι για σένα αυτή η λέξη?
1: Η τρυφερότητα είναι των εξώνου κάνευ. Εγώ θα ήθελα πολύ να έχω τρυφερότητα. Τη ζητάω από τη Λούλη, τη συντροφιά μου που την έχω 30 χρόνια μαζί. Και έχει τόση πολύ, επειδή έχει 3 παιδιά, επιστήμονες όλοι, τα έχει κουραστεί πάρα πολύ για να τα μεγαλώσει. Μου τη δίνει η Λούλη.
0: Πρέπει να πούμε στους ακροατές εδώ ότι έχουμε παρέα τη Λούλη δίπλα μας. Μας κοιτάει.
1: Λούλη Πρίφτη.
0: Λούλη,
1: ναι.
0: Πρίφτη, μας κοιτάει.
1: Είμαστε 30
0: με
1: χρόνια μαζί.
0: Καλοσύνη μας κοιτάει.
1: Είχε γίνει 3 φορές μάνα. Έχω βαφτίσει και την ίδια και το γιο της το μικρό.
0: Τι ωραία.
1: Είμαι σε επαφή και με τα 3 της τα παιδιά, και επειδή δεν έχω δικά μου παιδιά, επειδή έχει φύγει και ο άντρας μου, επειδή έχουν φύγει όλοι και η γενιά μου όλη έχει φύγει, έχω κάνει και έχουν γίνει η οικογένειά μου η οικογένειά της.
0: Τι ωραία. Και έχουμε βέβαια να πούμε κοντά μας και τον αγαπημένο φίλο του Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος εδώ μας παρακολουθεί όμορφα και συμμετέχει με τον τρόπο του και αυτό στην εκπομπή μας. Θέλω να πούμε τώρα εδώ, είναι η ώρα της λέξης φιλία. Έτσι, η μοναξιά τώρα μας τονίζει ιδιαίτερα τη λέξη μοναξιά, την έννοια, αυτό που ζεις δηλαδή, αλλά αυτό που ευχαριστιέσαι κιόλας. Οπότε εδώ η φιλία δεν στείνει κάποιες γέφυρες να πλησιάσεις αξίες, ιδέες, αγάπες, ανθρώπους.
1: Βέβαια.
0: Για πες για τη φιλία.
1: Δεν γίνεται για τη φιλία, ναι, να υπάρχει. Καταρχήν πρέπει να μιλάς την ίδια γλώσσα. Να μπορεί να παίρνεις το μπαλάκι, να το ρίχνεις και να σου ανταποδίδει το μπαλάκι το ίδιο. Να μιλάμε μαζί. Μαθαίνεις. Η φιλία διδάσκει. Γιατί ό,τι έχει ο ένας το δίνει στον άλλον. Και αυτό που σου δίνει μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμο για το επόμενό σου βήμα. Αρκεί να είναι ειλικρινές, να είναι ανιδιοτελές και να υπάρχει πάρα πολύ αγάπη. Αγάπη, φίλοι μου, για όσους μ' ακούνε στο γύρο της γης, η αγάπη είναι το μεγάλο κλειδί το οποίο μας έδωσε ο Χριστός. Αγαπάτε αλλήλους. Το μεγάλο κλειδί που λύνει τα πάντα. Αν υπήρχε αυτό το αγαπάτε αλλήλους, δεν θα υπήρχαν πόλεμοι.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο όμως, γιατί τώρα πρέπει και εγώ να αισθάνομαι ότι μπορώ να σε ρωτήσω οτιδήποτε, γιατί σε βλέπω ότι είσαι άνθρωπος ανοιχτός. Η λέξη αγάπη υπήρχε με έναν τρόπο στην αρχαιότητα μέσα από τη λέξη έρωτας. Θα πάμε στον έρωτα μετά τον ξεχωριστό.
1: Άλλο πράγμα ο έρωτας.
0: Ναι, άλλο πράγμα ο έρωτας. Αλλά άμα αναλύσουμε τη λέξη έρωτας, βγαίνει και η λέξη αγάπη μέσα της. Δεν ήταν τελείως άγνωστη, απλά διατυπώθηκε πιο ξεκάθαρα ίσως.
1: Μα η αγάπη είναι το αρχικό μας στοιχείο. Από αγάπη, εκείνο το οποίο μας μετέδωσε ο Θεός, είναι η φύση Του. Και η φύση Του είναι αγάπη. Έτσι ναι. Πιστεύουμε εμείς. Mm-hmm. Γεννιόμαστε με αυτήν την αγάπη. Αν υπήρχε μέσα μας. Γι' αυτό ακριβώς και ζητάμε την τροφοδοσία της αγάπης.
0: Υπάρχει όμως μια ταλαιπωρία του κόσμου, πολύ μεγάλη, μια βία, μια εμπόλεμη κατάσταση διαρκείας, η οποία παρασύρει και τις έννοιες αυτές όλες κλπ. Πού θα σταματήσει αυτό το πράγμα, πώς μπορούμε να το φρενάρουμε πρακτικά.
1: Θα σου πω κάτι. Πιστεύω ότι θα έρθει ένας αιώνας όπου όλα όσα γίνονται σήμερα θα γκρεμιστούν. Δεν θα υπάρχουν. Δεν ξέρω πώς. Αλλά έχουμε φτάσει ακριβώς στο σημείο, στο μη παρέκει. Αυτό το μη παρέκει μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και όπως είπε κάποιος, ο καινούριος πόλεμος που θα γίνει τότε όταν γκρεμιστούν θα είναι με ρόπαλα και όχι με πυρηνικά. Mm-hmm. Θα έχει καταστραφεί, ξέρω εγώ, η γη, θα έχει καταστραφεί η ισορροπία της. Θα είχε γίνει αυτό που μας είπε από την Πάτμο ο Ιωάννης. Το 1/3 των ανθρώπων, το 1/3 των ζώων, το 1/3 των φυτών. Και τότε θα ξαναρχίσουμε από την αρχή. Mm-hmm. Ή εάν λυπηθεί ο Κύριος τον παράδεισο που μας παρέδωσε, ο οποίος μας παραδόθηκε, αλλά εμείς ξέρουμε να εργαζόμαστε και για την κόλασή του, να μάθουμε τι πρέπει να κάνουμε για να ζούμε με όλη αυτή την καλοσύνη, όλη με αυτή την ισορροπία της ζωής. Βέβαια, άμα δεν έχεις να παλέψεις για κάτι, ίσως να μην πολλοί θα πούνε ότι δεν έχει και νόημα. Πρέπει να παλεύεις. Mm. Αυτή είναι η ζυγαριά της γης. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν υπήρχε ζυγαριά, αν υπάρχει ζυγαριά σε άλλα σύμπαντα, γιατί θα ήταν τουλάχιστον κουτό να σκεφτούμε ότι μέσα στους δισεκατομμύρια γαλαξίες δεν υπάρχει μία ακόμα τουλάχιστον γη. Mm-hmm. Υπάρχει, αλλά εμείς εδώ πρέπει να μάθουμε αυτά που μας αναλογούν.
0: Ναι, η λέξη αναλογία είναι μια ενδιαφέρουσα λέξη, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν υπερπληθυσμό, 8 δις και πάμε για τα 12 και για τα 20 και για τα 50 πιθανόν. Θα πέσουμε ένας πάνω στον άλλο, το ζούμε ήδη στην Αθήνα αυτό, το ένας πάνω στον άλλο. Τι θα γίνει, η αρμονία που κολλάει εδώ.
1: Ένα λεπτό. Εκεί φτάνω σε άλλο άκρο εγώ, η δικιά μου σκέψη. Η γη ζει, δεν είναι φεγγάρι. Ζει.
0: Υπεραισιόδοξη είσαι.
1: Ένα λεπτό. Η γη έχει ζωή. Γεννήθηκε. Δεν πρέπει να πεθάνει κιόλας.
0: Α, μάλιστα, ναι. Έχει μια λογική πολύ καλή αυτό. Ναι, βέβαια. Η κύκλη της ζωής, λοιπόν. Ναι. Σωστά.
1: Και εμείς οι άνθρωποι θα πεθάνει από μας. Mm. Πιστεύω φτάσαμε σε σημεία που θα υποθούν και αχάριστες, ξέρω εγώ, εκτιμήσεις, ναι, που είναι ότι η γη έχει κύτταρα και έχει και το ανθρώπινο κύτταρο. Mm. Το ανθρώπινο κύτταρο είναι διτό, είναι διπλό. Το ένα είναι φυσιολογικό και το άλλο καρκινικό. Έτσι ξαπλώνεται ο καρκίνος της γης σήμερα από τους ανθρώπους.
0: Όλα αυτά έχουν πολύ ενδιαφέρον, γιατί οι συμβολισμοί αλλά και τα επίπεδα από τις σκέψεις που μπορεί να αναπτύξει κανείς πάνω σε αυτές τις έννοιες, πάνω σε αυτές τις λέξεις, βεβαίως οδηγούν σε μια διεύρυνση της κριτικής σκέψης, του ανοίγματος του μυαλού. Τι θα ήθελες να ανοίξεις ένα παράθυρο κάποια στιγμή, τι θα ήθελες να αντικρίσεις απέναντι εσύ?
1: Το μεγαλείο της δημιουργίας. Υπάρχει ένα μεγαλείο σε αυτή τη δημιουργία που δεν είναι τυχαιότητα.
0: Το θαύμα που λέμε.
1: Ένα μεγαλείο. Ο αέρας.
0: Ο αέρας.
1: Ο καθαρός.
0: Ορίζοντας.
1: Το ξάγναντο. Οι ορίζοντες. Το ατελεύτητο. Αυτό που δεν τελειώνει.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο που λες. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι όμως, να πάρουμε μια ανάσα, γιατί πολλές ωραίες σκέψεις θέλουν και επεξεργασία καμιά φορά. Μην τρομάξουμε και τους.
1: Ελπίζω να μην κουράσαμε, τους ακροατές.
0: Ίσα, να σου πω κάτι τώρα, επειδή μου δίνεις την αφορμή με αυτό. Έχεις έναν τρόπο που τα λες, παίρνεις τις ανάσες σου, έχεις μια ίσα από έναν άλλο κόσμο. Λίγο παλιότερο, δεν ξέρω αν είναι παλιότερος, αν είναι.
1: Όχι, είναι παλιότερο, ναι, δεν υπάρχει χρόνος.
0: Μπορεί να είναι και από το μέλλον, ας πούμε.
1: Δεν υπάρχει χρόνος.
0: Πολύ ωραία. Εγώ το δέχομαι απόλυτα αυτό. Γι' αυτό είμαστε και τρυφεροί και με το χρόνο και με το χιούμορ. Επενδύουμε πολύ στο χιούμορ, ακριβώς επειδή είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά οι ανάσες, ο ρυθμός που είναι πολύ σημαντικός, το λόγο, είναι αυτό που μπορεί να ξοντώσει τον άλλον ή να τον ανακουφίσει. Για να δούμε. Εδώ έχουμε, νομίζω, τη δεύτερη περίπτωση, καθαρά.
1: Ένα λεπτό, αυτό μπορείς να μου το εξηγήσεις, να μου το πεις?
0: Λέω ότι αν δεν έχουμε έναν ωραίο λόγο, έναν ωραίο ρυθμό, με αναπνοές, με σιωπές, με ρυθμική όμορφη, με πίστη και με αγάπη για αυτό που λέμε, μπορούμε ή να κουράσουμε τον άλλον,
1: ναι,
0: εξοντώνοντάς τον, ή το ανάποδο.
1: Τουλάχιστον κάτι θα βρουν και θα πάρουν από αυτά.
0: Γι' αυτό τα λέω, γιατί εγώ πιστεύω ότι ο ρυθμός ο δικός σου, της αφήγησής σου και της αντίληψης των πραγμάτων.
1: Με έναν τέτοιο συζητητή, βέβαια, γιατί χωρίς να υπάρχει ο κατάλληλος συζητητής, να μιλάνε την ίδια γλώσσα, να έχουν το ίδιο ελληνικές.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Από εκεί και πέρα όλα αυτά παντρεύονται μαζί. Mm-hmm. Και κάνουν μια πάρα πολύ ωραία σχέση.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και θέλω να σε ρωτήσω, Γιωβάνα, δεν πρέπει να βάλουμε λίγο παραπάνω το εμείς από το εγώ, γιατί όλα αυτά που συζητάμε και μιλάμε για μέτρο, μιλάμε για μορφιά, για γαλήνη, για ισορροπία, για αρμονία και όλα αυτά, χρειάζονται μια καλή σχέση ανάμεσα στο ιδιωτικό και στο δημόσιο, ανάμεσα στο εγώ και το εμείς. Το εμείς όμως έχει το τελευταίο καιρό πιάσει σκόνη πολύ. Δεν πρέπει να το ξεσκονίσουμε.
1: Μην μου μιλάς για τον τελευταίο καιρό, να χαρείς.
0: Για τον καιρό, τέλος πάντων, γενικά.
1: Για τον τελευταίο καιρό, μην μου μιλάς.
0: Ναι. Όχι, εντάξει, για το εμείς σου μιλάω. Ναι.
1: Η μεγάλη κατάντια, γιατί πρόκειται περί κατάντιας πλέον, του να λες στον κόσμο τον απλό που περιμένει πώς και τι να ακούσει κάτι το οποίο να είναι. Να τον αγαπάει, αυτός ο λαός χάνει την εμπιστοσύνη του και κάνει σπασμωδικές κινήσεις. Mm-hmm. Σπασμωδικές κινήσεις για να γλιτώσει την οικογένειά του, την καθημερινή ζωή του, και χάνει το επίπεδο που θα πρέπει να βρίσκεται. Πάβει να έχει ευθύνη, πάβει να έχει να συγχωρεί πράγματα τα οποία κατά κανέναν τρόπο δεν πρέπει να συγχωρηθούν, αλλά κοιτάζει πως θα γλιτώσει ο ίδιος. Εάν από πάνω δεν εμπνεύσουν, δεν αποδείξουν την σωστή διαχείριση, μεταχείριση, η οποία φτάνει στο λαό, ο λαός απογοητεύεται και κοιτάζει πώς θα ζήσει.
0: Δεν πάνε μαζί όλα αυτά, όπως... λίγο. Δεν πάνε λίγο όχι. Μαζί. Δηλαδή, ο λαός είναι αμέτωχος. Δεν πάνε
1: ο λαός
0: δεν μπλέκονται
1: διδάσκεται.
0: Λίγο.
1: Ο λαός παίρνει παράδειγμα. Ο λαός ξέρει ότι πρέπει να επιζήσει, να επιβιώσει. Ναι. Και όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, όταν υπάρχει όπου σταθεί, όπου βρεθεί η ιδέα της καταπάτησης όλων των αξιών, από εκεί και πέρα κάνει ό,τι μπορεί από αυτοσυντήρηση.
0: Η μια πλευρά είναι αυτή και είναι αληθινή. Αλλά η άλλη πλευρά, λέει ο Μπρέχτ, παράδειγμα, ότι αλίμονο στους λαούς που έχουν ανάγκη από ήρωες. Μην περιμένουμε κάποιος να μας σώσει απαραίτητα.
1: Όχι, κοίταξε.
0: Πρέπει και ο

0: οικογένεια που στήσαμε, την οικογένεια που γεννήσαμε, προς τα παιδιά που φέραμε. Και για ό,τι κάνουμε, το κάνουμε γι' αυτό.
1: Ναι, αλλά το ότι οι επαναστάσεις συνήθως είναι αιματοβαμμένες.
0: Δεν σε
1: προβληματίζει σε σχέση με τη λέξη.
0: Με προβληματίζει, αλλά δεν γίνεται αλλιώς.
1: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Η λέξη εξέγερση σου κάνει, τη βλέπεις, δηλαδή την ξεχωρίζεις?
0: Την εξέγερση τη βλέπω.
1: Ναι. Τι σημαίνει εξέγερση για σένα?
0: Εναντίον όλου του κατεστημένου κακού, της κατεστημένης διαφθοράς, της κατεστημένης συγχώρεσης σε πράγματα που δεν πρέπει να συγχωρούνται.
1: Ναι, ναι, και εναντίον της στασιμότητας.
0: Η στασιμότητα είναι αναγκαία. Οι Ινδοί έχουν το ράτζας, τη σάτβα στην αρχή, το ράτζας και το τάμας. Η σάτβα είναι παίρνω. Το ράτζας είναι δίνω. Και το τάμας είναι η παύση. Είναι ο ύπνος, η ανάπαυση. Για να ξεκινήσω και αν μπορέσω να βρω το καιρό να επεξεργαστώ όλα αυτά τα οποία πήρα για να φτιάξω κάτι το οποίο θα είναι καλύτερο.
1: Λέει ο Τσαρούχης όμως, και επειδή με τα εικαστικά επίσης έχεις μια σχέση, η οποία τώρα δεν είναι ώρα να την αναπτύξουμε, πολλά αφήνουμε απ' έξω, βλέπεις τώρα μας πάει η κουβέντα μόνη της. Λέει ο Τσαρούχης ότι η επανάσταση είναι κυρίως πρωτίστως να δίνεις και μετά να ζητάς. Δεν λέω ότι αυτό είναι το σωστό και κάτι άλλο είναι το λάθος, προς Θεού. Αλλά ας υπάρχει ένας διάλογος με όλα αυτά, ένας προβληματισμός, όχι να κρατήσουμε αυτό, όχι. Να κρατήσουμε ό,τι θέλουμε εμείς, αλλά ας τα έχουμε και αυτά λίγο στο μυαλό μας.
0: Κοίταξε να δεις. Το πράγμα είναι ότι η επανάσταση, η εξέγερση, είναι γιατί μέσα κρύβουν πάρα πολύ, ξεκινάνε από αδικίες. Ξεκινάνε από ασέβεια προς εκείνον ο οποίος σε ανέβασε εκεί απάνω για να κάνεις αυτό το οποίο θα του στερεώσει τη ζωή. Και όταν εξεγείρομαι, είναι ακριβώς για αυτό το σάπιο που έχει δημιουργηθεί να το καταργήσουμε.
1: Εξεγείρομαι για έναν μεγάλο φιλόσοφο στη Γαλλία, ερμηνευόταν ως συνειδητοποίηση.
0: Συνειδητοποίηση και εξέγερση.
1: Αφού
0: συνειδητοποιήσω ότι με λαιλατείς, ότι δεν μ' αφήνεις να ζήσω αυτό που μου ανήκει, τη ζωή μου, με δικαιοσύνη και να μπορέσω να ανασάνω και εγώ, τότε εξεγείρομαι.
1: Ναι, είναι ωραίο αυτό. Φυσικά και είναι και πολύ σωστό, αλλά υπάρχει και μια άλλη πλευρά δίπλα, θέλω να το πω, για την εξέγερση, ότι είναι μια διαρκής συνειδητοποίηση. Δεν τελειώνει δηλαδή με μια πράξη, αλλά είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, από την ώρα που γεννιέσαι μέχρι την ώρα που πεθαίνεις, η λέξη αυτή εξελίσσεται. Και αυτό είναι ο πυρήνας της εξέγερσης του ανθρώπου.
0: Κοίταξε να δεις κάτι. Δεν γίνεται από μόνη της.
1: Όχι βέβαια.
0: Κάτι υπάρχει από την απέναντι πλευρά.
1: Πάντα.
0: Και όταν η απέναντι πλευρά είναι κόντρα μου, δεν με σέβεται. Όταν μου κάνει τη μία και μοναδική ζωή δύσκολη, βασανιστική και με κλέβει, με λαιλατεί συνεχώς, τότε θα πω όχι και τη λέω έτσι.
1: Ναι, εντάξει, είναι μια άποψη και αυτή. Εγώ, ας πούμε, προσθέτω σε αυτό ότι η κλοπή μπορεί να γίνεται με πολλούς τρόπους και από πολλές πλευρές.
0: Βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι μόνο
0: ένας. Κανένας δεν ξεφεύγει από αυτό.
1: Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος είναι και τραγικό, νομίζω, Γιωβάνα, εσύ το ξέρεις αυτό. Και μέσα στην τραγικότητά του ταλαιπωρείται μια ζωή σαν το Σύσυφο, να σηκώσει το βράχο, αλλά κάθε φορά που ξαναγυρίζει και το ξαναπαίρνει είναι άλλος άνθρωπος, πιο συνειδητοποιημένος. Νομίζω ότι η πηγή της εξέγερσης βρίσκεται μέσα μας. Το μέσα μας εσύ το αναλύεις πολύ ωραία και μετά αμέσως μετά έρχεται να δώσει, να αποδώσει δικαιοσύνη στο έξω μας. Νομίζω ότι συμφωνείς σε αυτό, έτσι.
0: Βέβαια, κοίταξε, είμαστε σε μια κοινωνία και είχαν πει, η βίβλος λέει στην αρχή πράγματα τα οποία δεν υφίστανται σήμερα, δεν μπορούν να υπάρξουν σήμερα. Γι' αυτό και ήρθε ο Χριστός και είπε δεν έχω να καταργήσω νόμους, να τους συμπληρώσω. Υπηρέτησε την κοινωνία την τότε, σαν μυαλό τότε και σύμφωνα με τα δεδομένα της τότε κοινωνίας. Λοιπόν, έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι μας.
1: Και μέχρι εδώ λοιπόν.

0: Λοιπόν, Γιωβάνα μου, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την εκπομπή.
1: Ευχαριστώ.
0: Δύο ώρες μαζί, ανοιχτά, στον ορίζοντα, με πολλές σκέψεις, στοχασμούς, εκφράσεις. Έχεις ένα κόσμο δικό σου, είναι ευγενικός κόσμος, αλλά ταυτόχρονα είναι και κόσμος συνειδητοποίησης μιας πραγματικότητας, πολλές φορές σκληρής. Πλην όμως ότι εμείς προσπαθούμε να τη μαλακώσουμε έτσι και να παραδώσουμε τα δώρα στους επόμενους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αυτά είναι λοιπόν. Θέλω να μας διαβάσεις λοιπόν ένα ποίημα και να κλείσουμε με αυτό. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής Η Δική Μας Πόλη, εδώ φτάνουμε στο τέλος μιας πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης με τη Γιωβάνα, την ερμηνεύτρια, την συγγραφέα, την ποιήτρια, αλλά και έναν άνθρωπο ανήσυχο, μια καλλιτέχνητα πολύ σημαντική, η οποία στο καιρός μας παραμένει νέα, ενεργή, σκεπτόμενη και γενναιόδορη, θα έλεγα, και θέλω να κλείσουμε αυτή τη λέξη. Θα μας διαβάσει ένα ποίημα, αφού σας αποχαιρετήσουμε πρώτα. Θέμης Δοδμήτσης και επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής, και μαζί μου ο τεχνικός μας κύριος Κώστας Κυριακάκης. Και θέλω μια ερώτηση να κάνω μόνο και να ακούσουμε το ποιηματάκι. Πέρασες ωραία, Γιωβάνα μου, εδώ?
1: Μασάβημα.
0: Τι ωραία. Αυτή είναι ωραία.
1: Είχα πολύ ωραίο συζητητή. Ελεύθερο συζητητή. Ξαπλωθήκαμε και άφησε περιθώριο ο ένας τον άλλον να αναπτυχθεί. Και αυτό είναι θαυμάσιο. Mm-hmm. Και ανοίξαμε και δυο ένα παράθυρο, mm-hmm, προς έναν ουρανό πιο ελεύθερο, πιο δίκαιο, προς όλους τους ακροατές.
0: Και πιο ανθρώπινο, ναι. Ακούμε το ποίημα λοιπόν.
1: Έτσι κλείνουν οι ζωές, χωρίς πόρτες, χωρίς παράθυρα. Σφραγίζονται μόνο από το κενό ότι τους ξέφυγε ένα κάτι, ένα μεγάλο. Σας φιλώ εγώ και ο εαυτός μου.

0: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει
1: να βρει τα μέρη όπου η αγάπη δεν χρειάζεται να δηλωθεί ρητά, γιατί είναι εξασφαλισμένο πως υπάρχουν οι άλλοι για τον καθένα και πως όλοι οι άλλοι έχουν μια πλευρά που περιέχει όσα ζητάει ο καθένας μας, ενώ προχωράει σε ένα τοπίο άνυδρου που άλλοτε γίνεται υπέροχο, γεμάτο βλάστηση και νερά, και άλλοτε μοιάζει έρημο και εφιαλτικά βασανιστικό. Οι άλλοι λοιπόν είναι άλλοτε ο προορισμός μας, άλλοτε ο παράδεισός μας και άλλοτε η κόλαση που μας τρομάζει. Ποιος όμως θα καταφέρει να ζήσει αληθινά χωρίς τους άλλους?

και τι να μουρμουρίζουν τα πεύκα όταν νυχτώνει και μένουν μόνα. Και τι φοβάσαι εσύ που ψάχνεις αυτό που αρνείσαι και φοβάσαι να το ονομάσεις αγάπη.

Πόσο σου λείπει μια φωνή που θα σου κάνει τα σεκόντα και ύστερα θα μπει μπροστά και θα του πει αυτό που θες να ακούσεις τραγουδώντας. Θα απαντήσεις, θα τη συνοδέψεις.